πρώτα-πρώτα πήρα φράσεις του από την παιδαγωγία, όπως τα έλεγε πολλές φορές σε ανθρώπους που ρωτούσαν και εξομολογούνται, έχουν αυτά απογραφεί ως φράσεις. Οτιδήποτε γίνεται με τη βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Ό,τι γίνεται με βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, προσέξτε, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Είναι μια πολύ κομβική φράση για την παιδεία, γιατί πολλές φορές ο παιδαγωγούμενος είναι ατίθασος και χρειάζεται την παιδαγωγία. Ποια είναι τα μέτρα της βίας ή όχι. Βέβαια, αν κάποιος με ρωτήσει βιβλικά για τη βία και απαντήσω με τα λόγια του Χριστού, ο Χριστός ζητεί τη βία πάνω στον εαυτό μας. Οι βιαστά αρπάζουν τη βασιλεία του Θεού. Άρα δεν βιάζουμε κανένα με τα λόγια του Χριστού, αλλά βιάζουμε τον εαυτό μας για να κόψουμε τα πάθη μας. Και τολμώ να πω, είναι αυτό το αληθινό μέγεθος. Αναγκαζόμαστε να βιάζουμε τους άλλους παιδαγωγικά, όταν εμείς διβιάσαμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε πολλά πάθη, έχουμε οργή, θυμό κτλ. Και αντιμετωπίζουμε τον παιδαγόμενο με μια ταραχή που δεν πιάνει με τίποτε, τότε κατά ανάγκη βαρώνουμε τη βία. Θα το δω και παρακάτω αυτό το θέμα, αλλά είναι πολύ σπουδαίο. Προσέξτε, με τη βία δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να υπάρχει αγάπη και ελευθερία. Θα πείτε, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας, ποια είναι τα μέτρα της αγάπης. Επειδή είναι πολλά τα κείμενα που έχω, μερικά τα λέω ελεύθερα έτσι. Βλέπετε, ποια είναι τα μέτρα της αγάπης στον χώρο της παιδαγωγίας. Ποτέ μην πείτε στα παιδιά σας ή στους μαθητές σας, όχι παιδαγωγείτε. Τι κάνετε για αυτούς. Εγώ που κουράστηκα για σένα, σε τάισα, σε μεγάλωσα και τώρα με βρίζεις. Την ώρα που λες τη φράση «εγώ που έκανα και εσύ που δεν κάνεις», καταργεί τη αγάπη. Γιατί αγάπη είναι να κάνεις κάτι χωρίς να περιμένεις τίποτε. Αν μπει το ανταλλακτικό στοιχείο σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Δεν είναι παρεδώσεις σε πρακτικό υλικό θέμα. Αλλά εγώ κάνω αυτά και εσύ μου κάνεις αυτά. Είναι μέγεθος ανταλλακτικό. Χάθηκε η αγάπη και πώς φορές από το στόμα των γονέων ακούγονται αυτές οι φράσεις. Εγώ που δυσιάστηκα για σένα. Έκανα αυτό για σένα όταν ήταν μικρό παιδί, πόνεσα, έκλαψα, σε γιάτρεψα. Και τώρα που μεγάλωσες, με βρίζεις και θέλεις να φύγεις από το σπίτι. Και μόνο που είσαι αντάλλαγμα να σου φέρετε καλά, χάθηκε το παιχνίδι της παιδαγωγίας. Αυτή είναι η της αγάπης. Και φυσικά η ελευθερία είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ουσιαστικό θέμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά, θα το δούμε και σε λίγο. Τι σημαίνει αφήνει τον άλλο ελεύθερο. Ένα παιδί που δεν ξέρει από αυτό είναι μπαλκόνι και πέσει κάτω, θα το πει να πέσει. Μωρό είναι έτσι. Ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας ενός εφήβου 16-17 ετών. Πόσα μην μπορείς να του πεις. Άλλον επισημάνεις έναν κίνδυνο και άλλον επισημάνεις μια τραγωδία. Θα σας πω κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ όταν κάνω κατηχήσεις στους ξένους που πρέπει να βαπτιστούν και μιλάμε για τα θέματα της πτώσεως κτλ. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα για να καταλάβουν την παιδαγωγία του Θεού. Γιατί βλέπουν το κείμενο της Γραφής, τρίτο κεφάλαιο Γενέσεως, οι άνθρωποι δεν ακούν τον Θεό, αμαρτάνε. Και φαίνεται στο τρίτο κεφάλαιο ότι έρθει ο Θεός να τιμωρήσει τον άνδρα, τη γυναίκα και το φίδι. Έτσι φαίνεται. Το κείμενο το λέει καθαρά. Αλλά το κείμενο δεν λέει αυτό το πράγμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας ή της τιμωρίας. Προσέξτε τι λέει ο Θεός στον Αδάμ. Επειδή δεν μ' άκουσες, τώρα θα εργάζεσαι και θα υδρώνεις. Προσέξτε. Δεν μ' άκουσες σημαίνει θέλεις έναν κόσμο χωρίς Θεό. Άρα και άλλοι θα είναι χωρίς Θεό. Θα πας να δουλέψεις, θα σε εγκαταλεύονται, θα σε κλέβουν, θα κόβουν το οίκα σου, θα σου κόβουν το μισθό. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Θέλεις τέτοιον κόσμο, αυτό να βρεις μπροστά σου. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Αυτό είναι ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πτώσεως. Τι λέει στη γυναίκα? Θα γεννάς τα παιδιά σου με θλίψη, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Με θλίψη, δεν είναι απλώς η λέξη πόνος. Αυτό δεν είναι μια πρόκληση για τους πόνους του τοκετού. Είναι κάτι βαθύτερο κάτω στους πατέρες. Θέλεις τον κόσμο χωρίς Θεό, εσύ γυναίκα? Αφού θέλεις τον κόσμο χωρίς Θεό, όλοι θα είναι χωρίς Θεό. Άρα θα γεννάς τα παιδιά σου στον κόσμο χωρίς Θεό και θα έχεις κάθε μέρα μια βαθιά αγωνία και θλίψη για τα παιδιά σου που μεγαλώνε σε αυτόν τον καλασμένο κόσμο. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Αναγγέλλω τα αποτελέσματα της πτώσεώς σου. Και δίνω παράδειγμα και λέω το εξής. Αν έχω εδώ τώρα ένα παιδάκι εδώ και έχω ένα μπαλκόνι. Και του λέω, κοίταξε, μην πας στην άκρη της βεράντας, θα πέσεις κάτω και θα σπάς τα πόδια σου. Και το παιδάκι δεν το κάνει, πάει και πέφτει. Και σπάς τα πόδια του.
Έχει πάει στα πόδια του ήδη. Θα ήταν λογικό να το διώρω κιόλας, να το τιμωρήσω, όχι. Απλώς θα του

να μιλάμε σαν να είναι μεγάλα, αλλά προσαρμόζοντας το λόγο στο νοητικό τους επίπεδο και να φροντίζουμε να αναπτύσσονται ως μεγάλα, δηλαδή να μην τα αντιμετωπίζουμε ως μικρά παιδιά. Είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας. Επειδή ετοιμαζόμουν για την ομιλία σήμερα και το πρωί έκανα κήρυγμα στην εκκλησία, πάνω στο κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, πηγαίνει ο Πέτρος, κάνει ένα θαύμα και κατεβαίνει κάτω στην Λίδα. Συναντά ήταν κόσμο. Η πρώτη χριστιανή ήταν κόσμο, δεν ήταν αμάρτητη. Πώς τους αποκαλεί? Τους αποκαλεί Αγίους. Αυτή είναι Αγίοι. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του άλλου. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του παιδιού. Και του μιλάς σαν μεγάλο παιδί. Είναι αυτό το οποίο χρόνια τόνιζε στο φροντιστήριο κατηγητών της Αποστολικής Διακονίας ως μέτρο κατηχητικής παιδαγωγίας, ότι μη λέτε αυτή η ιστορία είναι πολύ δύσκολη για το δημοτικό. Να το πούμε κάτι άλλο. Θα πεις αυτό που είναι και ό,τι καταλάβει το παιδί. Δεν παραλάστε γιατί δεν καταλαβαίνει. Θα πεις την ιστορία και ό,τι καταλάβει. Λέξη μετάνοια, λέξη χωρητικότητα. Το παιδί να το σεβαστείς, να μιλήσεις τη γλώσσα του, όχι με άλλα πράγματα. Να μιλήσουμε με τη γραφή και την αλήθεια. Είναι πολύ σπουδαίος αυτός ο λόγος. Ο βαθύς αφανός του παιδιού, που είναι μια προσωπικότητα. Ξέρετε, καμιά φορά στο χώρο της παντικής και με νευριάζω πνευματικά. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Προχθές το βράδυ ήρθε μια μητέρα να σταρδίσει το παιδί της. Δεν τη γνώρισα. Πολύ καλά. Λέω, το παιδί τι όνομα θα πάρει όταν θα βαπτιστεί? Μου λέει, δεν αποφασίσαμε. Λέω, κοιτάξτε, κανονικά, αν το ξέρετε, θα σας μαλώνω. Την 8η μέρα υπάρχει μια ακολουθία που λέγεται ονοματοδοσία. Που δίνεται την 8η μέρα το όνομα του παιδιού. Που το παιδί δεν είναι ο μπέμπης και η μπέμπα, ένα αντικείμενο. Είναι μια προσωπικότητα, προσέξτε. Η Εκκλησία κάνει το παιδί προσωπικότητα δίνοντας όνομα. Πολύ πριν το σταρδισμό. Λέω, τώρα εγώ πρέπει να μου πείτε το όνομα, να διαβάσω στο την ευχή της 8ης μέρας τώρα, για να μπω στο όνομα μέσα με το παιδί και να λέω από αυτό το παιδί ένας μολυντικός Άγιος. Καταλάβετε με, σας λέω. Μου λέει, δεν αποφασίσαμε. Λέω, αδυνατό να κάνω σταρδισμό. Είναι τρέλα πολύ. Δεν σε απορρίπτω, λέω, και το έχω βγει να το διαβάσω, δεν βαριέμαι. Αλλά θα σεβαστείς αυτό το παιδί, γιατί αν δεν ακούσει αυτό που σου λέω τώρα, αυτό το παιδί τώρα είναι ένα παιδί που θα κάνει ό,τι θέλει, το κεφαλιού σου. Και μαθαίνει ορθόδοξη παιδαγωγία. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά νομίζω σε μερικά τέτοια μεγέθη, χωρίς να τιμωρούμε, αφού δεν είπα βαριέμαι να το κάνω, παρακαλούσα να σεβαστεί το παιδί τη. Μου λέει, περιμένετε. Έκανε μια σύσκεψη με τον άντρα τη, περίμενα 5-10 λεπτά και αποφάσισε. Όταν τέλειωσε, μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, κοιτάξτε, έχει τώρα ένα παιδί που έχει αυτό το όνομα. Δεν θα ήταν αντικείμενο. Πώς θα το φερθεί αύριο? Αυτά δεν είναι μέτρα ουσιαστικά τη παιδαγωγία και είναι κρίμα που μερικέ τέτοιε ακολουθίε και ευχή τη ονοματοδοσία. Ποιο τη θυμάται τώρα, έτσι? Είναι ουσιαστικέ και κέρυε. Κάτι ακόμη από τον πατέρα Σοφρόνιο, πριν να πάω σε άλλου γέροντε. Στη βασιλεία των ουρανών δεν θα πάμε ούτε με τα παιδιά μας, ούτε με τα σπίτια μας. Επομένως, πρέπει να φροντίζουμε τη σωτηρία μας. Προσέξτε, επικίνδυνο αυτό που θα πείτε, αλλά το λέω πατήρ Σοφρόνιος. Και ας αφήσουμε τα παιδιά στην πρόνοια του Θεού. Όταν κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για αυτά, και ας μην μας ακούνε. Ας κάνουμε το δυνατό. Ένα κείμενο της Εκκλησίας λέει, τροπάριο των εφετών η ακρότης. Να κάνεις το δυνατό, το πιο ακραίο, το δυνατό. Τα υπόλοιπα είναι σε χέρι του Θεού, Και εδώ καταλαβαίνεις που δεν είσαι μοναδικός παιδαγωγός. Δεν είσαι ο δικτάτορος που κυριαρχείς πάνω στο παιδί. Εκεί βιώνουν τα μεγάλα προβλήματα στην εφηβική ηλικία με τα τίματα ελευθερίας των παιδιών. Έχουν δίκιο οι γονείς. Αλλά πρέπει να σκεφτούν μέχρι τώρα τι παιδαγώγια δόθηκε. Πώς έγιναν παρεμβάσεις εκεί που δεν μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις. Σε πράγματα παράλογα δηλαδή. Και επειδή όλοι έχουμε εκεί πατέρες μια πείρα πνευματική από παιδαγωγία, θα φέρουν στην πορεία προσθέτοντας έτσι εναλλακτικές εκφράσεις παραδειγμάτων. Μου ήρθε μια μητέρα με ένα παιδάκι. 9 ετών. Η μητέρα είναι της εκκλησίας, εξομολογείται κτλ. Και έλεγε στο παιδί, να εξομολογηθείς, να εξομολογηθείς. Δεν ήθελε το παιδί να εξομολογηθεί. Όχι, θα πας στην κόλαση, θα πας σε αυτό κτλ. Το παίρνω μια μέρα, τότε δεν ξέρω τίποτα. Αν δεν πάει να εξομολογηθεί σήμερα, ούτε φαγητό, ούτε παιδική χάρη, ούτε τίποτα. Και μου φέρνει τον πιτσιρικά, τραβώντας τον. Λέει, να ο παππούλης, πες τα μαζί του. Εγώ το κατάλαβα.

0: Φεύγει η μητέρα. Λέω στο παιδάκι, δεν μου λες, πες την αλήθεια. Ήθελες ή σε φέραμε το ζόρι? Μου λέει με το ζόρι. Λέω, κοίτας τώρα. Εδώ που ήρθες, είναι ο χώρος του σπίτι του Χριστού. Και είναι ο χώρος ελευθερίας. Και εσύ ο Χριστός δεν θέλει με τίποτε εσύ να εξομολυθείς με το ζόρι. Είναι ένα μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν το θέλει να γίνει με το ζόρι. Μπορείς να μην εξομολυθείς. Και μου λέει το παιδί. Και τότε τι θα πω στη μαμά μου, δεν εξομολογήθηκα. Θα με δείρει. Λέω, περίμενε, αυτό το βολεύω εγώ. Σε τέτοια του λέει μεγάλα, μη φοβάσαι. Τι κάνω? Μιλάω με το παιδάκι, του λέω τι ομάδα είναι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, όταν μιλάμε τα σκορ. Και λέω τώρα, επειδή φαίνεσαι καλό παιδί, αλλά μπορεί να μην είσαι και πολύ καλό παιδί, θα σκεφάσει και με ευχή, ξέρω εγώ, υπερφωτισμού. Με ευχή έτσι. Μη στη μητέρα σου διαβάσαμε. Η μητέρα θα δει που διαβάζει Πετραχίλη, σου εξομολογήθηκε. Έτσι και έγινε. Και έφυγε το παιδί ανεξομολόγητο. Τι σημαίνει μετά από 3 εβδομάδες. Αυτό το παιδάκι ήρθε στο κατηγητικό με ένα άλλο παιδάκι. Δεν έρχονταν. Και μηνύει το παιδάκι τώρα. Δεν έκανε την εγώ το μάθημα. Λέει, ο Νικολάκης που προχθές ήρθε, θέλει να εξομολογηθεί. Βρίσκονται, λέω, ρε Νικόλα, τι άλλαξε, του λέω. Σεισμός. Μου λέει, θέλω να εξομολογηθώ, αλλά σας παρακαλώ, μην το πεις στη μάνα μου, λέει. Βλέπετε, η άνοιξη του Χριστού και της Ορθοδοξίας μας, ε. Άλλη φράση του πατρός Σοφρονίου. Μη συγχυστείτε, αλλά είναι μια προοπτική ενός γέροντα. Και μάλιστα έμαθα ότι στους Πατριθείοι ετοιμάζονται σύντομα να τον αγιοποιήσουν τον πατέρα Σοφρονίου. Για τα προβλήματα των παιδιών, κατά 70-80% φτάνει οι γονείς. Πιστεύω είναι πολύ αληθινός, δεν μπορώ να μπω στα ποσοστά, αλλά επειδή είμαστε εμείς πολύ προβληματικοί, επειδή ζούμε σε μια μεταπτωτική ατμόσφαιρα, μεταφέρουμε στα παιδιά μας τη μεταπτωτική ατμόσφαιρα. Και ας μην το καταλαβαίνουμε. Παιδιά που λένε πάρα πολλά ψέματα, έμαθαν από τους γονείς να λένε ψέματα. Υπάρχει και το πρωτογενές αμάρτημα, εντάξει. Αλλά να ζουν σπίτια ταραγμένα, ψεύτικα, καυγάδων, αυτό μαθαίνουν. Οι γονείς, λέει εδώ το κείμενο, πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με διακριτικότητα, να μην τα πιέζουν, να τα αφήνουν όσο μπορούν ελεύθερα, να τους αγοράζουν καινούργια ρούχα, να έχουν κοινωνική αναστροφή, να τους πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, σε ένα καλό θέατρο, γιατί διαφορετικά θα αντιδράσουν. Ξέρετε, χρειάζεται βαθιά διάκριση. Πού είναι η αμαρτία και πού είναι η αμαρτία. Αν τα βάλεις όλο πακέτο αμαρτία, τα χάσεις όλα. Και εδώ χρειάζεται ο γονιός να ασκηθεί, να αποκτήσει διάκριση. Τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο. Ακόμη και τα ρούχα που φοράνε. Μια βαθιά διάκριση. Ένας βαθύς σεβασμός του παιδιού. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα, το παιδί μπορεί στην αρχή να αντιδράσει. Αλλά θα καταλάβει ότι υπάρχει βαθύς σεβασμός. Και λέει εδώ το κείμενο, τα σύγχρονα παιδιά είναι πολύ συγκεχημένα. Λένε πολλά. Αλλά ο νους τους περιπλανάται στην περιφέρεια και χάνεται το κεντρικό νόημα. Αυτό είναι αλήθεια. Τα παιδιά είναι θολωμένα, συγχυσμένα, ειδικά τα παιδιά του σχολείου σήμερα. Παιδιά γυμνασίου και ηλικίου, από αυτά που ακούνε, έχουν τρελαθεί τα παιδιά. Ακούνε απίθανα πράγματα. Είναι συγχυσμένα τα παιδιά. Σε αυτό οφείλεται τώρα το κοινωνικό μοντέλο που ζούμε και πολύ και το σπίτι. Το οποίο το σπίτι έχει μια θεολογία βαθιά για να ζήσει. Και επιτείνουμε την σύγχυση των παιδιών μας. Και την επιτείνουμε και μετά τους ομολόγουμε για αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια βαθιά παιδαγωγία και μια βαθιά κάθαρση που ξεκινάει από το χώρο. Ακόμη και να τα ακούσουμε το παιδί τι έχει να πει, κάτι έχει να πει το παιδί. Λυπάμαι, λέει, για τους πνευματικούς πατέρες που ισχυρίζονται, είναι κριτική σε εμάς τώρα, που δεν αρκεί η πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται και η ψυχολογία. Τα αφήνω έτσι, γιατί θα μπορεί να βγει μεγάλος καβγάς γι' αυτά, αλλά είναι τόσο αληθινός ο πατήρ Σοφρόνιος. Τι μεγαλύτερη ψυχολογία υπάρχει από την παιδαγωγία των πατέρων μας, που είναι αγιοπνευματική και είναι θεοφόρος. Αν δεν εφαρμόζουμε, μη στέμε. Έχει κάτι μεγαλύτερα στοιχεία αγωγής της ψυχής από αυτά που είναι η Εκκλησία. Ποιος ξέρει την ψυχή, ποιος τη μελέτησε, ποιος ξέρει τα δεδομένα της. Τα αφήνω έτσι γιατί είναι όχι με ένα σχήμα αντιλεγόμενο, αλλά υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν και συγχύζουν τα, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όταν μας λείψει η αγωγή των πατέρων, τότε πράγματι χρειαζόμαστε κάτι, να κρατηθούμε. Όταν δεν έχω ψωμί να φάω, θα φάω και ένα σάπιο ψωμί, έτσι. Κρίμα που δεν έχω ψωμί. Και μπαίνει λίγο στα θέματα των παιδιών. Μπαίνει ο πατήρ Σοφρόνιος και στα θέματα του γάμου που έχουν αποτέλεσμα τα παιδιά. Σκοπός του γάμου είναι η συνεργασία των συζύγων με το Θεό, ώστε να γεννήσουν υιούς και θυγατέρες του Θεού. Χρειάζεται προσευχή, ακόμη και για την εκλογή. Για να κάνουν καλή εκλογή, χρειάζεται πολύ προσευχή, για να δοθεί η κατάλληλη απάντηση σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, το προήμιο παιδαγωγίας του παιδιού είναι το προήμιο πριν να γεννηθεί το παιδί, η προσευχή πριν να ξεκινήσει η οικογένεια. Δηλαδή, η άσκηση πριν από την άσκηση. Είναι κάτι κείμενο πατερικά που μου λένε κάπου ότι ο άνθρωπος, πέρα από το να είναι παντρεμένος ή μοναχός, είναι ασκητής εκ προημίου. Εκ προημίου ασκητής. Άσκηση σημαίνει κόψιμο αμαρτημάτων, αποφυγή διαστροφής, δεν είναι έτσι. Και το έχουμε μέσα μας. Αν δεν ξεκινήσεις πολύ πιο πριν να παντρευτείς την ασκητική βιωτή, ήδη θα λειτουργήσει πάνω σου ένα μοντέλο λανθασμένο που θα το μεταφέρεις ως αντιδάνειο στο παιδί σου πάνω. Σήμερα, ακούστε κάτι που λέει τώρα, ακούστε κάτι που λέει που είναι πολύ επικίνδυνο. Λέει να πω την αλήθεια. Νιώθω μερικές φορές, για μένα λέει ο παιδί Σοφρόνιος, που είναι προνόμιο να μην έχω παιδιά. Είχε πραγματικά παιδιά, αλλά θεωρούσε προνόμιο γιατί. Οι γονείς σήμερα μαρτυρούν. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, τότε τα παίρνει η κοινωνία. Και οι γονείς που έχουν ειδωλοποιήσει τα παιδιά, δεν μπορούν πια να πάρουν πίσω αυτή την παιδαγωγία που έκαναν. Γι' αυτό μάρτυρουν. Γιατί οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά ως είδωλα. Με το παραμικρό το χειροκροτούμε. Το καταξιώνουμε. Ξεχνάμε πως μέσα του καλλιεργείται ένας μικρός εγωιστής. Προς την αρχή χαιρόμαστε. Το παιδί είπε, α, είπε μη και κίνησε και ένα ποτήρι και είπαμε, α, το παιδί κίνησε το ποτήρι. Αυτό το προσλαμβάνει ως μεγάλη ιστορία το παιδί. Και μετά θέλει μια καταξίωση από συνεχείς αναγνωρίσεις. Και όταν μεταφτιάσεις να του πεις, εγώ που έκανα τόσα για σένα, πέφτει το μοντέλο. Το γεστή που φτιάξαμε. Γι' αυτό λίγο γονείς μαρτυρούνε. Γι' αυτό το λόγο το λέει. Το θέμα δεν είναι να γεννά κανείς υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα, αλλά να γεννά πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα, για να εισέλθουν στον παράδεισο. Πολλές γεννούν παιδιά και τα παιδιά γίνονται τροφή για την κόλαση. Πολύ σκληρές φράσεις. Το θέμα είναι να κάνεις παιδιά. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν άγιοι. Κοιτάξτε, σήμερα και πάλι διαβάσαμε κείμενο των Πράξεων Αποστόλων. Το βιβλίο δεν λέγεται «Η ιστορία των Αποστόλων», λέγεται «Η πράξη των Αποστόλων». Τι λειτουργήσε ως πράξη ζωής. Ως σωτήρια πράξη ζωής. Τι να κάνεις μια ιστορία γέννηση στα παιδιά, αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Τι θα λειτουργήσει βιωματικά ως πράξη ζωής. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αρχίζει με την ημέρα του γάμου, πριν να γεννηθούν τα παιδιά. Οι σύζυγοι πρέπει να ζουν με προσευχή και φόβο Θεού. Όταν η μητέρα προσεύχεται, τότε που είναι έγκυος, το έμβριο αισθάνεται την ενέργεια της προσευχής. Όταν συλλαμβάνεται ένα παιδί, δεν πρέπει οι γονείς να είναι ταραγμένοι. Όταν γεννιέται, πρέπει να προσεύχονται. Ακόμη να προσεύχονται και όταν έχουν το μωρό στην αγκαλιά τους. Ό,τι κάνει η μητέρα, πρέπει να το κάνει με προσευχή. Να σταυρώνει το παιδί όταν κοιμάται. Να προσεύχεται όταν του δίνει το γάλα. Όταν του δίνει το φαγητό. Όλα γίνονται μια πρόκληση για αδιάλειπη προσευχή. Καμιά φορά λέω σε μερικές κοπέλες, προσευχή, μαθαίνει το αδιαλείπτος προσεύχεστε και λένε πώς πατέρα, εμείς έχουμε παιδιά, ετοιμάζει το φαγητό τους, πονάει, είναι άρρωστο. Μα αυτό σου ζητάω. Αυτό που κάνεις, κάθεσαι πλάι του, γιατί είναι άρρωστο παιδί. Αυτό δεν είναι μια ανάσα. Την ώρα που κάθεσαι πλάι στο παιδί, ανάσα δεν παίρνεις. Κάνει την ανάσα προσευχή, τόσο απλό δεν είναι. Την ώρα που κάνεις το φαγητό του, ετοιμάζει το φάρμακό του. Ανάσα δεν παίρνεις, κάνε το προσευχή. Αυτά που λέμε τώρα εδώ για κοσμικούς παιδαγωγούς είναι γελία. Γιατί για αυτούς η έννοια προσευχή και η πνευματική ζωή μέσα στην οικογένεια είναι κάτι ανύπαρκτο. Γι' αυτό βλέπετε θριαμβεύουν οι ψυχολογικές απόψεις. Εδώ μιλάμε για λεδομένα. Μιλάμε για μια υπέρβαση. Προσέξτε τι είπε. Δεν θέλουμε υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα. Θέλουμε πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα. Πολύ ωραία φράση. Τότε σήμερα πολλά παιδιά έχουν σκληρά ένστικτα, οφείλεται, προσέξτε, είναι τόσο αληθινό, αλλά μπορεί να μην αντέξετε, ότι δεν θυλάσσουν από τη μάνα τους. Μια πολύ βαθιά θεολογία γίνεται, να έχω καιρό να τα αναλύσω. Η ιδέα του θυλασμού, πόσο βαθιά ιστορία είναι, αγαπητικής προσεγγίσεως. Δεν θέμα προσφοράς φαγητού. Είναι αγαπητικής προσεγγίσεως. Αν η μάνα είναι ταραγμένη που θυλάζει το παιδί, καλύτερα να το θυλάσει. Σκοπός δεν είναι, ακόμη και στα θέματα των μυστηρίων της Εκκλησίας, το παιδί να κοινωνεί τον αχράν των μυστηρίων, αλλά να ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής του σπιτιού, προσέξτε. Πάμε το παιδί, το μεταλαμβάνουμε. Εμείς ετοιμαζόμαστε τη Θεία Γιονία, νομίζω ετοιμαζόμαστε. Προσευχόμαστε, νηστεύουμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Το παιδί δεν έχει λογική κατάσταση να αναλύσει την έννοια της Θείας, δεν την κάνει. Ούτε να πει δεν θα αμαρτάνω, δεν ξέρει. Αλλά χρειάζεται μια ατμόσφαιρα. Το παιδί να μεγαλώνει σε αυτό το χώρο. Μέσα στο χώρο της προσευχής. Είναι η προετοιμασία για να μεταλάβει το παιδί. Οι γονείς πρέπει να εμπνέουν στα παιδιά την αγάπη τους για τον Χριστό και την Παναγία. Όταν τα παιδιά είναι μικρά, πρέπει να υπάρχουν νόμοι στο σπίτι, οι οποίοι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να υποχωρούν. Το μικρό παιδί δεν ξέρει που δεν πρέπει να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Αλίμονο. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, υποχωρούν οι νόμοι. Αυτό δεν έγινε και στην Αγία Γραφή. Είναι ο νόμος του νόμου, του Μωυσέως, και ο νόμος της χάριτος, υπεχώρησε ο νόμος του νόμου και έγινε η χάρις και η αγάπη, έτσι. Τότε να δίνετε ελευθερία. Να τους δίνουμε και δώρα. Πρέπει τα παιδιά να αισθάνονται ότι ζουν όμορφα, όχι απειρχαιωμένα. Να μην νομίζουμε ότι στην Εκκλησία και είναι παιδιά ντεμοντέ, δηλαδή. Η Εκκλησία είναι ο χώρος της ζωής μας. Μάθαμε που η Εκκλησία είναι κάτι παροχημένο, κάτι παλιά πράγματα. Είναι το πιο ζωντανό πράγμα. Τι πιο ζωντανό από την αγάπη, την κατανόηση, από την συγκαταβατικότητα, τι πιο ζωντανό. Το σπουδαίο είναι, όμως, τα παιδιά να αγαπούν τον Θεό. Μεγαλύτερη και από την σαρκική αμαρτία είναι το να μην αγαπήσουν ποτέ τον Θεό. Θεωρεί μεγαλύτερη αμαρτία και πράγματι. Καταλήγεις να χρησιμοποιείς τον άλλο στο μέτρο της σαρκικής αμαρτίας, να αγαπάς κανέναν, είσαι εγωιστής, Το θέμα δεν είναι χριστιανοί, όχι. Να μάθουν να αγαπούν τον Θεό. Ένα Θεό που είναι αγάπη και συγκατάβαση. Σκοπός της διαπαιδαγωγής των παιδιών είναι να αποκτήσουν προσωπική αγάπη με τον Χριστό και την Παναγία. Μην τους δίνουμε πολλές συμβουλές για να γίνουν απλώς καλοί άνθρωποι. Να γίνουν άγιοι, άλλο πράγμα είναι όμως. Άλλο πράγμα είναι. Οι καλοί άνθρωποι χρειάζονται οδηγίες sauber vivre. Είναι θέμα οδηγιών. Ο Άγιος γίνεται μέσα σε άλλο κλίμα. Γιατί προσέξτε τη φορά, το έχει μέσα του. Είναι εικόνα του Θεού. Είναι ο σπόρος του Παλωθεός. Ξέρω από αυτός ο σπόρος του λεμονιού, αν βάλω λίγο καλό χώμα, λίγο καλό χώμα, και λίγο, λίγο, πολύ λίγο νεράκι, θα γίνει λεμονιά. Δεν το έχει μέσα του κανείς αυτό το στοιχείο. Ούτε την παιδαγωγία την ξέρει, την έχει κανείς μέσα του. Το να γίνει Άγιος, το έχει μέσα του. Θέλει μια απλή, σεβαστική καλλιέργεια. Το savoir vivre είναι θέμα νόμων. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι μέσα του. Αλλά χρειάζεται χώμα και νερό να καλλιεργηθεί. Οι γονείς δεν πρέπει να παραμελούν πολύ τα παιδιά τους. Προσέξτε, γι' αυτό επικίνδυνο. Για τις ακολουθίες και τα κηρύγματα. Ακολουθίες λέει, δεν λέει λειτουργία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι αν δεν λειτουργηθείς τρεις Κυριακές, αυτοφορίζεις, έτσι. Κεντρικό είναι η λειτουργία. Φυσικά ακολουθείς μεγάλο πράγμα. Αλλά προσέξτε τις ακολουθίες από δείπνο, ορθό τις κάνω και ο σπίτι μου, αν δεν γίνεται. Μακάρι να είμαι στην Εκκλησία. Είναι το μείζον. Αλλά το παιδί μην νιώθει που το παρατάει η μάνα για την ακολουθία. Είναι μια βαθιά παιδαγωγία. Και να κάνει την ακολουθία πλάι στο παιδί, Χωρίς να το βιάζει. Να πει, η μάνα πήδη εδώ και δεν μπορεί να σε αφήσω πιθανά. Εγώ τώρα θα κάνω απόδεινο εκεί, θα προσεύχομαι και για σένα. Και το παιδάκι μπορεί να πεινάει. Αν το πει τώρα θα πάω στην εκκλησία, αν γίνεται απόδεινο, ξέρω 9 η ώρα. Μπορεί να νιώσει μια εγκατάλειψη, να πόνο. Είναι λεπτά θέματα που χρειάζονται βαθιά διάκριση. πρέπει μέσα στο σπίτι να γίνονται με τα μεγάλα παιδιά ανοιχτοί διάλογοι. Μη βαφούνται οι γονείς να μιλάνε για πολλά πράγματα. Επίσης πρέπει να επικρατεί η ατμόσφαιρα της προσευχής και όχι η ατμόσφαιρα της ταραχής. Και πρέπει βασικά να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Είπα αρκετά πράγματα τώρα από το πέρα της Σοφρόνιο, λίγα ήταν αυτά, αλλά τώρα μερικά από τον Άγιο Πορφύριο. Από τα κείμενά του, δεν μπορεί να τα βρείτε εύκολα, αλλά εγώ επέλεξα τα πιο όμορφα και έτσι συγκινητικά για μένα. Τώρα καθίστε να σας πω ορισμένα πράγματα για να τα έχετε υπόψη σας, εσείς σαν υποψήφιοι γονείς που είστε, ήταν να παντρευτούν αυτοί. Και αυτά που θα σας πω, θέλω να τα βάλετε καλά μέσα στο μυαλό σας. Να τα συγκρατήσετε και να τα εφαρμόσετε κατά γράμμα. Αν δεν θέλετε να δείτε το παιδί σας δυστυχισμένο και τον εαυτό σας το ίδιο δυστυχισμένο. Έρχονται εδώ εκατοντάδες γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να βοηθήσω τα παιδιά τους. Γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν, τους ζητούν χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν για λέσχες, χαρτοπαικτικές, παιχνίδια τυχερά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Τους απειλούν τους γονείς, ακόμη και τους χτυπούν. Έτσι φτάνουν οι γονείς να καταργιόνται και αυτά και την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκαν. Έχω δει γονείς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ για το κατάντημα των παιδιών τους και να λένε χίλιες φορές να μην τα είχαμε. Γιατί τότε θα είχαμε έναν καημό και μια συναχώρια που δεν είχαμε παιδιά, ενώ τώρα έχουμε μια ζωή χίλια βάσανα. Γι' αυτό ζητάνε να τους βοηθήσω με τις προσευχές μου για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως δεν λέει μόνο προσευχή ο γέροντας, ψέξτε, θα κάνει σίγουρα. Όταν όμως τους ρωτώ, εσείς τι κάνατε ή τι κάνετε τώρα για να βοηθήσετε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, μου απαντούν σχεδόν στερεότυπα ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους. Είναι τώρα έφηβοι. Και εδώ είναι η ιστορία. Και έρεγε η ιστορία. Και λέει ο γέροντας, όπως τα έλεγε, επόμενο ήταν, αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεπεκτάλευτα και περιμένετε να έλθει η ήδη η εφηβεία για να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και τα χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται. Έτσι είναι το παιδί. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο χρηστά διαπλάθεται, διαμορφώνεται, παιδαγωγείται και τελείωται. Τώρα που εσείς θυμηθήκατε ότι έχετε παιδιά ή μάλλον σας τα θυμίζουν αυτά με τις αταξίες τους, τις απαιτήσεις τους, τις παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά τους, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και αν πετάξει ένα πουλί που το είχαμε στο κλουβί, δύσκολα πιάνεται. Ή να μην πω πως δεν ξαναπιάνεται. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το α και το ω των υποχρώσεων που έχουν οι γονείς σε αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη που με τη θεϊκή σύμπραξη φέρνουν στη ζωή. Γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους σωστά θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Σε όλα, με ακούτε? Γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στο να επεκτείνουν τις βιομηχανίες τους, τις εγκαταστάσεις τους, να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτε για την παιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε σας λέω ότι όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά τους, αλλά εναγωνίστηκαν και κοπίασαν. Ένα πράγμα δημιούργησαν. Τεμπέληδες, ακαμάτιστοι και εγκληματίες. Ναι, σας το βεβαιώνω. Εγκληματίες τα έφτιαξαν. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Αν πει στο παιδί, μα αυτό που έκανε για σένα, στα καλύτερα σχολεία, σε έντυσα, σε μεγάλωσα. Και το παιδί νιώθει, πολλά αυτά που έκανε οι άλλοι είναι περιτά. Το παιδί, ξέρετε, Ποτέ δεν είναι, ας το πω έτσι, καπιταλίστας. Αυτό το λάδι μου μετά το παθαίνουμε. Και λέει, τι μου λες αυτά, εγώ αυτά περίμενα από σένα. Η μάνα που λείπει όλη την ημέρα για να βγάλει το μεροκάματο, σωστά. Ή κάτι παραπάνω για να πάει το παιδί φροντιστήριο, να πάει μπαλέτο, να πάει τάδε. Μετά το παιδί όμως τι νιώθει. Παρόλο που ωφελήθηκε, ωφελήθηκε, αλλά μέσα του έχει ένα έλλειμμα. Έλλειμμα παρουσίας, ε. Και όταν πει ο άλλος έχουμε έλλειμμα παρουσίας, μου θυμίζει τον οποιοδήποτε άνθρωπο που ψάχνει τον Θεό και λέει, μα δεν νιώθω την παρουσία του Θεού. Γιατί δεν την νιώθει, γιατί δεν καλλιέργησε ποτέ τις αισθήσεις του, ε. Και αυτός ο γονιός δεν καλλιέργησε ποτέ τη ζωντανή παρουσία στο σπίτι για το τίποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Το ότι είσαι εκεί πέρα με το παιδί δεν φέρνει τίποτε. Ούτε χρήματα, ούτε σύνταξη, τίποτε. Είναι φράσεις συγκλονιστικές και πρέπει να τα ισορροπήσουμε αυτά στο μυαλό μας. Δεν έχετε ακούσει που λένε το χρήμα διαφθείρει συνειδήσεις? Πιο σωστή κουβέντα για το ρόλο που παίζει το χρήμα στη συνείδηση του ατόμου και ειδικότερα στην εξαγορά της συνειδήσεως των ανθρώπων από καταβολής κόσμου, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Μην πάτε μακριά. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό για το χρήμα. Αυτό δεν σας στάνει? Δεν είναι αρκετό? Προσέξτε, μας κάνει Ιούδες. Και το χρήμα για να μαχαλώσει το παιδί. Είναι κέρια ισορροπία. Είναι κέρια ισορροπία. Πραγματικά κέρια ισορροπία. Και ανοήτως πολλές φορές, ανοήτως εγώ, υποστηρίζω, έτσι έπρεπε να γίνει, μπορούσε να γίνει, ότι σε αυτό το χώρο που υπάρχει μια εθνική οικονομία και υπάρχει ένα εθνικό εισάδημα. Οι στατιστικές λένε σήμερα, μια παρένθεση κάνω πολύ σπουδαία, οι στατιστικές λένε, και είναι αληθινές στατιστικές, ότι το κατακεφαλή εισόδημα του κάθε Έλληνα, πολίτη αυτής της χώρας, είναι 28.000 ευρώ. Πόσο το μήνα είναι? Κάντε πρόβλεψη. Κάντε 28 δια 12, θα βρείτε. Αυτό όμως τι είναι? Ο κάθε πολίτης που σημαίνει το παιδί, η μάνα, να παίρνει αυτό το ποσό από το εθνικό εισόδημα χωρίς να κάνει τίποτα για τα μάτια του κόσμου. Αυτό το δικαίωμα του κάθε μάνα. Βλέπετε τι σας λέω τώρα? Αυτό πώς θα γίνει? Εδώ χρειάζονται δραστικές αλλαγές στον κόσμο της πολιτικής και της παρεμβάσεως. Σκοτώνουμε τα παιδιά μας. Αναγκάζει τη μάνα να αφήσει το παιδί της, τρέχει έξω και ξεχνάς που φτιάχνεις εγκληματίες. Και μετά λέμε, αυτή είναι 17 του Νεύρη. Μα εμείς τη φτιάξαμε. Έτσι φτιάχνουν. Αυτά λέει ο Γιώργος τώρα. Και τι σας είπα? Σας είπα μια στατιστική, όχι Greek statistics, αυτή είναι στατιστική παγκόσμια για την Ελλάδα. Κλείνω την παρένθεση. Είναι πολύ κύριο ερώτημα. Ποιοι μεγάλοι νοές αυτού του τόπου θέλουν να τον κυβερνήσουν? Δεν σκέπτονται τα πιο ανθρώπινα, τα πιο απλά. Τι δικαιούται αυτός ο άνθρωπος? Αυτή η γιαγιά που έδωσε τη ζωή της να μεγαλώνει παιδιά και εγγόνια. Είναι τίποτε για αυτό τον τόπο? Δεν έχει τίποτε? Είναι εξωκατάκυλος? Απορώ και διαρωτώ με, γιατί αυτή η νόηση μεγάλη? Πολλά θα σκέπτονται και μιλάνε για την κρίση στην Ελλάδα. Αυτό το καταλαβαίνουν. Θα πει, δεν μπορεί να γίνει. Γιατί κάποιοι έχουν ανισορροπίες. Εδώ είναι η ιστορία μεγάλη. Κλείνω την παράθεση. Είναι πολύ κέρια για το συλλογικό έγκλημα που κάνουμε στα παιδιά μας. Αυτό που σας λέω είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό θέλω πολύ να το προσέξετε. Η φροντίδα των γονέων για το παιδί αρχίζει από τότε που αυτό βρίσκεται μέσα στη γυλιά της μητέρας του. Ναι, από τότε. Και θα μου πείτε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το έμβριο? Σας απαντώ. Εμείς μόνοι μας τίποτε. Εκείνος όμως που επέτρεψε τη σύλληψή του, μπορεί τα πάντα. Αλήθεια, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το θαύμα της σύλληψης? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό εμείς σε εκείνον θα απευθύνουμε και από εκείνον θα ζητήσουμε τις προσευχές μας. Να μεριμνήσει για την τελειότητα του σώματος και της ψυχής του συλληφθέντος παιδιού, όταν ακόμη αυτό βρίσκεται στο στάδιο της κοιήσεως. Μικρή παρένθεση. Δεν μπορώ να μην την πω. Μικρή παρένθεση. Οι πνευματικοί πατέρες τα ξέρουν. Δεκάδες φορές ακούμε την κουβέντα, το αποτέλεσμα μιας εξετάσεως προγεννητικής, τύχει το παιδί έχει σύντρομο Down. Και είναι έτοιμη να κάνουν έκτρωση. Και λέει, σίγουρο, ξανακάνω εξετάσεις, πάλι δύο πράγμα. Εγώ φυσικά δεν μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε έκτρωση ενός παιδιού που είναι ελοντηματικό για τα μάτια μας. Επιτρέψτε μου να σου πω μια στατιστική δική μου. Πάλι θα έχουν άλλες στατιστικές. Όσο μπορώ να την πω. Είμαι πνευματικός 32 χρόνια. Και έχω ακούσει τουλάχιστον πάνω από 2-3 χιλιάδες περιπτώσεις υποψίας συνδρόμου Down. Υποψίες. Αλλά ήταν στατιστικές, μαθηματικές. Και κάθομαι και βλέπω μετά, αν οι γονείς άντεξαν και πρέπει να το κρατήσουν με την υπομονή της Εκκλησίας, αν τα αντέξουν να γεννηθεί το παιδί, από αυτά η δική μου στατιστική. Δεν είναι Greek Statistics, Κωνσταντίνο Statistics. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Από αυτά τα χιλιάδες παιδιά που άκουσα που ήταν σύνδρομο Down, τα μετράω, είναι 3 ή 4 βγήκαν σύνδρομο Down. Τα υπόλοιπα. Ήταν πάντα λάθος μετρήσεως. Είναι πολύ χοντρό να είναι τόσο χοντρό λάθος μετρήσεως, δηλαδή. Τόσο πια λανθασμένες μετρήσεις να είναι. Τι συμβαίνει. Διερωτώ με, την ξέρω μέσα από την απάντηση, αλλά τα άλλα είναι τα μυστήρια του Θεού. Είναι αυτό που λέω, τα μαθηματικά του Θεού, που αυτά τα ξεχνάμε. Έχει ο Θεός τα δικά του μαθηματικά. Και είναι συγκλονιστικά. Κλείνω την παρένθεση. Και εκείνος που με τη Θεία Χάρη του, δεν σταματά εδώ. Οι προσευχές μας πάνε πολύ βαθιά. Και συνεχίζει ο Γέροντας μέσα σε ένα άλλο κείμενό του. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά τους. Με την πραότητά τους, την υπομονή τους και την αγάπη τους. Εδώ είναι αυτό που λέμε, ο έγγαμος είναι και μοναχός ταυτόχρονα. Δεν αρμάζει το πλάσμα, έτσι, επειδή δεν είναι μοναχός. Είναι ένας μοναχός ασκητής ο κάθε έγγαμος, έτσι. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους επισκεφθεί, είναι πολύ μεγάλη. Δεν σας λέω ψέματα, αλήθειες λέω. Υπήρχε μια γυναίκα που έδιωξε προπολού τον άντρα της από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτα. Τη ρωτούσαμε από το τηλέφωνο, τι κάνει ο άντρας σου. Καλά, καλά, καλά, απαντούσε. Αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση, ώστε να μην καταλάβουμε, μάλλον μαζί του, και τον έδιωξε. Γιατί, ποιος στέει. Τη το έπαλε, γιατί έδιωξε τον άντρας σου, εγώ ποτέ. Είναι διαστραμμένος. Τι διαστραμμένος. Για να είναι διαστραμμένος, πόση προσοχή έκανες, πόση ταπείνωση, πόση αγάπη, πόση σταυρό σήκωσες. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών, εξαιτίας των γονέων τους, που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Αν έρθουν ζευγάρια που είναι μαλωμένα πάρα πολύ και είναι έτοιμα να χωρίσουν. Ένα βασικό ερώτημα ρωτάω. Έχετε παιδιά, λέει ναι. Ποιος ήρθε να ζητάει να χωρίσει, ξέρω μια γυναίκα που δεν έχει τον άντρα της, οποιοδήποτε άντρα. Ερώτημα είναι, συγγνώμη, δεν αντέχεις, λέει είναι κόλαση. Το ερώτημα είναι ένα. Πες μου, αν πρόκειται να θυσιάζεις κάτι από τα δύο που θα σου πω, τον εαυτό σου ή τα παιδιά σου, τι θυσιάζεις. Λέγεται τόσο αμήλικο το ερώτημα. Υπόθεση κάνω. Πες μου ειλικρινά. Περνάς μια κόλαση. Το δέχομαι. Τι θυσιάζεις. Τον εαυτό σου ή τα παιδιά σου. Όλοι ή όλες μου απαντούν τον εαυτό μας. Λέω κάντο. Κάντο. Είναι πράξη. Αυτό που λέει ο Γέροντας εδώ πέρα, Αυτή η συγκλονιστική αδυναμία, έστω και αν έχουμε δίκιο, να σηκώσουμε ένα σταυρό. Μεγαλώνουν, μορφώνουν τα παιδιά, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Παραδείγματι, σου συμβαίνει μια λεμαργία να θέλεις να τρως. Πήρες, έφαγες. Βλέπεις κάτι άλλο, το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και αυτό. Αισθάνεσαι ότι πεινά συνέχεια. Ότι άμα δεν φας, παράδειγμα είναι αυτό, θα πάθεις τρέμουλο. Φοβάσαι. Βλέπετε, είναι αυτός ο πειρασμός. Όλα αυτά έχουν εξηγήσεις ψυχολογικές, λέει. Και είναι εξαρτήσεις. Πρέπει πρώτα να εκδηλώσεις από τις εξαρτήσεις σου. Είμαστε με κάποιο τρόπο εξαρτώμενοι από τα πάθη μας. που να καταλαβαίνουμε. Μπορεί, ας πούμε, να μην γνωρίζεις πατέρα, να μην γνωρίζεις μητέρα, να είσαι τεριμένος και πεινασμένος και φτωχός και αδύνατος. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ξεπερνείται μέσα σε χώρο αγάπης και ταπεινώσεως. Μην κρυνιάζεις με τίποτα. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την κατάσταση των παιδιών. Για να αβαλογούν τα παιδιά από διάφορα ιστορικά προβλήματα, δεν είναι αρκετές συμβουλές, ο εξαναγκασμός σε απειλές. Μάλλον γίνονται χειρότερα. Η διόρθωση γίνεται με τον αξιγιασμό των γονέων. Δηλαδή γίνεται άγιος ο δάσκαλος να αλλάξει τα παιδιά τους. Γίνεται άγιοι, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από πολλά προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολύ αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζουν τη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα ζωής και προσευχής. Πράξεις Αποστόλων, είπα. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά, με τον Χριστό, για να αγκαλιάζει τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνουν αταξίες, να παίρνετε κάποιο παιδαγωγικό μέτρο, αλλά μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν τα παιδιά για τα αξία που έκαναν και τα μαλώνουν συνεχώς. Τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμη και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις και το σταυροκοιτάξεις, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Μπορεί να έχει δίκιο η μητέρα. Αλλά η έκφραση του θυμού της οργής, έστω και σαν έκφραση, αφήνει μια αίσθηση στο παιδί ότι αυτή θα με αγαπάει. Ένα άλλο που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα και η αγωνία που είναι το άγχος των γονέων. Έχω ζήσει πολλά τέτοια περιστατικά, λέει, και περιγράφει μερικά. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Κι όμως πολλές μητέρες δεν το καταφέρουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Διάβασε. Η εμπειρία ποια είναι? Ο πιτσιρικάς δεν διαβάζει. Προτείνουν μια άλλη μέθοδο που τη λέει αλλού και ο γέροντας, στην προτείνουν με λίγα λόγια. Δεν διαβάζει. Μια κουβέντα. Με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετού δεν λέει το κείμενο. Δεν του λες διάβασε. Και ο πιτσιρικάς το χαίρεται, το γλεντάει. Λέει τι παθεί μητέρα, μ' αρρώστησε. Και δεν μου λέει διάβασε, κάθε μέρα μου το λέει. Τίποτε. Ο πιτσιρικάς το γλεντάει. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Πάει διάβασε σχολείο. Το μαλώνει, δεν τον νοιάζει καθόλου. Σου λέει το γλεντάω. Μετά από λίγο γίνεται μια ζύμωση. Γιατί έφυγε η αστυνομία πάνω από το κεφάλι του. Μετά από λίγο άρχισε και διαβάζει. Χωρίς τίποτα άλλο. Γιατί σταμάτησε κατά πίεση. Μόνο διαστραμμένο παιδί το κάνει αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο λέει ο γέροντας. Το παιδί θέλει κοντά του ανθρώπου θερμής προσευχής. Πολύ βαθιάς προσευχής. Και θερμής προσευχής. Οι μητέρες θέλουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά. Πολλά, πάρα πολλά λένε, λέει. Και αν λένε πολλά, πολύ λίγο προσεύχονται. Μάλλον οι μητέρες, λέει ο γέροντας, δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά. Ενώ προσευχή στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται. Και πίστη δίχως άγχος. Αλλά και πολύ παράδειγμα. Και πριν ολοκληρώσουμε, να πω και μερικά λογάκια από τα κείμενα που επέλεξα από τον πατέρα Παΐσιο. Σήμερα ο γάμος, όπως κατήντησε, έχει χάσει το νόημά του. Διαλύονται οι οικογένειες, στα καλά καθούμενα. Ήρθε τις προάλλες στο καλύβι κάποιος τελείως ζαλισμένος. Είχε δύο παιδιά από μια φιλενάδα. Παντρεύτηκε μια άλλη. Έκανε ένα άλλο παιδί και τη χώρισε. Μετά ξαναπαντρεύτηκε κάποια άλλη, η οποία είναι χωρισμένη και έχει άλλα δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της. Και ένα παιδί από ένα φίλο της. Έκανε παιδιά από πόσους πατεράδες. Τι παιδιά περιμένεις, λέει. Πού είναι η ενότητα? Τι γρινιάζεις τώρα εδώ πέρα? Τι είναι αυτό το τέρας που έφτιαξες? Έτσι καταστρέφονται τα ταλέπορα τα παιδιά. Όσα είναι ευαίσθητα και δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη στεναχώρια, απελπίζονται και δυστυχώς μερικά αυτοκτονούν. Άλλα πίνουν ναρκωτικά για να ξεχάσουν. Άλλα μπλέκονται με άλλα πράγματα. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα? Η πιο μικρή δόση ηρωίνης, τότε στην εποχή εκείνη, στοιχίζει λέει 4.000 δραχμές. Η μεγάλη 6 και 7. Και αυτά τα παιδιά είναι από το ζωερά της γενιάς. Τα άλλα, από τα αυτόματα διαζύγια, που είναι ακόμη μικρά, τι θα γίνουν? Φέτος το καλοκαίρι, πόσα παιδιά πέρασαν από το καλύβι που παίρνουν ναρκωτικά? Τα περισσότερα τα κακόμοιρα ήταν από διελειμμένες οικογένειες. Να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση στην ηλικία των 20 μέχρι 27 και να ζητούν βοήθεια και να δεις τα παιδιά από τις διελειμμένες οικογένειες φαίνονται από μακριά. Στο καλύβι έχω τα λουκούμια έξω. Όταν έρχονται, δεν προλάβουν να φάνε το λουκούμι, τρέχουν να με φιλήσουν. Με κάνουν με τη ζάχαρη χάλια. Τους έχει λείψει αγάπη, η στοργή. Αυτά τα παιδιά είτε έχουν τα καμένα γονείς, είτε δεν έχουν, το ίδιο είναι. Είτε έρχεται ο πατέρας στο σπίτι, είτε είναι εκεί, αυτό δεν τους νοιάζει. Για να μην υπακούει το παιδί και να φέρεται άσχημα, κάτι θα φταίει. Μπορεί να βλέπει άσχημες σκηνές ή να ακούει άσχημα λόγια μέσα στο σπίτι, έξω από αυτό. Πάντως τα παιδιά στα πνευματικά θέματα τα βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμά μας, όχι με τα λόγια και το ζόρισμα. Βλέπετε, όλοι οι γεραντάδες το λένε. Περισσότερο μάλιστα τα βοηθάει η μητέρα με το παράδειγμά της, με την υπακοή της, το σεβασμό της προς το σύζυγο. Αν σε κάνουν θέμα, έχει διαφορετική γνώμη από εκείνον, τότε να μην την εκφράσει μπροστά στα παιδιά, για να μην το εκμεταλλευτεί ο πονηρός. Ποτέ να μην χαλνάει το λογισμό των παιδιών για τον πατέρα. Ακόμη και αν φταίει ο πατέρας, να τον ιδεολογεί. Αν παραδείγματος χάρη θεωρηθεί άρχημα να πει στα παιδιά, ο μπαμπάς είναι κουρασμένος γιατί ξενύχθησε για να τελειώσει μια δουλειά. Να είμαστε με τα παιδιά αγαπητικοί. Πολλοί γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά και τους δίνουν άσχημα μαθήματα. Τα καημένα τα παιδιά θλίβονται. Αρχίζουν μετά οι γονείς για να τα παρηγορήσουν, να τους κάνουν όλα τα χατήρια. Πηγαίνει ο πατέρας, καλοποιάνει το παιδί. Τι θέλεις, χρυσό μου, να σου πάρω? Πηγαίνει και η μάνα, το καλοπιάνει και εκείνη. Και τελικά τα παιδιά μεγαλώνουν με νάζια και καμώματα. Και ύστερα, αν δεν μπορούν οι γονείς να τους δώσουν ό,τι τους ζητούν, τους απειλούν ότι θα κάνουν κακό. Είναι πολλά τα κείμενα και πολύ συγκλονιστικά. Διάβασα μια μικρή επιλογή. Ένα δείγμα πραγματικά τρομερό, όχι δικό μου. Είναι η χιλιόχρονη και παραπάνω παιδαγωγία, 2.000 χρόνια παιδαγωγία, σε εκκλησία μας και τα παιδιά μας. Ξεκινάει από κείμενα των γραφών, περνάει μέσα από τον παιδαγωγό του Κλίμεντος, περνάει με τους μεγάλους γέροντες, καταλήγει στη σημερινή θεολογία των σημερινών γερόντων. Όλοι αυτοί κουβαλούν αυτή την παράδοση πάντως, ε. Θα την πετάξουμε στο παράθυρο? Θα χρειαστεί να τρέχουμε σε άλλους παιδαγωγούς, σε άλλους για να σώσουν τα παιδιά μας? Να έχουμε στα χέρια μας ιστορία. Αλλά χρειάζεται πολύ ταπείνωση και πολύ άσκηση. Αν δεν γίνεις ασκητής, δεν μπορεί να είσαι παντρεμένος.
1: Αυτά, να μην μεθώ. Να είστε καλά.
2: Ακούσατε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στις συνάξεις μας προσπαθώ να υπάρχει μια συνοχή στα θέματα που αναπτύσσουμε. Έτσι, από την αρχή της περίοδου, μετά το καλοκαίρι, αναπτύξαμε σαν πρώτο θέμα στις δύο πρώτες συνάξεις το γιατί ζούμε. Και όπως θυμάστε, είπαμε ότι ζούμε για να πετύχουμε το καθομοίωσιν με το οποίο μας έπλασε ο Θεός και το οποίο μπορούμε εμείς να το πετύχουμε όταν αξιοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, όταν μας έπλασε κατ' εικόνα Του. Αυτό είπαμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε γινόμενοι μιμητές του Χριστού και των Αγίων μας. Εν συνεχεία στις επόμενες δύο συνάξεις παρουσιάσαμε ένα παράδειγμα βιωμένης πίστεως, έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, ο οποίος έζησε στις ημέρες μας και ήταν ηγούμενος στη Μονή του Οσίου Δαβίδ, που βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια. Είπαμε ότι αυτός αξιοποίησε τα χαρίσματα του Θεού από την παιδική του ηλικία έως την ουσιακή του κοίμηση, η οποία έγινε στις 21 Νοεμβρίου του 1991. Δεν απέχει δηλαδή πολύ από τις μέρες μας. Είναι μέσα στις μέρες μας. Και τα κατάφερε αυτό διότι καθημερινώς έκανε την άσκησή του εκπληρώνοντας την πρώτη εντολή του Θεού: αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύου σου. Ό,τι είχε και δεν είχε δηλαδή, τα έδωσε όλα στην προσπάθειά του να υπάρχει συνέπεια στη ζωή του και στην πίστη του. Και η δεύτερη εντολή: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως τον πλησίον σου, τον αγαπήσεις τον αδελφό σου, τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Και είπε όλος ο νόμος του Θεού πάνω σε αυτές τις δύο εντολές στηρίζεται. Ο αγώνας όμως για να πετύχει κάποιος αυτό πρέπει να είναι συνεχής και φιλότιμος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανα πνευματικό αγώνα, αλλά ότι πρέπει συνεχίζω να κάνω πνευματικό αγώνα. Και στηρίζεται αυτός ο αγώνας στην πίστη του ανθρώπου, στον νόμο του Θεού, τον αποκεκαλυμένο. Που σημαίνει ότι ο νόμος του Θεού δεν είναι κάτι το οποίο το υποθέτουμε, είναι κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στο όρος Σινά που έδωσε ο Θεός τις θεοχάρακτες πλάκες πάνω στις οποίες ήταν 10 εντολές και συνεχεία την πίστη την οποία αποκάλυψε ο Διάνθρωπος Χριστός ερχόμενος στον κόσμο και δίδοντας και μια πνευματικότερη ακόμη παρουσία στον Δεκάλογο, διότι ο Χριστός δεν ήρθε να καταργήσει το νόμο της Παλιάς Διαθήκης, αλλά όπως είπε ο ίδιος, ήρθε για να το συμπληρώσει και με τη ζωή του τον εφήρμοσε, και έτσι και εμείς ως χριστιανοί μπορούμε να το μιμηθούμε και μπορούμε να πετύχουμε το καθομοίωσιν. Ονομαζόμαστε χριστιανοί, αλλά παράλληλα ονομαζόμαστε και πιστοί. Το πρώτο φανερώνει ότι αποδεχόμεθα και λατρεύουμε τον Χριστό μας ως Θεό, Δημιουργό, Διδάσκαλο και Σωτήρα μας. Αυτό σημαίνει χριστιανός, ότι αποδέχεις στη ζωή τον Θεάνθρωπο Χριστό ως Δημιουργό, ως Διδάσκαλο και ως Σωτήρα. Αλλά γιατί λεγόμαστε και πιστοί? Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι, υπακούω, πείθομαι, δείχνω εμπιστοσύνη σε κάποιον, δηλαδή δέχομαι κάτι σαν αληθινό Είμαι βέβαιος για την ύπαρξή του και έτσι σαν ορθόδοξοι χριστιανοί πιστοί δείχνουμε απόλυτη βεβαιότητα, εμπιστοσύνη και αποδοχή σε όλα όσα κήρυξε ο Χριστός. Η τελειότητα του χριστιανού διακρίνεται από την ορθή πίστη και τα έργα του κατά την πίστη. Δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Ο δίκαιος ζει με την πίστη. Και ο Απόστολος Ιάκωβος έλεγε «Ως περιγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί, ούτως και η πίστη χωρίς των έργων νεκρά εστί». Δεν υπάρχει σώμα ζωντανό χωρίς την ψυχή, δεν υπάρχει πίστη αληθινή χωρίς τα έργα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει μόνο να γνωρίζουμε την πίστη μας, την πίστη της Εκκλησίας, αλλά πρέπει και να ζούμε αυτή την πίστη και να κάνουμε καθημερινή μας πράξη την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη ζωή του Χριστού, να κάνουμε δηλαδή να την πραγματοποιούμε όπως την κάνουν όλοι όσοι αγάπησαν τον Χριστό, και όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, που σημαίνει ότι δεν μένουμε στην θεωρία αλλά πρέπει μαζί να βάλουμε και την πράξη. Όσο κανείς γνωρίζει περί του Θεού, τόσο προοδεύει και αυξάνει την πίστη και την τελειότητα. Δεν μπορώ να πω ότι γνώρισα τα μαθηματικά, άλλα τα μαθηματικά του δημοτικού, άλλα του γυμνασίου, άλλα του λυκείου, άλλα του πανεπιστημίου. Που σημαίνει μαθηματικά και τα μεν, μαθηματικά και τα δε. Μπορεί κάποιος να μείνει στα μαθηματικά του δημοτικού και να πιστεύει ότι ξέρει μαθηματικά. Αν όμως επιδείξει επιμέλεια, τότε μπορεί πράγματι να φτάσει στη γνώση των μαθηματικών, καθημερινά αγωνιζόμενας και μαθαίνοντας αυτά. Και εμείς, τι είναι ο χριστιανός, ο καθένας από μας που λεγόμαστε και είμαστε χριστιανοί? Είμαστε οι αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού. Ήμασταν σκλάβοι του διαβόλου δε της αμαρτίας και μας εξεγόρασε ο Χριστός

ήταν ο άνθρωπος πριν έρθει ο Χριστός σκλαβμένος. Αγωνιζότανε, αλλά δεν είχε στόχο και δεν μπορούσε μόνος του να σωθεί. Ήλπιζε στο έλεος του Θεού και περίμενε αυτήν την ημέρα για με την οποία θα εισώζωτο. Αλλά ώσπου να έρθει ο Χριστός, και όταν ήρθε ο Χριστός μας εξαγόρασε δια το τιμίο αίματος. Ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας λέει: εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη κεντηθείς, την Αθανασίαν επίχασας σωτήριμον δόξαση. Δηλαδή η σωτηρία μας πηγάζει από το σταυρό του Χριστού. Η σωτηρία μας επιτυχάνεται δια του αίματος του Χριστού. Είμαστε οι χριστιανοί, ένας οίκος πνευματικός, ο οποίος είναι θεμελιωμένος πάνω στην πίστη του Χριστού και στα έργα της πίστεως. Βαπτίστηκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και γίναμε οι Θεού κατά χάρη. Με το βάπτισμα δηλαδή υιοθετηθήκαμε πάλι και βρίσκομαι την πρώτη ζωή, τη ζωή του Αδάμ, μέσα στον παράδεισο. Αλλά με την πορεία το χρόνο αυτό αμαυρώνεται. Όταν κανείς βαπτίζεται, και όλοι μας εδώ είμαστε βαπτισμένοι, αλλά βαπτιζόμαστε νήπια και έτσι δεν θυμόμαστε τα της βαπτίσεώς μας. Όμως όλοι μας παραβρεθήκαμε σε βαπτίσια και είδαμε ότι πρώτα ο άνθρωπος, δηλαδή το μωρό, δια του αναδόχου του αποτάσσεται τον διάβολο και τα έργα του και συντάζεται με τον Χριστό και ολόκληρη την Εκκλησία. Και συνεχεία ο βαπτιστής, αν είναι ενήλικας, διαφορετικά κάτι που είναι σπάνιο, διαφορετικά ο ανάδοχος απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω. Δηλαδή πρώτα απαγγέλει το πιστεύω και ομολογεί την πίστη και ύστερα βαπτίζεται. Τι είναι το σύμβολο? Σύμβολο είναι ένα σημείο το οποίο όποιος το κρατάει ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν το έχουν. Άρα λοιπόν ο πιστός όταν απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν δέχονται το σύμβολο της πίστεως. Όταν παραδείγματος χάρη το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, όποιος το έχει και το φοράει ξεχωρίζει και δείχνει έτσι ότι είναι αληθής χριστιανός και ελπίζει στη Βασιλεία του Θεού και στη ζωή την αιώνιον και αποβλέπει σε αυτή και την οποία προσπαθεί να την αποκτήσει από τούτον τον κόσμο. Το σύμβολο της πίστεως είναι η στηριά και αμετάτρεπτος ομολογία του χριστιανού την οποία ενέκριναν όλες οι οικουμενικές σύνοδοι και οι τοπικές και όλοι οι χριστιανικοί λαοί ομόψυχα αποδέχτηκαν. Μέχρι δε το 1954 ήταν ένα το σύμβολο της πίστεως όλων των χριστιανών. Η Εκκλησία μας, όταν παρουσιάστηκαν διάφοροι αιρεσιάρχες οι οποίοι προσπαθούσαν να εισβάλλουν δοξασίες αιρετικές μέσα στην Εκκλησία, τότε συνήρχονται οι ιεράρχες και έτσι έχουμε τις 7 οικουμενικές συνόδους η οποία η μία επικύρουν την άλλη, αλλά έχουμε και πολλές τοπικές συνόδους οι οποίες εν συνεχεία με τις οικουμενικές συνόδους επικυρώνονται και έτσι η πίστη των συνόδων είναι η πίστη της Εκκλησίας μας σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως όπως το έχουμε σήμερα ονομάζεται σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινοπόλεως, διότι τα 7 πρώτα άρθρα συντάχθηκαν στην Νίκαια το 325

0: Τα υπόλοιπα πέντε συντάχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 381. Και έτσι το σύμβολο της πίστεως δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Γι' αυτό και ακριβώς το απαγγέλουμε τόσες φορές την ημέρα και το ενθυμούμαστε. Το σύμβολο, φυσικά, το 1054 έχουμε την διάσπαση της Εκκλησίας, την οριστική διάσπαση της Εκκλησίας, της Ανατολικής και της Δυτικής, και φυσικά οι Δυτικοί βάλανε δοξασίες, τις οποίες δεν μπορούμε να δεχθούμε και οι οποίες μας ξεχωρίζουν σήμερα. Φυσικά αργότερα το 1500, αν θυμάμαι, 65, κάπου εκεί, έγινε και η διάσπαση, σε δεύτερη διάσπαση του χριστιανισμού, από τον Λούθερο και τον Καλβίνο, και έτσι έχουμε πλέον τις προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίες είναι η πληθώρα, με τις οποίες όσο απομακρύνονται, τόσο μας χωρίζουν θέματα πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως είναι αχώριστον από την ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού. Μου ανέφερε κάποιος γνωστός ένα περιστατικό που δείχνει αυτό ακριβώς, πόσο βαθιά μέσα στη ζωή του χριστιανού είναι το σύμβολο της πίστεως. Πήγε κάποιος επιχειρηματίας στην Αίγυπτο και συνεχεία θα πήγαινε στο Ντουμπάι για δουλειές. Όταν βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, το συνόδευε κάποιος ντόπιος συνάδελφός του, μουσουλμάνος. Εκείνες τις μέρες ήταν οι μέρες του Ραμαζανιού και την ώρα της προσευχής το είπε ο Αιγύπτιος: «Δεν έρχεσαι κι εσύ να δεις πως προσευχόμαστε στο τζαμί?» Εκείνος ντράπηκε να αρνηθεί. Ο Έλληνας μάλιστα δήλωνε ότι είναι άθιος. Μπήκε στο τζαμί και τους είδε όλους τους γονατιστούς να κάνουν τις μετάνοιες. Εκείνος στάθηκε, βρέθηκε σαν μηχανία και έπρεπε, ένιωσε ότι έπρεπε μέσα του να προσευχηθεί. Και τι προσευχή έκανε? Απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως. Μέσα στον κόσμο αυτόν τον μουσουλμανικό απορούσε ο ίδιος πως αυτός που δήλωνε άπιστος είπε το σύμβολο της πίστεως. Πώς το θυμήθηκε? Αυτό δείχνει πόσο βαθιά ήταν η πίστη του, κρυμμένη μέσα στην ψυχή, και στην πρώτη ανάγκη έκανε την εμφάνισή της. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν άπιστοι, ούτε άδειοι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αμαρτωλοί, οι οποίοι για να ζήσουν ζωή άνετη και αμαρτωλή αρνούνται το Θεό. Αν τον δεχθούν, πρέπει να αλλάξουν τρόπο ζωής, και αυτό δεν το θέλουνε, και έτσι κάνουνε το πιο εύκολο, δηλαδή να αρνούνται με τα χείλη τους και με τη λογική την ύπαρξη του Θεού, ενώ η καρδιά τους πιέζεται και καταπιέζεται να το δεχθεί, δηλαδή λογικά με το λόγο τους λένε ότι είναι άπιστοι. Η καρδιά βαθιά, η ψυχή τους όμως πιέζεται να δεχθεί κάτι τέτοιο. Όταν όμως βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία, προδίδει η καρδιά τη λογική, το απίστο με το να φανεί και να ομολογήσει η καρδιά την ύπαρξη της πίστεως, όπως σε αυτό το παράδειγμα που σας ανέφερα. Δηλαδή είναι βαθιά χαραγμένη, αν θέλετε, είναι η ανάγκη της ψυχής, το κάθε ανθρώπου, η πίστης, όπως επίσης μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι αναπνοή της ψυχής η πίστης, γι' αυτό και καταπιέζεται όταν ο άνθρωπος λέει ότι δεν πιστεύει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει: «Η πίστης του κάθε χριστιανού συνίσταται όχι μόνο στο να πιστεύει σωστά, αλλά και στο να ενεργεί σωστά». Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να πιστεύουμε, αλλά πρέπει και να ενεργούμε, διότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Οι άνθρωποι ακολουθούν τον Χριστό, όσο αυτός δεν είναι αντίθετος στα πάθη του, το ανθρώπου. Όσο δηλαδή δεν ενοχλούνται στα πάθη τους, τότε μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Όταν όμως τους διατάσσει να πολεμούν τα πάθη και να τα νικούν, αμέσως αρνούνται αυτή τη διδασκαλία του και απομακρύνονται. Νομίζω σας είχα πει εδώ στη σύναξη ότι ένα παιδί 15 χρονών από χριστιανική οικογένεια ήρθε κάποια στιγμή και συζητήσαμε διάφορα θέματα και κάποια στιγμή το ρώτησα, τι γίνεται με το Θεό, πού τον έχεις? Λέει, τον έβγαλα από τη ζωή μου. Γιατί τον έβγαλες από τη ζωή? Γιατί, λέει, δεν με αφήνει να καπνίσω, δεν με αφήνει να έχω κοπέλα, δεν με αφήνει εκείνο. Άρα λοιπόν τα μη τα έβγαλα από τη ζωή μου. Δηλαδή για να ζήσει αυτά που ήθελε, έβγαλε το Θεό από τη ζωή. Γιατί το Θεό δεν τον θεωρεί ως έναν, ας πούμε, που επιβάλλεται στη ζωή του ανθρώπου και όχι σε έναν άνθρωπο, ότι τον εμπνέει τον άνθρωπο. Διότι η πίστης δεν επιβάλλεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης εμπνέεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το αγαπούμε. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και προσπαθούμε να το ενεργούμε. Η πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστεως, το οποίο θέλω κάποτε όταν βρεθεί χρόνος να το δούμε αναλυτικά, σύμφωνα με τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων, των Παλαιοτέρων και των Νεωτέρων, η πρώτη λέξη λοιπόν του συμβόλου της πίστεως είναι το πιστεύω, διότι τα Θεία Δόγματα είναι ανώτερα του ανθρωπίνου λογικού και μπορούν μόνο να κατανοηθούν με την πίστη. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος λογικά να χωρέσει το Θεό. Θυμάστε ένα περιστατικό που αναφέρεται στο βίο κάποιου Αγίου, ότι τον απασχολήσε πολύ το θέμα της Αγίας Τριάδος. Πώς είναι τρία και ταυτόχρονα ένα. Δηλαδή, και είχε κουραστεί και βγήκε στην παραλία να κάνει μια βόλτα. Και εκεί είδε ένα μωρό, το οποίο είχε σκάψει μια λακκούβα και με ένα κουβαδάκι έπαιρνε το νερό και το έριχνε μέσα στη κούβα. Αυτό που κάνουν τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στη θάλασσα. Και εκείνος στάθηκε από πάνω έτσι με μια υπεροχή και περάζοντάς του λέει, τι κάνεις εδώ πέρα? Λέει, προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα μέσα εδώ. Λέει, είναι δυνατόν? Άλλο τόσο το λέει, είναι δυνατόν να χωρέσει και το δικό σου το μυαλό το δόγμα της Αγίας Τριάδος? Και έγινε άφαντος. Ήταν άγγελος που βιωματικά πλέον το είπε ότι δεν μπορείς με τη λογική να καταλάβεις το Θεό. Το Θεό πρέπει να τον πιστέψεις. Η πίστη δεν είναι αρχή μόνο των θείων πραγμάτων και των ιών, αλλά όλα στον κόσμο γίνονται με πίστη. Δεν είναι μόνο η πίστη της Εκκλησίας. Το κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει και να το κάνει. Παραδείγματος χάρη, ο Γεωργός καλλιεργεί τη γη και τις παίρνει. Δηλαδή έχει σιτάρι έτοιμο και το παίρνει και το σκορπάει στη γη. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι αυτό θα φυτρώσει, θα μεγαλώσει και θα αποδώσει εκατοπλασίωνα. Δηλαδή που σημαίνει ότι δεν θα πάει χαμένος ο κόπος του, αλλά αυτό το κάνει με την πίστη της καρποφορίας και όλοι οι κόποι του παρηγορούνται ότι κάποτε αυτό θα αποδώσει. Ένας ναυτικός, ένας έμπορος ταξιδεύει με τα καράβια, δέχεται όλες αυτές τις θαλασσοταραχές. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι θα έχει κάποιο κέρδος. Όπως επίσης με την πίστη στο Θεό, ο σύντροφος ή ο σύντροφος προχωρά στο γάμο. Πίστη στον αγιασμό και των δύο. Με πίστη στον οδηγό ταξιδεύουμε μπαίνοντας στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή μπαίνοντας ακόμη και στο δικό μας αυτοκίνητο. Σκεφτείτε να έλειπε η πίστη και να επικρατούσε ο φόβος. Πόσο δυστυχισμένοι θα ήμασταν. Η πίστη λοιπόν είναι αυτή η οποία εμπνέει στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν η πίστη είναι αυτή η οποία ενισχύει και τη θρησκευτικότητά μας. Η πίστη είναι το φωτισμένο μάτι της συνειδήσεως και συγχρόνως προτρεπτική για κάθε καλό έργο. Η συνείδηση δεν υπάρχει άνθρωπος ασυνείδητος. Άρα λοιπόν όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί την πίστη, τόσο το μάτι της συνειδήσεως είναι καθαρότερο και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να προχωράει στην εκτέλεση των καλύτερων έργων. Κατά τους πατέρες έχουμε δύο είδη πίστεως, την λεγόμενη δογματική πίστη και την λεγόμενη ενεργετική πίστη. Η πρώτη είναι η καρπός της δικής μας προαιρέσεως και της επιθυμίας. «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύω το πέμψαντίμι έχει ζωήν αιώνιον. Αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύει ότι είμαι απεσταλμένος», δηλαδή ο Χριστός το είπε αυτό, «έχει ζωήν αιώνιον». Δηλαδή πρέπει να πιστέψω στο Χριστό, όχι ως άνθρωπο, αλλά ως Θεό, ως θεάνθρωπο, και ότι είναι αποσταλμένος και έτσι θα κερδίσω τη ζωή. Που σημαίνει αυτή είναι η δογματική πίστη, δηλαδή το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ενώ η δεύτερη είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι, όπως λέει ο Άγιος, είναι η του Θεού χάρις εν ημίν εργάζεται. Δηλαδή είναι η πίστη στην οποία εργάζεται μέσα στη ζωή μας η χάρις του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «Η έννοια της πίστεως έχει διπλή σημασία. Πίστη ονομάζεται η ικανότητα που μας οδηγεί στη γνώση του Θεού. Πίστη όμως ονομάζεται και η ικανότητα να επιτελούμε σημεία και θαύματα». Η πρώτη λοιπόν είναι αυτή που η ικανότητα να γνωρίσουμε τον Θεό, και δεύτερη είναι η ικανότητα η οποία μας οδηγεί στην πρακτική εφαρμογή της πίστεως να μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Διότι λέγει ο Χριστός: «Εάν έχετε πίστη ως κόκκου συνάπιος, ερείτε το όρι τούτο μετάβεθε εντεύθυν εκεί και μεταβήσετε και ο δεν αδυνατήσει εμάς». Αυτό ένα περιστατικό που αναφέρεται στην σύγχρονη, μετά την μουσουλμανική επικράτηση, που κάποιοι Εβραίοι διαβάλανε στον Πασά της Αλεξάνδρειας, τον Πατριάρχη, ότι αυτά που λέει είναι άπιστα, άλλα λένε και δεν είναι πραγματικά, και ζήτησε και το είπε ποιο είναι αυτό, και λέει το Ευαγγέλιο λέει αυτό μέσα, ότι μπορούν να μετακινήσουν βουνά. Λοιπόν, κάλεσε τον Πατριάρχη να σας αποδείξει με την πράξη ότι αυτό γίνεται. Και πράγματι τον κάλεσε τον Πατριάρχη και παρουσιάστηκε και το είπε αυτό και αυτό, γιαούρ. Και λέει δώσ' μου τρεις μέρες. Πράγματι το έδωσε αυτή τη δυνατότητα, τρεις μέρες έκαναν προσευχή όλος ο λαός, νηστεία, και την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε και ήταν όλοι μαζεμένοι. Και λέει ορίστε, κάντε το θαύμα. Και είπε τότε ο Πατριάρχης ένα βουνό που ήταν έξω, έλα βουνό. Και άρχισε το βουνό να μετακινείται. Και τρόμαξαν και λέει σταμάτα, σταμάτα, θα μας πλακώσει. Και είπε σταμάτα βουνό. Και υπάρχει ακόμη αυτό στην Αλεξάνδρεια, σταμάτα βουνό, δηλαδή στα τουρκικά, στα αραβικά. Και αυτό δείχνει ότι το θαύμα είναι πραγματικότητα όταν ο άνθρωπος πραγματικά πιστεύει. Δεν είναι απόδειξη της πίστεως το θαύμα, είναι ενέργεια της πίστεως το θαύμα. Δηλαδή που σημαίνει όταν χρειάζεται γίνεται το θαύμα. Δεν μπορώ να ζητήσω θαύμα για να πιστέψω. Ζήτησαν και Εβραίοι στον Χριστό να κάνει θαύματα και τους είπε σας φτάνει το θαύμα του Ιωνά, το οποίο ας πούμε τον είδα μέσα στο κήτος. Σας φτάνει, τους ανέφερε άλλα θαύματα. Δεν χρειάζεται να σας κάνω θαύματα, διότι το θαύμα κρατάει 3 μέρες. Εύκολο ο άνθρωπος το ξυπνάει. Η πίστη του ανθρώπου στηρίζεται στο Λόγο του Θεού. Πόσο μπορούμε τον Λόγο του Θεού να τον βάλουμε στη ζωή μας και να τον εφαρμόσουμε χωρίς να περιμένουμε θαύματα. Τα θαύματα τα δίδει ο Θεός δια το καλό της Εκκλησίας. Η πίστη είναι με μια μεγάλη αρετή και σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, κάθε τι καλό ή αρετή που κάνουμε, ακόμη και η σωτηρία μας, είναι καρπός 2 πραγμάτων. Της χάρητος του Θεού που παίρνουμε στο βάπτισμα και της λευτέρας επιλογής του ανθρώπου. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος γράφει: «Τα καλά έργα δεν χρειάζονται μόνο τη δική μας προσπάθεια, αλλά και την ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τα αποκαλεί καρπό του Αγίου Πνεύματος. Επειδή από εμάς προσφέρεται και φυτεύεται ο σπόρος των αρετών, η δική μας δηλαδή προαίρεση και επιθυμία, η καρποφορία όμως είναι έργο της δυνάμεως του Θεού». Δεν μπορώ, δηλαδή πρέπει να το θέλω για να πιστέψω. Δεν εξαναγκάζομαι. Όταν όμως το θέλω, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και ενισχύει αυτή την πίστη. Δηλαδή, όπως λέει, καρπός του Πνεύματος είναι η χαρά, η ειρήνη, η πίστη, η αγάπη, η μακροθυμία, που σημαίνει είναι καρπός της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Να έχουμε την βεβαιότητα σαν χριστιανοί ότι στο βάπτισμα πήραμε το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και δηλαδή το πρώτο θαύμα είναι ότι μας δίδεται η δυνατότητα από αμαρτωλή να γίνουμε δίκαιοι δια της μετανοίας. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, αρκεί να το θέλουμε. Όταν δεν το θέλουμε, όταν δεν το εργαζόμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε καρποφορία τη σωτηρία μας. Ο Γέροντας Εμιλιανός λέει: «Η πίστη των ανθρώπων αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστης του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο». Δεν έχω απαίτηση μόλις βετέψω το σπόρο στη γη να γίνει δέντρο, να δώσει καρπό. Πρέπει να καταλάβω ότι χρειάζεται το χωράφι, χρειάζεται η υγρασία, χρειάζεται ο ήλιος, χρειάζεται ο χρόνος. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα της αυξήσεως το σπόρο για να γίνει δέντρο, για να καρποφορήσει. Έτσι ακριβώς και η πίστη μας, όπως είπαμε για τα μαθηματικά. Θα ξεκινήσω από το δημοτικό και θα φτάσω στο πολυτεχνείο. Θα φτάσω δηλαδή στα μαθηματικά του πανεπιστημίου. Έτσι είναι και η πίστη. Καλλιεργείται σαν σπόρος για να γίνει δέντρο και για να έχει καρπούς. Όλοι οι Άγιοι, παλιοί και νέοι, σαν παιδάκια, δεν διαφέραν από εμάς. Γεννήθηκαν και αυτοί όπως γεννήθηκαμε εμείς. Γεννήθηκαν και αυτοί μέσα στην οικογένεια. Μάθαν και αυτοί ό,τι μάθαμε και εμείς. Ξεχωρίσαν όμως, διότι είχαν μεγαλύτερη προσπάθεια, είχαν μεγαλύτερη επιθυμία, είχαν μεγαλύτερη πίστη. Και έτσι απόδωσε η πίστη τους καρπό τα θαύματα, καρπό τη βοήθεια των ανθρώπων. Ο Θεός δεν μας χαρίζει, λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, την πίστη ολόκληρη όταν μας τη δίδει και δεν μας τη δίδει δια μιας. Ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια μιας. Εθυμίστε τον Χριστό που θεράπευσε τον τυφλό, ο οποίος τον είπε, ήταν τυφλός και έβαλε τα χέρια το πάνω του και του είπε: «Τι βλέπεις?» Και εκείνος είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους σαν δέντρα να κινούνται. Και ξανά βάλε την πίστη, τα χέρια του πάνω και προχώρησε. Και τότε είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί να δυναμώσει η πίστη στον ανθρώπο αυτή. Να πιστέψει ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά μπορεί να το κάνει και να το πετύχει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, τίποτε λοιπόν δεν γίνεται με τελειωμένο στη ζωή αυτή. Όλα έχουν τα όρια τους και όλα θα τελειοποιηθούν μόνο στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως η αρετή αυξάνει καθημερινώς και δεν είναι το τέλειο ποτέ, διότι τέλειος είναι μόνο ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος αυξάνει στην τελειότητα, αλλά η τελειότητά του θα συνεχίσει και στην άλλη του ζωή, διότι ο άνθρωπος συνεχώς τελειούται. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων γράφει: «Έχει την παρασέ αυτού πίστην, την εις αυτόν εναλάβεις και παρεκκίνω την υπεράνθρωπον ενεργητικήν». Πίστεψε δηλαδή εσύ στο Χριστό και έτσι θα λάβεις από εκείνον την υπεράνθρωπον ενεργητικότητα. Δηλαδή που σημαίνει θα λάβεις αυτή τη δυνατότητα να κάνεις θαύματα. Εμείς δεχόμαστε και καλλιεργούμε την πίστη στο Χριστό και τη διδασκαλία Του και σιγά σιγά θα μας δώσει ο Χριστός ως δώρο την πίστη που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει θαύματα, να βλέπει ως παρόντα τα μέλλοντα και άλλα όπως είδαμε στο βιβλίο του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που σημαίνει ότι η πίστη του σιγά σιγά αύξανε αλλά καρποφόρησε όλους αυτούς τους καρπούς της χάρετος του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι γινότανε εμφανείς πλέον στη ζωή της Εκκλησίας. Με αυτή τη βηματική πίστη έκαναν τα θαύματα οι Άγιοι Απόστολοι. Θυμάστε το πρώτο θαύμα των Αγίων Αποστόλων που πήγανε στο ναό να προσευχεθούνε και ένας χολός που ήταν ρηγμένος στο ναό του Σολομώντος το ζήτησε ελεημοσύνη. Φυσικά το είπαν οι Απόστολοι ότι εμείς χρήματα δεν έχουμε. Αυτό όμως που έχουμε μπορούμε να στο δώσουμε. Εν ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτησε. Σηκώθηκε και περπάτησε. Δηλαδή που σημαίνει αμέσως. Και όλα τα θαύματα που κάναν οι Απόστολοι, έτσι μέσα στην έννοια των πρώτων των χρόνων, ήταν κάτι το οποίο στερέωσε την πίστη στους ανθρώπους και τους βοήθησε να καταλάβουν τον Θεάνθρωπο Χριστό. Αυτό συνεχίζει και σήμερα. Δεν είναι και σήμερα άγνωστα τα θαύματα. Θα είχαμε πει εδώ στην αίθουσα ένα θαύμα που γινόταν στην Ιεραποστολή. Ήταν κάποιος, μας το έλεγε, εγώ το άκουσα από τον πατέρα Μελέτιο, που είναι κάτω στην Ιεραποστολή. Ήταν ένα χωριαδάκι, το οποίο είχε αρχίσει... Έλα Γιάννη. Ήταν ένα χωριαδάκι, το οποίο είχε αρχίσει να κατηχείται. Και πήγε ένα λαϊκό παιδί, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Πάει πρώτα ένας λαϊκός, ένας κατηχητής, κατηχεί και όταν βρεθεί οργανωθεί πλέον η ενορία, τότε πάει ο Ιεραπόστολος και κάνει τις βαπτίσεις. Πήγε λοιπόν εκείνος και όπως συνηθίζουν κάτω στην Αφρική, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από τη φωτιά και τους έλεγε για τον Χριστό. Ο μάγος όμως της περιοχής εκείνης δεν του άρεσε αυτό το πράγμα και πήγαινε γύρω-γύρω και τους πείραζε, λέγοντάς τους ότι τι κάνει αυτός. Κοιτάξτε να δείτε, δεν κάνει τίποτε, κοιτάξτε να δείτε εγώ τι κάνω. Και έκοψε λέει ένα κλαδί, έκανε καβάλα και άρχισε να ιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους, πάνω από τη φωτιά. Αυτοί θαύμασαν. Και ο Απόστολος έπρεπε να αποδείξει τη δύναμη της πίστης. Πράγματι, σηκώθηκε και εκείνος, προσευχήθηκε και όταν προσευχήθηκε, αυτός έπεσε μέσα στη φωτιά. Δηλαδή που σημαίνει, το ένα ήταν το θεαθήνε για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Το άλλο όμως το έδωσε ο Θεός για να καταλάβουν ότι η δύναμη του διαβόλου δεν είναι πάνω από τη δύναμη του Θεού. Που σημαίνει ότι τέτοια θαύματα γίνονται όταν πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι εις δόξαν Θεού. Με αυτή την πίστη οι Άγιοι Μάρτυρες επέμειναν όλα τα φρικτά μαρτύρια. Διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Διαβάζουμε τους βίους και λέμε είναι δυνατόν να επέμειναν αυτά τα βάσανα που λένε. Μήπως είναι υπερβολές των μοναχών. Μήπως είναι φαντασίες των απλών λογικών ανθρώπων. Αλλά βλέπουμε ότι τα θαύματα αυτά των μαρτυρίων είναι και στις ημέρες μας. Δεν υπήρχαν μόνο μάρτυρες στην παλιά εποχή των διωγμών, αλλά υπάρχουν και νεομάρτυρες στην εποχή της Τουρκοκρατίας, οι οποίοι επέστησαν τα ίδια μαρτύρια με τις ίδιες αντοχές. Γιατί ακριβώς όπως είπαμε ο άνθρωπος έχει την πίστη της προαιρέσεως και έρχεται εν συνεχεία επιβεβαίωσης της ενεργητικής πίστης δια των θαυμάτων. Δηλαδή όταν ο μάρτυρας βάζει το χέρι, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Πέρσης, ο οποίος τον κόψανε με λιδόν, όταν έβαλε το χέρι του πάνω στο ξύλο και το κόψανε, άρχισαν να το κόβουνε, πουνούσε. Η σταθερότητα όμως στην υπομονή της πίστης στο μαρτυρίο τον έδωσε τη δύναμη, έδωσε τη δύναμη ο Θεός εν συνεχεία και δεν καταλάβαινε το τι μαρτύριο εφίστατο. Δηλαδή πέρασαν οι πόνοι, ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις τους. Αυτό το έζησαν και οι νεομάρτυρες στο ρωσικό καθεστώς. Να σκεφτείτε μαρτύριο το οποίο μπορεί να επιμείνει άνθρωπος. Πόσο ο διάβολος βρίσκει φρικτά μαρτύρια για να βασανίσει τους ανθρώπους. Μέσα σε μια λίμνη, σε μια πισίνα, πήρανε τον χριστιανό, τον βάλανε δεμένο πάνω σε ένα ξύλο και μαζί με αυτό βάλανε 4 ποντίκια. Και τα ποντίκια άρχισαν να το δρώνουν ζωντανό. Γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν τα ποντίκια. Ο μάρτυρας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και όλα αυτά τα επέμενε για την αγάπη του Θεού. Μόνος του? Όχι. Η αγάπη του Θεού, η πίστη στο Θεό δίνει αυτά. Γι' αυτό λέμε η πίστη μας δίνει τη δυνατότητα της συνεργοποιημένης πίστης δια των θαυμάτων. Ένας ασκητής επίσης, ο οποίος μένει μέσα σε μια σπηλιά. Πώς μένει μέσα στη σπηλιά? Πώς μένει νηστικός? Πώς μένει στο κρύο? Πώς μένει προσευχόμενος? Που είναι ο φόβος του για τις αγάπες του Θεού? Όλα αυτά φεύγουν και δείχνει την προαίρεσή του και σε λέει εδώ θα μείνω. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έμεινε χίλιες νύχτες και χίλιες μέρες πάνω σε μια πέτρα προσευχόμενος για κάτι. Ήταν δυνατόν ο Θεός να μην δει τον κόπο του και να μην δώσει το αίτημά του? Αυτή η υπέρβαση της λογικής και εμπιστοσύνης στο Θεό δείχνει τη δυνατότητα των πράξεων, των βεβαιωτικών. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, η άνεση προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας. Εάν λοιπόν αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, να έχουμε τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς τα καλά. Δηλαδή σε μας έγκαιται πώς θα ενεργήσει η πίστη μας πάνω. Δηλαδή πρέπει να έχουμε την προαίρεση και τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή. Τρία πράγματα. Η πίστη μας να είναι διαρκής, να είναι ζωντανή, να μην είμαστε ψόφοι δηλαδή, και να είμαστε επιμελείς, δηλαδή καθημερινώς να επιμελούμεθα τα της πίστης μας. Κανείς δεν στεφανώνεται ούτε ανταμείβεται για τα δώρα που έχει πάρει από κάποιον, αλλά γιατί ανταμείβεται? Ανταμείβεται μόνο για τους κόπους που έκανε να κατορθώσει κάτι καλό στη ζωή του. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε, να παίρνουμε από το Θεό, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Να μην ζητάμε μόνο, ζητάμε από το Θεό. Τι δίνουμε στο Θεό? Πότε τον βλέπουμε το Θεό? Πότε το σκεφτόμαστε το Θεό? Όταν έχουμε ανάγκες. Και καλά κάνουμε τότε. Αλλά όταν πάρουμε, τότε πρέπει να ενθυμούμαστε να ευχαριστούμε. Είχαμε το γεροντάκι, το γέροντα Μιλέτιο στη Σιμονόπετρα. Ήταν το μοναστήρι μας, πριν πάμε η νέα αδελφότητα, είχε 12 γεροντάκια, υπέργυρα. Αυτό είχε πάνω από 35-40 χρόνια στο μοναστήρι. Πήγαινε κάθε βράδυ, σηκωνότανε μια ώρα πριν από την ακολουθία. Πήγαινε στον Άγιο Σίμωνα και τον έλεγε, Άγιε Σίμωνα, φέρει ανθρώπους, το μοναστήρι ερήμωσε. Δεν βλέπεις πως σημείναμε? Φέρει ανθρώπους. Εγώ διακόνησα. Εμένα ποιος θα με διακονήσει? Το έλεγε συνεχώς. Το έλεγε. Το ξανά έλεγε. Οι άνθρωποι που τον ακούγαν τον είχαν για λαφρούτσικο. Σου λέει, τι κάνει. Όταν με τα πράγματα, αυτοί ήταν 12. Εμείς ήταν 12, 50 μέχρι 100 χρονών. Μετά πήγαμε εμείς, η πρώτη αδελφότητα που πήγε, πήγαμε 17 άτομα, από 17 χρονών μέχρι 40 χρονών. Και μετά αυτό το ίδιο το γεροντάκι πήγαινε και έβαζε με το Άνια και έλεγε, σε ευχαριστώ Άγιο Σήμωνα. Εγώ σου ζήτησα ανθρώπους και εσύ μας έφερες ομάδα. Σε ευχαριστώ. Δηλαδή δεν έλειψε ευχαριστία. Είχε δηλαδή βεβαία την πίστη, απλοϊκή πίστη, ότι ο Θεός τον ακούει, ότι ο Άγιος τον ακούει και ότι η αδελφότητα ήρθε και χάρη των δικών του προσευχών. Και δεν μπορεί κανείς να το αμφιβάλλει ότι αυτή η προσευχή φώτισε το δικό μας γέροντα, έφερε την κατάσταση έτσι και πήγαμε. Διότι αλλού καμιά βρά μπαίνει το νερό και αλλού βγαίνει το νερό. Και λες, αλλού κάνεις προσευχή και έτσι ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την βεβαιότητα της πίστης. Για αν λοιπόν θέλουμε να παίρνουμε, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε και εμείς ως νεότεροι και σε μια εποχή ευημερίας πρέπει να μάθουμε να δίδουμε την κακοπάθεια. Να μάθουμε να στηρούμαστε. Να μάθουμε, ας πούμε, είμαστε φιλότιμοι. Τη σαρακοστή έχουμε. Να νηστεύουμε. Δεν είναι τίποτε. Δεν είναι ο φόβος. Ο φόβος μας κάνει να μην νηστεύουμε. Αν θέλετε, και η απιστία μας. Ή αν θέλετε, ο ορθολογισμός μας. Και τι είναι νηστεία. Κάντε να δεν είναι τίποτα. Γιατί δυσκολεύεσαι να την κάνεις. Άρα λοιπόν, για να μην την κάνεις, σημαίνει ότι κάτι. Και χρειάζεται κόπος να την κάνει. Δεν χρειάζεται κόπος. Χρειάζεται αγάπη στο Θεό. Χρειάζεται πίστη στο Θεό. Είπε η Εκκλησία μας, η Εκκλησία εκφράζει το θέλημα του Θεού. Να μάθουμε λοιπόν να είμαστε φιλότιμοι, όπως θα έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Η πίστη είναι σαν τη φωτιά. Όταν κανείς ανάβει τη φωτιά, αποφασίζει να ανάβει τη φωτιά, να ανάψει φωτιά, τι κάνει πρώτα. Δυσκολεύεται και καπνίζεται. Εσείς δεν ξέρετε τώρα πώς άναβαν τη φωτιά οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να πάρεις ξύλα, να αρχίζει να φυσάς, αν δεν έχει αέρα, να καπνίζεσαι, να φτιάχνεσαι. Λοιπόν, ανάψει φωτιά. Γιατί την ανάβεις τη φωτιά. Γιατί θες να ζεσταθείς. Είσαι παγωμένος. Γιατί πιστεύεις. Γιατί ανάβεις τη φωτιά της πίστης. Γιατί νιώθεις απομακρυσμένος από το Θεό. Αλλά αν αποφασίσεις, δεν βλέπεις τον κόπο, βλέπεις το αποτέλεσμα, βλέπεις πού θα καταλήξει. Όταν ανάψει η φωτιά δηλαδή, τι κάνει. Πρώτα φωτίζει, δεύτερον ζεσταίνει και κάνει το σπιτικό περιβάλλον ευχάριστο. Άντε να ζήσεις σε ένα περιβάλλον παγωμένο, τορτορίζεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν όμως ανάψεις τη φωτιά, βλέπεις αμέσως και ζεσταίνεται. Βλέπεις και αμέσως και νιώθεις πιο άνετα. Νιώθεις πιο ευχάριστα. Πρέπει όμως να έχεις συνεχή πρόνοια, να ρίχνεις ξύλα για να διατηρεί τη φωτιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζεστάθηκε χώρος, επειδή ένιωσες την ευχαρίστηση, την άνεση και το ευχάριστο περιβάλλον, ότι αυτό θα συνεχίσει να είναι, διότι αν σταματήσεις θα παγώσει. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πες μου ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με συνέπεια την πίστη και δεν είναι χαρούμενος στη ζωή. Πες μου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την πίστη και δεν είναι παγωμένος στη ζωή του. Δεν είναι απελπισμένος στη ζωή του. Άρα λοιπόν η πίστη είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην καθημερινότητά μας. Αλλά πρέπει αυτό να το συνεχώς να το τροφοδοτούμε. Διότι αν το αφήσουμε, όπως θα σβήσει φωτιά και θα έρθει το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος, και αν φυσήξει και κάποιος αέρας, μπορεί να σκορπίσει και τη στάχνη και να μην υπάρχει, να μην καταλάβουμε ότι ανάψουμε φωτιά και να ζήσουμε την παγωνιά μας. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε πίστη χωρίς να έχουμε την πρόνοια να τη συντηρούμε την πίστη. Σήμερα η πίστη των περισσότερων από μας είναι υποτονική ή και η μετιθέλησή μας υποταγή, υπακοή και εμπιστοσύνη στον Χριστό είναι τυπική. Γι' αυτό όλη η ζωή μας πορεύεται με μια μετριότητα. Ζούμε μέτρια. Δεν ζούμε δηλαδή ζωντανά την πίστη μας. Δεν καλλιεργούμε την πρώτη πίστη για να έχουμε αποτελέσματα της δευτέρας πίστης. Δεν καλλιεργούμε την πίστη στις αλήθειες του Χριστού, στις αλήθειες της Εκκλησίας μας, για να έχουμε την ενεργετική μας πίστη. Υποτονική και μετρία πίστη έχει ως συνέπεια όχι τις άρεστες σχέσεις μας με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο και την κοινωνική και οικογενειακή ζωή, ακόμη και με την επαγγελματική, που σημαίνει όταν η πίστη μας δεν είναι ενεργοποιημένη μέσα στην καθημερινή μας ζωή, θα τα δούμε τα αποτελέσματα αυτά στο πρώτο και στην προσωπική μας και στην οικογενειακή και στην κοινωνική και στην επαγγελματική μας ζωή. Χωρίς πίστη στη βοήθεια του Θεού, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να πάρει γενναίες αποφάσεις, να έχει πνευματικές επιτυχίες, να αποκτήσει τις αρετές, να θυσιάσει τον εαυτό του, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την αγάπη τόσο προς το Θεό όσο και στον άνθρωπο. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζητάμε πολλά πράγματα όταν δίνουμε λίγα ή είμαστε τελείως αδιάφοροι. Πριν προχωρήσω πώς αυξάνει η πίστη μας, μήπως κάποιο ερώτημα σε αυτά τα προκαταρτικά που είπαμε για την πίστη.
1: Μια ερώτηση να κάνω, γιατί είναι πρόσφατα. Ένα συγγενής μου λέει ότι τέλος πάντων σοκαρίστηκα λίγο, όχι σοκαρίστηκα, με εντυπωσίασε. Ότι η ζωή είναι εδώ αυτό που βλέπουμε. Τι του λες εκεί, παππού, όταν έχεις 10 λεπτά χρόνο.
0: Αυτό.
1: Δεν θα εξηγήσεις όλα τα μαθηματικά, ούτε εγώ έχω τη βάση, το υπόβαθρο όλο αυτό για να εξηγήσω κάποια πράγματα. Αλλά έχει όλα τα ηχέγγυα, προκειμένου να είναι κοντά στον Θεό.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή δεν τον έχει γνωρίσει, δηλαδή είναι τίμια, είναι οικογενειάρχης, κάνει αγώνα, είναι φιλαλήθης τύπος, κάνει όλον αυτόν τον αγώνα, αλλά δεν τη διαβάζει τη ευχή. Γιατί μπορεί να φοβάται να πάει να ξεμολογηθεί, παραδείγματος χάρη, ή να ντρέπεται.
0: Α, μπράβο. Αλλά λοιπόν δεν το θέλει. Και προκειμένου να τα δικαιολογήσω, αυτό σου λέει δεν είναι. Φάγουμε, πούμε, να αύριο γάλα αποθνίσκουμε.
1: Ναι, και εγώ τη λέω επίλεξε έτσι, μπορεί να μην διαβαστεί ο φίλο, δηλαδή. Και να αφήνω ένα ερωτηματικό.
0: Έτσι ακριβώ. Δηλαδή, που σημαίνει ότι δεν μπορεί τον άλλον να τον πείσει, μπορεί μόνο να τον προβληματίσει. Στα θέματα τη πίστη, μόνο πρέπει να προβληματιστεί, παρακαλώ.
2: Σε αυτό το ίδιο πίστη, νομίζω ότι υπάρχει ένα απλό επιχείρημα, επειδή εγώ είμαι στον χώρο τη εκπαίδευση. Π.χ. Μαθαίνεις τη χημεία, ένα κανόνα. Τον μαθαίνεις. Και λες ότι ισχύει γιατί το λέει το βιβλίο. Εσύ δεν το εφαρμόζεις. Είσαι κάτι άλλο. Λένε, ας πούμε, τώρα πετάνε τόσα αεροπλάνα. Εγώ δεν τα βλέπω. Δεν τα ακούω. Αυτά όμως πετάνε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εμείς επειδή κάτι δεν το βλέπουμε και δεν τα ακούμε, αυτό δεν συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτό γίνεται σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό γίνεται αυτό. Δηλαδή και...
0: Γι' αυτό είπαμε ότι η πίστη είναι τη καθημερινότητα.
2: Τα πολλά τα δεχόμαστε, γιατί τα λέμε το βιβλίο. Έτσι το λέει το βιβλίο. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ το πείραμα για να δω αν ισχύει ή όχι. Το δέχομαι όμως και το μαθαίνω, γιατί το λέει το βιβλίο.
0: Ακριβώς. Με αυτή την έννοια τα θεωρήματα, μα χάρη δεν κάθεται καθένα να τα αποδείξει. Το θεώρημα του Αρχιμίδη, το Αρχιμίδη το απέδειξε, ο Αρχιμίδης δεν το δεχόμεθα σαν δεδομένο. Όπως είπατε και αυτά τα πράγματα που είναι πραγματικά σαν δεδομένα.
2: Όπως επίσης είναι και μαθητές που ποτέ δεν θα μπορέσουν να τα καταλάβουν.
0: Ναι.
2: Οπότε δηλαδή όλο αυτό το δέχονται ότι έτσι είναι η χημεία, έτσι είναι η φυσική, έτσι είναι τα μαθηματικά, το ίδιο το ένα παιδί ποτέ δεν θα μπορέσει να καταλάβει το γιατί. Όμως δέχεται ότι έτσι είναι. Έτσι είναι και στα θέματα της πίστης. Είναι κάποιοι που είναι πολύ προχωρημένοι πνευματικά, δεν μπορούμε όλοι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά όπως και σε όλα τα άλλα, το δεχόμαστε ότι είναι έτσι.
0: Αυτό δεν...
2: Γιατί. Έτσι και σε αυτό το κομμάτι το δεχόμαστε ότι είναι έτσι.
0: Ναι, αλλά την πίστη έχει ότι το να δεχθώ κάτι το μαθηματικό, το να δεχθώ κάτι το φυσικό, δεν έχει συνέπειες στη ζωή μου. Το να δεχτώ όμως την πίστη έχει συνέπειες στη ζωή μου.
2: Ναι,
0: από αυτή την έννοια.
2: Ναι.
0: Καταλάβατε, αυτό σημαίνει ότι επειδή έχει συνέπεια, αν θα δεχτώ την πίστη. Όπως είπατε, όπως δέχομαι τα μαθηματικά και κάνω τις ασκήσεις, τα θεωρήματα και μπορώ να προχωρήσω τις ασκήσεις, σημαίνει ότι μπορώ να προχωρήσω τις ασκήσεις. Αν δεχτώ την πίστη, πρέπει να προχωρήσω στα της πίστης. Πρέπει να εφαρμόσω την πίστη. Πρέπει δηλαδή όταν με δώσει σφαλιάρα να γυρίσω το μάγολο του άλλου νου. Να το πιστέψω αυτό. Θυμάστε, ο ασκητής ήταν ένας ασκητής, ο οποίος ήταν πολύ άγιος και είχε ένας πατέρας ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο. Και του είπαν, αυτός μόνο ο ασκητής μπορεί να σε κάνει καλά. Αλλά πρόσεξε, μην του πεις να έρθει να σου κάνει καλά το παιδί. Πήγαινε στην αγορά, εκεί που πουλάει εργόχειρα, πάρε τα εργόχειρα και πες του να έρθει στο σπίτι να πληρωθεί. Και όταν θα έρθει στο σπίτι να πληρωθεί, τότε του λες το περιστατικό του παιδιού. Πράγματι, άδωλος, απλός ο καλόγερος, πούλησε τα εργόχειρα και πήγε στο σπίτι. Όταν μπήκε στο σπίτι, η κόρη, η δαιμονισμένη, ήταν πίσω από την πόρτα. Και όταν μπήκε ο ασκητής, του έδωσε μια σφαλιάρα. Οπότε αυτόματα εκείνος γύρισε το άλλο μάγολο. Και ο διάβολος είπε, δεν σ' αντέχω, και έφυγε. Καταλάβατε. Δηλαδή που σημαίνει, ήταν βιωματική η πίστης. Που είπε ο Χριστός ότι άμα σε δραπίσωνε, στύψε και το άλλο μάγολο. Αυτό ήταν βίωμά του. Ότι εκείνη την ώρα δεν σκέφτηκε ότι τον αδίκησε, ότι τον πείραξε, ότι τότε, τότε. Σκέφτηκε τι είπε ο Θεός, όταν σε δραπίσουν, γύρισε και το άλλο μάγολο. Και το γύρισε. Και δεν το άδειξε ο διάβολος. Και ότι ο διάβολος δεν αντέχει την ταπείνωση. Δεν δέχεται. Με αυτή την έννοια. Παρακαλώ.
1: Και τότε γιατί ο άλλος προσευχήθηκε να πέσει τη φωτιά.
0: Δεν προσευχήθηκε να πέσει τη φωτιά. Να δώσει σημείο να γίνει άλλο που ήταν αυτός πάνω στη φωτιά και έπεσε. Άλλο αυτό. Δεν ζήτησε να πέσει μέσα στη φωτιά και το βγάλαμε μέσα από τη φωτιά. Δεν τον αφήσανε να καεί. Οι χριστιανοί δείξαν την αγάπη τους.

0: Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα συνομιλήσουμε μαζί του για θέματα που μας αφορούν και μάλιστα θα λέγαμε ότι μας καίνε και μας προβληματίζουν, μας θλίβουν. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Είχαν αυτές τις μέρες μια ιδέα να χτυπούν οι καμπάνες έτσι ώστε να δείξουμε τη θλίψη μας και την εναντίωσή μας σε όσα γίνονται στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Εσάς, κύριε Γανωτή, χτυπάει η καμπάνα της ψυχής σας με θλίψη για αυτό το γεγονός?
1: Κυρία Σοφία, δεν θέλω να είμαι παραδοξολόγος και να προκαλώ έτσι έκπληξη με αυτά που λέω, αλλά μιλώ έτσι πολύ θετικά και ρεαλιστικά. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να χτυπάει η καμπάνα της ψυχής μας, γιατί ένας ενωρίτης έπαψε να έρχεται στην Εκκλησία. Διότι το γεγονός αυτό που μας απασχολεί δεν μας απασχολεί στην ουσία του, γιατί και όταν η Αγία Σοφία έπαψε να είναι ναός και έγινε μουσείο, και γι' αυτό έπρεπε να χτυπάει διαρκώς η καμπάνα. Όχι για το ότι έγινε μουσείο, που αυτό αποτελεί μια τιμωρία μας, δίκαιη τιμωρία μας, που αποβλέπει στη μετάνοιά μας, άρα στη διόρθωση της ιστορίας, αλλά για το ότι, για τις προϋποθέσεις που έφεραν έτσι τα πράγματα, ώστε να έχουμε αυτή την ώρα το σύμβολο της χριστιανοσύνης αχριστευμένο. Δεν είναι όμως αχριστευμένο, γιατί οι άγγελοι δεν φεύγουν μέσα από την εκκλησία, αυτούς δεν μπορεί να τους διώξει κανένας σουλτάνος. Και είδατε ότι οι τοιχογραφίες μιλάνε και μπορεί χιλιάδες τουρίστες να μπαίνουν μέσα και να τις βλέπουν σαν έργα τέχνης και να λένε ότι είναι του τάδε αιώνος και αυτά και τα γνωστά αρχαιολογικά. Αλλά οι Τούρκοι δεν είναι τόσο απληροφόρητοι. Ξέρουν ότι αυτοί οι Άγιοι και η Παναγία μας και ο Χριστός μας που ιστορούνται μέσα εκεί είναι πραγματικοί και τους φοβούνται. Και ξέρουμε ότι σε πολλά μέρη του χριστιανικού κόσμου μπαίναν οι Τούρκοι μέσα και με μαχαιράκια βγάζαν τα μάτια των τοιχογραφιών, γιατί νιώθαν ότι πραγματικά με αυτά τα μάτια τους κοιτάζουν οι Άγιοι και τους φοβόντουσαν. Ξέρετε τι μεγάλη ευλογία είναι να φοβάσαι το Θεό και τους Αγίους. Βέβαια άλλος ο φόβος του χριστιανού και άλλος ο φόβος του απίστου, αλλά οπωσδήποτε και οι δύο φόβοι είναι μαρτυρία ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει η Παναγία και οι Άγιοι και έχουν τη δύναμη να εισχωρούν στις καρδιές μας. Σκεφτείτε ότι αυτό το ομολογούν οι άπιστοι. Δεν το ομολογούν όμως οι χριστιανοί του γλυκού νερού που είμαστε εμείς εδώ στον τόπο μας. Όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά όπου είμαστε. Λοιπόν, και λέω ότι το ότι μας βασανίζει η ιδέα ότι οι κατακτητές μας ασχημονούν πάνω στα σύμβολά μας, όπως ασχημόνησαν και πάνω στους μάρτυρες. Όπως ασχημόνησαν, το λέω πάλι, και πάνω στους μάρτυρές μας, επειδή ήταν σώμα Χριστού οι μάρτυρές μας. Και αυτά μεν μας στενοχωρούν, αλλά ξέρουμε ότι τα επέτρεψε ο Θεός για να μετανοήσουμε. Και ξέρω ακόμη ότι ο χριστιανός στεναχωριέται μόνο με τις αμαρτίες του. Κανένα άλλο επίπεδο στο οποίο να κάνει παράσταση η θλίψη μας δεν υπάρχει για τον χριστιανό. Ακόμα και όταν οι υμνογράφοι μας περιγράφουν την Παναγία να ολολίζει, ξέρετε θα πει ολολίζει, να ουρλιάζει κάτω από το σταυρό από τη θλίψη της, γιατί έβλεπε τον Υιό της σφαγμένον επάνω στο σταυρό, και τότε οι υμνογράφοι μας λένε «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσομαι». Η ίδια η Παναγία όταν έλεγε «αναστήσου Χριστέ μου για να δοξαστώ κι εγώ», δεν μπορεί αυτό να μην ήταν μια χαρά μέσα της. Όταν λοιπόν η Παναγία κάτω από το σταυρό, καθώς την έρεναν οι σταγόνες από το αίμα του Υιού της, μπορούσε να φωνάζει «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσομαι», και αυτό να μην είναι δυνατόν να μην είναι χαρά. Είναι χαρά. Έτσι και εμείς τώρα, όταν βλέπουμε ότι εξαιτίας των αμαρτιών μας η Αγία Σοφία μεταμορφώνεται και σβήνονται οι εικόνες με τα σεντόνια που βάζουν, τι αστείοι που είναι οι άνθρωποι, σεντόνια που βάζουν μπροστά τους, εμείς μπορεί να αισθανόμαστε μια στεναχώρια, αλλά λέμε και εμείς σαν την Παναγία «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσουμε». Βλέπετε, τελική πρόταση είναι, αλλά είναι με μέλλοντα. Ο μέλλον όμως δεν είναι ποτέ προσδοκόμενος απλώς. Είναι δηλαδή κάτι που, όχι προσδοκόμενος, είναι προσδοκόμενος, αλλά δεν είναι όπως είναι στους υποθετικούς λόγους, που εξαρτάται η απόδοση από την προνατοποίηση της υπόθεσης. Εδώ είναι γεγονός, θα μεγαλυνθώ.
0: Έτσι.
1: Με αυτή την θεριά.
0: Όχι αν θα, πούμε, έτσι, όχι αν θα γινόμουν, αν θα αναστηθόμουν, έτσι.
1: Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν τελικό επίστρωμα στην εκδήλωση των συναισθημάτων τους, τη θλίψη, αλλά πάντα τη χαρά, έστω κι αν η χαρά σκεπάζει και καλύπτει και ενταφεί.

0: Χριστός. Αν είναι ψεύτικες πίκρες, θα οριμάσουμε και θα πούμε, κοίταξε πως κάναμε τότε. Θυμάμαι πριν από χρόνια έναν φίλαθλο, ο οποίος όταν έχασε ένα γκόλ η ομάδα του, ας πούμε, έσκυψε χάμους το έδαφος και χτύπησε το κεφάλι του στις πλάκες και πέθανε κιόλας ο άνθρωπος. Να, τέτοιες είναι οι θλίψεις των ανθρώπων που δεν έχουν μέσα τους την προληπτική χαρά που προέρχεται από την προσδοκία της Ανάστασης.
1: Κύριε Γανώτη, σχετικά με την Αγία Σοφία και όσα έγιναν, μας κάνει εντύπωση γιατί ασχολήθηκε τώρα ο δυτικός κόσμος με την Αγία Σοφία, ο Πάπας, οι άλλες εκκλησίες, ας πούμε,
0: τώρα,
1: μεγάλα κράτη.
0: Να τον προδώσω τον ευλογημένο άνθρωπο, τον Πάπα, να τον προδώσω για κάποιον προγονό του, δεν θυμάμαι, κάποιος Γρηγόριος ήταν, δεν θυμάμαι, που όταν άκουσε ότι έπεσε η πόλη στα χέρια των Τούρκων, πανηγύρισε και προκάλεσε πανηγυρισμό σε όλο το Βατικανό. Γιατί σου λέει, να, τώρα ταπεινωμένοι από τους Τούρκους, τι θα κάνουν, θα υποκύψουν σε μας για να βρουν παρηγοριά και προστασία. Δεν ήξερε ο χριστιανός εντός εισαγωγικών. Δεν ήξερε ότι η ταπείνωση δεν είναι ανάγκη. Η ταπείνωση δεν είναι συρρήκνωση. Δεν είναι μαράζι του ανθρώπου, αλλά είναι ύψωση. Είναι όπως ο Χριστός παραστένεται στην μεγάκραν ταπείνωση, με τα χεράκια σταυρωμένα, δεμένα, σκυφτό το κεφάλι, χωρίς χαμόγελα και σόου που λένε οι ξένοι, να ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα στη θεότητά του. Λοιπόν, δεν το ήξερε, διότι δεν ήταν χριστιανοί αυτοί. Είχαν πασαληφθεί με χριστιανικά χρώματα και ούτε τώρα είναι χριστιανοί. Πασαλίβονται με χριστιανικά χρώματα. Εμείς όμως ξέρουμε ότι και αν ακόμα δείχνουν να θλίβονται για τα γεγονότα, δεν το λέει βαθιά η καρδιά τους να θλίβονται, γιατί δεν ξέρουν ότι όταν μαρτυρεί, όταν βασανίζεται, όταν ταπεινώνεται ένας χριστιανός ή ένα χριστιανικό σέβασμα, τότε υψώνεται. Τότε υψώνεται. Αυτό δείχνει τώρα που κάνουν αυτοί, ότι αν κάποιος πάει και τους γκρεμίσει τον Άγιο Πέτρο, όπως κάψανε και την Αγία, την Notre Dame de Paris, την Παναγία των Παρισίων, θα αισθανθούν εξευτελισμένοι. Και κρίμα τη ζωή μας, σου λέει, τι θέλουμε. Και όμως δεν έπρεπε έτσι να λένε ότι πάσχουν και τα άψυχα δια Χριστών. Και αυτό σημαίνει ότι μας πολεμάει ο Σατανάς. Άρα ο Σατανάς μας σοβαριάζει για αντιπάλους του. Άρα υπάρχουμε ως χριστιανοί και αντίπαλοι του διαβόλου. Αυτά τα πράγματα είναι μυστήρια. Μόνο οι Ορθόδοξοι τα καταλαβαίνουν. Και οι ξένοι τα κατανοούν ως σχήματα λόγου, αλλά για να τα καταλάβεις βαθιά σαν βιώματα, χρειάζεται να ξέρεις να ταπεινώνεσαι με την βεβαιότητα ότι στο βάθος της ταπείνωσης βρίσκεται η Ανάσταση.
1: Κύριε Γανώτη, να το πάρουμε λίγο πιο κοσμικά, έτσι, και να το πούμε όπως το βλέπουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ναι. Πού μας ακούνε τώρα, γιατί έτσι να μας το εμείς τα λέμε αυτά για να μας τα αντιστρέφετε τα πράγματα. Λέμε λοιπόν, αυτό που έκαναν τώρα στην Αγία Σοφία, αν το αντιπαραβάλαμε και λέγαμε εμείς να κάναμε κάτι, είναι σαν να πιστεύαμε εμείς οι χριστιανοί πως θα μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε τη Μέκα κέντρο της χριστιανοσύνης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί δεν θα είχαμε τρόπο να κάνουμε με δικά μας σεβάσματα, γιατί να πάμε να δανειστούμε ιερότητα, να δανειστούμε.

0: ιερότητα. Γιατί δεν έχουμε λοιπόν ιερότητα και δανειζόμαστε την ιερότητα των άλλων μνημείων. Καταλάβατε. Κάποτε είχα κάνει σε ένα μέρος μια ομιλία για τον Άγιο Πορφύριο και το μέρος αυτό έχει πολλούς καθολικούς. Όταν τέλειωσε η ομιλία και χειροκροτήσαν οι άνθρωποι, ήρθε κάποιος και μου είπε, ξέρεις ότι οι περισσότεροι ακροατές σου ήταν καθολικοί. Βέβαια λέω, δεν έχουν Αγίους και δανείζονται, ζητιανεύουν Αγίους από τους Ορθοδόξους. Έτσι λοιπόν και αυτοί δεν έχουν ιερά μνημεία και ζωντανέ και ζητιανεύουν ιερότητα από την, από τα ιερά μνημεία τα δικά μας. Και είναι ωραίο ότι οι μεν Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι, αναγνωρίζουν ότι τα μνημεία τα δικά μας έχουν μια ακτινοβολία ιερότητας και πάνε να την εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι. Ενώ πάρα πολλοί δυτικοθρεμένοι ορθόδοξοι εντός εισαγωγικών χριστιανοί τα βλέπουν, ας πούμε, πηγαίνουν με την ίδια περιέργεια στην Κωνσταντινούπολη για να δουν την Αγία Σοφία, με την οποία περιέργεια πάνε και στην αγορά για να αγοράσουν δερμάτινα, φτηνά δερμάτινα είδη, ή να πάνε στα μπαρ της Κωνσταντινούπολης για να δουν τις χανούμισες να χορεύουν το χορό της κοιλιάς. Οι Τούρκοι είναι πιο συνεπείς, επειδή είναι πιο αμόρφωτοι, είναι πιο αληθινοί.
1: Κύριε Γανωτή, στην Τραπεζούντα, από τις 9 ή 10 εκκλησιές, μόνο η μία σώθηκε, δηλαδή η ιστορία κάνει κύκλους. Η μία δεν έγινε τζαμί και αυτή ήταν της Αγίας Άννας. Οι υπόλοιπες εκκλησίες στην
0: Τραπεζούντα... Που γιορτάζει 25 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Ναι. Είναι η μόνη εκκλησία που δεν έκαναν τζαμί. Όλες τις υπόλοιπες τις έκαναν τζαμί και την Αγία Σοφία της Τραπεζούντας.
0: Θα σου είπε ο Θεός ότι κοιτάξτε, όσοι μείνατε χριστιανοί, χωράτε στη μία εκκλησία, σας φτάνει. Άμα σας αφήνανε όλες, πώς θα τις συντηρούσατε τόσοι λίγοι χριστιανοί που είσαστε εκεί. Πάντως ξέρετε ότι οι χριστιανοί κρύβονται κάτω από τα σαρίκια και από τις μαντήλες, χριστιανικές ψυχές εκεί. Πήγε ο Πατριάρχης για να εγκαινιάσει ναό του Αγίου Νικολάου σε ένα μοναστήρι της Τραπεζούντας και εκεί παρατάχτηκαν οι μουσουλμάνοι δεξιά και αριστερά στο δρόμο που θα περνούσε να πάει προς το ναό ο Πατριάρχης, και οι μανούλες, οι χανούμισες, του ρίχναν στην αγκαλιά τα μωρά τους να τα πιάσει στην αγκαλιά, να πάρουν πάνω τους χάρη. Το καταλαβαίνετε. Μια από αυτές τις μανούλες αξίζει μερικές χιλιάδες από διάφορες, από κυρίες Ελληνίδες ή άλλες ορθόδοξες και μη. Λοιπόν, αυτά τα έζησαν οι άνθρωποι, τα παιδιά μου δηλαδή, και μου τα είπανε, τα είδαν. Αγγίζανε το ράσο του Πατριάρχη για να πάρουν χάρη, όπως τώρα όταν βγάζουν τα Άγια και μερικές γυναίκες αγγίζουν τα ράσα του παπά. Έτσι αγγίζανε και κάνανε γάμους με τραγούδια ποντιακά, ελληνικά. Καταλάβατε, γι' αυτό λοιπόν να στείλουμε αυτή ορθόδοξο που να παραδέχεται ότι ο Θεός μυστικά εργάζεται στις καρδιές σας, στις καρδιές των ανθρώπων. Και ας μη φαίνεται, πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς τους μουσουλμάνους που θα μπουν χωρίς τα παπούτσια τους μέσα στην Αγία Σοφιά για να κάνουν την προσευχή τους στον Αλλάχ, την ώρα που θα είναι σκυμμένοι θα τους επισκεφθεί η χάρη του Θεού και όταν θα σηκωθούν από το γονάτισμα θα είναι περισσότερο ορθόδοξοι και λιγότερο μουσουλμάνοι. Τώρα λέτε χαζομάρες, λέει ο Γανωτής.
1: Όχι.
0: Εδώ να είμαστε, μακάρι να ζήσουμε, εσείς βέβαια θα ζήσετε και θα δείτε θαύματα, να τρίβετε τα μάτια σας. Εμάς ο Θεός, για να μην μας έχει παραπονεμένους, μας τα μηνάει μυστικά μέσα μας.
1: Έτσι μας δίνει ελπίδα αυτό που μας λέτε. Μακάρι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ακούσει κάποιες ιστορίες που έχουν που έχουμε στην Πέργαμο και σε όλα αυτά τα μέρη, ελληνικά πανέμορφα, δικά μας μνημεία, περίλαμπρες...
0: Πώς είναι δικά μας, αφού η Πέργαμος ήταν το Τροϊκό Βασίλειο, είδατε πώς γίναν δικά μας.
1: Ναι. Ήτανε,
0: χωρίς πολέμους, τίποτα.
1: Αρχαιολινικές
0: πόλεις, έτσι. Γίναν δικά μας.
1: Ήταν, και όμως οι Τούρκοι ξεναγοί, όταν βρίσκονται σε αυτά τα μέρη, που υπάρχουν ναοί, στάδια, θέατρα, κραυγάζουν ας πούμε αυτά από μόνα τους. Και όμως δεν μιλούν, δεν λένε τίποτα για αυτά, δηλαδή από πού προέρχονται. Οι ξεναγοί είναι. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να πούνε είναι η ιστορία αυτών των μνημείων.
0: Ξέρετε τι πουλάνε στην είσοδο του Μουσείου της Περγάμου? Τι πουλάνε στους τουρίστες? Δούριους ύπους, ξύλινους μικρούς, από την Οδύσσια, από την Ιλιάδα. Δούριους ύπους. Βέβαια. Και το λιμάνι που είναι κάτω στη θάλασσα για να περάσουν απέναντι στην Ύμβρο, το λένε λιμάν.
1: Λιμάν.
0: Καταλάβατε. Και τους Έλληνες τους βλέπουν με δέος, με θαυμασμό. Τόσο πολύ τους φοβούνται που όταν βγαίνουν οι Έλληνες για να πάνε στο πανηγύρι της Παναγίας, στο λιμάνι της Ύμβρου, είναι παραταταγμένοι δεξιά και αριστερά με τα όπλα προτεταμένα στρατιώτες Τούρκοι. Νομίζουν ότι βγαίνουν κατακτητές, ενώ βγαίνουν άνθρωποι με αγάπη. Καταλάβατε.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, να περιμένετε τα θαύματα, αλλά προσευχόμενοι. Στην εποχή μας το μεγάλο μυστικό, το μεγάλο όπλο θα είναι το κομποσκίνι. Οι άνθρωποι γίναν τόσο νευρικοί και διασπασμένοι σε χίλιες έγνοιες που δεν μπορούν πια να καθίσουν γονατιστοί και να προσευχηθούν επί ώρες, όπως έκανε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, αλλά το κομποσκίνι σώζει την κατάσταση. Λοιπόν, το κομποσκίνι θα αναστήσει την ειρήνη του Θεού μέσα στον κόσμο και τα φαινόμενα που προκαλούν οι πολιτικοί. Είδατε, οι πολιτικοί προκαλούν τα φαινόμενα.
1: Έτσι.
0: Είδατε πουθενά καμιά εκδήλωση αντιχριστιανική από το Σαϊχούλ Ισλάμ, δηλαδή τον Πατριάρχη των Μουσουλμάνων? Καμία, απολύτως. Καμιά θρησκευτική εκδήλωση εναντίον των χριστιανών. Καμία. Μέσα στο ναό του Αγίου Γεωργίου που είναι στα Μοσχονίσια, που τον κάνανε τζαμί, έχει μια γωνιά, το λέει αυτό, το είπε παπάς που πήγε εκεί ως τουρίστας κρυφά. Υπάρχει ένα παρτέρι με άμμο μέσα και μέσα είναι μπηγμένα δεκάδες ή εκατοντάδες κεριά που τα ανάβουν γυναίκες χανούμισες και τα μπήγουν εκεί ταπεινά να μην κάνουν εντύπωση ψηλά στα μανάλια επάνω και προκαλούν τους χοντζάδες, αλλά εκεί κρυφά στη γωνιά μέσα τους ευσεβείς χριστιανές και έξω τους χανούμισες ντροπαλές μπήγουν τα κεράκια τους για την υγεία των παιδιών τους, των αντρών τους, για να δηλώσουν τη μετάνοιά τους. Έτσι θα γυρίσει ο κόσμος. Γυρίζει ήδη ανάποδα ο κόσμος. Οι εντυπώσεις που είχαμε για τους χριστιανούς ανατρέπονται. Οι χριστιανοί γίνονται κοσμικοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Μιλάνε με την κοσμική γλώσσα. Ασχολούνται με τα πολιτικά, τα στρατηγικά γεγονότα, τα οικονομικά προπαντός και τέτοια. Και ο φτωχός κόσμος, αυτοί που πραγματικά στερούνται, που πραγματικά πεινούνε, αυτοί ασχολούνται με θρησκευτικά, θα λέγαμε, γεγονότα, με εκκλησιαστικά γεγονότα. Μια είναι ο κόρος ενός ναού τουρκικού, ενός δηλαδή τζαμιού, το οποίο ήταν πρώτα Ορθόδοξη Εκκλησία, κατάλαβε τον παπά που είχε πάει ως τουρίστας εκεί, τον κατάλαβε ότι είναι παπάς. Του λέει, παπά μου, λέει, πώς ξέρεις ότι είμαι παπάς? Γιατί είχε πάει με τα πολιτικά. Λέει, κατάλαβα, λέει, γιατί όσοι είναι παπάδες έχουν μια γωνιά άσπρο το χρώμα του μετόπου τους από το καλυμάφι, όταν πάει λίγο λοξά και ένα μέρος το αφήνει ακάλυπτο, και από εκεί εμείς ξέρουμε ποιοι είναι οι παπάδες, λέει. Και τι θες τώρα, λέει, να καθίσεις εδώ στο σκαλί και να φέρω το παιδί μου που είναι σημαδεμένο και με ειδικές ανάγκες, να το βάλω να καθίσει από κάτω σκαλί και να πιάνεις με το χέρι σου, μέσα στον κόρφο σου, το, πώς το λένε, το πετραχύλι σου που το κρύβεις? Και αυτό το κατάλαβε η νεοκόρος. Ναι, και να του διαβάσεις μια ευχή του παιδιού. Και βλέπετε να συντελείται μέσα σε κλίμα διωγμού, μέσα σε τρόμο και με φόβο, ένα μυστήριο σωτηρίας και ένα θαύμα που κάνει η ευχή του παπά μέσα στην Τουρκία. Μη μου πείτε ότι αυτά δεν έχουν σημασία επειδή δεν τα πιάνει η τηλεόραση να μας τα δείξει. Γι' αυτό έκανε ο Άγιος Καλίνικος, ο πρώην Πειραιός, ο Μακαριστός, γι' αυτό έκανε τον ραδιοφωνικό σταθμό, με τις προτροπές και την ενίσχυση του άλλου Αγίου, του Αγίου Μαρίνου και του γιού του, του Αγίου Δημητριάδους, έκανε το ραδιοφωνικό σταθμό για να ακούγονται αυτά που κρύβει ο κόσμος. Διότι αν μιλούμε με τη γλώσσα του κόσμου και αρχίζουμε και εμείς και λέμε πόσο πάει η λίρα, πόσο πάει το δολάριο, ότι αυτό το νομοσχέδιο έβγαλε η κυβέρνηση για να λύσει το τάδε πρόβλημα και ξέρω εγώ τι, πάει ο κόσμος, χάθηκε.
1: Ο κόσμος θέλει να ζήσει τελικά, για να ζήσει μια πνευματική ζωή, για να αντέξει. Πώς θα αντέξει με όλα τα άλλα? Νομίζει ότι αντέχει, καταραίει όμως ουσιαστικά.
0: Κοιτάξτε, βάλατε μαζί δύο πράγματα, να ζήσει και να ζήσει πνευματικά. Εάν αποφασίσει να ζήσει πνευματικά, δεν θα καταρρεύσει ποτέ. Ναι. Γιατί? Διότι όσο προστίθενται βάσανα και εναντιώσεις και διωγμοί και όλα αυτά που και στις μέρες μας γίνονται, τόσο ανεβαίνει το φρόνημά του. Ο Χριστός στο Σταυρό έφτασε στο μηδέν της κοσμικής και βιολογικής αντοχής του και είπε το τετέλεστε, και ο κόσμος νομίζει ότι όταν λέει ο Χριστός στο Σταυρό τετέλεστε, εννοεί ότι τετέλεστε η ζωή μου, τελείωσε η ζωή μου, δεν έχω άλλη ζωή και αφήτε με να φύγω. Ενώ το τετέλεστε του Χριστού, λένε οι πατέρες, ότι σημαίνει τελείωσε η εναγώνια προσπάθεια για τη σωτηρία του κόσμου. Από εδώ και πέρα αρχίζει ο θρίαμβος. Και το ξέρουν αυτό. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ τον λόγο που είπε ο μάρτυρας ο Κυριακόπουλος στη Χίο, όπου τον πηγαίνανε για εκτέλεση οι Τούρκοι, ο Μάρκος ο Κυριακόπουλος, τώρα θυμήθηκα το όνομά του, τον πηγαίνανε για εκτέλεση και βγήκαν, λέει, δυο φράγκισσες γυναίκες, όχι ορθόδοξες, απάνω από το παράθυρα, ψηλά από το δεύτερο όροφο, και κλαίγανε που τον βλέπανε να είναι μέσα στα αίματα, γιατί τον χτυπούσαν στο δρόμο, ναι, και λέγανε έλεος, έλεος. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο συνέβαλαν και αυτές κάτι. Τίποτα δεν κάνανε. Γιατί σήκωσε το κεφάλι του ο Μάρκος ο Κυριακόπουλος και τους λέει «Τι έλεος καλέ λέτε, δεν βλέπετε ότι εγώ πάω στο γάμο μου». Ναι. Και ήταν χαρούμενος, έλεπε το πρόσωπό του. Για σκεφτείτε. Αυτό είναι το ορθόδοξο βίωμα που είναι ακατανόητο από τον ορθολογισμό και από τον ηλισμό του κόσμου.

0: Για να το κατανοήσει όμως ο κόσμος, πρέπει να το κατανοήσει. Δηλαδή, είναι κρίμα να μην το κατανοήσει. Τι θα μπορούσε να γίνει περισσότερο? Πώς θα μπορούσαμε να...
1: Κοιτάξτε, η θλίψη για την άρνηση της αγάπης του Θεού είναι πραγματικά κάτι που δεν το σηκώνει ο άνθρωπος. Όπως και η θλίψη για τη δαιμονοποίηση ενός τάγματος των αγγέλων. Να βλέπεις να τους έχει κάνει ο Θεός αγγέλους και αυτοί να γίνονται δαίμονες που τους παρασταίνουμε με τα κέρατα. Αυτές οι θλίψεις είναι μυστηριώδεις και ανερμήνευτες, δηλαδή δεν σηκώνονται αυτά όλα τα μεγάλα βάρη, να τα αφήνουμε να τα σηκώσει μόνο ο Θεός. Κανένας άλλος δεν μπορεί. Και ο Άγιος Παΐσιος λυπότανε τους δαίμονες και λέει, κοίτα ρε παιδί μου πώς καταντήσανε. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει για τους ανθρώπους οι οποίοι αγνοούν την καμπάνα της εκκλησίας όταν χτυπάει το πρωί 3 φορές για να μας καλέσει στην εκκλησία. Τρίτη φορά είναι με τη δοξολογία που αρχίζει η λειτουργία. Αυτοί το αδιαφορούν, το αγνοούν και δεν συγκινούνται να πούν μας καλεί αυτός που σταυρώθηκε από αγάπη για μας, που είναι η παντοδυναμία που μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους σε όλες τις καταστάσεις και ιδιαίτερα στις χειρότερες από όλες. Τότε δεν υπάρχει αλήθεια παρηγοριά παρά μόνο να τα αναθέσουμε στο Χριστό. Είναι σαν να είναι μια λιτανία που κουβαλάνε οι άνθρωποι. Θέλουν να κουβαλήσουν βαρύτατα πράγματα, εικόνες ας πούμε, και δεν τα σηκώνουν τα παιδάκια, τα καημένα δεν μπορούν να τα σηκώσουν, αλλά θέλουν. Και τότε τα αναθέτουν στους μεγάλους. Σηκώστε τα εσείς, εμάς δώστε μας κανένα μικρό εικονάκι. Έτσι και εμείς ένα μικρό εικονάκι να σηκώνουμε για την λύπη και την αγωνία του διπλανού μας που υπάρχουν σε όλα τα σπίτια θλίψης. Πολύ κρατάω τη συγκίνηση από ένα αγοράκι μικρό, τότε ήταν στα 11 χρόνια του, που ήταν τυφλό και του έλεγε η μάνα του ότι άμα μεγαλώσεις θα σου πάρουμε ένα σκυλί να σε κρατά, το κρατάς από το λουρί και να σε οδηγεί παιδί μου και εκείνο του χρυσό μου. Λέει, σώπα καλή μάνα, ώσπου να μεγαλώσω μπορεί να ξαναβρω το φως μου.
0: Ναι.
1: Χαρούμενο το παιδάκι. Η μάνα έκλαιγε και αυτό γελούσε και χόρευε, το είδα να χορεύει. Λοιπόν, αφήστε στο Θεό να σηκώνει τα βάρη. Ο Θεός ο οποίος, όπως μου έλεγε η μανούλα μου, του Αγίου Σεραφείμ, του Αγίου Σεραφείμ της Καρδίτσας, που είχαν ναό στο Πύλιο, στη Μακριράχη, γιατί λέει είχε διώξει τις ακρίδες μια χρονιά και κάθε χρονιά την παραμονή της Αγίας Ειρήνης κάνανε λιτανία και σηκώνανε τις εικόνες από το εκκλησάκι, τις έφερναν κάτω στη Μητρόπολη και τις ξαναγυρίζαν. Μερικές φορές λέει τα έβλεπε με τα μάτια της και μου τα έλεγε, δεν θα έλεγε μια μάνα ψέματα στο παιδί της. Ήταν εικόνες που 2 άντρες δεν μπορούσαν να τις σηκώσουν. Κολούσαν στο έδαφος και ήταν ασήκωτες. Και πηγαίνανε μικρά τα κοριτσάκια, 8 χρονών, 10 χρονών, και τις πιάνε και τις σηκώναν. Έκανε ο Θεός θαύματα για να τους δείξει ότι τα αθώα παιδιά παίρνει τα, όπως και στους αθώους ανθρώπους, παίρνει τα βάρη από πάνω τους και κάνει όλα τα αγωνίσματά τους ανάλαφρα. Στους άλλους οι οποίοι ζουν ανάμελα και δεν εκκλησιάζονται σωστά και δεν εξομολογούνται και δεν κοινωνούν, αφήνει τα πράγματα να έχουν μεγαλύτερο βάρος από το φυσικό, να έχουν υπερφυσικό βάρος και να μην μπορούν ολόκληροι άντρες που πιάνουν σακιά με πατάτες και τα φορτώνουν πάνω στα μουλάρια σηκώνουν από κάτω από τη γη, δηλαδή 60 κιλά και τα βάζουν πάνω στο σαμάρι, αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν μια εικόνα των 20 κιλών, των 10 κιλών και τη σηκώνουν τα παιδάκια. Γίνονται ανάμεσά μας τόσα θαύματα. Πρέπει να έχουμε στοχαστικό πνεύμα και να τα ψάχνουμε, να τα βλέπουμε. Να συμμετέχουμε στο δράμα της ζωής που οι ταπεινοί άνθρωποι είναι παρηγορημένοι μέσα στις λήψεις και οι υπερήφανοι άνθρωποι είναι απελπισμένοι μέσα στις κοσμικές χαρές.
0: Κύριε Γανωτή, οι ορθολογιστές όταν χτυπάνε οι καμπάνες και βλέπουν τους χριστιανούς να πηγαίνουν στην εκκλησία ή όταν γίνονται έτσι μαζόξεις, συναθρήσεις, λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι γιατί αυθυποβάλλονται.
1: Ναι, αυθυποβάλλονται και είναι και χαζοί. Εγώ θυμάμαι να πηγαίνουμε στην εκκλησία όλη η οικογένεια και είχαμε και ένα πρόσφορο στα χέρια και ένας που καθόταν στο καφενείο που περάσαμε έλεγε «Παένα», ήταν και ένα ξώτης αυτός, και έλεγε «Παένετε, παένετε λειτουργές τσιπαπάδες για να τσιτρώνε». Ας πούμε, νόμιζε ότι πάμε για να ταΐσουμε τους παπάδες. Έτσι είναι άνθρωπος. Τι να κάνουμε όμως. Εμείς δεν πρέπει να ασχολούμαστε παρά μόνο να προσευχόμαστε για αυτά. Είδατε ότι οι άγγελοι δεν έχουν κάνει γραφεία ευρέσεως εργασίας, ούτε γραφεία, ας πούμε, διαχειρήσεως περιουσιακών στοιχείων. Τίποτα από όλα αυτά. Μόνο προσεύχονται. Και μάλιστα δίνει ο Θεός προβάδισμα σε ποιους αγγέλους, στους αγγέλους που έχει ορίσει να συνοδεύουν τη ζωή των περιθωριακών ανθρώπων, των μικρών παιδιών, των βλαμμένων, των καθυστερημένων, των εγκαταλειμμένων, των παραπεταμένων. Μάλιστα υπάρχει άγγελος για κάθε ένα από αυτά τα πλασματάκια που μερικά από αυτά καταλήγουν στην πορνεία μη έχοντας καμιά άλλη λύση για τη ζωή τους. Έχει ειδικούς αγγέλους που τους βάζει μπροστά μπροστά και λέει ο Χριστός ότι οι άγγελοι αυτών διαπαντός ενώπιον του Θεού ίστανται και είναι μπροστά και ζητάνε για αυτά τα πλάσματα ειδική μεταχείριση από το Θεό.
0: Αυτά ο ορθολογισμός βέβαια δεν τα δέχεται, αλλά εμείς όπως είπαμε προσπαθούμε να μην σκεφτόμαστε τι θα πούν οι άλλοι. Κυρίως νομίζω ότι μας ενοχλεί ότι μας κοροϊδεύουν, μάλλον.
1: Γιατί να μας, ίσα ίσα, πρέπει να επιδιώξουμε να μας κοροϊδεύουν. Έτσι και δεν μας κοροϊδεύουν, πάμε χαμένοι. Είμαστε το ίδιο μαζί τους. Καταλάβατε. Είναι σαν να είμαστε ζωντανοί και μας κοροϊδεύουν οι πεθαμένοι. Άμα δεν μας κοροϊδεύαν οι πεθαμένοι, δεν θα ήμασταν ζωντανοί, θα ήμασταν και εμείς πεθαμένοι σαν κι αυτούς. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά του Ορθοδόξου Χριστιανού.
0: Και τώρα λοιπόν για να επιστρέψουμε στην Αγία Σοφία και την Ενωρία, ο Πάπας δηλώνει λυπημένος που δεν θα μπορούν να προσεύχονται, ας πούμε, οι χριστιανοί.
1: Εγώ όταν ακούω αυτά που έχουν να κάνουν, που κάνουν κιόλας οι σωστάρχοι, έχουν κάνει. Θυμούμε τον Χριστό που τον πήραν μέσα στο πρετόριο οι στρατιώτες, η φρουρά που λέγονταν πρετόριον εκεί, και τον κοροϊδεύανε, τον φτύνανε, τον καρπαζώνανε και μάλιστα του φορέσανε και μια κόκκινη χλαμίδα που φορούσαν μόνο οι βασιλιάδες, κάπου θα τη βρήκανε παραπεταμένη κάπου και τη φορέσανε και πέφτανε και τον προσκυνούσανε και κάνανε χάζι. Και έλεγα, κοίταξε ο Χριστός εξευτελισμένος σε όλα και ήταν στη μεγαλύτερη δόξα του ο Χριστός. Στη μεγαλύτερη δόξα του. Και εμείς ψάλλουμε και λέμε έκαστον μέλος της Αγίας ο σαρκός τα σωδύνας υπέμεινε. Χλεβασμούς το ένα την χλαμίδα κοκκίνιν καλάμουν στα χείρα σου αγκάθινον στέφανον και όλα αυτά που είναι κατά κόσμον εξευτελισμός του Χριστού είναι η δόξα του. Στην γλώσσα της Αγίας Γραφής δοξασμό του Χριστού εννοούν το σταυρό του. Όταν θέλω να πει κάτι να πει ο Απόστολος Παύλος για κάτι που έγινε πριν ακόμα τη Σταύρωση του Χριστού, λέει ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη, δεν είχε ακόμη δοξαστεί.
0: Η δόξα του ήταν ο Σταυρός, δηλαδή.
1: Λοιπόν, ναι. Και εμείς βλέπουμε την Αγία Σοφιά μας να είναι μάρτυρας άψυχος είναι, αφού είναι γεμάτη λείψανα Αγίων και πλημμυρισμένη μέσα στο Άγιο Πνεύμα, να είναι όπως ο Χριστός στο Πρετόριον. Εγώ θυμάμαι από μικρός, όταν πηγαίναμε στην Εκκλησία Μεγάλη Παρασκευή και με πιάνε και εμένα τα κλάματα όταν λέγανε σήμερα κρεμάται επί ξύλου, κλάματα κι εγώ, αλλά μέσα μου η μητούλα μου μύριζε ψημένο αρνί. Όπου να είναι έρχεται, και έλεγα Μεγάλη Παρασκευή, ένα κομμάτι της Μεγάλης Πέμπτης, πολύ μικρό, η Μεγάλη Παρασκευή και ένα μικρό κομμάτι της Μεγάλου Σαββάτου. Κοίταξε, λέει ο Θεός, πετσόκοψε το τριήμερο της Ισάδου καθόδου του, την πετσόκοψε από όλη μου και να είναι σύντομη, γιατί βιαζότανε. Βιαζότανε να μας φτάσει στο αρνί, το πνευματικό και το υλικό. Εγώ μικρός λογάριζε και το υλικό, γιατί εσείς δεν ξέρετε τι σημαίνει πείνα.
0: Σωστά.
1: Ούτε θα μάθετε ποτέ. Λοιπόν,
0: ήταν
1: τη χαρά μέσα μου.
0: Ωραίες, ωραίες.
1: Σαν παιδάκι. Αυτή τη χαρά πρέπει να έχουμε κι εμείς, βλέποντας την Αγία Σοφία σαν μάρτυρα. Και είναι η Αγία Σοφία, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η Αγία του Θεού Σοφία είναι ο Χριστός. Βλέποντας τον Χριστό στο Πρετόριον και να λέμε Ανάσταση Κύριε, όπως μεγαλυνθήσομαι.
0: Και έτσι παρηγοριόμαστε και παρηγοριόμαστε περισσότερο, κύριε Γανωτή, όταν ξέρουμε ότι όταν θα χτυπάνε οι καμπάνες θα πάμε στην εκκλησία της ενορίας μας, και αυτό είναι μια
1: δυνατή. Η εκκλησία της ενορίας μας είναι μια Αγία Σοφία. Mm. Σε τίποτα δεν διαφέρει πνευματικά από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Διαφέρει μόνο αρχιτεκτονικά, μπορεί να διαφέρει ως προς τον διάκοσμο, όλα αυτά. Αλλά είδατε και ο Χριστός όταν ήταν στο Πρετόριο δεν είχε τίποτε που να δείχνει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός του κόσμου. Κι όμως ήταν και είναι ο Δημιουργός του κόσμου. Καταλάβατε, έτσι και η Αγία Σοφία. Την κάνανε χάλια, φαντάζομαι πως θα έχει γίνει μέσα στα Σεντόνια, αλλά από κάτω είναι ο παντοδύναμος Χριστός, ο ζωαρχικότατος, πως λέει στον κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου. Θέλω να πω ακόμα ότι στην καθημερινή μας ζωή σαν αστή, να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και να λέμε ότι πραγματικά ανησυχούμε, γιατί αυτό που λέμε ανησυχούμε είναι μια υπόκριση της ιστορίας μας.
0: Εσείς έχετε επισκεφθεί την Αγία Σοφία και την Κωνσταντινούπολη?
1: Όχι.
0: Πώς έγινε αυτό, στα τόσα χρόνια είστε σε ηλικία που θα μπορούσατε να έχετε πάει?
1: Και τώρα που κάνουμε την εκπομπή κινδυνεύω. Κινδυνεύω από την καρδιά μου. Αφήστε τα να τα δούμε όταν θα γίνουμε καλοί χριστιανοί. Τώρα δεν είμαστε. Νιώθω τόσο τεράστιο το μεγαλείο της και ακόμα περισσότερο τώρα που την έχουν σαβανωμένη την Αγία Σοφία, πιο πολύ την αγαπώ.
0: Διαβάζουμε
1: και
0: κάτι.
1: Δεν ξέρω αν θα την αντέξω. Εδώ θυμούμε τον Διονύσιο Σολωμό που δεν επισκέφτηκε ποτέ την αγαπημένη του Ελλάδα και του είπαν, γιατί σιόρ Διονύσιε δεν επισκεφτήκατε την Ελλάδα τώρα που λευτερώθηκε? Γιατί πέθανε το 1851 ο Σολωμός. Και λέει, φοβάμαι μήπως δεν την αναγνωρίσω. Για το χάλι που είχε, την είχαν φέρει οι εμφύλοι σπαραγμοί. Εγώ όμως τώρα φοβάμαι μη δεν αντέξω να βλέπω τον Χριστό σεβανωμένον, αλλά πανστενουργών.
0: Κύριε Γανωτή, διαβάσαμε μία αναφορά ενός ανθρώπου ο οποίος έλεγε Εγώ είμαι αδιάφορα τυπικά χριστιανός και ο περίβλεπτος ναός κοιμόταν μέσα μου. Αλλά τώρα νιώθω για πρώτη φορά πως το μόνο που θα ήθελα αυτές τις μέρες είναι να είμαι ένα απλό ψαλτάκι σε μια εκκλησιά του Γαλατά.
1: Το είπε ο Χριστός μας και αυτό. Όταν υψωθώ, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Τι σημαίνει υψωθώ όταν σταυρωθώ? Όσο η Ορθόδοξη Εκκλησία υψώνεται σε σταυρό μαρτυρίου, τόσο πιο πολύ προσελκύει τον κόσμο. Προσελκύει τα παιδιά της. Τώρα εμείς αυτή την ώρα που σας μιλώ είμαστε πολύ μακριά από το σπίτι μας και από τα παιδιά μας. Εάν κάποιος τους πληροφορήσει ότι η μάνα τους ή ο πατέρας τους είναι άρρωστος, ξέρω ότι όλοι θα τρέξουν και σε λίγες ώρες θα είναι κοντά μας. Έτσι είναι και η Ορθοδοξία. Καλεί τα παιδιά της που είναι κρυμμένα και από τον ίδιο τον εαυτό τους ότι είναι παιδιά της, όταν υψώνεται στο μαρτύριο, όχι όταν θριαμβεύει κατά τρόπων κοσμικών. Εάν προσευχόμαστε, κυρία Σοφία, τόσο και έτσι όπως πρέπει, θα δούμε στις μέρες μας θαύματα που να τσακίζουν κόκαλα στη σκέψη και στην θέση που παίρνουν μέσα στη ζωή οι άνθρωποι μου. Θα καταλάβουμε τι φτύνια, τι φτώχεια είναι ο κόσμος μπροστά στο μεγαλείο της σταυρωμένης χριστιανοσύνης, της σταυρωμένης Ορθοδοξίας, της σταυρωμένης Αγίας Σοφίας.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για αυτή την κατάθεση της καρδιάς που κάνατε σε εμάς και στους ακροατές μας. Μόλι μας την καρδιά και
1: πολύ.
0: Συγκινούμαστε κι εμείς.
1: Και εγώ. Γεια σας.
0: Φίλοι ακροατές, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Γανωτή στην εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Με συγκίνηση κλείνουμε τούτη εδώ την εκπομπή. Με όσα ακούσαμε, με όσα μας έθλιψαν, με όσα μας ανύψωσαν, με όσα μας είπε και νιώσαμε κι εμείς πάλι ξανά χριστιανοί και ότι ταπεινωμένοι καταλάβαμε, όπως η Αγία Σοφία, μπορούμε να υψωθούμε και να μας ελκύσει ο Χριστός από το ύψος Του. Γιατί και αυτός όταν σταυρώθηκε, όπως είπε ο κ. Γανωτής και όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν σταυρώθηκε μας τράβηξε κοντά Του και μας πήρε από τον Άδη. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Το θέμα μας το διπορικό του θείου πάθους. Βεβαίως τώρα έχουμε φτάσει σχεδόν στον θάνατο, στο τετέλεστε δηλαδή που είπε ο Κυριός μας επάνω εις το σταυρό. Θα συνεχίσουμε το θέμα μας μέχρι ότου μας πάρει, θέλοντας να φτάσουμε στο τέρμα αυτής της εκπομπής και βέβαια αυτού του ιερού θέματος, θα έλεγα. Μετά το θάνατο του Ιησού, ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα, μας λέγει το Ευαγγελιόν μας, και με την εκπνοή του θείου λυτρωτή εκπληκτικά σημεία αλλά και θαύματα συνέβησαν τότε στο φυσικό αλλά και πνευματικό χώρο. Η γη της Παλαιστίνης, αδελφοί, συγκλονίζεται από σεισμό και οι πέτρες σχίζονται. Η άψυχη φύση συνταράσσεται όλη για αυτά που συμβαίνουν στον δημιουργό της, μας πληροφορεί σχετικά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και λέγει χαρακτηριστικά: «Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσχίστη και επέτρε εσχίστησαν», μας λέγει το Ευαγγελιόν μας. «Και ειδού το καταπέτασμα που χώριζε στο ναό τα Άγια από τα Άγια των Αγίων σχίστηκε στα δύο, από πάνω έως κάτω, και η γη σχίστηκε και οι πέτρες στην περιφέρεια της Ιερουσαλήμ σχίστηκαν εξαιτίας αυτού του μεγάλου σεισμού. Η φύση, σαν να φοβήθηκε από την εγκληματικότητα των ανθρώπων, εκδηλώνει τη συμπάθειά της για το θάνατο του Θεανθρώπου Κυρίου. Αλλά ταυτόχρονα και με τα φυσικά φαινόμενα έχουμε τη ρήξη του παραπετάσματος του ναού των Ιεροσολύμων. Και φανέρωσε αυτό το σχίσιμο του παραπετάσματος ότι ο Θεός απομάκρυνε από το ναό των Ιουδαίων τη χάρη του Πνεύματος, αφού είχαν γίνει θεοκτόνοι. Επιπλέον, το σχίσιμο του παραπετάσματος υποδήλωνε ότι τώρα πια γκρεμίστηκε το μεσότυχο που χώριζε τη γη από τον ουρανό και ότι ο ουρανός έγινε βατός στους ανθρώπους. Εγγενιαζόταν λοιπόν έτσι μια νέα οδός προς τον Θεό. Πράγματι, αδελφοί μου, θυσιάστηκε ο Κύριος για να σχίσει το παραπέτασμα της οργής που υπήρχε ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους εξαιτίας της παραβάσεως του Θείου Νόμου και της ενοχής όλου του ανθρώπινου γένους, για να απομακρύνει τα χερουβίμ με τη φλογίνη ρομφαία που μας έκλειναν το δρόμο προς τον ουρανό. Τώρα, με τη σταυρική θυσία του Κυρίου, έχουμε ελεύθερο τον Παράδεισο. Μπορούμε πια με θάρρος να πλησιάζουμε το θρόνο της χάριτος του Θεού. Με το θάνατο του όμως του Ιησού και άλλα θαυμαστά γεγονότα παρατηρήθηκαν. Και πάλι ο ιερός Ματθαίος μας εξιστορεί και μας λέγει: «Και τα μνημεία ανεόχθησαν και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν πολλοίς», μας λέγει το Ευαγγέλιο. «Και τα μνημεία που ήσαν σε βράχους που είχαν σχιστεί ανοίχτηκαν, και από αυτά τα μνημεία που ανοίχτηκαν πολλά σώματα των πεθαμένων Αγίων αναστήθηκαν μαζί με τον Χριστό, και αφού εξήλθαν από τα μνημεία μετά την Ανάστασή Του μπήκαν στην Αγία Πόλη και φανερώθηκαν σε πολλούς. Ο πρώτος Αναστάς εκ νεκρών ή να μη αποθάνει πλέον ήταν ο Χριστός. Είχε όμως και συντρόφους, γιατί, όπως φανερώνει το κείμενο της Αγίας Γραφής, μετά την Ανάστασή Του σημειώθηκε και η Ανάσταση των Αγίων. Και αναφέρεται ότι η έξοδός τους και η είσοδός τους στην Αγία Πόλη έγινε μετά την Ανάσταση του Κυρίου, γιατί τα πρόσωπα εκείνα στα οποία εμφανιστήκανε οι Αναστάντες Άγιοι είδαν πότε έγινε η είσοδό τους στην πόλη, όχι όμως και πότε αναστηθήκανε. Τα μνημεία ανοίχτηκαν κατά την ώρα της εκπνοής του Θείου Λυτρωτή, αλλά δεν έγινε τότε καμία ζωοποίηση.
Η Ανάσταση των κεκοιμημένων Αγίων έγινε μετά την έγερση του Κυρίου. Αποδεικνυόταν έτσι ότι η δύναμη του τάφου καταργήθηκε από τον Αναστάντα Χριστό. Αλλά και θαύματα ψυχικής μεταστροφής παρατηρούμε μετά το θάνατο του Κυρίου Ιησού, αδελφοί. Ο εθνικός εκατόνταρχος που ήταν υπεύθυνος για την όλη διεξαγωγή της σταυρώσεως του Κυρίου είναι ο δεύτερος μετά το ληστή που ο εσταυρωμένος σωτήρας ελκύει πλησίον του, γιατί με ειλικρίνεια πίστευσε και ομολόγησε τη θεότητα του Χριστού. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν, οι δόντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος». Ο δε εκατόνταρχος και εκείνοι που μαζί του φύλαγαν τον Ιησού όταν είδαν τον σεισμό και όσα έγιναν, φοβήθηκαν πολύ και έλεγαν αλήθεια «Υιός του Θεού ήταν Αυτός». Ο εκατόνταρχος θα είχε ασφαλώς πληροφορίες ότι ο κατάδικός του πλανούσε τους Εβραίους υποστηρίζοντας ότι ήταν Υιός του Θεού. Από την πρώτη όμως στιγμή που άρχισε η πορεία προς τον Γολγοθά, το πρόσωπο του καταδίκου Ιησού ελκύει εξαιρετικώς την προσοχή του Ρωμαίου κεντυρίωνα. Πόσο ισχυρή εντύπωση προκαλεί στον εκατόνταρχο η φυσιογνωμία, η σεμνότητα, η υπομονή, η όλη διαγωγή του Ιησού. Ποτέ σε κανέναν άλλον μέχρι τη στιγμή εκείνης δεν τα είχε αντικρίσει αυτά. Δεν είναι όμως μόνο η φυσιογνωμία του Κυρίου, αδελφοί. Ξέρει πολύ καλά ο Ρωμαίος αξιωματικός ότι ο Σταυρός προκαλεί τέλεια εξάντληση στον κατάδικο. Τον κάνει να περιέρχεται σε κατάσταση κομματώδη, να μην έχει την παραμικρή δύναμη ούτε λέξη να αρθώσει. Αλλά ο τρόπος της εκπνεύσεως του Ιησού

ως Θεού Υιός Ινούτος. Συγκλονίστηκε η ψυχή του εκατοντάρχου, γιατί κάτω από την τραχία όψη και το αγέροχο ύφος κρυβόταν η αγαθή του διάθεση που δεχόταν καλλιέργεια. Δεν είχε η καρδιά του εκατόνταρχου τελείως διαφθαρή, γι' αυτό και ελκύστηκε από τη σωστική δύναμη του εσταυρωμένου Ιησού. Αλήθεια, πόσο γρήγορα μπορεί ο Θεός με τη δύναμη την οποία ασκεί πάνω στις συνειδήσεις να μεταβάλει τις γλώσσες των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έπνεαν πριν απειλές και σφαγή και βλασφημίες. Οι αρχιερείς όμως παρά τα αυτά μένουν ασυγκίνητοι όταν βλέπουν ότι ο Ρωμαίος Εθνικός αρχίζει να ανοίγει τους οφθαλμούς του και να βλέπει. Θλιβερό προμήνυμα της τυφλώσεως η οποία θα επακολουθούσε στον Ισραήλ κατά τους χρόνους που το Ευαγγέλιο θα παρήχε άπλετο και φωτισμό μεγάλο στα έθνη, και αποτελούσε ο εκατόνταρχος την απαρχή, θα λέγαμε, της μεταστροφής των εθνικών. Ανάμεσα στα συγκλονιστικά φαινόμενα και γεγονότα που συνέβησαν μετά το θάνατο του Κυρίου, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας αναφέρει και την ακόλουθη πληροφορία. «Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλές από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό, ενές ειν Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσή Μήτυρ και η Μήτυρ των Ιών Ζεβεδαίου», λέγει το Ευαγγέλιο. «Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλές που από μακριά παρατηρούσαν, αυτές ακολούθησαν τον Ιησού από την Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν, μεταξύ των οποίων ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου», δηλαδή του Ιωάννη και του Ιακώβου. Θαυμαστή πίστη των μαθητριών αυτών του Κυρίου και η πλήρης αυταπαρνήσεως αφοσίωσή τους στο διδάσκαλο τις κατέστησε έτσι άξιες να μνημονεύονται από τον θεόπνευστο συγγραφέα του Ευαγγελίου. Γιατί ο Θεός τιμά εκείνους που τιμούν τον Υιόν του, και οι γυναίκες αυτές πάνω στα γεγονότα αποδείκνυαν την γνήσια αγάπη τους προς τον Κύριον, θεωρούσαν από μακριά και συνέπασχαν στο πάθος του θεανθρώπου. Θα ήθελαν και κατά τις σκληρές στιγμές να είναι κοντά του και να τον διακονούν. Αλλά όταν ο Χριστός έπασχε, οι άριστοι από τους φίλους του υποχρεώθηκαν να είναι θλιβεροί θεατές του παθήματός του, και αυτές οι ουράνιες δυνάμεις ίσταντο αοράτως παρά το Σταυρό με φόβο και με τρόμο και παρακολουθούσαν το μυστήριο της απολυτρωσεώς μας. Μητέρες πολλές από αυτές τις γυναίκες ασφαλώς θα συμπαραστάθηκαν στην τραγική μητέρα του καταδίκου. Θα αισθάνθηκαν τον πόνο της ως πόνο δικό τους, και όλα αυτά τα βαθύτατα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα την ευαίσθητη ψυχή της γυναίκας τις οδήγησαν όχι μόνο στο να τον ακολουθήσουν αλλά και να εκδηλώσουν έντονα τη συμπάθειά τους προς τον Πάσχοντα. Οι μαθήτρες αυτές είναι οι πρώτες που αξιώθηκαν να ονομάζονται διάκονοι του Κυρίου. Για κανέναν άλλον δεν αναφέρεται στα Ιερά Ευαγγέλια ότι διακόνησε τον Κύριον, ο οποίος ήρθε να διακονήσει και όχι να διακονηθεί. Και η διακονία αυτή των πρώτων μαθητριών του Κυρίου πιστοποιεί ότι υπάρχει ευρύτατο πεδίο ιεραποστολής στο οποίο και οι γυναίκες δύνανται να διακονούν τον Χριστό. Εάν εμποδίζονται να τον υπηρετήσουν κοντά στο θυσιαστήριο, τίποτα δεν τις εμποδίζει να γίνουν διάκονοί του στην υπηρεσία της αγάπης και της ομολογίας του ονόματός του. Αναμφίβολα, μελετώντας και εμβαθύνοντας κάθε άνθρωπο στα γεγονότα και στα πρόσωπα που πλαισιώνουν τον Πάσχοντα Υιό του Θεού, ενισχύεται στην πίστη και την αγάπη προς το Θείο Λυτρωτή. Συγχρόνως όμως αυτοελέγχεται και συνειδητοποιεί την προσωπική του μικροψυχία
μπροστά

0: Η επίγεια ζωή του Κυρίου έχει κλείσει, αδελφοί. Ο αγαπημένος διδάσκαλος δεν βρίσκεται πια ανάμεσα στους αγαπημένους οπαδούς του. Ιδού όμως πάνω στο ξύλο της Οδύνης στέκει ακόμα κρεμασμένο το Πανάγιο σώμα του. Αλλά ας παρακολουθήσουμε, αδελφοί, την εξέλιξη της αγιογραφικής αφηγήσεως. Οψίας δε γενωμένης ήλθεν άνθρωπος πλούσιον από Αρημαθέας, του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτό σε μαθήτευσε το Ιησού, μας λέγει το Ευαγγέλιο. Όταν προχώρησε το Δειλινό, ήλθε κάποιος άνθρωπος πλούσιος, καταγόμενος από την Αρημαθέα, ονομαζόμενος Ιωσήφ, ο οποίος και αυτός υπήρξε μαθητής του Ιησού. Κατά τη στιγμή της εσχάτης καταφρονήσεως του Ιησού, ο Θεός εμφανίζει τους κρυμμένους φίλους του Υιού του και διαδραματίζουν οι φίλοι αυτοί πρωτεύοντα ρόλο στα γεγονότα που επακολουθούν. Έτσι χρησιμοποιείται τώρα ως εύχριστο όργανο της Θείας Βουλής ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας. Ο Ιωσήφ ήταν άνθρωπος πλούσιος, μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και όπως συμπληρώνουν την εικόνα του οι άλλοι Ευαγγελιστές, ο Ιωσήφ ήταν αγαθός και δίκαιος, δηλαδή καλός και ευεργετικός και ενάρετος. Ανήκε στην αριστοκρατική κοινωνία των Ιουδαίων, εφόσον είχε και το αξίωμα του ευσχήμονος βουλευτού. Ακόμα είχε μαθητεύσει ο Ιωσήφ πλησίον του Ιησού, είχε ακούσει για τη θεία διδασκαλία και τα θαύματά του. Υπήρξε όμως κρυφός μαθητής του Κυρίου. Δεν είχε μέχρι τότε εμφανώς εκδηλωθεί ότι ανήκει και αυτός στους μαθητές του Ιησού. Βέβαια, όταν καταδικαζόταν ο Κύριος, ασφαλώς ο Ιωσήφ ως μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου θα τον υπεράσπιζε με τον τρόπο του, θα διαμαρτυρόταν με σθένος για την άδικη απόφαση του Συνεδρίου. Αυτόν τον επιφανή άρχοντα, τον Ιωσήφ, τον διαφύλαξε ο Θεός για να υπηρετήσει τιμητικά το νεκρό σώμα του Υιού του. Και να τώρα υψώνει το ανάστημά του ο Ιωσήφ χωρίς να υπολογίζει τους κινδύνους. Δείχνει εμπράκτος ότι αγαπούσε τον Ιησού, ότι έτρεφε απεριόριστη εμπιστοσύνη στον Κύριο. Γι' αυτό και με ανδρεία προσέρχεται στον Πιλάτο και τολμά να ζητήσει το σώμα του Ιησού. Ούτως προσελθόν το Πιλάτο ιτήσατο το σώμα του Ιησού, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο Ιωσήφ που δια των φόβων των Ιουδαίων ήταν κρυφός μαθητής του Κυρίου, τώρα δεν ανέχεται να ατιμάζεται το σώμα του Ιησού πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό, υπερνικώντας τη φυσική δειλία, προχωρεί στο έργο της αποκαθυλώσεως και του ενταφιασμού του σώματος του διδασκάλου. Ό,τι φαινόταν ότι θα συντελούσε στην πλήρη αποθάριση του Ιωσήφ, ο επωδυνήθιστος θάνατος δηλαδή του Χριστού γίνεται τώρα αιτία να λάμψει η πίστη του μέλους αυτού της Ιουδαϊκής αριστοκρατίας και να απελευθερωθεί από κάθε ανθρώπινο φόβο. Υπήρξε πράγματι δηλός μαθητής ο Ιωσήφ, αλλά η γνήσια αγάπη του στον Κύριον υπερίσχυσε τότε της αδυναμίας του. Για τον Ιωσήφ ο εσταυρωμένος Χριστός είχε μεγαλύτερη δύναμη έλξεως από ότι ο διδάσκαλος Ιησούς. Γι' αυτό και ο ηρωισμός του Ιωσήφ άρχισε όταν το σκοτάδι κάλυψε τον εσταυρωμένο ήλιο της δικαιοσύνης. Τότε δεικνύει ζωηρό, κανείς δεν παρουσιαζόταν για να ζητήσει το σώμα του Ιησού, οι Ιουδαίοι θα το έθαπταν μαζί με τα σώματα των συσταυρωθέντων ληστών. Αλλά και ο Πιλάτος δεν μένει αδιάφορος στην αίτηση του Ιωσήφ. Θέλει να δώσει το σώμα προς ταφή, διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα έκανε κάτι για να καθησυχάσει τη συνείδησή του, η οποία όσο κι αν είχε σκληρινθεί, του μαρτυρούσε ότι ο Ιησούς ήταν αθώος. Γι' αυτό και τότε εκέλευσε αποδοθήνε το σώμα. Οπωσδήποτε η αίτηση του Ιωσήφ μέλους του Ιουδαϊκού Συνεδρίου και το ενδιαφέρον του Πιλάτου αποτελούν τιμή για τον Ιησού και μαρτυρία περί της ακεραιότητός του και της άδικης καταδίκης. Μόλις δε ο Ιωσήφ πήρε την επίσημη άδεια από το Ρωμαίο Επίτροπο για το σώμα του Ιησού, χωρίς καμία χρονοτριβή προχωρεί για την αποκαθήλωση. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετήληξε αυτό συνδώνει καθαρά, λέγει το Ευαγγέλιο. Και αφού πήρε ο Ιωσήφ το σώμα, το τύλιξε με αμεταχείριστο καθαρό σενδόνι. Με πόσο δέος και πόση ευλάβεια, αλλά και κατάνοιξη λαμβάνει το σώμα του Ιησού ο Ιωσήφ. Βοηθούμενος και από τον Νικόδημο, τη λύση το πανάχραντο σώμα του διδασκάλου με καινούριο και καθαρό συνδόνι. Στο σημείο αυτό, αδελφοί, και κάθε πιστός χριστιανός καλείται να μιμηθεί την ευλάβεια του Ιωσήφ. Δέκτες του Παναγίου Σώματος και Αίματος γινόμαστε κι εμείς με τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και έχουμε χρέος να δείχνουμε τότε την ίδια ευλάβεια και το ίδιο δέος και το σεβασμό με αυτό του Ιωσήφ. Αν οι άγγελοι που είναι αναμάρτητοι εκπλήσονται και τρέμουν την αστραπή της δόξας που εκπέμπεται από το θρόνο του Θεού, πόσο μάλλον εμείς οι αμαρτωλοί και αδύνατοι, οι ελεημένοι από τον Θεόν, με ποια συντριβή καρδιάς και κατάνοιξη ψυχής θα πρέπει να τον αντικρίζομαι και να τον υποδεχόμαστε στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, και αντί καθαρής συνδόνης να εξαγνίζουμε το εσωτερικό μας, να καθαρίζουμε τις ψυχές μας από κάθε αμαρτωλό ρήπο. Κατά αυτόν τον τρόπον θα δείχνουμε τη γνήσια ευλάβειά μας και την ειλικρινή συγκίνηση της υπάρξεώς μας ενώπιον του πανακυράτου αίματος και σώματος του Ιησού του Θεού. Τότε πράγματι θα μιμούμεθα τον Ιωσήφ, και ακόμα περισσότερο εφόσον θα είμαστε σύνεμοι και σύσσωμοι του Χριστού. Αλλά ο Ιωσήφ δεν ανήκει, αδελφοί, και δεν αφήνει μητελές το έργο του το ιερόν. Ο Ευαγγελίσμα Θεός λέγει «και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο, ο ελατόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλήσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν». Ο Ιωσήφ τοποθέτησε το σώμα του Κυρίου του στο καινούριο μνημείο που είχε σκαλίσει μέσα στο βράχο, και αφού κύλησε μεγάλο λίθος στη θύρα του μνημείου έφυγε. Αναντήρητα, ο Ιωσήφ με όλες τις εκδηλώσεις του αποδίδει τιμή και σεβασμό στον υψηλό νεκρό. Γενναιόδορη είναι η προσφορά του οικογενειακού του τάφου. Στον ενταφιασμό του Χριστού δεν παρατηρούμε τίποτα το πομπόδες. Καμία λαμπρότητα από αυτές που συνοδεύουν τους επισήμους του κόσμου τούτου, και ειδικά σήμερα. Η κηδεία του Ιησού είναι απλή και τελείως ιδιωτική. Τέτοια κηδεία άρμοζε σε εκείνον του οποίου η βασιλεία ήρθε άνευ παρατηρήσεως. Επιπλέον, το παράδειγμα, αδελφοί, του Ιωσήφ, του από Αρημαθέας, ευσχήμονος βουλευτού, θα διακηρύσει πάντα ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εγκάρδια ευλαβούνται το Χριστό, αν και εξωτερικά δεν το εκδηλώνουν πάντοτε. Ενώ ο Ιωσήφ με θλίψη φεύγει από τον τόπο της ταφής, κάποιες γυναίκες από την Γαλιλαία που με δάκρυα παρακολούθησαν τον ενταφιασμό παραμένουν. «Είν δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου», μας λέγει ο Ευαγγελιστής μας Ματθαίος. «Είτο δε εκεί η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, οι οποίες κάθισαν απέναντι από τον τάφο». Οι μαθήτριες αυτές του Ιησού σκοπεύουν να επανέλθουν για να μυρίσουν με αρώματα το σώμα του Κυρίου τους. Δεν σκέπτονταν την Ανάσταση του Χριστού, γι' αυτό απορροφημένες από τη θλίψη κλαίνε. Με ήσυχη ευλάβεια παραμένουν στον τάφο γεμάτες πόνο. Αλλά μετά από μερικές ώρες, όταν το Σάββατο θα έχει περάσει και θα επιφώσκει, δηλαδή θα ροδίζει, όπως τα λέγαμε, η άλλη μέρα, δηλαδή η Κυριακή, ποιος θα μπορέσει ποτέ να μετρήσει τη χαρά τους μπροστά σε αυτό το μεγαλείο του αναστημένου τους Ραβή, δηλαδή του πολυπόθητου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως, αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε, πιστεύω, ακόμα τουλάχιστον για μία ακόμα, μέχρι να τελειώσουμε το θέμα μας, εκπομπή. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντας βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμην οαιρεί, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε πάσης κτήσεως. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όσφερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο Θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, γυμνοδούς απαύστους της εις θεότητος, τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την ηκεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ο πάσης καταφύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξιχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και τον Υιόν και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούσα φως σε διδάχθησαν. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Παντοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχει τριά αμέριστε, ελεή γάρ του πάντα ω παντοδύναμο και πανεκτήρμων συμπαθή και πολυέλεο. Δυο προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μα η πολλή, βαρούμενοι και κραγώτε. Η λάστη τη ει δούλη, χερή σε πάντα σπάση κολάσεω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε, η μα ελέησον, του προσφεύγοντα πίστη ει την εύκλαχνον και ετουμένου στην θερμήν σου νυν αντίληψη. Δίνα σε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν οσούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αήχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων, εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο διακαθότη τακτήσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σας, εν εμή κατοίκησον, τρίφωτε Θεέ μου, ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φως το αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαής υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατ' ουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπιμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο τη χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερί σε πάση σκολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον απερινόητον ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντος βοόμενση, παράσκου της εις δούλης η λασμών αμαρτημάτων, και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της Θεότητος πλαστών συναίδιον παρθένε τον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες αφού κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, σήμε προστασάς θεοργικάς ακτίνας δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ εκτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνση αή Κύριε πάντων. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης των ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λαλιές ευρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε Τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφου των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντης εν στόμαση, μεθόν ημάς τους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σών κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάνων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου. υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος και λειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Καλλινίκου.
1: Τον ευηλατεύοντα πάστας ορμίες των ιόμνων πάστας νόσου, το λυτρούμνη εκθεράς της ζωής του στεφανούντας εν ελέη και εκτριμής, τον επιπλώντον αγαθείς την επιθυμία σου να κεριστήσει το σαϊτού νιώτη σου. Ποιόν ελέημος είναι σου Κύριος και κρίμα πάστης εν οικουμένης. Εγνώριστε σου δώσω αυτό το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού μου. Εκτήρμο και ελέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος, ουκ εις τέλος του οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μην ειν. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκλατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επισφοβουμένους αυτών. Καθώς σου να πέφτουν στην τελεία αποδεσμών, εμάκρυνα φημών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμνήστε του ηχούς εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτος η μέρα αυτού, ως ο άνθρωπος του αγρού ούτως εξαντήσει. Ότι πνεύμα δείχνει εν αυτό και όχι υπάρξει και ο πυγνός των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επισφοβουμένους αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όν τη φυλά του διαθήκη αυτού και εμνημημένη στον τρόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο σου του ουρανού, ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε σε άγγελ αυτού, δυνατή ισχύ, πείγοντε στο λόγο αυτού, του ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση στην άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου, ενώ της δε σήμαν τη αληθεία σου, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου, του δικαιωθείς την οποίον σου παζών. Ότι καταδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθεσε με να σκουτινήσουν νεκρούς αιώνους και κηδίασιν επί με το πνεύμα μου, ενημή τεράχθη καρδία μου. Εμνήστη μελών αρχαίων, να μελέτησιν πάστης έργης σου, ποιήμας του χειρών σου μελέτων. Διεπέτρεσε προσέτας χείρας μου ψυχή μου για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν πίσω μου το πρωί το λαιό σου, την πίση ήλπισαν. Γνώρισό με, Κύριε, εδώ εμπορεύσει μου προς ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφημον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, θυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύσει εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημίν. Εισάκουσό μου και είναι δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου και είναι τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυριεβέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου

Αθήνα, συμπαθώς της Δακρυσίνο, μαθήτριε κοινάτε, ο Αστράπτον, εν το τάφο ο Άγγελος προσεφέγει.

Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν ο δεθρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα.

Ανάστασιν Χριστού Θεάς, άμενε προσκυνήσμεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνο αναμάλτον, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν, σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων κοίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, η δούγαλην θεδία του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντούς ευρούγοντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας διημάς θανάτω θάνατο

Σταυρού, προστασίες τιμήν πουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης, Λουκά Επισκόπου Συμφερουπόλεως, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρος και Θεοδόρου Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Ρωτή του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των Αγίων, των Διαλαμψάντερα Μητροπόλη και Επαρχία Ταύτη, των Αγίων και Δικαίων.

Αγίου Κυρίλλου του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Γόρτινος της Κρήτης, σύναξη πάντων των αγιωριτών πατέρων και της Οσίας Θεοδόρος Βασιλής της Σάρτης, ίσκυνα κομμή των ιερών λειψάνων αυτής μη επιτελούμε

δόξη σου, Κύριε, ο χερσί να κράτησε Θεός θεουργικός καταρχάς διαπλάσας με, χείρας διεπέτασας εν το σταυρό εκείς ανακαλώ.

πεσόντα κάτι κτίρι σας και καταβήνε προς με η φτωχή σας. Ανύψωσας με διασταυρώσεως του βοάνση Αγίος, ο της δόξης Κύριος, ο ανίκαστος

αμήν. Τον άχρονον εν χρόνος η απειράντρος εν κόσμο μόνη τέντοκας, ο παρθένε της φύσεως των νόμων εκ νικηθέντων. Θεόν γαρέτε και σάρκα γενόμενον, ποιήτην της φύσεως

0: Αμήν, εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη, και κόσμος είναι ανέστησας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνησε, και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα, και η Εύα νυν εκ των δεσμών ιτρουμένη χέρι κράζουσα, σύ ο πάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση, τον Αναστάντα τριήμερον ανημνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον, και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντα, μυροφόρης οφθέντα, καθώς ειδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας, και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνο ζωοδότης, όθεν πίστη ε γυναίκες μαθητές, σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται, και άδη στενάζει, και θάνατος οδύρεται, και κόσμος αγάλεται, και πάντε συγχαίρουσι, σίγαρ παρέσκες, πάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Ασκήτ.

0: αιώνων.
1: Αμήν. Εκ της γης εκλάμψας αηλίου δίκην άρταν πάσαν, έλαμψας θες των λειψάνων σου βολές και τους πιστούς εστεραίωσας, ο Θεοδώρα ανάκτον το καύχημα.
2: Ο Θεοδώρα ανάκτον το καύχημα.
1: Ως ρόδον εν της γηήνης πλάχνης των λειψάνων σου ανθούντον, ως μην ορθοδοξίας επίγασας θείαν ακομιδή αυτών εν την Παναρχαία πόλη άρτη, Θεοδώρα, βασιλείς πανέντοξε κόσμου τα ωραία αρνησαμένη, ου μικράς κακουχίας υπέμεινας των σύζυγων, ανομίσαντα ήλεγξας και εσωφρόνησας τον βασιλέα και δεσπότην των απάντων αγαπήσασα, δια του το ουρανόντα καλλιωρώσα και απολαμβάνωσα ήδη, εκτενώς την θερμήν σου και εσύ αν προσάγει το βασιλεί των αιώνων υπερημών των τέκνων σου τούν, τον την ανάμνηση τελούντων της θείας των σεπτών λειψάν σων ακομιδής, ο Θεοδώρα, τον ανάκτον το καύχημα.
2: Ο Θεοδώρα ανάκτον το καύχημα.
1: Τη 14η του αυτού μηνός, νύμη του Αγίου Προφήτου Ελισέου, τη ευθυμέρα μνήμη των Αγίης Πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ερωμάτυρος Κυρίλου Επισκόπου Κορτίνης της Κρητών Νήσου, τη αυτή ημέρα μνήμη επιτελούμεν της Ευρέσεως και ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων, της Ενάρτη Βασιλευούσης Οσίας Πητρός ημών Μακαρίας Θεοδόρας της Βασιλίσης, την γήν ορίξας ως δικέλη το λόγο, θησαυρών φέρω Θεοδόρας και κρυμμένων, τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Φίλοξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα

ogar καρπός του Πνεύματος, εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία, δοκιμάζονται στιές την ευάρεστον το Κυρίο, και μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε τα γάρ κρυφή γενόμενα υπ' αυτόν, εσχρόνεστη και λέγειν. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούται, παν γάρ το φανερούμενον φως εστίν. Δύο λέγει, έγκυρε ο καθεύδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιθαύσισι ο Χριστός.

αλλά πληρούσθεν πνεύματι. Λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές

Το καιρό εκείνο, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστον εις την θάλασσαν, εις αν γαραλείς, και λέγει αυτής, «Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλείς ανθρώπων, ιδε ευθέως αφέντε στα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό». Και προβάς εκείθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών και κάλεσεν αυτούς. Ιδε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών οικολούθησαν αυτό. Και πηρήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών.

της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του και Προέδρου αυτής, του Προκατόχου μου Ιγνατίου Αρχιερέως, των Συνειργούντων μη Πρεσβυτέρων και Διακόνου, μετά των οικείων αυτών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος, του Ευσεβούς ημών Έθνους του Φιλοχρήστου Στρατού, των Ενωρητών Επιτρόπων, Συνδρομητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των Κοπιώτων και Ψαλώτων είναι αυτή, και ημών των Μετεχόντων της Ιεράς και Ανεμάκτου Μυσταγωγίας Ταύτης, μετά των Οικείων ημών και των Διευλόγους αιτίας Απολυφθέντων.

Σεραφείμ Γεναδίου Σπυρίδωνο, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, και πάντων των Μακαρία τη λήξη προκατόχων μου Αρχιερέων, των δούλων του Θεού Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου Ευθυμίου Ιωάννου Σωτηρίου Παύλου και Ιακώβου των Αρχιερέων, των αειδήμων κτητόρων Πασών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους μοναγός υπάλετε και επεσχάτων, και πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Σχήντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Χαράσκω Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένη.

Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτες βασιλείας ούκ έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, Συν προσκυνούμενον και Συν δοξαζόμενον, το λαλήσαν διά του προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών

πρώτο ακατάλληλο Αγίων Σάφτο, ο Σί και ο Μονογενήσιο στο πνεύμα του Άγιο. Σύρκουμε όντω στο ίδι μα παρήγηση παραπεσόντα, ανέστα πάλι και ο καπέ πάντα ποιόνιο εμά, ει τον ουρανό να ανοίγαγε στη βασιλεία σου χαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ του να πάθουν ευχαριστούμε Σί και το Μονογενήσιο και το πνεύμα τη του Αγίου. Υπέρ πάντων νοίσμε και ονοικίσμε των φανερών και αφανών ευεργεσιών και νησιμά γεννημένων. Ευχαριστούμε Σί και υπέρ τη λειτουργία Σάφτη, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίω σα. Και έτσι παρεσήκασε χιλιάδε αγγέλων και μεριάδε αγγέλων, τα χεροβίν και τα σεραφείμ τη απτέρυγα, πολιώματα, μετάρση, απτερωτά,

0: των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, απ' την καταπέμψη μην τη θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίσθηνε ημάς από πάσης θλίψεως,

0: Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την

0: Αμήν.
1: Σε αφρική χαλά σου, καρέκτηταν σε αρτιέ με τη αλεσί του φοβερό Θεό. Σύμου δέσποτα τα προκείμενα πάσιν μην σε αγαπώνει του σωμάλι σου, κατά την εκάστο του ιδίαν χρία. Τη πλέου τη σύμπλεψον, του οδηγόρου συνόδευσον, του νόσου τασία, ιατρό των ψυχών, των σωμάτων.

0: Κρίστε, Ιησού.
1: Και ελθεί στο γιάσι μα, ο άνω του Πατρίση και θύμινο και ο δίμηνα ουρά του Συνού. Και καταξίωσαν την κρατεά σου, κυρίε με τα δούνε ημίν του αχράτου σώματο και του τιμιέματο. Και έδιμο πατή το λαό Θεό, η λάστιμη το μαρτωλό και ελέησόν.

Αδελφοί μου, με ιδιαίτερη χαρά τελούμε σήμερα την πανήγυρη της ανακομιδής των ιερών λειψάνων της Αγίας Θεοδόρας, της Βασίλισσας και Πολιούχου της Σάρτας. Η πόλη μας γιορτάζει και οι καρδιές των πιστών στρέφονται με ευγνωμοσύνη προς την Αγία, που εδώ και αιώνες αποτελεί τη δόξα της τοπικής μας Εκκλησίας και τη στοργική προστάτηδα του λαού. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή μας μεταφέρει στις όχθες της λίμνης της Γαλιλαίας, εκεί όπου ο Ιησούς συναντά τους πρώτους μαθητάς του και τους καλεί να τον ακολουθήσουν. Δεύτερο πίσω μου, σύντομη πρόσκληση, λίγες μόνο λέξεις. Κι όμως, μέσα σε αυτές τις λέξεις κρύβεται ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς καλεί τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Εκείνοι αφήνουν τα δίχτυα τους και τον ακολουθούν. Λίγο πιο πέρα καλεί τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και εκείνοι αφήνουν το πλοίο τους και πορεύονται πίσω του. Το Ιερό Ευαγγέλιο τονίζει δύο φορές μια λέξη. Ευθέως. Ευθέως αφήνουν τα δίκτυα. Ευθέως αφήνουν το πλοίο. Ευθέως ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Κυρίου. Η καρδιά τους ανεγνώρισε εκείνον που αναζητούσε και η συνάντηση αυτή έγινε η αρχή μιας νέας ζωής. Ολόκληρη η ιστορία της Εκκλησίας είναι η ιστορία ανθρώπων που άκουσαν αυτή τη φωνή του Χριστού. Άλλοι τον συνάντησαν στις όχθες της Γαλιλαίας, άλλοι στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, άλλοι μέσα στην έρημο, άλλοι στα μοναστήρια, άλλοι μέσα στις πόλεις και στο θόρυβο του κόσμου. Όλοι όμως άκουσαν την ίδια πρόσκληση. «Δεύτε ο πίσω μου». Αυτή η πρόσκληση έφτασε και στην καρδιά της Αγίας Θεοδόρας. Η Αγία που τιμούμε σήμερα δεν έγινε μεγάλη εξαιτίας της βασιλικής της καταγωγής, ούτε εξαιτίας της εξουσίας που γνώρισε στη ζωή της. Έγινε μεγάλη επειδή αγάπησε τον Χριστό, επειδή άφησε τη χάρη του Θεού να φωτίσει το νου και την καρδιά της, επειδή βάδισε το δρόμο της υπομονής, της ταπείνωσης και της προσευχής. Η ζωή της μοιάζει με ευαγγελική παραβολή. Μέσα στις μεταβολές του βίου της, μέσα στις χαρές και στις δοκιμασίες της, κράτησε ακίμητη τη λαμπάδα της πίστεως. Γι' αυτό και η μνήμη της παραμένει ζωντανή στους αιώνες. Γι' αυτό και η Εκκλησία την προβάλλει ως πρότυπο χριστιανικής ζωής. Η σημερινή γιορτή της ανακομιδής των ιερών της Λειψάνων φανερώνει ακριβώς αυτή την αλήθεια. Τα τίμια λείψαν των Αγίων αποτελούν μαρτυρία της χάριτος του Θεού μέσα στον κόσμο. Είναι καρπός της αγιότητος, σημείο της Αναστάσεως. Είναι ευλογία για το λαό του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία τα περιβάλλει με τιμή και σεβασμό. Οι πιστοί προσέρχονται με ευλάβεια να τα προσκυνήσουν. Γι' αυτό και η σημερινή μέρα αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για την πόλη μας. Αδελφοί μου, η ευαγγελική σκηνή που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μοιάζει με παλιά βυζαντινή εικόνα. Η λίμνη γαλινεμένη, τα πλεούμενα αραγμένα στην ακρογιαλιά, τα δίχτυα απλωμένα, οι ψαράδες σκυμμένοι στον καθημερινό του σκόπο και στο μέσον ο Χριστός, απλός και ταπεινός, να καλεί τους πρώτους μαθητές του σε μια ζωή που θα γεμίσει τον κόσμο με το φως του Ευαγγελίου. Δεν εμφανίζεται ως ισχυρός άρχοντας, παρουσιάζεται ως ο καλός ποιμένας που αναζητεί τα πρόβατά του. Πλησιάζει, καλεί και ανοίγει μπροστά του ένα νέο δρόμο. Η φωνή του έχει τόση αλήθεια και τόση χάρη ώστε μεταμορφώνει τη ζωή των ανθρώπων. Η ίδια φωνή ακούγεται και σήμερα, μέσα στο Ευαγγέλιο. Ακούγεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, στη σιωπή της προσευχής, στη ζωή των Αγίων. Ακούγεται και μέσα από τη μορφή της Αγίας Θεοδόρας. Η Πολιούχος μας δείχνει το δρόμο προς τον Χριστό. Όπως όλοι οι Άγιοι, έτσι και εκείνοι γίνεται φωτεινός οδοδείκτης. Κατευθύνει τον άνθρωπο προς τη Βασιλεία του Θεού. Κάθε φορά που στεκόμαστε μπροστά στην εικόνα της, η μορφή της μας καλεί σε βαθύτερη πίστη. Κάθε φορά που προσκυνούμε το ιερό λειψανό της, η παρουσία της μας υπενθυμίζει τον υψηλό προορισμό του ανθρώπου. Κάθε φορά που επικαλούμεθα τις πρεσβείες της, ανανεώνεται μέσα μας η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό η σημερινή πανήγυρη είναι η μέρα χαράς. Είναι η μέρα ευχαριστίας προς το Θεό, που ανέδειξε μέσα από αυτή την πόλη μια Αγία που φωτίζει γενναίες πιστών. Είναι η μέρα πνευματικής ανακαίνησης. Είναι η μέρα κατά την οποία η άρτα υψώνει το βλέμμα της προς τον ουρανό και δοξάζει το Θεό για τα θαυμάσια Του.
οι θεοί πρεσβείες Αγίας Θεοδόρας να συνοδεύουν πάντοτε την πόλη μας. Η θεή χάρη του Θεού δια της μεσητείας της να επισκιάζει τις οικογένειες, να φωτίζει τη νέα γενιά, να ευλογεί τους ανθρώπους του μόχθου, να στηρίζει τους ηλικιωμένους, να ευλογεί κάθε αγώνα και να γεμίζει τις καρδιές με πίστη, ελπίδα και πνευματική καρποφορία. Κοίθε όλοι μας, ακούγοντας καθημερινά την πρόσκληση του Κυρίου Δεύτεο πίσω μου, να πορευόμεθα με προθυμία, πίστη και αγάπη στο δρόμο του Ευαγγελίου, ώστε κάποτε να αξιωθούμε να συναντήσουμε τον Χριστό και όλους τους Αγίους Του, μαζί και την Αγία Θεοδόρα, στη χαρά της Ουρανίου Βασιλείας γέννητο.

Όπως ανυμνήσομε την δόξαν σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, κήρυσον ημάς

0: Παντές των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων, ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμενη εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

Δόξασαι, Κύριε, και αγιάζον τους επισήπ επιθώτας, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε, ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δόση αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταφεύγων σου του πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός σου ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμομαχίας Αυτομητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπορανίου δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτε την Θεία Μυσταγωγία ανεπετελέσαμε, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπαιοφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη Κιμκιάνη, τη Οσία Μητρός ημών, Θεοδόρα Βασιλίση Άρτη, ίσναν ακομιδίν των ιερών αυτή λειψάνων εορτάζομεν και πάντων των Αγίων ελεήσεων.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Η Αγία Τριάς διεφυλάξει και σώσει πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Η Αγία να είναι βοήθεια σε όλους σας. Απόψε το απόγευμα, εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Θεοδόρας, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, στις 7 η ώρα, εδώ στο Ναό της Αγίας Θεοδόρας απόψε. Περάστε για αντίδωρο.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Ορθρού και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χωροστάτοντος και λειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Καλλινίκου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Μεθοδίου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Πατήρ ημών Μεθόδιος καταγόταν από εύπορη οικογένεια των Συρακουσών της Σικελίας. Όταν ενηλικιώθηκε, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη σκοπεύοντας να έχει μια λαμπρή σταδιοδρομία. Συνάντησε όμως εκεί έναν γέροντα ασκητή, ο οποίος του υπέδειξε να αναζητήσει μάλλον τη δόξα που δεν παρέρχεται, σηκώνοντας το σταυρό για να ακολουθήσει τον Χριστό. Η καρδιά του μεγαλόθυμου νεαρού φλογίστηκε αμέσως από ζηλοπνευματικό και εισήλθε στη μονή Χινολάκου της Βυθινίας, όπου κέρδισε τη γενική εκτίμηση για την υπακοή του σε κάθε δοκιμασία, καθώς και για το καλλιγραφικό του ταλέντο. Κατά τη βασιλεία του Μιχαήλ Πρώτου συγκαταλέχθηκε στον κλήρο του Πατριάρχη Νικηφόρου και έγινε αρχιδιάκονος, κατόπιν διορίστηκε ηγούμενος της μονής του. Διακυβέρνησε εν ειρήνη την αδελφότητά του μέχρι τα χρόνια που ο αυτοκράτορας Λέων εξαπέλυσε νέο διωγμό κατά των ιερών εικόνων. Όταν ο Πατριάρχης Νικηφόρος καθαιρέθηκε και οι ομολογητές εξορίζονταν ή έβρισκαν καταφύγιο σε ερήμους και σπήλαια, ο Άγιος Μεθόδιος αναχώρησε για τη Ρώμη, όχι για να γλιτώσει τη ζωή του, αλλά για να προετοιμάσει την υπεράσπιση της αληθινής πίστης. Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα κοντά στον Πάπα και κατόρθωσε να τον κάνει να απορρίψει τη συνοδική επιστολή που έστειλε ο αιρετικός Πατριάρχης Θεόδωτος για την αναγνώριση της ενθρόνησής του. Όταν ανήλθε στην εξουσία ο Μιχαήλ Δεύτερος, ο Μεθόδιος πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη Βασιλεύουσα, εφοδιασμένος με επιστολή του Πάπα Πασκάλη Πρώτου, που επικύρωνε το βάσιμο της τιμής των Αγίων Εικόνων και μεσολάβησε στον Βασιλέα για να πετύχει την απελευθέρωση του Αγίου Νικηφόρου. Ο αυτοκράτορας, ωστόσο, δεν έλαβε διόλου υπόψη του το έγγραφο αυτό και κατηγορώντας τον Μεθόδιο ότι υποκινούσε στάση, διέταξε να λάβει 700 μαστιγώσεις και κατόπιν να κλειστεί σε ένα στενό σαν τάφο κελί στο νησί του Αγίου Ανδρέα, κοντά στο ακροτήριο Ακρίτας μαζί με δύο κακοποιούς. Ο ένας πέθανε μετά από έναν χρόνο και ο Άγιος χρειάστηκε να υποφέρει την παρουσία του αποσυντηθέμενου πτώματος. Το κελί δεν είχε παρά μόνο ένα άνοιγμα από το οποίο περνούσαν το ψωμί και το νερό, ίσα ίσα για να τους κρατάνε ζωντανούς. Κατόπιν μεταφέρθηκε στο νησί του Αντιγόνου της Προποντίδος, όπου κατόρθωσε να διατηρήσει αλληλογραφία με άλλους ομολογητές, όπως τον Άγιο Μιχαήλ Σύγκελο και τους αδελφούς Γραπτούς. Οι τελευταίοι αυτοί του έγραφαν στίχους που τον εγκομίαζαν ως εξής: «Ζωντανός νεκρός που υποφέρει για την αλήθεια έναν ζωοποιό θάνατο». Βρισκόταν ήδη φυλακισμένος 9 περίπου χρόνια όταν ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, έχοντας κοντάψει σε κάποια δυσκολία στην Αγία Γραφή που δεν μπορούσαν να λύσουν οι θεολόγοι του, προσέφυγε στον Μεθόδιο μετά από πρόταση ενός αυλικού. Ο Άγιος έλυσε εύκολα την απορία του και ο Θεόφιλος διέταξε να τον ανακαλέσουν στην Κωνσταντινούπολη, θέτοντας τον υπό περιορισμό σε μια παλαιά εκκλησία κοντά στο παλάτι. Μόνο ένας έμπιστος του αυτοκράτορα είχε πρόσβαση σε αυτόν, προκειμένου να τον συμβουλεύεται για όλα τα ζητήματα που παρέμεναν άλυτα στο διψασμένο για γνώσεις πνεύμα του ηγεμόνα. Ο Θεόφιλος τον έπαιρνε μαζί του στις μετακινήσεις του και στις στρατιωτικές εκστρατείες, με σκοπό να επωφελείται των συμβουλών του, αλλά και γιατί ο Άγιος, παρόλες τις προφυλάξεις που λαμβάνονταν για να τον κρατούν στην αφάνεια, ασκούσε μία ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή, τόσο στο λαό όσο και στην αυλή, όπου είχε κατορθώσει να κερδίσει στην υπόθεση της Ορθοδοξίας ορισμένα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Ωστόσο, μόνο μετά το θάνατο του ηγεμόνα μπόρεσε να βρει την ελευθερία του με διαταγή της Αντιβασιλίσσης Αγίας Θεοδόρας, όπως και όλοι οι άλλοι ομολογητές. Μετέβη στη Μονή Ελεγμών, την οποία είχε ιδρύσει στη Βυθινία και ξανάρχισε τον ασκητικό βίο του. Κατά την 40η του έτους εκείνου αντέγραψε 7 ψαλτήρια, ένα ανά εβδομάδα με θαυμάσια γραφή, δίχως να τρώει και να πίνει εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή. Από τις κακουχίες της φυλακής είχε χάσει όλα τα μαλλιά του και το σώμα του έμοιαζε περισσότερο με λείψανο παρά με εκείνο ενός ζωντανού ανθρώπου. Συγκρατώντας τη θέση του στις δύο σπασμένες από τους διώκτες του σιαγόνες του με τη βοήθεια λευκών περιδεμάτων γύρω από το κεφάλι του και παρά τα κατακρεουργημένα χείλια του, δεν έπαβε ωστόσο να κηρύττει την αληθινή πίστη, την οποία ονόμαζε Μητέρα των Αρετών και παρότρινε αδιάκοπα προς την αποκατάσταση των ευαγγελικών ηθών και της κανονικής τάξεως που είχε παραμεληθεί κατά τη διάρκεια του διωγμού.

Με την εγκατάστασή του, ο Μεθόδιος προχώρησε στη χειροτονία του Αγίου Θεοφάνους του Γραπτού ως Μητροπολίτου Νικαίας και εξασφάλισε τη συνδρομή του Αγίου Σημεών της Λέσβου και άλλων ομολογητών στη διοίκηση του Πατριαρχείου. Τις ημέρες εκείνες έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος Ιωαννίκιος και άλλοι Άγιοι ασκητές παρακινημένοι από Θεία Αποκάλυψη και εδέσμευσαν τον Πατριάρχη και την Αυτοκράτηρα να αποκαταστήσουν επισήμως την τιμή των Αγίων Εικόνων. Κατόπιν αιτήματος της Θεοδόρας, όλοι οι υπέρμαγοι της Ορθοδόξου Πίστεως, οι Άγιοι Ιωαννίκιος, Αρσάκιος, Ναυκράτιος, καθώς και οι μαθητές του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, Θεόδωρος και Θεοφάνης Γραπτός, Μιχαήλ ο Σύγγελος και άλλοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Άγιο Μεθόδιο την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδος της 40ης, με σκοπό να τελέσουν αγρυπνία στην Αγία Σοφία, προσευχόμενοι υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Θεοφύλου, ο οποίος σύμφωνα με τη συμβία του είχε μετανοήσει λίγο πριν ξεψυχήσει. Αφού ο Θεός αποκάλυψε ότι έκανε δεκτή την παράκλησή τους, οργανώθηκε στις 11 Μαρτίου του 843 μια μεγάλη λιτανία για να εορταστεί η αναστήλωση των Αγίων Εικόνων και ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας επί όλων των αιρέσεων. Αποφασίστηκε τότε ότι το γεγονός αυτό θα έπρεπε να μνημονεύεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ωστόσο, η ειρήνη δεν εξασφαλίστηκε στην Εκκλησία. Ο Μεθόδιος, που είχε υποσχεθεί να μην ησυχάσει όσο δεν βασίλευε η Ορθόδοξη πίστη, χρειάστηκε να αγωνιστεί ακόμη εναντίον των διαφόρων αιρέσεων που είχαν επισέλθει, υποστηρίζοντας την οικονομαχία και είχε κυρίως να αντιμετωπίσει επώδυνες διαιρέσεις μεταξύ των ίδιων των Ορθοδόξων. Επιδόθηκε στη δραστηριότητα αυτή χάρη στη στεναρή υποστήριξη του Αγίου Ιωαννικίου, ο οποίος σαν άλλος Άγιος Αντώνιος, προστρέχοντας να βοηθήσει τον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας, εγκατέλειψε το όρος Όλυμπος για να έλθει στην Κωνσταντινούπολη. Ο εκθρονισμένος Πατριάρχης Ιωάννης ο Γραμματικός πλήρωσε τότε μια γυναίκα για να κατηγορήσει τον Μεθόδιο ότι την είχε βιάσει. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, αλλά ο Άγιος αποστόμωσε τους κατηγόρους του, αποκαλύπτοντας στο δικαστήριο τη γυμνότητά του και αφήνοντας να αποκαλυφθεί ένα σώμα τόσο απονεκρωμένο που θα του ήταν αδύνατο να αναθερμανθεί από οποιοδήποτε κίνημα της σαρκός. Αποκάλυψε κατόπιν ότι, αφού είχε δεχτεί στη Ρώμη την επίθεση ενός ισχυρού πειρασμού, είχε λάβει από τον Άγιο Πέτρο τη χάρη της απάθειας της σαρκός. Σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου, ο Άγιος Πατριάρχης καθαίρεσε τους επισκόπους και ηγουμένους που είχαν εκτεθεί με τους οικονομάχους, αλλά έδειξε ανεκτική στάση απέναντι στον κατώτερο κλήρο, απαγορεύοντας να υποβληθεί οποιοδήποτε σε σωματικές τιμωρίες. Έπρεπε ωστόσο να φροντίσει για τις χειρεύουσες έδρες και προχώρησε προς τούτο σε χειροτονίες που προκάλεσαν αντιθέσεις στους κόλπους του Ορθόδοξου κλήρου. Ιδιαίτερα οι μοναχοί της Μονής του Στουδίου ξεσηκώθηκαν βίαια εναντίον του Ιεράρχου, καθώς ήσαν δυσαρεστημένοι με τα μέτρα επιοίκειας που είχε λάβει, αλλά και για το λόγο ότι δεν τους είχε δοθεί η θέση που τους έπρεπε κατά την κρίση τους μετά από τους αγώνες τους για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Παρά τη θριαμβευτική ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, με επικεφαλής τον Πατριάρχη στις 26 Ιανουαρίου 844, η αντίθεση αυτή μετατράπηκε σε ανοιχτή εξέγερση όταν ο Μεθόδιος του ζήτησε να καταστρέψουν τα συγγράμματα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που στρέφονταν κατά των προκατόχων του Ταρασίου και Νικηφόρου και κατέληξε να αναθεματίσει όλους τους μοναχούς του Στουδίου. Λίγο αργότερα, ενώ η Εκκλησία χυμαζόταν από το νέο αυτό σχίσμα, μετέβη κοντά στον Άγιο Ιωαννίκιο, ο επικείμενος θάνατος του οποίου του είχε αποκαλυφθεί. Ο Μέγας Ασκητής παρότρινε όλους τους παρευρισκομένους προς την ειρήνη και την ενότητα γύρω από τον Πατριάρχη και εκοιμήθη αναγγέλλοντας ότι ο Μεθόδιος θα ερχόταν να τον συναντήσει 8 μήνες αργότερα. Πράγματι, ο Άγιος Ιεράρχης προσβλήθηκε σύντομα από επώδυνη υδροπικία. Απέδωσε την ασθένεια αυτή στην υπερβολική αυστηρότητα της καταδίκης των στουδητών μοναχών και αναθεώρησε την απόφασή του επιβάλλοντας επιτίμια μόνο στους πλέον αδιάλακτους μεταξύ αυτών. Κατόπιν εκοιμήθη εν ειρήνη στις 14 Ιουνίου 847 και ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές παρουσία όλου του λαού στο ναό των Αγίων Αποστόλων δίπλα στον Άγιο Νικηφόρο.

Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου, επισκόπου Γορτίνης. Μνήμη του Οσίου Πατροσιμών Νύφωνος του Αθωνίτου. Τη αυτή ημέρα η Οσία Ιουλίτα εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Γεωργίου, ηγεμόνος του Σμολένς και Νόβγκροτ. Μνήμη του Οσίου Ελισαίου του Σούμι. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: 14 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1811, γεννιέται η Harriet Beecher Stowe, Αμερικανίδα συγγραφέας, κυριότερο έργο της «Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά». 14 Ιουνίου 1821, νίκη των Κρητών Επαναστατών σε σφοδρή μάχη στο Λούλο Χανίων και υποχώρηση των Τούρκων στα Χανιά. Σαν σήμερα, το 1864, γεννιέται ο Αλόις Αλτσχάιμερ, Γερμανός νευρολόγος. Το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα. Σαν σήμερα, το 1907, ανταρκτικά σώματα των ανθιπολοχαγών Παπαβιέρου, Θιάφη και Φαλιρέα κυκλώνονται από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις στα υψώματα Σούμπρετς και Βερμπίτσα Βιτσίου, μετά από σκληρή μάχη και αφού προξενούν σημαντικές απώλειες στους Τούρκους, κατορθώνουν να διαφύγουν. Σαν σήμερα, το 1920, πεθαίνει ο Μαξ Βέμπερ, Γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας. Στις 14 Ιουνίου του 1987, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδας αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχήν. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση. Που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδίνα μίσμου είναι ασθενίας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρη του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία, ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχαν κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζα προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του τον πνευματικό να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εν Αγίω Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, Γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσε και βονκούσε από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι την ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Να κρύβει κανείς τον πόνο του όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος πονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο πίσω από τη δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρυφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του, θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, για 30 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στο οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα πίνουμε χάπια της πίεσης, θα πίνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς κλπ. Όλοι μας δεν έχουμε, εγώ από το τηλεγμένο τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι.

Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε ξέρετε φεύγει ένα βάρος και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπετε ο γέροντας ο Ιωσήφ που τον έζησε όσον κανείς πιο κοντά όσον ελάχιστοι. Βλέπεις αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Τι θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και περνούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε. Και τη είπε από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με παινείς, έδιωξε στο Θεό από μέσα μου. Της λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, της είπε. Διότι αυτού λέει πάντα να προσεύχεσαι για μένα. Και της είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Διότι ήρθες εδώ και με παινείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του. Διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε και το λέμε έτσι θεολογικό το τρόπο αλλά από μέσα, από πίσω είναι γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε στο στιγμή, κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

0: Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωση που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής ίδιος η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο πειράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφωτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν, δηλαδή έναν έτσι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους, είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερόν τρόπο και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσεθήσετε ημί, είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτον ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για μας μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά. Και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει και μου λέει: πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους? Δεν λέω: καλά να πάθεις, του λέω. Μαζί ήθελα να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμός γιατρός σου λέει βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Και οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρουμε το σταυρό, αλλά να τον έρουμε, να τον έρουμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μιλούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για το πώς άρχισε το έργο της Εκκλησίας μας και ποια παράδοση και ποιο πολιτισμό, πώς καταρχήν γεννήθηκε και κάτω από ποιες συνθήκες ανδρώθηκε η Εκκλησία μας. Είπαμε πώς ξεκίνησε μέσα σε ένα ιουδαϊκό περιβάλλον, ποια κριτήρια και ποια προοπτική είδαν οι Απόστολοι του Χριστού στα πρώιμα χριστιανικά χρόνια, πώς οι πατέρες, αν θέλετε και η τότε πολιτεία, προχώρησε στο Βυζάντιο και θα έλεγα ότι πώς εξελίχθηκε, αν θέλετε, η νομοθεσία. Θυμάστε ότι μιλούσαμε για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, για τον Ιουστινιανό κτλ. Σήμερα θα ήθελα να πούμε ότι στην ίδια βάση στηρίχθηκε και η σύνθεση της χριστιανικής διδασκαλίας με την ελληνική παιδεία. Πώς δηλαδή, τι είχε να δώσει η ελληνική παιδεία, πρώτα ο χριστιανισμός στην ελληνική παιδεία, αλλά και απ' την άλλη η ελληνική παιδεία στο χριστιανισμό. Επομένως, όπως ο Λόγος του Θεού και το λάμδα με κεφαλαίο, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, με την ενανθρώπισή του προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και βέβαια την προσέλαβε για να τη θεραπεύσει και να την ανακαινήσει, έτσι τώρα και ο Λόγος της Εκκλησίας, το Λόγος εδώ με μικρό λάμδα, δηλαδή αυτό που είχε να πει η Εκκλησία, έχει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή προσλαμβάνει τον ανθρώπινο λόγο για να τον λυτρώσει από τα αδιέξοδα και να τον τοποθετήσει στην προοπτική της ελευθερίας. Και πρέπει επίσης να πούμε ότι η διδασκαλία του Χριστού και της Εκκλησίας δεν είναι καρπός κάποιας ανθρώπινης σοφίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι περιφρονεί την ανθρώπινη σοφία ή ακυρώνει την ανθρώπινη σοφία ή ότι δεν τη θέλει ή δεν την χρειάζεται ή ότι την απορρίπτει. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Απλά ο λόγος της Εκκλησίας έχει τη δυνατότητα να υπερβάλλει, να ξεπερνά έτσι, και μάλιστα κατά πολύ την ανθρώπινη σοφία. Ήδη ξέρουμε και θα το θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιούσε στο κήρυγμά του στοιχεία αυτής της σοφίας, ενώ ταυτόχρονα επισήμαινε την αδυναμία της από μόνη της να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ωστόσο όμως προσλάμβανε τη σκέψη εκείνης της εποχής. Λιγάκι θυμηθείτε από τις πράξεις των Αποστόλων τι έγινε στην Πνίκα, τι έγινε στον βράχο της Ακροπόλεως, τι έγινε στον Άριο Πάγο και πώς θέλησε να προσλάβει κατηγορήματα, κατηγορίες της σκέψης των αρχαίων Ελλήνων και μάλιστα με επιχειρήματα, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε και ότι μόνα του σε αυτά είχαν αδυναμία να σώσουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό έρχομαι κάτι καινούριο να σας πω εγώ. Είδα ανάμεσα στα σεβάσματα και στα ιερά σας και ένα βωμό που έλεγε το αγνώστο Θεό, αλλά τώρα αυτόν έρχομαι εγώ να σας δώσω, που είναι κάτι περισσότερο από αυτό που ξέρετε και από αυτό που λατρεύετε εσείς. Αυτό έκανε ο Απόστολος Παύλος.
να προχωρήσουμε λιγάκι στο δεύτερο περίπου αιώνα. Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος έβλεπε όλα τα στοιχεία της αλήθειας που υπήρχαν μέσα στην ανθρώπινη σοφία. Πώς τα έβλεπε? Ως σπέρματα που είχε βάλει ο Θεός, ο Θεός Λόγος, έτσι που φωτίζει όλους τους ανθρώπους με αυτά. Δηλαδή έλεγε ότι και ο Σωκράτης και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είχαν ακριβώς αυτόν τον σπερματικό λόγο που τους άνοιγε ορίζοντες προς τη διδασκαλία του Χριστού. Όταν λοιπόν προσλαμβάνονται αυτά τα πράγματα, αυτά τα στοιχεία από την Εκκλησία, που είναι στοιχεία του κόσμου τούτου. Η σοφία των ανθρώπων είναι ένα στοιχείο του κόσμου τούτου. Όμως όταν προσλαμβάνονται αυτά τα στοιχεία από την Εκκλησία, επανέρχονται στην οργανική τους θέση. Λέει πολύ χαρακτηριστικά στη δεύτερη απολογία του ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, λέει ότι όσα παραπάση καλώς ήρυται, ημών των χριστιανών εστίν. Η γάρ συγγραφής πάντες δια της ενούσης εμφύτου του λόγου σποράς αμυδρός εδίναντο οράν τα όντα. Δηλαδή, όσα καλά έλεγε αυτή η αρχαία φιλοσοφία, ο λόγος ο ανθρώπινος τέλος πάντων, να ξέρετε ότι είναι δικά μας, ημών των χριστιανών εστίν. Δηλαδή ανήκουν στη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί όλοι οι συγγραφείς με την δύναμη και τη σπορά της ενωτικής έμφυτης έτσι σποράς του λόγου, με αμυδρό τρόπο μπορούσαν να βλέπουν τα όντα. Η κλασική λοιπόν πρόσληψη της ελληνικής παιδείας πραγματοποιήθηκε κυρίως τον 4ο αιώνα. Πώς? Στο έργο αυτό ξέρουμε ότι πρωτοστάτησαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, που είχαν άριστη γνώση των ελληνικών γραμμάτων, είχαν άλλωστε σπουδάσει στην Αθήνα. Είχαν άριστη γνώση των ελληνικών γραμμάτων από τη μια, αλλά και εκτιμούσαν την αξία τους, γιατί έδινε όπλα για την υπεράσπιση και προβολή της χριστιανικής διδασκαλίας. Θυμάστε ένα πολύ ωραίο έργο του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους, όπως άνεξε ελληνικών ωφελήν των λόγων. Ήταν μια πραγματεία του που απευθυνόταν προς τους νέους για να βρουν τον τρόπο να ωφεληθούν από την ελληνική φιλοσοφία, από τον Έλληνα λόγο. Εκεί λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος προσδιορίζει τη στάση που οφείλουν να κρατούν οι χριστιανοί απέναντι στην ελληνική παιδεία. Το κριτήριο με το οποίο πρέπει να εξετάζονται όλα τα πράγματα στον παρόντα κόσμο, επομένως και η ελληνική παιδεία, είναι η συμβολή τους στην αιώνια ζωή. Εμείς, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ουδέν είναι χρήμα παντάπαση των ανθρώπινων βίων του τον υπολαμβάνουμε. Ούτ' αγαθόν την ομίζομεν όλος, ούτ' ονομάζομεν ο την συντέλειαν ημίν άχρη τούτου παρέχεται. Εμείς, λέει, δεν βλέπουμε σαν ιδανικό πράγμα και χρήσιμο εντελώς έτσι, αυτόν τον ανθρώπινο λόγο. Ούτε νομίζουμε αγαθό καθ' ολοκληρίαν, ούτε τον ονομάζουμε αγαθόν αυτό που δεν έχει ρήματα ζωής αιωνίου. Η προοπτική του χριστιανισμού λοιπόν εκτείνεται πολύ πέρα από αυτή τη ζωή. Και γι' αυτό όλα όσα κάνει
αποβλέπουν, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, προς εταίρου βίου Παρασκευή. Δηλαδή δεν είναι απλά για να μας εξασφαλίσει καλοπέραση, ευζοία, αύξηση της σοφίας και των γνώσεών μας σε αυτή τη ζωή. Αλλά για μας είναι απόλυτα χρήσιμο αυτό που μας οδηγεί σε μια προετοιμασία, προπαρασκευή άλλης ζωής, προς εταίρου βίου Παρασκευή λοιπόν. Γι' αυτό αγαπά και επιδιώκει η Εκκλησία όσα εξυπηρετούν το σκοπό αυτόν, ενώ παραβλέπει και θεωρεί όχι απολύτως χρήσιμα όλα τα άλλα. Η ελληνική παιδεία λοιπόν που μιλούσαμε προηγουμένως έχει αρκετά στοιχεία που προετοιμάζουν τον άνθρωπο για την αλήθεια. Όμως αυτά μπροστά στο πλήρωμα της αλήθειας που φέρει ο Χριστός αποτελούν κυριολεκτικά σκιές. Η πραγματική αλήθεια βρίσκεται στο Χριστό. Όταν όμως ο άνθρωπος προετοιμαστεί βλέποντας τις σκιές, μπορεί καλύτερα να προσεγγίσει και να δεχθεί την αλήθεια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος καταφέρεται με δρυμύτητα εναντίον εκείνων που αποστρέφονται την ελληνική παιδεία. «Δεν επιτρέπεται να την περιφρονούμε», λέει,

ότι υπάρχει ο σπερματικός λόγος. Αντίθετα, οι πατέρες διδάσκουν ότι πρέπει να θεωρούμε σκεούς και απαιδεύτους αυτούς που σκέφτονται έτσι και θέλουν να είναι όλοι όπως και εκείνοι. Για να κρύβεται το πώς, γιατί το θέλουν, για να κρύβεται η αμάθειά τους μέσα στην κοινή αμάθεια. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο ρωμαλαία είναι η στάση και πόσο ανοιχτή η στάση των πατέρων της Εκκλησίας και πόσο ανοιχτή ήταν εκείνη απέναντι στην ελληνική παιδεία. Και αυτή η ρωμαλαία στάση των πατέρων της Εκκλησίας οδήγησε στην καταξίωσή της μέσα στους κόλπους του χριστιανισμού και στην ανάδειξή της σε απαράμιλο όργανο εκφράσεως της αλήθειας του.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως ότι ήταν τελικά η ρωμαλαία στάση των πατέρων της Εκκλησίας που αναγνώρισε την προσφορά και την αξία και τη σημασία και της θύραθεν, δηλαδή της ελληνικής παιδείας, της εκτός χριστιανισμού, Ευαγγελίου, διδασκαλίας των πατέρων παιδείας. Αυτή η στάση των πατέρων οδήγησε στην καταξίωση αυτής της σοφίας μέσα στους κόλπους του χριστιανισμού και στην ανάδειξή της σε απαράμιλο όργανο εκφράσεως της αλήθειας του. Πήραν στοιχεία δηλαδή, πήραν κατηγορήματα της αρχαίας κλασικής σκέψης και αυτά τα ανεβίβασαν. Έτσι λοιπόν η δημιουργική συνεργασία του χριστιανισμού με τον ελληνισμό που τελικά καθιέρωσαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ιδίως του 4ου αιώνα, αυτή η δημιουργική συνεργασία δεν έγκυται τόσο στις απαντήσεις που έδωσε ο χριστιανισμός σε κάποια ερωτήματα, τα οποία διατυπώθηκαν με την παρουσία του ελληνισμού, όσο έγκυται στις δυνατότητες που δημιουργήθηκαν να διατυπωθούν νέα ερωτήματα και να δοθούν νέες απαντήσεις σε επίπεδα άγνωστα για τον τότε ελληνισμό. Ιδίως η αντικατάσταση της διακρίσεως φυσικού και μεταφυσικού. Με τι αντικαταστάθηκε αυτή η διάκριση? Με τη διάκριση κτιστού και ακτίστου. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν, να αυτό είναι φυσικό, ανήκει στη φύση, ενώ το άλλο, και στο άλλο έβαζαν και τη θρησκεία, είναι το μεταφυσικό, είναι η σφαίρα του μεταφυσικού. Αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας το αντικατέστησαν με την διάκριση κτιστού και ακτίστου. Κτιστός είναι ο άνθρωπος και όλα τα δημιουργήματα που έκανε ο Θεός. Άκτιστος είναι μόνο ο Θεός. Όμως αυτό διάνοιξε νέους και απεριόριστους ορίζοντες. Αυτό δηλαδή που έκαναν οι πατέρες του 4ου αιώνα και στη συνέχεια και ιδίως χρησιμεύσε πάρα πολύ στον 14ο αιώνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά,

αυτό λέω δίνει άλλες προοπτικές και μέσα σε αυτούς έτσι σε αυτή την αντικατάσταση κινήθηκε η Εκκλησία και δημιούργησε αυτό το περίφημο βυζαντινό πολιτισμό ή αν θέλετε τον ρωμαϊκό χριστιανισμό, τον χριστιανισμό της Εκκλησίας, την παράδοση της Εκκλησίας που τροφοδότησε τελικά ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Και χαρακτηριστικό αυτού του πολιτισμού είναι ότι μεταμορφώνει το ανθρώπινο στοιχείο, μπορεί και μεταμορφώνει το ανθρώπινο στοιχείο και το τοποθετεί στην προοπτική της αιωνιότητας. Δεν μένει δηλαδή στην εγκοσμιότητα, αλλά προχωρεί στην αιωνιότητα. Ο Χριστός, παρότι υπήρξε πρόσωπο της ιστορίας, τέλεια ιστορικό πρόσωπο, όμως επειδή είναι άκτιστος, μπορεί και υπερβάλλει και το χρόνο και την ιστορία. Ενώ είσαι δηλαδή ως άνθρωπος, δεν περιορίζεται στο χρόνο, αλλά εκτείνεται στο άπειρο, πολύ πέρα από αυτόν το χρόνο. Ο Χριστός ως ο αναστημένος Κύριος είναι και ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Είναι ο Παντοκράτορ. Στο πρόσωπό του συνδέονται και συνάπτονται πνευματικά οι χριστιανοί, οι πιστοί, με το Θεό και μεταξύ τους, συγκροτώντας τη μόνη αληθινή κοινωνία. Είδατε ότι η εικονογράφηση του Παντοκράτορα Χριστού στους τρούλους των Βυζαντινών ναών εκφράζει με άριστο τρόπο αυτό το αίσθημα, ότι είναι αυτός που βλέπει όλο τον κόσμο, αλλά αυτός που ξεπερνάει και τον κόσμο. Όπως επισημαίνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας το 14ο αιώνα, αληθινή κοινωνία υπάρχει μόνο όταν δύο πράγματα μπορούν στον ίδιο τόπο αλλά και στον ίδιο χρόνο να παρευρίσκονται, να υπάρχουν μαζί. Όταν δηλαδή και στα δύο μέρη υπάρχει ταυτόχρονα το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους. Εκεί που είμαστε ακριβώς εμείς αυτή τη στιγμή, την ίδια στιγμή να είναι και κάποιος άλλος. Δηλαδή, μα ακριβώς στο ίδιο μέρος, έτσι, όχι στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο μέρος. Ξέρουμε ότι ο χώρος χωρίζει τους ανθρώπους. Εκεί που είμαστε τώρα εμείς, μπορεί να έρθει κάποιος μετά από μας, όταν εμείς φύγουμε από αυτή την καρέκλα που καθόμαστε. Όταν όμως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά τα δύο μέρη, τα δύο πράγματα μετέχουν διαδοχικά στο ίδιο πράγμα, τότε δεν υπάρχει αληθινή κοινωνία. Αλλά τι υπάρχει? Υπάρχει μάλλον διάσπαση. Γιατί δεν υπάρχει ο συνδετικός παράγοντας και στους δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή, όταν δεν μπορούν να υπάρχουν δύο άνθρωποι, γιατί λέγεται χώρος, ξέρετε? Γιατί χωρίζει, διασπά. Ακόμα και η συγγένεια του αίματος δεν δημιουργεί αληθινή σχέση και αληθινή κοινωνία, γιατί και οι κατασάρκα συγγενείς δεν μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο σώμα και στο ίδιο αίμα, αλλά γίνονται με την απόσπασή τους από τους γεννήτορες. Η ίδια η γέννηση αποτελεί διάσπαση, διασπαστικό στοιχείο των απογόνων από τους γεννήτορες. Να το πω απλά, πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος για να είναι πια το παιδί κάτι ανεξάρτητο, να είναι ένα άλλο πρόσωπο. Όσο είναι στη μήτρα της μητέρας του, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Είναι μια άλλη ιδιαίτερη ζωή και έχει ζωή. Αλλά πρόσωπο τι είναι? Είναι από την πρόθεση προς και όψη. Όντας μέσα στη μήτρα, όταν δεν κοπεί ο ομφάλιος λόρος, δεν είναι πρόσωπο. Έτσι λοιπόν η αληθινή κοινωνία
καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να συγκροτείται μόνο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτή η σχέση είναι που υπερβάλλει ασύγκριτα κάθε φυσική συγγένεια. Λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, που ανέφερα προηγουμένως, «Επιμένγαρ των φυσικών, των ίν αίμα των παιδων, ουκέτη και των γεγενικότων εστίν». Έτσι. «Αλήν εκείνων, πριν ή των παιδων είναι». Ήτανε παλιά, πριν τα παιδιά βγουν από την μήτρα, από την κοιλιά της μητέρας του. Όμως, λέει, το δε της τελετής έργων, δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, το αίμα ο ζώμεν νίνε στην αίμα Χριστού. Με τη Θεία Ευχαριστία, με τη συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού. Και η σάρκα, λέει, την οποία η καινούργια σάρκα του ανακαινισμένου ανθρώπου, που όταν συμμετέχουμε σωστά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι σώμα του Χριστού και μας κάνει και εμάς κοινά μέλη και να αποκτούμε κοινή ζωή με εκείνον. Και αυτό είναι το εξαιρετικά μεγαλείο, το εξαιρετικό μεγαλείο και η εξαιρετική διαφορά αυτής της σχέσης. Καμία μα καμία ανθρώπινη συγγένεια δεν μπορεί να έρθει και να υπάρξει κοντά σε αυτή τη συγγένεια. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Έχουμε πολλές, η μάνα με το παιδί ας πούμε, το φίλτρο το μητρικό, και του πατέρα το φίλτρο προς το παιδί του, οι σχέσεις των παιδιών προς τους γονείς έχουν κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Όμως και αυτή η σχέση είναι κάποτε παροδική. Γι' αυτό η κοινωνία η ευχαριστιακή δημιουργεί νέες σχέσεις όχι μόνο με το Θεό αλλά και μεταξύ των ανθρώπων, με βάση βέβαια πάντοτε την κατακόρυφη κοινωνικότητα. Τι εννοώ κατακόρυφη κοινωνικότητα? Με την κοινωνικότητα και την κοινωνία και τη σχέση με το Θεό. Αυτό είναι και το εξαιρετικά διαφορετικό που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Ανάμεσα στα ζώα υπάρχει οριζόντια κοινωνικότητα, έτσι. Τα ζώα προς τα παιδιά τους έχουν ένα αίσθημα προστασίας. Ακόμα, αν θέλετε, και στα φυτά. Δηλαδή, βλέπουμε μία θέση, μία επιθυμία. Παραμερίζει το ένα φυτό, το κορμό του, για να υπάρξει δίπλα και το άλλο. Ή το οποιοδήποτε δέντρο κτλ. Όμως, ο άνθρωπος, υπάρχει λοιπόν οριζόντια σχέση. Αυτό που υπάρχει στον άνθρωπο και υπερβάλλει όλα τα άλλα είναι αυτή η κατακόρυφη κοινωνικότητα, η οποία όταν υπάρχει εμποτίζει και τη σχέση μας με όλα τα πράγματα, με τους άλλους ανθρώπους και με όλη την άλλη κτήση και δημιουργία. Έτσι, με τον τρόπο αυτό έχουμε τις αδελφικές σχέσεις, τις γνήσιες αδελφικές σχέσεις, γιατί ξέρουμε ανάμεσα και σε πολλά αδέλφια δεν υπάρχουν καλές σχέσεις. Αυτές λοιπόν οι γνήσιες αδελφικές σχέσεις που καλλιεργήθηκαν εξ αρχής αυθόρμητα στον πρώιμο χριστιανισμό, στις πρώτες κοινότητες, στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και που διατηρούνται ή αναβιώνουν αντίστοιχα όπου και όταν διατηρείται ή αναβιώνει η χριστιανική πίστη. Οι σχέσεις αυτές θεσμοποιούνται και υποδηλώνονται στη συνέχεια με τη μορφή τυποποιημένης ορολογίας μέσα στην εκκλησιαστική γλώσσα.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, πόσο μεγαλειοδέστερη είναι η σχέση των ανθρώπων με το Θεό πρωτίστως, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και πώς αυτή η Θεία Ευχαριστία, που είναι το κέντρο ολόκληρης της ζωής της Εκκλησίας, κάνει να αυτή τη σχέση ισχυρότερη από οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση, ακόμα και από τη σχέση μητέρας και παιδιού. Η Θεία Ευχαριστία αποτελεί τη βάση, αποτελεί και την αποκορύφωση της ζωής των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Έρχεται να ξεπερνάει το φράγμα του χρόνου και συνδέει τους πιστούς με την αιωνιότητα. Δεν γίνεται πια ο χρόνος ή ο θάνατος ένας φραγμός. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι, όταν βιώνεται σωστά, αληθινό Πάσχα. Όλα μέσα στη Θεία Λειτουργία συμβαίνουν για τον κάθε ένα άνθρωπο με ανεπανάληπτο τρόπο. Ταυτόχρονα, η Θεία Λειτουργία είναι μια σταθερή επανάληψη. Είναι η επανάληψη του ανεπανάληπτου μυστικού δείπνου. Δεν είναι μια έτσι επανάληψη όμως απλή. Είναι συνέχεια του μυστικού δείπνου. Και είναι έκφραση της ανεπανάληπτης ενώσεως του χριστιανού με το Χριστό. Όπως η γέννηση του ανθρώπου, έτσι και η αναγέννησή του είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη αντιγραφή. Η πρώτη είναι σε φυσικό επίπεδο, έτσι, η γέννηση δηλαδή, ενώ η αναγέννηση, η πνευματική, είναι στο πνευματικό επίπεδο. Η λειτουργία είναι δωρεά του Θεού που υπερβάλλει το χρόνο και ανήκει στην αιωνιότητα. Ήδη η τέλεση του μυστικού δείπνου πρώτου σταυρικού θανάτου αντιστρέφει τον ιστορικό χρόνο και καταργεί τη χρονική ακολουθία. Ο Χριστός που προσφέρεται ως βρώση και πόση στους μαθητές του δεν έχει ακόμη σταυρωθεί και οι μαθητές που μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν γνώρισαν ακόμα τη δοκιμασία του θανάτου του. Ο μυστικός δείπνος ενεργοποιεί τη σταυρική θυσία που δεν έγινε ακόμα ιστορικά. Και η σταυρική θυσία θεμελιώνει το μυστήριο που καθιερώθηκε ήδη λειτουργικά μέσα στη Θεία Λειτουργία της Εκκλησίας. Μετέχοντας έτσι λοιπόν ο χριστιανός στη Θεία Λειτουργία και προσερχόμενος στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή δεν πηγαίνει απλά στην Εκκλησία σαν θεατής, αλλά σαν μέτοχος αυτών των πραγμάτων που γίνονται. Όταν λοιπόν έτσι μετέχει και έτσι προσέρχεται, ζει αυτό το μοναδικό και αιώνιο γεγονός που είναι το γεγονός της εν Χριστώ ανακαινήσεως. Χωρίς να πάβει, να βρίσκεται στο χώρο και το χρόνο, μετέχει στην αφθαρσία και στην αθανασία. Γίνεται έτσι κατά χάριν αθάνατος. Άλλωστε, για αθάνατος στη φύση του έτσι δημιουργήθηκε από το Θεό. Ήταν η δική του επιλογή, δηλαδή ήταν η αμαρτία αυτή που μπήκε στη ζωή του και τον έκανε θνητό. Όμως και μετά από αυτή την κατάσταση και μία μόνο προσέλευση στη Θεία Ευχαριστία θα ήταν αρκετή για την ανακαίνισή του. Επειδή όμως υφίσταται διαρκώς τη φθορά, μετά την πτώση είναι κέφθαρτος και ζει αυτή την αλλίωση του χρόνου, προσέρχεται στο μυστήριο όχι μια φορά, αλλά προσέρχεται πάλιν και πολλάκις. Αλλά και κάθε μία από τις προσελεύσεις του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτό το ένα και ανεπανάληπτο μυστήριο της ενώσεώς του με τον Χριστό. Είναι η προκοπή του στην ακατάλητη και διαρκώς ανανεούμενη κοινωνία της Θεώσεως. Δηλαδή, ποια είναι η κοινωνία της Θεώσεως? Είναι ο ωραιότερος ορισμός που έχει δώσει για την Εκκλησία
ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ναι, η Εκκλησία είναι η κοινωνία της θεώσεως. Μέσα εκεί, εκτός Εκκλησίας, δεν μπορούμε ατομικά εμείς όσους αγώνες και να κάνουμε πνευματικούς, απόμακροι από την Εκκλησία, δεν οδεύουμε προς τη θέωση. Άλλωστε, ό,τι αληθινό γίνεται μέσα στο χρόνο. Και ό,τι αληθινό γίνεται μέσα στο χρόνο, δεν ανήκει στο χρόνο, αλλά ανήκει στην αιωνιότητα. Και ό,τι αληθινό επαναλαμβάνεται μέσα στο χρόνο, δεν πηγάζει από το χρόνο, αλλά πηγάζει και από την αιωνιότητα. Έτσι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ως το μυστήριο που συντηρεί την αληθινή ζωή του χριστιανού, είναι και το μυστήριο που διατηρεί την αληθινή μνήμη του. Τη μνήμη όλων των γεγονότων της Θείας Οικονομίας, όπως και όλων των γεγονότων της ανθρώπινης ιστορίας στην εσχατολογική τους προοπτική. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχουμε τη συμπύκνωση και τη μεταμόρφωση του χρόνου. Το παρόν συνάπτεται, συνδέεται τόσο με το παρελθόν όσο και με το μέλλον. Ενώ το νυν, το τώρα, επεκτείνεται και γίνεται ένα αδιάκοπο αΐ. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και το ακούμε στην Εκκλησία, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι, η συμπύκνωση και η μεταμόρφωση του χρόνου εκφράζονται σαφέστατα στις λειτουργίες που τελούνται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην ευχή της Αγίας Αναφοράς και πριν την ευχή του καθαγιασμού των τιμίων δώρων ακούμε να λέγεται, λέει μάλιστα στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, λέγεται ως εξής: «Με μνημένη ουν δέσποτα και ημείς των σωτηρίων αυτού παθημάτων, του Ζώπιου Σταυρού, της Τριημέρου Ταφής, της εκ νεκρών Αναστάσεως, της εις ουρανούς Ανόδου, της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός Καθέδρας και της ενδόξου και φοβεράς Δευτέρας αυτού παρουσίας». Επίσης το ίδιο, με άλλα λόγια, το ακούμε συνηθέστερα γιατί τελείται περισσότερες φορές σχεδόν όλο το χρόνο η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και εκεί ακούμε να λέγεται: «Με μνημένη τίνην τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων». Ακούστε, στην αρχή είναι πράγματα που ανήκουν στο παρελθόν. Ποια? Του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκ δεξιών Καθέδρας και αμέσως της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Μα αυτό δεν ανήκει στο παρελθόν. Πώς λέμε «με μνημένη», πώς το θυμόμαστε? Αυτή είναι ακριβώς η ενοποίηση του χρόνου, η παροντοποίηση όλων των πραγμάτων. Αυτά, τόσο αυτών που συνέβησαν στο παρελθόν, όσο και αυτά που πρόκειται να γίνουν. Η Δευτέρα και ένδοξος πάλιν παρουσία είναι κάτι που θα συμβεί στα έσχατα. Έτσι, δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Όμως εμείς την θυμόμαστε. Είμαστε μεμνημένοι. Έτσι, την σκεπτόμαστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή την ενοποίηση του χρόνου μέσα στην Εκκλησία. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι γίνεται πια φανερό ότι η λειτουργική μνήμη, η θύμηση, η μνήμη της Εκκλησίας εδώ δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον, και δεν παρουσιάζεται μόνο ως κάποια ανάμνηση αυτών που έγιναν στο χαμένο και για την Εκκλησία κερδισμένο χρόνο, αλλά και ως οικείωση, οικειοποίηση αυτών που αναμένονται να συμβούν. Με τον τρόπο αυτό δεν μας προσφέρεται μόνο κάποια συναισθηματική αίσθηση λυτρώσεως από αυτά τα δεσμευτικά πλαίσια των αισθητών πραγμάτων, αλλά μας προσφέρεται κυρίως η μεταμόρφωση και η ένταξή τους στην αλήθεια της παρουσίας του Χριστού. Και αυτό είναι που κυρίως πρέπει να μας ενδιαφέρει.
Έτσι ο λειτουργικός χρόνος με τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας και τις μνήμες των Αγίων και της Παναγίας, γι' αυτό λέμε έμπρο της μνής Θητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών, μετά όλων των ανθρώπων, όλων των χριστιανών, όλων της Εκκλησίας, ενώ εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του Τιμίου Προδρόμου, των ασωμάτων δυνάμεων, των αρχαγγέλων και των αγγέλων και τα λοιπά, όλων των Αγίων, του Αγίου της ημέρας και μετά όλων των ανθρώπων, όλου του σώματος της Εκκλησίας. Και βλέπετε στο Άγιο Δισκάριο είναι παρόντες όχι μόνο οι ζώντες αλλά και οι κεκοιμημένοι, αυτοί που ετελειώθησαν εν Κυρίω. Ολόκληρη λοιπόν η ζωή των χριστιανών, όπως και κάθε επιμέρους προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, στην πρόσκληση του Θεού και να τηρήσουν τις εντολές Του, βλέπουμε ότι συνδέεται με τη Θεία Λειτουργία.

0: Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως ότι μέσα από το λειτουργικό χρόνο βιώνουμε όλα τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Εκεί βιώνουμε και τις μνήμες των Αγίων και πρωτίστως της Παναγίας. Μέσα στην Εκκλησία ολοκληρώνεται η ζωή μας ως χριστιανών, όπως ολοκληρώνεται και κάθε επιμέρους προσπάθειά μας να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Θεού και να τηρήσουμε τις εντολές Του. Μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία μπορεί, και σε σύνδεση με τη Θεία Λειτουργία, μπορεί, υπογραμμίζω και τονίζω, να νοηθεί όποια πνευματική προσπάθεια και όποιος πνευματικός αγώνας στη ζωή του χριστιανού. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όλες και όλες οι αστοχίες μας και όλες οι διαψεύσεις της καθημερινής ζωής αναζητούν και όλες οι αμαρτίες μας και όλη η μη δυνατότητά μας να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Όλα αυτά αναζητούν τη θεραπεία και την επανόρθωσή του με την τήρηση πιας αυτής της σωτηρίου ταύτης εντολής, δηλαδή της τελέσεως και της συμμετοχής μας στη Θεία Ευχαριστία. Η ανταπόκριση στις εντολές του Θεού και ειδικότερα στη σωτήρια αυτή εντολή λυτρώνει το χριστιανό από τη δουλεία της φθοράς και του θανάτου και τον οδηγεί στη γεύση της αιώνιας ζωής. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν, λέει μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Η αιώνια ζωή λοιπόν δεν είναι μια αφηρημένη, δεν είναι μια ανυπόστατη κατάσταση. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε στον κόσμο εν Χριστώ. Η πίστη στο Θεάνθρωπο Χριστό και η αναγνώρισή του ως κεφαλής της Εκκλησίας, η αναγνώριση του Χριστού ως κεφαλής της Εκκλησίας, αν τον αποδεχόμαστε έτσι, κάνει δυνατή και τη μεταμόρφωση του χώρου και του χρόνου και τη μετοχή μας στην αυθαρσία και την αιώνια ζωή. Χώρος και χρόνος έτσι ενοποιούνται, δεν είναι τα διασπασμένα στοιχεία του κόσμου τούτου. Και όχι μόνο ενοποιούνται, αλλά και εξαγιάζονται. Όλα τα πράγματα και τα γεγονότα της καθημερινής ζωής, ακόμα και τα πιο κοινά και τα πιο τετριμένα, όλα μα όλα εντάσσονται στην Εκκλησία και αγιάζονται από τη χάρη της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό ολόκληρη η ζωή των πιστών, των χριστιανών, εκκλησιάζεται. Γίνεται δηλαδή αδιάκοπη Θεία Λειτουργία. Εκτός δηλαδή από το μετά το διευχόν έχουμε μια άλλη Θεία Λειτουργία, μια άλλη λειτουργία. Είναι η λειτουργία της ζωής, η οποία όμως πρέπει να διαποτίζεται από τη Θεία Λειτουργία και η οποία πρέπει να καταλάβουμε, Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να σταματάει στο διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Από το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών της μιας Θείας Λειτουργίας μέχρι το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άλλης Θείας Λειτουργίας έχουμε τη λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία μας προσφέρει τη βάση για τη σωστή θεώρηση και της υπόλοιπης ζωής μας, της κοινωνικής, της οικογενειακής, της επαγγελματικής μας ζωής και όλων των προβλημάτων που δημιουργούνται σε αυτή τη ζωή. Μπορεί βέβαια να παραγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα και η σπουδαιότητα που υπάρχει στα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και δεν πρέπει να λησμονείται, δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι τα κοινωνικά προβλήματα είναι στη βάση τους προβλήματα ηθικά και πνευματικά. Ίσως σε άλλη εκπομπή μας θα πούμε πως αυτό που θεωρείται αυτό τον καιρό και συζητιέται ως το κατεξοχήν πρόβλημά μας, πια η οικονομική κρίση, στη βάση του είναι πνευματικό. Θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή όμως γι' αυτό. Όταν δεν θεωρούνται λοιπόν αυτά τα προβλήματα στη βάση τους, αυτή η βάση που έχουμε εμείς και νομίζουμε ότι είναι αυτόνομα, αυτονομημένα από την πνευματική ζωή, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι σωστή. Γι' αυτό και κατά την αντιμετώπιση τους, το κέντρο βάρους δεν πρέπει να τοποθετείται έτσι σε επίπεδο δομών, εξουσίας, κοινωνικής καταστάσεως κτλ. Αλλά πρέπει να τοποθετείται στο επίπεδο της πνευματικής ζωής. Η προσπάθεια της Εκκλησίας να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα και να προσδιορίσει κάποια κοινωνική ηθική, είτε ως απόλυτη εξουσία, όπως συνέβαινε στη Δύση κατά το Μεσαίωνα, είτε ως σχετική εξουσία ή κοινωνική αυθεντία, κάπως δίπλα στην πολιτική, όπως επιχειρείται στους νεότερους χρόνους. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Δεν εκφράζει τη φύση, δεν εκφράζει την παράδοση της Εκκλησίας και όλο τον πολιτισμό που δημιούργησε η Εκκλησία. Η θέση της Εκκλησίας στον κόσμο είναι σχέση κενοτική, το και με έψιλον, δηλαδή διακονική. Χωρίς να ασκεί η Εκκλησία πολιτική εξουσία, χωρίς να επιβάλλει ιδιαίτερα ηθικά ή κοινωνικά συστήματα, μπορεί να διακονεί τον άνθρωπο σε όλες τις πτυχές, τόσο της προσωπικής όσο και της κοινωνικής του ζωής. Η εξουσία είναι πάντοτε πειρασμός, γιατί υπόσχεται συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις. Είναι όμως και εμπόδιο, γιατί παραγνωρίζει το πνεύμα και υπηρετεί την αμεσότητα. Και παράδειγμα διακονικής παρουσίας της Εκκλησίας έχουμε στο Βυζάντιο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί, χωρίς να επιδιώξει την κοσμική δύναμη και την κοσμική εξουσία, άσκησε τεράστια επίδραση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δεν δημιούργησε δικά της φιλοσοφικά συστήματα, όπως συνέβη στη Δύση αργότερα, στο Μεσαίωνα, αλλά χρησιμοποίησε εκλεκτικά και παιδαγωγικά μόνο την κοσμική σοφία. Δεν έκανε δική της νομοθεσία, αλλά προσέλαβε και μεταμόρφωσε την τότε ρωμαϊκή υπάρχουσα νομοθεσία. Δεν επιδίωξε να ρυθμίσει άμεσα την κοινωνική ή την οικονομική ζωή των Ορθοδόξων λαών. Όπως εύστοχα παρατηρήθηκε, σπάνια παρουσιάστηκε η δύναμη του πνεύματος στην ιστορία με εντυπωσιακότερο τρόπο από ότι στην πορεία του Βυζαντινού, στην πορεία του Βυζαντίου, το οποίο ενώ έχασε το 1453 την τελευταία μάχη, όμως εξακολούθησε μέσα στους αιώνες να εμπνέει με το πνεύμα του όλους ή μάλλον πολλούς λαούς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε νομίζω ιδιαίτερα. Η Εκκλησία δηλαδή δεν σώζει τον κόσμο επιβάλλοντας αυτόν τις αρχές της, αλλά τον σώζει όταν τον προσλαμβάνει στο σώμα της. Ο ρόλος της δεν είναι ανταγωνιστικός, ούτε μεταρρυθμιστικός, αλλά όπως είπα προηγουμένως, είναι ρόλος διακονικός και ρόλος μεταμορφωτικός. Έχει και πρέπει να μεταμορφώσει και θέλει να μεταμορφώσει τους ανθρώπους, να τους εκκλησιάσει, να τους κάνει εκκλησία. Δεν αντεπαρετάσει κάποιο δικό της πολιτικό ή οικονομικό σύστημα. Δεν αντεπαρετάσει δική της κοινωνική διδασκαλία ή ακόμη και δικό της σύστημα ηθικής. Παρουσιάζει μέσα στην πορεία της ποιον, τον καινούργιο άνθρωπο, τον Χριστό, και την αγάπη που αποκαλύπτει ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο, για να βρει ο καθένας μας κοντά του τον αληθινό εαυτό του και την αληθινή ζωή. Το πνεύμα της Εκκλησίας μπορεί να μεταμορφώσει έτσι ολόκληρο τον κόσμο. Μπορεί να εμπνεύσει καινούργια θεώρηση της πολιτικής και της οικονομικής ζωής. Μπορεί να οικοδομήσει καινούργιες αντιλήψεις, αν θέλετε, και για την κοινωνία, και για το δίκαιο, και για την ηθική. Όπως επίσης μπορεί να διαμορφώσει και νέες δομές και ολόκληρο πολιτισμό, χωρίς ποτέ να περιορίζεται ή να εξαντλείται όμως σε αυτά. Αυτό άλλωστε έκανε σε όλη την μέχρι τώρα πορεία της η Εκκλησία και αυτό θα κάνει μέχρι συντελείας των αιώνων. Όμως, αγαπητοί ακροατές, το θέμα που καταπιαστήκαμε είναι απέραντο. Έτσι θα το κλείσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Επίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο ιερό ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε βάρος στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους και στη συνεχή μάχη κατά της διαφθοράς με αιχμή της αποκαλύψης για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες Αθηνών. Η κυβέρνηση Σιωπά και οι δημόσιοι εκβιασμοί από τον Ισραηλινό απόστρατο Ντίλιαν και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη συνεχίζονται, αναφέρει του ΠΑΣΟΚ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων ράλι Δοδόνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγωνιστικό έπεσε σε θεατές με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός θεατή. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Και ο καιρός, σχεδόν έθριο σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες συζητώντας ένα θέμα επίκαιρο και ένα θέμα που μάλλον φαίνεται, όπως μας λένε και οι επιστήμονες μέσα από τις έρευνές τους, ότι θα μας απασχολήσει σίγουρα και στο μέλλον. Θα μιλήσουμε σήμερα για την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση αν θέλετε, με ό,τι σημαίνει αυτή, με την αύξηση της θερμοκρασίας της γης, με τα προβλήματα που αυτό το γεγονός μπορεί να προκαλεί και να δημιουργεί στην κτήση, στο περιβάλλον και βεβαίως στον ίδιο τον άνθρωπο, αν και οι επιστήμονες, οι περισσότεροι επιστήμονες τονίζουν ότι είναι ανθρωπογενή τα αίτια της κλιματικής αλλαγής, της αλλαγής αυτής του κλίματος. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν με την βοήθεια των καλεσμένων μας σήμερα να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα και ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον πρώτο μας προσκεκλημένο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης κύριε Μαυρόπουλε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι κυριότεροι παράγοντες της κλιματικής αλλαγής, όπως μας λένε οι σοβαροί επιστήμονες και όχι οι δημοσιογράφοι ή κάποιοι που παριστάνουν τους επιστήμονες, οι κυριότεροι λοιπόν παράγοντες της κλιματικής αλλαγής είναι οι μετακινήσεις των υπήρων στην επιφάνεια της γης, κάποια εκατομμύρια χρόνια γίνονται αυτά, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας, θέλω λίγο να μείνω σε αυτό, και οι ανομαλίες στη γήινη κίνηση. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που λέμε μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας. Από ό,τι ξέρουμε από τους επιστήμονες, ο ήλιος κάνει έναν κύκλο 11 ετών. Κάθε 11 έτη ξαναγυρνάει σε αυτό που ονομάζουμε ηλιακές κοιλίδες και μαγνητικές καταιγίδες. Αυτά μας λένε οι επιστήμονες, οι σοβαροί επιμένω επιστήμονες, έτσι. Λοιπόν, καμιά φορά αυτός ο κύκλος διαταράσσεται. Θα σας πω 2 παραδείγματα που έχουμε από την ιστορία. Το ένα εντοπίζεται τον 10ο αιώνα που ο κύκλος αυτός του ηλίου διαταράχθηκε και είχαμε φοβερές ξηρασίες. Γι' αυτό και παρατηρούμε τον 10ο αιώνα μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών από τα υπηρωτικά μέρη στα παραθαλάσσια μέρη, έτσι, να βρούνε κάποια υγρασία, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Επίσης, το δεύτερο που είναι και πολύ εμβληματικό, τον 17ο αιώνα έχουμε πολύ κρύο στη γη, πάρα πολύ κρύο στη γη, μέχρι του σημείου να παγώσει ο ποταμός Τάμεσης και τότε να ιδρυθούν οι λεγόμενες παγοδρομίες επί του Τάμεση. Διασώζεται μία γραβούρα του 1683 με τον παγωμένο Τάμεση και τις παγοδρομίες. Σήμερα οι παγοδρομίες δεν υπάρχουν, αλλά κατά την αγγλική συνήθεια οι παγοδρομίες επί του Τάμεση εξακολουθούν να γιορτάζονται. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τα λέω για να αντιμετωπίσω αυτό που είπατε, για τις ανθρωπογενείς αιτίες. Ασφαλώς υπάρχουν ανθρωπογενείς αιτίες, αλλά στο μικροκλίμα, όχι στο κλίμα του πλανήτη. Το κλίμα του Καβίδη υπόκειται σε παγκόσμιους νόμους. Ήδη ανέφερα τη δραστηριότητα του ήλιου που επηρεάζει απόλυτα τον πλανήτη και διαμορφώνει αυτές τις διαταράξεις. Ακούω καμιά φορά στις ειδήσεις να λένε για μια πλημμύρα που έγινε, το αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Είχε να γίνει εδώ και 100 χρόνια, λένε οι δημοσιογράφοι, οι ειδήσεις, έτσι. Mm. Ναι, αλλά είχε γίνει πριν 100 χρόνια, έτσι. Είχαμε να δούμε πριν 40 χρόνια, ναι, αλλά είχατε δει πριν 40 χρόνια, να απαντήσει κανένας. Είναι η αναπνοή του πλανήτη, αυτές οι αλλαγές, οι μεγάλες αλλαγές. Υπάρχει βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν οι ανθρωπογενείς αιτίες, παραδείγματος χάρη για το νέφος του Λος Άντζελες, για το οποίο τόσο πολύ συζητάνε. Φταίει ο άνθρωπος, δεν φταίει η λειτουργία του πλανήτη, έτσι. Mm-hmm. Για το νέφος που είχαμε στη δεκαετία του 70 και του 80 στην Αθήνα, φταίει ο άνθρωπος, έτσι. Τώρα, τα παραλείπω αυτά τα πράγματα. Εξάλλου δεν είμαι ειδικός επιστήμονας για να έχω άποψη για αυτά τα πράγματα. Τα παραλείπω αυτά τα πράγματα, υποσημειώνοντας ότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση γύρω από το θέμα του κλίματος της γης, και γυρνάω σε αυτά που εμένα με ενδιαφέρουν, στον εκκλησιαστικό χώρο, στον εκκλησιαστικό λόγο, στην εκκλησιαστική αντίληψη περί των διαταράξεων της γης, πως το λέει ο προημιακός ψαλμός, φυσάει ο Θεός και αναπνέουν τα ηφαίστεια, έτσι,
0: ναι.
1: Και σύεται η γη και λοιπά. Και έρχομαι σε αυτή την περιγραφή που έχουμε στο βιβλίο των Βασιλειών, που αφορά τη ζωή του προφήτη Ηλία, ο οποίος θέλει να δει πού βρίσκεται ο Θεός. Mm-hmm. Ποια σημεία του πλανήτη μπορούν να αντιληφθούν την παρουσία του Θεού. Και φυσάει ένας δυνατός άνεμος, από αυτούς τους δυνατούς ανέμους που σύουν τη γη ολόκληρη, και βλέπει ότι εκεί δεν υπάρχει ο Θεός. Και μετά γίνεται ο σεισμός και βλέπει ότι ούτε στο σεισμό μπορεί να εντοπίσει το Θεό. Και μετά πνέει μία άβρα λεπτή.
0: Ναι.
1: Και στην άβρα τη λεπτή είναι η παρουσία του Θεού. Αυτή η άβρα η λεπτή όμως γίνεται αντιληπτή λόγω της πίστεως του ανθρώπου προς το Θεό, ή να το πω και βαθύτερα, λόγω της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Το Θεό το βρίσκεις σε αυτή τη λεπτή άβρα. Η λεπτή άβρα είναι αλληγορική βέβαια έκφραση, μπορεί να είναι ένα πραγματικό γλυκό αεράκι, αλλά μπορεί να είναι μια εσωτερική άβρα στον άνθρωπο. Η εσωτερική άβρα, η εσωτερική ειρήνη, η ένδοθεν ειρήνη μπορεί να συμφιλειώσει τον πλανήτη, τη δημιουργία του Θεού με τον ίδιο τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Θεού. Έτσι καταλαβαίνω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέμε σήμερα κλιματική αλλαγή, και που είναι ένα... δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, βραχυχρόνιο ή μια βραχοχρόνια ή μακροχρόνια περίοδος, mm-hmm. που ο άνθρωπος ταλαιπωρείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς χρειάζεται μια προσοχή του ανθρώπου να μην μολύνει τη γη. Ασφαλώς χρειάζεται μια μέρημνα του ανθρώπου να δει τη δημιουργία του Θεού ως στοιχείο με το οποίο καλείται να έχει σχέση. Πώς το λέει η Αγία Γραφή στις πρώτες σελίδες της? Όταν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, του είπε «Σε δημιούργησα για να φυλάσεις και να εργάζεσαι τη γη». Mm. Όχι να εργάζεσαι μόνο, αλλά και να τη φυλάσεις αυτή τη γη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ακούμε αργότερα τον Απόστολο, μετά από χιλιάδες χρόνια, ακούμε τον Απόστολο Παύλο να μας βεβαιώνει ότι η ίδια η κτήση βασανίζεται, συνοδύνει, λέει, η φύση, και αναστενάζει γιατί ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού.
0: Τι σημαίνει όμως αυτό, αυτό το εργάζεστε και φυλάσσιν,
1: ναι.
0: Τι σημαίνει κύριε Μαυρόπουλε?
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα της οικολογικής καταστροφής αυτό. Τη γη δεν την αντιλαμβανόμαστε ως μάνα μας, από την οποία γεννιόμαστε και στην οποία επιστρέφουμε. Την αντιλαμβανόμαστε ως αντικείμενο, αυτό που λέει η λέξη, κάτι που κείται αντί, απέναντι, και την εκμεταλλευόμαστε.

0: μας θελήσεις και όχι για τις συλλογικές μας θελήσεις.
1: Την βλέπουμε ίσως ως εχθρό τη γη κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών.
0: Δεν θα έλεγα εχθρό. Αντικείμενο. Αυτή η λέξη είναι πολύ σημαντική λέξη, αυτή η ελληνική λέξη. Αντικείται. Είναι απέναντί μου. Δεν σχετίζομαι μαζί της. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και μπορώ και να την καθορίσω και να την περιγράψω ως κάτι που στέκεται απέναντί μου και να την εκμεταλλευτώ ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι όλη η ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Θα μπορούσα να το προσεγγίσω αυτό μέσω της κοσμολογίας, γιατί όχι και της ανθρωπολογίας, όπως αυτές οι δύο αναπτύχθηκαν μέσω τριών προσεγγίσεων και ερμηνεών. Και αυτή η συνθήκη ισχύει μέχρι σήμερα. Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια έχουμε αυτές τις τρεις προσεγγίσεις. Η πρώτη θα μπορούσα να την ονομάσω ηλιστική προσέγγιση, και μάλιστα στην ελληνική παράδοση, στην αρχαιοελληνική παράδοση αναφέρουμε τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, το Θαλή, τον Αναξίμανδρο, τον Αναξιμένη. Τι λέει αυτή η αντίληψη, ιδιαίτερα διαδεδομένη μάλιστα σήμερα, αυτή η αντίληψη αντιλαμβάνεται τη δημιουργία του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου, ότι αποτελείται μόνο από ύλη.
1: Mm-hmm.
0: Ο άνθρωπος τελειώνει την ύπαρξή του με το θάνατό του. Όλες οι ανθρώπινες ενέργειες, ιδέες, αισθήματα, πράξεις, δημιουργίες, παράγονται από διεργασίες των μορίων της ύλης. Και σας παραπέμπω σε αυτό τη συμπερασματική πρόταση του Αποστόλου Παύλου, που λέει «εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται ή οι νεκροί ούκα γύρονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν». Αυτός είναι ο τρόπος του σημερινού πολιτισμού. Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχει βέβαια μια δεύτερη προσέγγιση, πολύ σημαντική, η οποία αναπτύχθηκε, επηρεάζει και εξακολουθεί να επηρεάζει τους ανθρώπινους πολιτισμούς, που την ονομάζουμε με πλατωνική ή νεοπλατωνική προσέγγιση, παραδείγματος χάρη η διδασκαλία του Πλάτωνα ή του Πλωτίνου αργότερα. Η αλήθεια δηλαδή του ανθρώπου σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η ταυτότητά του δηλαδή, εδράζεται επί της ψυχής, η οποία όμως δεν αποτελεί οργανικό μέρος του φυσικού κόσμου. Απέναντίας μάλιστα είναι αυθύπαρκτη και αθάνατη, ανήκει στον αληθινό και αιώνιο κόσμο, τον οποίο μάλιστα τον ονομάζουν αυτές οι τάσεις, αυτές οι προσεγγίσεις, πνευματικό. Επομένως το υλικό σώμα φυλακίζει την ψυχή, γι' αυτό και ο θάνατος νοείται ως απελευθέρωση από τη σωματική αυτή φυλακή. Επηρεάζει και τις αντιλήψεις μας, ακόμα και για την κλιματική αλλαγή, την πρόοδο, αυτό που λέμε τις ανακαλύψεις, τις ενέργειες των ανθρώπων, τα επηρεάζει αφάνταστα. Και υπάρχει και η ορθόδοξη προσέγγιση. Η οποία ορθόδοξη προσέγγιση, λέω ορθόδοξη και δεν λέω εκκλησιαστική απλώς ή θρησκευτική, γιατί οι διάφορες, τα διάφορα σχίσματα και οι αιρέσεις τη χριστιανική αντίληψη την έχουν λίγο παραχαράξει, έτσι, γι' αυτό επιμένω στο ορθόδοξη προσέγγιση. Κατά την ορθόδοξη λοιπόν προσέγγιση, ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα, κατά την έννοια μάλιστα μιας οργανικής ενότητας σώματος, ψυχής και πνεύματος. Πώς το έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι. Το σώμα χωρίς την ψυχή, αν θυμάμαι καλά, έλεγε το σώμα χωρίς την ψυχή είναι πτώμα, αλλά και η ψυχή χωρίς το σώμα είναι φάντασμα. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση ο πραγματικός άνθρωπος. Δεν είναι η αλήθεια του ανθρώπου. Με αυτή τώρα, γιατί την υπογραμμίζω αυτή την προσέγγιση, γιατί με αυτή την προσέγγιση γίνεται αντιληπτό ότι άνθρωπος και κτήση, δημιουργία, έχουν οργανική ενότητα. Δεδομένου μάλιστα ότι ο άνθρωπος δεν έχει σώμα, αλλά είναι σώμα, η σύνδεση αυτή είναι ουσιώδης. Η υλικότητα

0: ενότητα δηλαδή του ανθρώπου, βρίσκεται σε αιτιώδη και αμφίστομη μάλιστα σχέση με την υλικότητα της γης. Δηλαδή ο άνθρωπος αποτελεί, θα μπορούσα να πω, τη σύνοψη της όλης κτιστής δημιουργίας. Και η δημιουργία βέβαια δικαιώνεται δια του ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Αυτό που είπατε τώρα, ότι ο άνθρωπος είναι η σύνοψη όλης της κτιστής δημιουργίας, τι διαστάσεις έχει, κύριε Μαυρόπουλε, αυτό?
0: Κοιτάξτε, στην άσκηση της ελευθερίας του, γιατί εκεί έγκυται το μοναδικό στοιχείο του ανθρώπου, έτσι, ο άνθρωπος μπορεί να αντιταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον. Και αυτό κάνει με την καταστροφή που επιφέρει στο φυσικό του περιβάλλον. Αλλά μπορεί εν ονόματι της ίδιας ελευθερίας και να το αγαπήσει και να το σεβαστεί. Με την ίδια ελευθερία με την οποία υπερβαίνει τη δουλεία του στη φύση, μπορεί και να αγαπήσει τη φύση, γιατί τη θεωρεί ως δώρο της αγάπης εκείνου τον οποίον ελεύθερα αγαπά, δηλαδή το Θεό.
1: Οπότε εδώ έχει να κάνει με τη χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου, το ζήτημα που τίθεται.
0: Με την πρόβλημα. Ελευθερία του ανθρώπου, η οποία μάλιστα ελευθερία του ανθρώπου, επιτρέψτε μου να πω, προβάλλεται με πολύ μεγάλη έμφαση μέσα από δύο μεγάλα οικολογικά όπλα που διαθέτει ο άνθρωπος, και αυτά τα δύο οικολογικά μάλιστα όπλα είναι η Θεία Ευχαριστία και ο ασκητισμός. Mm-hmm. Με το πρώτο βιώνεται η αξία του υλικού κόσμου ως κόσμου του Θεού. Και με το δεύτερο βέβαια αποκαθαίρεται το σώμα από ό,τι το εμποδίζει να είναι όργανο κοινωνίας με τους άλλους, δηλαδή με το φυσικό του περιβάλλον και με τον ίδιο το Θεό. Αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο μυστικό. Οι πιστοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα από την κλιματική αλλαγή, έξω από τους κινδύνους που οι οποίοι μας απειλούν μέσω των ασθενειών, μέσω των διαταράξεων μεταξύ μας, μέσω των εγωισμών μας, μέσω του μίσους που σκοτώνει την αγάπη. Τα ίδια πράγματα είναι. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν όλα αυτά. Δηλαδή μια ζωή χωρίς το Θεό. Παλιότερα οι άνθρωποι όταν είχαν τέτοιες καταστάσεις κλιματικής αλλαγής, πολύ σοβαρές καταστάσεις. Μέσα, ας πάρουμε τα τελευταία 4.000 χρόνια που έχουμε ιστορία και ας δούμε πώς περιγράφονται αυτές οι καταστάσεις, οι τρομερές. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι κατέφευγαν στο Θείο Έλεος. Ήμουνα στην Αίγινα και πήγαμε και επισκεφθήκαμε αυτό το ιερό του Ελάνιου Διός, όπου εκεί θυμηθήκαμε ότι γύρω στον 5ο-6ο αιώνα π.Χ. Υπήρχε μια διετής ανομβρία και συνενώθηκαν οι Έλληνες όλοι της υπηρωτικής Ελλάδας και μαζεύτηκαν εκεί να κάνουν δέηση στο Δία. Και έβρεξε. Και έβρεξε και σώθηκαν οι άνθρωποι. Δεν είναι γιατί επενέβη ο Θεός και έβρεξε. Είναι γιατί το σύνολο των ανθρώπων απευθύνθηκε στο Θεό. Αυτό είναι η αιτία. Και θυμόμαστε από τα συναξάρια πολλές φορές που περιγράφονται, αλλά και από διηγήσεις των γονιών μας, των παππούδων μας, πώς οι άνθρωποι καταφεύγουν στην άνωθεν βοήθεια, όπως τη λέει ο Χριστός στον νυχτερινό του επισκέπτη τον Νικόδημο, στην άνωθεν βοήθεια για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να ξαναβρει τον δρόμο της καθημερινής περπατησιάς του.
1: Οπότε τι είναι αυτό που ίσως χρειάζεται ο άνθρωπος, ίσως έχει ανάγκη κύριε Μαυρόπουλε, για να μην βλέπει την γη, την κτήση, να μην την αντιμετωπίζει ως αντικείμενο, όπως συζητήσαμε προηγουμένως με τη βοήθειά σας.
0: Να αγαπάει τη φύση, γιατί είναι η μάνα που τον γεννάει και η μάνα που τον χωνεύει. Και όχι να την αγαπάει με ακτιβιστικές, πάνω το πω, γυμνασίες, ακτιβιστικές ασκήσεις. Να την αγαπάει πραγματικά. Έχουμε περιπτώσεις, θυμάμαι, ξέρετε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Τα ξέρετε τα λεγόμενα εκκλησάκια της Αττικής, κυρίως τα Μεσόγεια, μικρά εκκλησάκια που χτίζανε οι άνθρωποι. Έχει βγάλει ένα λεύκομα ο αρχιτέκτονας ο Μπούρας στις αρχές δεκαετίας του 60. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ξέρανε τι θα πει ευθεία γραμμή, ξέρανε τι θα πει γωνία, αλλά όταν χτίζανε αυτά τα εκκλησάκια και η γη δεν τους επέτρεπε να χαράξουν έναν ευθύ τοίχο τετράγωνο, τον κάνανε λίγο λοξό. Δηλαδή υπακούανε στη θέληση του υλικού. Mm-hmm. Σήμερα όλα τα τακτοποιούμε, διότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η φύση έχει λόγο. Μας μιλάει. Mm-hmm. Δεν σχετιζόμαστε με τη φύση, καταλάβατε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους μη χριστιανούς, δυστυχώς ισχύει και για τους χριστιανούς. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, καταγγέλει συνέχεια μέσα στο Ευαγγέλιο του με τη διδασκαλία του, η απληστία του ανθρώπου. Αλλά δεν θέλω να τελειώσω χωρίς να το ξανασημειώσω αυτό. Αυτό έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή στο μικροκλίμα, εκεί που φταίει ο άνθρωπος, έτσι. Mm-hmm. Τα καύσιμα των εργοστασίων, τα καύσιμα των αυτοκινήτων, τα καύσιμα των αεροπλάνων, οι πόλεμοι, όλα αυτά δημιουργούν καταστάσεις απάνθρωπες, έτσι. Ναι. Και επηρεάζουν και τοπικά το κλίμα, όχι το κλίμα του πλανήτη. Το κλίμα του πλανήτη είναι άλλη υπόθεση. Το κλίμα του πλανήτη περιμένει την αποκατάσταση της Θείας Βασιλείας, όταν και η γη θα απελευθερωθεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλο, δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
0: Όχι, αυτά.
1: Καθώς ολοκληρώνουμε. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Στην κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι. Τι είναι ουσιαστικά η κλιματική αλλαγή, με τι έχουμε να κάνουμε, τι είναι αυτό το φαινόμενο, ποια είναι τα αίτια, αν θέλετε, και οι συνέπειες ουσιαστικά αυτού του φαινομένου. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρτίδη, ο οποίος είναι καθηγητής ατμοσφαιρικής φυσικής και τεχνολογίας στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Κουρτίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα και που δεχθήκατε έτσι την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε. Τι μπορούμε να πούμε? Αναφερόμαστε πολύ συχνά, ακούμε διάφορα πράγματα για το τι είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση. Ίσως αλλάζουν κάπως οι λέξεις, αλλά νομίζω το νόημα είναι το ίδιο. Με τι έχουμε να κάνουμε και πότε ξεκίνησε και η επιστήμη, οι ειδικοί επιστήμονες όπως εσείς, να διαβλέπουν ότι θα βρεθούμε σύντομα μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε, οι επιστήμονες από αρκετά παλιά γύρω στα 1900 ο Σουηδός χημικός Αρένιος, ίσως κάποιοι τον θυμούνται από το Λύκειο, λοιπόν, είχε κάνει κάποιους υπολογισμούς για να δει αν η αύξηση των επιπέδων του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας της γης. Στους υπολογισμούς του έπεσε και αρκετά κοντά, αλλά βέβαια είμαστε στο 1900 που οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι εξαιρετικά χαμηλές, οπότε τότε αυτό που είχε πει είναι αποκλείεται ουδέποτε να μπορέσουμε να βγάλουμε τόσο διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Έκανε λάθος. Λοιπόν, το 1967 δύο φυσικοί, οι οποίοι μάλιστα πήραν και το Νόμπελ Φυσικής το 2021, υπολόγισαν ότι αν διπλασιαστεί το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, θα αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη μερικούς βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι, περισσότερο ο επιστημονικός κόσμος άρχισε να ασχολείται από το 80 και μετά, που είχαν αρχίσει και να ανεβαίνουν κάπως και οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Ήδη από το 90 άρχισε να υπάρχει συζήτηση για να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία στο να περιορίσουμε κάπως το διοξείδιο του άνθρακα που βγάζουμε στην ατμόσφαιρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι, παρόλο που γίνανε πάρα πολλές συναντήσεις διεθνείς για αυτό το θέμα, δεν καταλήξαμε κάπου. Για να σκεφτείτε, το 2000, πριν 25 χρόνια, υπήρχε η συζήτηση για να περιορίσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να τις κατεβάσουμε περίπου, θα έλεγα, στο 30% κάτω από ό,τι εκπέμπαμε το 1990, μια δεκαετία πριν δηλαδή, από το 2000 που είναι αυτές τις συζητήσεις που σας λέω.
0: Ναι.
1: Αντί να συμβεί αυτό, από το 2000 μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν πέσαν οι εκπομπές χαμηλότερα από τα επίπεδα του 90, αλλά από το 2000 μέχρι σήμερα, μέσα σε 25 χρόνια, οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα ανεβήκανε 50% πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα περίπου 40 δισεκατομμύρια τόνους διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, το οποίο προέρχεται από οποιοδήποτε ορυκτό καύσιμο κάψης. Είτε αυτό είναι λιγνίτης, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι δίζελ, είτε είναι φυσικό αέριο.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Κουρτίδη, γιατί γίνεται τόσο πολύς λόγος και έχει γίνει εξ αρχής, από ό,τι μας αναφέρατε και εσείς κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, για το διοξίδιο του άνθρακα και για τον άνθρακα συγκεκριμένα. Τι είναι αυτό που ο άνθρακας προκαλεί, αν θέλετε, στην ναι. ατμόσφαιρα.
1: Κοιτάξτε, το διοξείδιο του άνθρακα, όπως και το μεθάνιο, που είναι και αυτό ένα αέριο σαν το διοξείδιο του άνθρακα, όπως λέμε θερμοκηπιακό αέριο, mm-hmm. αυτό που κάνουν αυτά τα αέρια είναι, αν θέλετε, αδιαφανής στο υπέρυθρο. Τι σημαίνει αδιαφανής στο υπέρυθρο? Το υπέρυθρο δεν το βλέπουμε εμείς. Mm. Είναι μήκη κύματος που είναι πιο μεγάλα από το ορατό που βλέπουμε εμείς. Αυτό σημαίνει ότι οι υπέρυθρες ακτίνες που είναι, βασικά δεν είναι από τον ήλιο, οι υπέρυθρες ακτίνες εκπέμπει η ίδια η γη. Mm. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο ψύχεται. Γιατί οι ακτίνες αυτές κουβαλάνε ενέργεια και φεύγει στο διάστημα η ενέργεια. Αν όμως υπάρχουν αυτά τα αέρια στην ατμόσφαιρα, παγιδεύουν αυτές τις υπέρυθρες ακτίνες στην ατμόσφαιρα και δεν μπορεί να ψυχθεί καλά η γη, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω όσο πιο χοντρικά μπορώ.
0: Ναι. Και γιατί πρέπει να ψύχεται η γη, θα ρωτούσε κάποιος ακούγοντάς μας.
1: Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κάθε μέρα, όπως ξέρετε, έχουμε μέρα και νύχτα μέσα στο 24ωρο. Mm-hmm. Την ημέρα, ο ήλιος φωτίζει τη γη. Οι ακτίνες του είναι, όπως ξέρετε, ζεσταίνουνε. Για παράδειγμα, οι ηλιακές ακτίνες είναι αυτές που ζεσταίνουν το νερό στους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο απορροφάει και το έδαφος τις ακτίνες του ήλιου, όχι όλες, αλλά ένα κομμάτι τους. Αυτό οδηγεί σε μια θέρμανση του εδάφους. Τη νύχτα δεν υπάρχει αυτή η θέρμανση, αλλά η γη είναι ένα σώμα το οποίο περιφέρεται στο διάστημα. Δεν ακουμπάει με κάτι για να ψυχθεί. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μονωμένη, ας πούμε. Δεν μπορεί να χάσει αλλιώς θερμότητα.
0: Ναι.
1: Κάπως πρέπει να χάσει θερμότητα, γιατί κάθε μέρα παίρνει. Αν κάθε μέρα έπαιρνε και δεν έχανε καθόλου, κάθε μέρα που ξημέρωνε θα έπρεπε να έχουμε και ψηλότερη θερμοκρασία. Το οποίο δεν συμβαίνει. Γιατί απλά η ίδια η γη, όταν θερμαίνεται, εκπέμπει υπέρυθρες ακτίνες προς τα πάνω, οι οποίες χωρίς θερμοκηπιακά αέρια φεύγουν στο διάστημα και κουβαλούν μαζί τις θερμότητα, αν θέλετε. Και αυτό ψύχει τη γη. Mm-hmm. Και πρέπει να ψύχεται ούτως ώστε να είναι σε μια πάνω κάτω σταθερή θερμοκρασία και να μην αυξάνει κάθε μέρα η θερμοκρασία της.
0: Ναι, γιατί αυτό προφανώς θα δημιουργούσε άλλα προβλήματα, έτσι.
1: Ναι,
0: έτσι
1: θα
0: δεν
1: πιάνουμε,
0: είναι.
1: Ας πούμε, μπορεί να πιάνουμε, ας πούμε, θέλω να πω, η Αφροδίτη είναι και κάπως πιο κοντά στον ήλιο από τη γη, οπότε δέχεται περισσότερη ενέργεια, αλλά η ατμόσφαιρά της έχει και 97% διοξιδίου του άνθρακα. Mm. Δεν φεύγει σχεδόν τίποτα. Δεν ψύχεται δηλαδή. Ναι, η Αφροδίτη έχει 450 βαθμούς θερμοκρασία στην επιφάνεια.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πρέπει να ψύχεται μετά από όσα μας είπατε, κύριε Κουρτίδη, η γη, έτσι να διατηρεί ναι. μια συγκεκριμένη μια θερμοκρασία, τέλος πάντων, για να μπορεί να υπάρχει και ζωή πάνω στη γη.
1: Ναι. Και να μου επιτρέψετε ναι. να πω και επίσης αυτό που βλέπουμε είναι ότι όπως αυξάνονται τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αυξάνεται και η θερμοκρασία. Mm-hmm. Κοντά στην επιφάνεια, δηλαδή από το 1950 ή 70 περίπου μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί η θερμοκρασία περίπου ένα βαθμό. Mm-hmm. Και μιλάμε για μέση θερμοκρασία της γης.
0: Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο ίσως πολύ πιο ραγδαίο και πολύ πιο έντονο, κύριε Κουρτίδη, από ό,τι θα έπρεπε να είναι φυσιολογικά. Γι' αυτό μιλάμε για κλιματική αλλαγή.
1: Ναι, ναι. Γιατί η ατμόσφαιρα πάντα περιείχε διοξείδιο του άνθρακα. Απλά σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Και είναι καλό που το περιείχε, Γιατί αν δεν είχε καθόλου διοξείδιο του άνθρακα η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία της θα ήταν 20 βαθμούς κάτω από όσο είναι σήμερα. Mm-hmm. Αυτά τα επίπεδα λοιπόν που υπήρχαν, επειδή παγιδεύαν αυτή τη θερμότητα που σας είπα, ανεβάζανε τη μέση θερμοκρασία της γης και γι' αυτό είναι και βιώσιμη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η γη, γιατί έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε. Όταν γεννηθήκατε, το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ήταν γύρω στα 330. Mm-hmm. Τώρα που μιλάμε είναι γύρω στο 430.
0: Mm-hmm. Ναι. Οπότε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι, μια πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε η θερμοκρασία αυξάνεται και βλέπουμε συνεχώς και νέες ειδήσεις μέσα από διεθνείς οργανισμούς βεβαίως που μας λένε ότι όλο και περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία και για παράδειγμα ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος σε όλο τον πλανήτη.
1: Η Μεσόγειος θα έλεγα περισσότερο, mm-hmm. χώρες περί τη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Είναι από τις περιοχές που θερμαίνονται πολύ γρήγορα.
0: Αυτό όπως για ποιο
1: επίσης,
0: λόγο κύριε Κουρτίδη, υπάρχει λόγος?
1: Και ο Βόρειος Πόλος.
0: Αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει στην Μεσόγειο κυρίως?
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα. Έχει σχέση με πολλά πράγματα. Με πώς είναι η παγκόσμια κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, με από πού έρχεται συνήθως ο αέρας, όπως καταλαβαίνετε, αν αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, για παράδειγμα λέω τώρα, απλά σαν παράδειγμα, αλλάζοντας η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, μπορεί να έχεις, λέω τώρα, απλά σαν παράδειγμα, περισσότερους νοτιάδες από βοριάδες, που οι νοτιάδες έρχονται από την Αφρική, είναι ήδη πολύ ζεστός ο αέρας. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: yeah.
1: Και αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι λοιπόν πρώτον αυτή η θέρμανση. Η θέρμανση αυτή συνδέεται με πολλά πράγματα. Το ένα από αυτά είναι οι πιο έντονες βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως με τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας σε κάποιες περιοχές του πλανήτη. Τώρα, οι μεγάλες περιόδοι ξηρασίας, επειδή ξεραίνεται η βλάστηση, μπορεί να οδηγούσαν σε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Mm-hmm. Είχαμε τα τελευταία χρόνια πυρκαγιές στον Καναδά, που έχει και πολλά δάση, όπως και στη Σιβηρία, που καίγανε επί εβδομάδες. Το ίδιο και στην Αυστραλία. Μπορεί να έχουμε επίσης πιο έντονα φαινόμενα όπως δυνατούς ανέμους. Οι έντονες βροχοπτώσεις επίσης μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις, κλείνουν δρόμοι ή παρασέρνονται δρόμοι από τις πλημμύρες. Έχουμε δηλαδή και μεγάλο κόστος στις υποδομές.
0: Εδώ, επειδή το αναφέραμε βέβαια και προηγουμένως, όλοι ασχολούνται με τον άνθρακα, έτσι, και με την καύση του άνθρακα, με την καύση γενικότερα των ορυκτών πόρων, γιατί θεωρούν ότι από εκεί προκύπτει το πρόβλημα ουσιαστικά, έτσι, έχουμε αυτή την κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας. Εδώ, τι θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτό? Υπάρχουν ίσως άλλοι πόροι, ορυκτοί, υπάρχει άλλος τρόπος?
1: Κοιτάξτε, mm-hmm. οτιδήποτε μπορεί να καεί, συνήθως περιέχει άνθρακα. Και άμα περιέχει άνθρακα, αυτό που θα γίνει όταν καίμε κάτι, απλά το ενώνουμε με οξυγόνο. Λοιπόν, ο άνθρακας που υπάρχει μέσα στο καύσιμο, με την καύση του παράγει ενέργεια, αλλά μετατρέπεται και σε διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο βγαίνει στην ατμόσφαιρα, επειδή είναι αέριο. Mm. όπως σας είπα, από γύρω στο 1960 έχει ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη γύρω στον 1 βαθμό. Πιστεύουν οι επιστήμονες ότι αν πιάσουμε τους 2 βαθμούς θέρμανση, θα αρχίσουν να δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Ένα άλλο πράγμα που γίνεται επίσης εμφανές ήδη στην Ελλάδα είναι ότι με αυτή την αύξηση που έχουμε, έχουμε μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες το καλοκαίρι. Αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας, μπορεί ο καύσωνας να γίνει πλέον η νόρμα.
0: Εδώ είδαμε καύσωνες και σε χώρες που συνήθως δεν υπάρχουν ίσως τόσο συχνά, όπως για παράδειγμα στην κεντρική ή στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε περιοχές που συνήθως δεν έχουμε πάρα πολύ, τόσο μάλλον πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Κουρτίδη.
1: Ναι. Και επειδή μιλήσαμε για άνθρακα, να πω το εξής. Λοιπόν, οι εκπομπές άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα δηλαδή, όπως είπα, είναι αποκαύσεις. Υπάρχουν αυτές που βλέπουμε, αλλά και αυτές που δεν φαίνονται. Τι εννοώ? Είναι προφανές ότι ένα αυτοκίνητο, ναι, και η καύσιμα, ας πούμε, και βγάζει από, βγάζει από την εξάτμιση διοξείδιο του άνθρακα, ανάμεσα στα άλλα. Αυτό που δεν φαίνεται όμως, είναι ότι και πολλές άλλες δραστηριότητες που έχουμε, εκπέμπουν πάρα πολύ άνθρακα, απλά δεν φαίνεται αυτός ο άνθρακας. Τι εννοώ δεν φαίνεται? Για παράδειγμα, ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά το μόνο που το χρησιμοποιείς, το πλαστικό μπουκάλι το νερό ή οτιδήποτε άλλο πλαστικό μιας χρήσης, αυτό συνδέεται με εκπομπές άνθρακα. Γιατί? Για να κατασκευαστεί αυτό, χρειάστηκε ενέργεια. Αυτή η ενέργεια προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από καύσιμα ή φυσικό αέριο, κατά κύριο λόγο σήμερα. Και στην Ελλάδα καταναλώνουμε περίπου 7 εκατομμύρια μπουκάλια, πλαστικά μπουκάλια με νερό την ημέρα. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια μπουκάλια το χρόνο. Για να κατασκευάσεις 2,5 δισεκατομμύρια μπουκάλια θέλεις πολλή ενέργεια. Άρα έχεις και πολλές εκπομπές. Γιατί δεν παράγεται και όλη η ενέργεια από ανανεώσιμες. Δεν ξέρω καν αν είναι εφικτό να παραχθεί. Επίσης κάτι άλλο που δεν φαίνεται είναι πάρα πολλές εκπομπές άνθρακα έχουν και διάφορες δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, το να δεις ένα βιντεάκι στο TikTok ή το να δεις, ας πούμε, σε streaming κάτι, μια ταινία, έχει πάρα πολλές εκπομπές άνθρακα. Δεν φαίνεται. Και γιατί τις έχει αυτές τις εκπομπές? Γιατί όλα αυτά τα δεδομένα υπάρχουν σε αυτά που λέμε κέντρα δεδομένων, οι data centers στα ελληνικά.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου επιτρέψετε. Λοιπόν, που έχουν πάρα πολλές, χρειάζονται πάρα πολύ ενέργεια για να λειτουργήσουν και χρειάζονται επίσης πάρα πολύ ενέργεια για να ψυχθούν. Γιατί όπως ο υπολογιστής έχει μέσα ένα μυστηράκι για να τον ψύχει, τώρα ένα data center είναι ένα τεράστιο πράγμα, πολύ μεγάλο, που είναι σαν να έχεις πολύ κοντά πακεταρισμένους πάρα πολλούς υπολογιστές. Αυτοί πρέπει να ψύχονται για να μην καούν. Ενώ για να μην καούν τα τσιπάκια τους. Ήδη σήμερα οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την Amazon, την Apple, τη Meta που έχει το Facebook και και την Google είναι μεγαλύτερες από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα του Βελγίου. Και η τάση με την AI...
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, ναι.
1: Με την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα έχουμε 2026. Στην Αμερική, περίπου το 3% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι από data centers και σε 4 χρόνια, λόγω AI, είναι 8% σήμερα. Είναι 8% η κατανάλωση, ας πούμε, των data centers, ας πούμε, στην Αμερική. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 μπορεί να έχει φτάσει το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμερική. Ήδη στην Ιρλανδία, που εδώ και πολλά χρόνια έχουν data centers, λόγω του φορολογικού καθεστώτος, το, αν θυμάμαι καλά, το 23 ή το 24, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers ξεπέρασε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όλων των οικοκυριών της Ιρλανδίας.
0: Οπότε βλέπουμε ότι και η τεχνολογία εδώ και η σύγχρονη τεχνολογία, κύριε Κουρτίδη, η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, εντείνει το πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι. Εντείνει το πρόβλημα. Και δεν ξέρω, επειδή στην Αττική, για παράδειγμα, όπως ξέρω, υπάρχουν ήδη, νομίζω, 2 data centers και είναι για κατασκευή, νομίζω, άλλα 3. Δεν ξέρω από πού θα τους δώσουμε ενέργεια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θέλουν ενέργεια, όπως σας είπα, θέλουν ενέργεια πρώτον για να δουλέψουν οι υπολογιστές που έχουν μέσα τα θηρία, επίσης και για ψήξη, που χρειάζονται συνήθως πρόσθετα, για ψήξη χρειάζονται και πάρα πολύ νερό.
0: Μάλιστα. Νομίζω δεν μπορούσε να πάει ο νους μας εύκολα, μάλλον δεν το είχαμε φανταστεί. Εσείς ως ειδικός θα γνωρίζετε καλύτερα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό που μας είπατε τώρα με αφορμή αυτές τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης με τα data centers. Γίνεται πάρα πολύς λόγος για αυτά ούτως ή άλλως εδώ, νομίζω και τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα θέλαμε έτσι μια τελευταία τοποθέτηση δική σας στην σημερινή μας συνομιλία, κύριε Κουρτίδη, με αφορμή τα όσα συζητήσαμε σήμερα για την κλιματική αλλαγή, τα αίτια και τις επιπτώσεις της.
1: Λοιπόν, εντάξτε, θα απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, αλλά πρώτα θα πω και κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη και στην Αμερική, για δύο λόγους, ο ένας είναι η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο δεύτερος είναι στο ότι ένα μεγάλο κομμάτι που πριν από υλικά αγαθά, αν θέλετε, που κατασκευαζόταν στην Ευρώπη και στην Αμερική, αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στην Κίνα. Οπότε έχει η Κίνα τις εκπομπές και εμείς έχουμε τη χρήση. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, από το 2000 και μετά, οι εκπομπές της Αμερικής έχουν πέσει περίπου στο 25% από ό,τι ήταν κατά κεφαλήν και σε σύνολο. Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, όμως, αυτή τη στιγμή, ενώ τις περισσότερες εκπομπές μέχρι το 2005 συνολικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα τις είχε η Αμερική, από το 2005 και μετά η Κίνα έχει τις περισσότερες εκπομπές, έχει περίπου διπλάσιες εκπομπές από την Αμερική. Επίσης, η Ινδία το 2022 ξεπέρασε σε εκπομπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι χώρες είχαν τέτοια αύξηση στις εκπομπές απλά γιατί επίσης ανεβαίνει το βιωτικό τους επίπεδο και το επίπεδο κατανάλωσης. Έχουν όμως τεράστιους πληθυσμούς. Μπορεί οι συνολικές εκπομπές της Ινδίας, όπως είπα, να είναι μεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κατά κεφαλή είναι πολύ χαμηλότερες. Όμως η Ινδία έχει έναν πληθυσμό 1.300.000.000, το ίδιο και η Κίνα. Όπως καταλαβαίνετε, αν φτάσουν σε επίπεδα κατανάλωσης που έχει αυτή τη στιγμή ο δυτικός κόσμος, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, εκτός αν βγει κάποια καινούργια τεχνολογία, θα αυξηθούν δραματικά και το ίδιο θα κάνει και η θερμοκρασία. Και το υπάρχουν και άλλα θέματα που σχετίζονται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Το ένα είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Αυτή τη στιγμή τα τελευταία 100 χρόνια, αν θέλετε, η στάθμη της θάλασσας δεν έχει ανέβει πολύ, έχει ανέβει περίπου 20 εκατοστά. Μέχρι το 2100 εκτιμάται ότι μπορεί να ανέβει άλλο τόσο. Γιατί αυξάνεται και ο ρυθμός, επειδή λιώνουν πάγοι, με τον οποίο προστίθεται νερό στους ωκεανούς από το λιώσιμο των πάγων, που βέβαια αυτή τη στιγμή που έχει χιλιόμετρα πάγου στη Γροιλανδία και στην Ανταρκτική, επάνω σε ξηρά είναι αυτή. Αν λιώσουν όλοι οι πάγοι της Γροιλανδίας, η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει 7 μέτρα. Βέβαια, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτιμάται ότι αν συνεχιστεί η θέρμανση με αυτό το ρυθμό, θα λιώνει, αλλά θα λιώνει σιγά σιγά, που μπορεί να πάρει οπουδήποτε ανάμεσα στα 2.000 και στα 10.000 χρόνια για να λιώσουν ολόκληρη πάγη στη Γροιλανδία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία που μας παραθέτεται.
1: Άμα λιώσουν οι πάγοι στην Ανταρκτική θα ανέβουν 60 μέτρα.
0: Ναι.
1: Θα ανέβει 60 μέτρα. Αλλά και αυτό δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή πιθανό.
0: Κύριε Κουρτίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα σήμερα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής με θέμα την κλιματική αλλαγή. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε και να πούμε περισσότερα με τη βοήθεια των καλεσμένων μας σε πολύ λίγο.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι
4: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

0: Στην κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Όπως είπαμε, αναφερόμαστε στην κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνει ουσιαστικά κλιματική αλλαγή, πώς επηρεάζει την ζωή μας, πώς επηρεάζει το περιβάλλον. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Νικήτα Μιλόπουλο, καθηγητή πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Πόρων. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, χαίρετε και στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, κύριε Μιλόπουλε. Κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, νομίζω και αυτοί οι δύο οι όροι ισχύουν, χρησιμοποιούνται τουλάχιστον. Τι μπορεί να σημαίνουν όμως, ξέρετε, όσον αφορά το νερό, όσον αφορά τα αποθέματα του νερού, όσον αφορά ακόμη και τα χιόνια που μπορεί να πέσουν σε μια χώρα, σε μια περιοχή όλο το χρόνο, τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά?
1: Αυτά μπορεί να σημαίνουν πολλά πράγματα, κυρίαρχα και κομβικά για τη ζωή μας, για την κοινωνία μας, για το μέλλον μας. Mm-hmm. Όχι μπορεί, σημαίνουν ήδη. Απλώς το πόσο κομβικά θα αποδειχθούν θα το δείξει το πώς θα αντιδράσουμε εμείς αν συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα, που είναι λίγο πήγε κακό από τα μάτια μου, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε την αντίδραση που θα έπρεπε. Ναι, η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όπως και να την πούμε, είναι εδώ, είναι παρούσα, είναι διαρκώς μπροστά μας. Είναι αυτή η αλλαγή στον μηχανισμό του κλίματος, του παγκόσμιου κλίματος. Μία αλλαγή που οφείλεται, να το θυμίζουμε αυτό, είναι ανθρωπογενής η κλιματική κρίση. Να θυμίσουμε ότι κάποιοι είχαν εισάγει τον όρο της εποχής του ανθρωπόγενου, ότι δηλαδή η μεγάλη γεωλογική εποχή την οποία διάγουμε πρέπει να ονομαστεί ανθρωπόκαινος, ακριβώς για να τονίσουμε ότι μετά την εποχή, ας πούμε, του Πλειστόκαινου και όλων αυτών των τεράστιων γεωλογικών αλλαγών, τώρα είναι η εποχή που ο άνθρωπος έχει επιβάλει, έχει παρέμβει, αν θέλετε, στην εξέλιξη όλου του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ανθρωπογενής και είναι αυτό το πείραγμα του μηχανισμού του κλίματος, αυτό είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, αυτή η αλλίωσή του, αν θέλετε, που αλλάζει κάτι. Τι είναι αυτό? Είναι ότι καταρχάς αυξάνεται σε σοβαρό βαθμό πλέον η θερμοκρασία του πλανήτη, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Και εδώ είναι τώρα ένα θέμα ότι υπάρχει ένα debate, μια μάχη, ας πούμε, δημόσια, για το αν αυτό είμαστε στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, κατά μέσο όρο, ή δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό, ή το έχουμε περάσει ήδη. Ναι. Αυτό είναι μια, ας πούμε, συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αλλά πάντως το θέμα είναι ότι είναι η υπερθέρμανση, λοιπόν, το βασικό ζήτημα, η οποία όντως είναι ανθρωπογενής, όπως είπα, και όντως δημιουργεί μια σειρά από επιπτώσεις πια στο σύνολο του πλανήτη και στη ζωή μας ολόκληρη.
0: Από πού προέρχεται όμως, κύριε Μιλόπουλε, αυτή η υπερθέρμανση? Ναι. Έχει να κάνει με ανθρώπινη δραστηριότητα προφανώς, όπως είπατε, αλλά από πού προέρχεται?
1: Έχει να κάνει, προέρχεται από την οικονομία των ορυκτών πόρων, από την εκμετάλλευση του άνθρακα. Έχει να κάνει από από ό,τι κάψαμε μέχρι τώρα την ενέργεια που είχε ως βάση τον άνθρακα, πετρέλαιο για άνθρακα, φυσικό αέριο κτλ., το οποίο δημιουργεί την κάψη του, εκπέμπει ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσό διοξιδίου του άνθρακα στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, η οποία έπληξε την ατμόσφαιρα, την τρύπα του όζοντος, δημιουργήθηκε αυτό που λέγαμε παλιά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και με αυτόν τον τρόπο πολλές από τις ακτίνες του ήλιου μένουν στην ατμόσφαιρα του πλανήτη και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει η θερμοκρασία. Γι' αυτό και η παλιότερη περιγραφή, ο όρος, ήταν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι όπως λειτουργεί το θερμοκήπιο κατά κάποιο τρόπο. Άρα ο υπέτειος που ξέρουμε αυτή τη στιγμή μαζί με διάφορους άλλους δευτερεύοντες ή τριτεύοντες, ο κύριος υπέτειος είναι ο άνθρακας.
0: Ναι.
1: Είναι η βιομηχανία του άνθρακα και γι' αυτό λέμε ότι όλη η αντίδραση που υπάρχει από τις συνθήκες της διεθνής, η COP που λέμε που γίνεται κάθε χρόνο, η συμφωνία του Παρισιού που βρίσκονται όλοι οι μεγάλοι του πλανήτη και ο ΟΗΕ που προσπαθεί και προάγει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε έως και να μηδενίσουμε τις εκπομπές του άνθρακα όπως τις λέμε, για να σταματήσει το φαινόμενο αυτό, αν μπορεί να σταματήσει και να μην συνεχιστεί η προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας. Γιατί οι προβλέψεις των μοντέλων δυστυχώς λένε ότι όχι μόνο φτάνουμε στον 1,5 βαθμό θερμοκρασία και Κελσίου που σας είπα, αλλά πηγαίνουμε και προς τους 2 βαθμούς τα επόμενα χρόνια. 2 βαθμοί Κελσίου σημαίνουν μια σειρά από πράγματα που μπορώ να τα πω στη συνέχεια, αλλά πάντως καλύτερα να πω τώρα αυτό που έχουμε ήδη, τι επιπτώσεις έχει, τι επιπτώσεις ξέρουμε ότι έχει αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, οι επιπτώσεις είναι, φυσικά είναι πολλές και διαφορετικές ανάλογα με την περιοχή, αλλά μία πρώτη γενική περιγραφή είναι ότι βασικές αλλαγές στο κλίμα του πλανήτη που γινόντουσαν μέχρι τώρα σε διάρκεια χιλιάδων έως και εκατομμυρίων ετών, τώρα γίνονται σε μερικά χρόνια. Δηλαδή, το κλίμα πάντα άλλαζε.
0: Ναι.
1: Το κλίμα δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι σταθερό. Είναι ένα χαοτικό σύστημα το οποίο πάντα άλλαζε. Αλλά με τι ρυθμούς άλλαζε. Άλλαζε λοιπόν με ρυθμούς βραδύς που ξέραμε τόσα χρόνια, όπου το 0,1 βαθμό Κελσίου, η αύξηση, ας πούμε, κατά 0,1 της μέσης θερμοκρασίας, της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας, γινόταν σε μία, φανταστείτε, περίοδο κάποιων χιλιάδων ετών. Τώρα έγινε μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και φτάσαμε σε αυτόν τον 1,5 βαθμό Κελσίου που συζητάμε.
0: Είναι δηλαδή πολύ πιο ραγδαίο το φαινόμενο, οι αλλαγές αυτές, πιο ραγδαίες, πιο σύντομες χρονικά.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ακριβώς πιο ραγδαίες. Δηλαδή το ότι ζήσαμε τα τελευταία χρόνια μία σειρά θερμότερων ετών από ό,τι έχουμε καταγράψει. Δηλαδή κάθε χρονιά ήταν θερμότερη ever από το σύνολο των θερμών ετών, ας το πούμε έτσι. Και η επόμενη ήταν ακόμα θερμότερη και η επόμενη ήταν ακόμα θερμότερη. Το 21, 22, 23, 24 αυτές τις χρονιές. Κάθε χρονιά σπάγαμε το ρεκόρ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που αποδεικνύει αυτό ακριβώς που σας λέω, ότι προφανώς κάποια στιγμή θα εμφανιζόταν μία χρονιά με μία μέση θερμοκρασία σαν του 2023, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι περίεργο. Το περίεργο όμως είναι ότι τέτοια χρονιά αντίστοιχη εμφανίστηκε και το 2021 και το 2022 και το 2023 και το 2024 και το 2025.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, αυτή είναι αυτή η ένταση ακριβώς, η διαφορά στην ένταση. Δεύτερο παράδειγμα, ο Ντάνιελ Πλημμύρα που ζήσαμε στη Θεσσαλία, που κατέστρεψε στη Θεσσαλία. Υποθέτω οι ακροατές σας θα το θυμούνται, πριν 2,5 χρόνια ήταν αυτό. Πλημμύρα σαν του Ντάνιελ, εμείς οι υδρολόγοι την λέμε ότι συμβαίνει μία φορά στα 1000-2000 χρόνια. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό, στατιστικό είναι βέβαια αυτό, δεν σημαίνει ότι θα γίνει ένα Ντάνιελ μια πλημμύρα και μετά περιμένουμε την επόμενη μετά από 1000 χρόνια. Σημαίνει όμως ότι κάνοντας τις στατιστικές μας αναλύσεις τα χρόνια, βλέπαμε ότι η συχνότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων ήταν πάρα πολύ αραιή. Δηλαδή μια φορά στα 1000, μια φορά στα 2000 χρόνια και ούτω καθεξής. Έλα όμως που είχαμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο 3 χρόνια πριν τον Ιαννό. Μια δεύτερη δηλαδή πλημμύρα, πρώτη πλημμύρα χρονικά ήταν ο Ιαννός και δεύτερη ήταν ο Ντάνιελ. Όπου ο Ιαννός είχε επίσης περίοδο επαναφοράς τα 1000 ή 1500 χρόνια. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε, φαινόμενα τα οποία εμείς στατιστικά λέγαμε ότι συμβαίνουν μία στο τόσο, τώρα συμβαίνουν κάθε 2, 3, 4 χρόνια.
0: Για εσάς τους υδρολόγους, κύριε Μιλόπουλε, τι σημαίνει αυτή η κλιματική αλλαγή όσον αφορά και τι συνέπειες μπορεί να έχει όσον αφορά το νερό, τους υδροφόρους ορίζοντες, τα αποθέματα, αν θέλετε, του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά και τα χιόνια που μπορεί να πέφτουν έτσι σε μια περιοχή, πόσο συχνό φαινόμενο μπορεί να είναι δηλαδή χιονόπτωση ή όχι. Να πάμε λίγο δηλαδή στο δικό σας αντικείμενο, λίγο περισσότερο.
1: Πολύ ευχαρίστω. Αν και είναι δυσάρεστα αυτά που λέω, θα προσπαθήσω να τα πω πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι πια καταγεγραμμένα και γνωστά. Πρώτον, η κλιματική αλλαγή εντείνει τον κύκλο του νερού. Είναι αυτό που σας είπα μόλις, ότι φέρνει πιο έντονες πλημμύρες. Mm-hmm. Και ξέρετε, δυστυχώς η πλημμύρα πάει μαζί με την κληρασία. Δηλαδή, είναι αποκριτισμένο, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ότι μετά τις πλημμύρες ακολουθούν οι ξηρασίες. Άρα, έχουμε ήδη και θα έχουμε ακόμα πιο έντονες πλημμύρες και αντίστοιχα τα καλοκαίρια πιο έντονες ξηρασίες. Το δεύτερο είναι ότι επηρεάζονται και τα πρότυπα βροχοπτώσεων που λέμε. Δηλαδή, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, γενικότερα οι πλημμύρες θα ανεβαίνουν ποριότερα και η ξηρασία θα αυξάνει περισσότερο όσο προχωράμε προς την υποσαχάρια ζώνη. Mm-hmm.

0: αύξηση της θερμοκρασίας ενισχύει την απόψυξη του μόνιμου παγετού, ενισχύει την απώλεια της εποχικής χιονοκάλυψης, το λιώσιμο των παγετώνων και των στρωμάτων πάγου. Οι αλλαγές στον ωκεανό είναι πάρα πολύ σημαντικές, το ότι αυξάνει και η θερμοκρασία της θάλασσας είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, γιατί ενδύνει την εξάτμιση του νερού, άρα ενδύνει όλο τον κύκλο τον υδρολογικό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ζητήματα πρώτης γραμμής, είναι κίνδυνοι πρώτης γραμμής που τους ζούμε, είναι υπαρκτοί, έχουν γίνει και γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι. Και επειδή με ρωτάτε τι σημαίνει αυτό όλο τώρα στον κύκλο του νερού και στη σχέση τη δική μας πια με το νερό, δυστυχώς τα νέα είναι πάρα πολύ άσχημα, γιατί αυτό όλο σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εκ των πραγμάτων πια το νερό εμφανίζεται με άλλον τρόπο από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα στο έδαφος μας.
1: Δηλαδή ποιος ήταν ο τρόπος που ξέραμε, κύριε Μιλόπουλε, ποιος ήταν ο τρόπος που ξέραμε και τι έχει αλλάξει, τι αλλάζει μάλλον σταδιακά?
0: Έχουν αυξηθεί οι πλημμύρες. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν συγκεκριμένο δεν βρέχει παραπάνω ή λιγότερο νερό συνολικά. Αν φανταστούμε ότι μέσα σε ένα έτος υπάρχει ένας όγκος βροχής που θα πέσει. Ωραία. Αυτός ο όγκος νερού που θα πέσει, μέχρι τώρα αυτό που ξέραμε, που είπα, ήταν ότι θα πέσει, ας πούμε, σε 50 επεισόδια βροχής. Δηλαδή μέσα στις 365 μέρες, τις 50 μέρες θα έχουμε κάποια βροχή που είναι η βροχή που ξέρουμε. Από απλή ψυχάλα μέχρι μία βροχούλα ή μία βροχή πιο έντονη. Okay.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν στις 50 μέρες. Τώρα αυτό που κάνει η κλιματική κρίση είναι ότι το ίδιο νερό δεν θα πέφτει σε 50 επεισόδια, θα πέφτει σε 40, σε 20. Άρα θα πέφτει με πιο έντονο τρόπο. Άρα θα πέφτει με πλημμύρες. Άρα οι ταμιευτήρες και τα φράγματα που εγώ μηχανικώς έχω σχεδιάσει δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν από ένα σημείο και μετά και δεν θα μαζέψουν το νερό που μάζευαν μέχρι τώρα, γιατί ο τρόπος που εγώ τα σχεδίαζα όλα αυτά τα χρόνια, τα φράγματα και τις ταμιευτήρες, ήταν ώστε με το ρυθμό που πέφτει η βροχή που σας είπα, ήταν ένα συγκεκριμένος ρυθμός, μαζεύαμε το νερό, το χρησιμοποιούσαμε, άδειαζε ο ταμιευτήρας, ξανάβρεχε με τον ίδιο τρόπο, ξαναμαζεύαμε το νερό, ξανάδειαζε ο ταμιευτήρας και ούτω καθεξής. Τώρα θα βρέξει μία φορά, θα γίνει η πλημμύρα, ο ταμιευτήρας αν αντέξει και δεν αστοχήσει, δεν καταρρεύσει δηλαδή, θα μαζέψει το νερό που μάζεται ούτως ή άλλως, αλλά όλο το υπόλοιπο νερό δεν θα το μαζέψουμε. Θα χαθεί. Θα φύγει ως πλημμύρα. Άρα η δυνατότητά μας, η ικανότητά μας να συλλέξουμε νερό γίνεται πολύ μικρότερη. Δηλαδή θα συλλέγουμε από εδώ και πέρα στο εξής όλο και λιγότερο νερό.
1: Όσον αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα, μάλλον τους υδροφόρους ορίζοντες στο πληθυντικό, ναι, κύριε Μιλόπουλε,
0: ναι,
1: ποια είναι η ικανότητά τους ή η δυνατότητά τους πια να απορροφούν νερό και να το συγκρατούν αυτό το νερό?
0: Για το υπόγειο νερό μιλάμε.
1: Ναι, για το υπόγειο νερό, ναι.
0: Ναι, να ολοκληρώσω, θα το πω αμέσως, θα σας πω αμέσως γιατί συνδέεται με αυτό που είπα μόλις. Από την άλλη, μετά τις πλημμύρες έχουμε τις πιο έντονες ξηρασίες. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιούσαμε, όταν δεν έβρεχε για μία σειρά ημερών, 10, 20, 30, 40, 50 μέρες το καλοκαίρι, αυτές τώρα θα γίνουν 60, 70, 80 μέρες. Επομένως, έχουν γίνει ήδη. Άρα και εκεί θα χρειαστούμε περισσότερο αποθηκευμένο νερό για την ξηρασία. Το οποίο αποθηκευμένο νερό δεν θα το έχουμε για τον λόγο που σας είπα προηγουμένως. Μπαίνουμε λοιπόν σε έναν τέτοιο φαύλο κύκλο, ο οποίος διαρκώς, όσο περνάει ο καιρός και δεν το αντιμετωπίζουμε, στερεύει τα υδατικά αποθέματα. Στερεύει δηλαδή τις μεγάλες δεξαμενές που είχαμε στο παρελθόν για να πάρουμε νερό. Και εδώ ακριβώς ερχόμαστε σε αυτό που με ρωτάτε, που έρχεται και κάθεται πάρα πολύ καλά, ότι αυτό το κάναμε παίρνοντας, αντλώντας από το υπόγειο νερό. Το οποίο όμως, τις υπόγειες αυτές δεξαμενές που λέτε κι εσείς, τις έχουμε υπεραντλήσει. Αυτές οι υπόγειες δεξαμενές κατά τόπους σημειώνουν μια πτώση της επιφάνειάς τους, της στάθμης τους, κατά πολλές δεκάδες και κατά τόπους και εκατοντάδες μέτρα. Για σκεφτείτε το λίγο, ας το σκεφτούν και όσοι μας ακούν. Φανταστείτε λοιπόν κάτω από το έδαφος να

0: υπάρχει ένα, σε έναν, μια εκτεταμένη μεγάλη έκταση, πολλά στρέμματα με νερό που βρίσκεται στα 20, 30, 40, 50 μέτρα κάτω από το έδαφος, και αυτό να πέφτει συνέχεια η στάθμη, να πέφτει όλο και πιο βαθιά. Πώς το ξέρουμε το όλο και πιο βαθιά? Μα ανοίγουμε γεωτρήσεις και βλέπουμε ότι η στάθμη που εκεί που αντλούσαμε στο παρελθόν στα 50 μέτρα, τώρα αντλούμε στα 150 μέτρα. Και δυστυχώς στον κάμπο της Θεσσαλίας, για παράδειγμα, έχουμε δει και 350 και 450 μέτρα βάθος. Έτσι. Και ρεβάτος αμέτρητο, δηλαδή, που λέγαμε. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει γιατί ακριβώς με τον τρόπο που σας εξήγησα προηγουμένως, οι επιφανειακοί ταμιευτήρες, ο μόρνος που λέμε στην Αθήνα, ή το οποιοδήποτε φράγματα έχουμε φτιάξει για να συλλέγουμε το επιφανειακό νερό, μαζεύουν όλο και λιγότερο νερό, άρα εμείς στρεφόμαστε όλο και περισσότερο στις γεωτρήσεις, και για αυτόν τον λόγο ακριβώς το έχουμε χαμηλώσει, έχουμε στραγγίξει πια και τις υπόγειες δεξαμενές του νερού. Mm-hmm. Άρα εδώ βρισκόμαστε πια σε ένα εκρηκτικό φαινόμενο λειψιδρίας, όπου πια όλες οι δεξαμενές νερού συρρυκνώνονται, μειώνεται το νερό δηλαδή σε αυτές. Mm-hmm. Και οι μόνιμες δεξαμενές που ήταν κυρίως στο υπόγειο έδαφος, στους υδροφορείς δηλαδή, στους υπόγειους υδροφορείς, και αυτή η συρρύκνωση, ποσοτική συρρύκνωση, όσο πάει και μεγαλώνει, όσο πάει και θα έχουμε δηλαδή λιγότερο νερό. Αυτός είναι και ο λόγος που, εκτός του ότι δεν βρίσκουμε πια εύκολα νερό, είχαν γίνει στο παρελθόν κάποιες προβλέψεις που λέγανε ότι από εδώ και πέρα κάθε νέο κυβικό μέτρο νερού που θα εκμεταλλευόμαστε θα κοστίζει τρεις φορές περισσότερο. Γιατί θα είναι όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο μακριά. Mm. Το σχέδιο τώρα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας της Αθήνας του Εύρητου φέρνει νερό από την Ευρυτανία. Αυτό είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα πόσα είναι. Αυτό είναι ακριβό, το να αποφέρουμε το νερό από εκεί. Ναι. Το να αντλούμε επίσης νερό από τα 200 μέτρα που σας είπα προηγουμένως βάθος είναι επίσης πανάκριβο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πια.
1: Ναι, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα ως αποτέλεσμα έτσι, της κλιματικής ακριβώς. αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Ήθελα να σας ακριβώς. ρωτήσω, επειδή αναφερθήκαμε και στα πρότυπα των βροχοπτώσεων, ίσως και των χιονοπτώσεων. Εκεί τα χιόνια πλέον λιώνουν πολύ πιο γρήγορα και αυτό το νερό ενδεχομένως χάνεται για κάποιο λόγο, κύριε Μιλόπουλε?
0: Τα χιόνια, κύριε Σπυρόπουλε, ήταν ευεργετικά όλο αυτό το διάστημα, όλη αυτή την εποχή που ζούμε. Είναι ευεργετικά τα χιόνια γιατί λιώνουν αργά, λιώνουν την άνοιξη μέχρι και το καλοκαίρι, ακόμα και Ιούνιο μήνα θα μπορούσαν να λιώνουν, και άρα εμπλουτίζουν αργά και σταθερά τις υπόγειες δεξαμενές του νερού και μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ή είχαμε, εν πάση περιπτώσει, νερό από πηγές, πηγαίο νερό ή υπόγειο νερό για να αντλούμε, χωρίς να βρέχει κατά ανάγκη, αλλά από το λιώσιμο των χιονιών είχαμε νερό και τον Μάιο και τον Ιούνιο καμιά φορά. Αν δεν συμβαίνει αυτό και αν η χιονοκάλυψη μειώνεται ή το χιόνι λιώνει πιο γρήγορα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το νερό δεν θα το έχεις πια την άνοιξη και το καλοκαίρι που το χρειαζόσουν, γιατί τότε είναι που δεν έχεις τις βροχές. Mm-hmm. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι χάνεται όλη αυτή η εποχικότητα που γνωρίζαμε στη σχέση μας με το νερό. Δηλαδή, ότι θα βρέξει το καλοκαίρι, θα συλλέξουμε όσο νερό μπορούμε το καλοκαίρι. Συγγνώμη, mm-hmm. θα βρέξει το χειμώνα. Θα συλλέξουμε όσο νερό μπορούμε το χειμώνα. Την άνοιξη και το καλοκαίρι θα έχουμε το χιόνι που θα λιώνει. Θα υπάρχει κάποια ξηρασία το καλοκαίρι. Θα την αντιμετωπίσουμε με το νερό που είχαμε μαζέψει και μέχρι να την αντιμετωπίσουμε θα ξανάρθουν οι βροχές του Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτό τώρα ανατράπηκε όλο. Mm. Και ανατράπηκε και ποσοτικά το πόσο νερό πέφτει και πώς πέφτει και χρονικά. Mm. Αυτός ο κύκλος δηλαδή.
1: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω... με αφορμή αυτόν τον κύκλο του νερού, έτσι που πολύ ωραία μας τον εξηγήσατε, mm-hmm. πέρα βέβαια, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι κάπως σαν έχουν χαθεί οι εποχές του χρόνου, και έχει αλλάξει πολύ ο καιρός. Από την άλλη πλευρά, ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως εδώ έχουμε Μήπως εδώ έχουμε και κάτι άλλο, κύριε Μιλόπουλε. Υπάρχει ίσως διαφοροποίηση, αλλαγή, όχι μόνο στην ποσότητα του νερού, αλλά και στην ποιότητά του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
0: Κοιτάξτε, εγώ ισχυρίζομαι εδώ και πολλά χρόνια ότι το πρόβλημα της λειψιδρίας, γιατί γι' αυτό μιλάμε εν τέλει, είναι ένα πρόβλημα χωριστό από την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήσαμε εμείς, κυρίως λόγω της υπερκατανάλωσης του νερού που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε ήδη ένα μεγάλο θέμα λειψιδρίας, δηλαδή όλο αυτό που σας είπα με το ότι στερεύει το νερό στους ταμιευτήρες, στο υπόγειο νερό. Όλο αυτό υπήρχε ήδη ως πρόβλημα, λόγω των υπεραντλήσεων, λόγω της υπερκατανάλωσης που κάναμε. Γιατί την κάναμε την υπερκατανάλωση? Γιατί μέσα στον 20ο αιώνα αυξήσαμε την κατανάλωση του νερού 10 φορές πάνω. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί την αυξήσαμε? Γιατί αυξήσαμε τη γεωργία πάρα πολύ, αυξήσαμε τη βιομηχανία πάρα πολύ, συγκεντρωθήκαμε στις πόλεις και πίνουμε, ζητάμε πάρα πολύ νερό, πλένουμε αυτοκίνητα, γεμίζουμε πισίνες. Τα ξέρετε όλα αυτά, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εκεί υπερκατανάλωσης, το οποίο δημιούργησε την λειψιδρία. Σε αυτό το πρόβλημα τώρα, το μεγάλο της λειψιδρίας, ήρθε να προσθεθεί η κλιματική κρίση, που κάνει τα πράγματα πάρα πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Για όλους τους λόγους που σας είπα προηγουμένως. Άρα, το θέμα της λειψιδρίας και του πόσο νερό έχουμε και της κλιματικής κρίσης, ξαναλέω, μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας, και τώρα έρχεται η κλιματική κρίση να το εντείνει αυτό, να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, που βέβαια και η κλιματική κρίση πάλι είναι ανθρωπογενής, έτσι. Ναι, αλλά δεύτερη φορά βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Λοιπόν, και έτσι δημιουργούμε αυτό το μεγάλο, μεγάλο, πραγματικά τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα σήμερα, νούμερο ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σήμερα, που λέγεται λειψιδρία, και τεκτονική, ας πούμε, αυτή η αλλαγή που γίνεται με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική κρίση. Mm-hmm. Επομένως, το ζήτημα της επάρκειας νερού συνδέεται άμεσα και με την κλιματική αλλαγή φυσικά, αλλά όλα αυτά συνδέονται άμεσα και με την ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Μάλιστα. Τώρα, μάλιστα. Εδώ, έτσι, μια τελευταία ναι, τοποθέτησή σας θα θέλαμε, κύριε Μιλόπουλε.
0: Τι κάνουμε εμείς τώρα απέναντι σε όλο αυτό? Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω δύο πράγματα, γιατί γίνεται και υπάρχει ένα πολιτικό debate ευρύτερο κτλ. Θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που οι διεθνείς οργανισμοί, ο ΟΗΕ φωνάζουν, οι οικολογικές οργανώσεις φωνάζουν, ότι πρέπει να περιορίσουμε και να σταματήσουμε να μηδενίσουμε τις εκπομπές αερίων. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που προφανώς πρέπει να γίνει. Αν δεν γίνει, χανόμαστε. Αλλά σε αυτό, επειδή υπάρχει ο αντίλογος ότι το να κλείσεις όλη την βιομηχανία του άνθρακα θα δημιουργήσεις ανεργία, θα φέρεις φτώχεια κτλ. Εδώ υπάρχει ένα debate για το κατά πόσο θα πλήξει όλο αυτό την οικονομία. Mm-hmm. Όμως, εγώ αναγνωρίζω ένα λαθρεντικό, τουλάχιστον σε χώρες σαν τη δική μας, ότι όντως η Ελλάδα δεν ενέχεται τόσο πολύ, δεν συμβάλλει τόσο πολύ στη δημιουργία της κλιματικής κρίσης, αυτού του φαινομένου. Mm-hmm. Δεν έχει δηλαδή την ίδια ευθύνη με ό,τι έχει οι μεγάλες χώρες, ας πούμε η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία κτλ. Από την άλλη όμως, η Ελλάδα έχει την ατυχία να βρίσκεται στη Μεσόγειο, όπου είναι, όπως έχουμε πει, το hot spot της κλιματικής κρίσης και υφίσταται δυσανάλογα άσχημα και πολύ τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τις πλημμύρες που έχουμε στην Ελλάδα δεν τις έχουν στην Αμερική σε τέτοιο βαθμό. Την πληρασία που έχουμε στην Ελλάδα δεν την έχουν στην Γερμανία ή στη Σουηδία, ας πούμε, σε τέτοιο βαθμό, ή πάλι στην Αμερική. Mm-hmm. Άρα εμείς υφιστάμεθα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε δυσανάλογο μεγαλύτερο βαθμό, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, στο διατάστατο ένα θέμα είναι να δούμε πόσο εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε στο ευρύτερο, γενικότερο πρόβλημα της δημιουργίας πώς θα μειώσουμε εμείς δηλαδή το κάρβουνο, να το πω απλά, αλλά ένα σε ένα δεύτερο επίπεδο να δούμε πώς εμείς θα οχυρωθούμε απέναντι σε αυτό, και εκεί είναι δυστυχώς. Εκείνο που δεν κάνουμε τίποτα.
1: Μάλιστα, κύριε Μιλόπουλε, ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την συνομιλία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε όμως για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, και επιχειρούμε έτσι να το δούμε από αρκετές πλευρές, όσες μπορούμε τουλάχιστον στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, ερευνητή Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πυρομετεωρολόγο, ο οποίος θα μας βοηθήσει και αυτός με τις γνώσεις του. Χαίρετε, τι κάνετε, κύριε Γιάνναρε?
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε, μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης κατά άλλους. Έτσι ακούμε και τις δύο αυτές διαφορετικές λέξεις, αλλά νομίζω το νόημα πάνω κάτω είναι το ίδιο. Σε τι, αν θέλετε, ίσως θα μπορούσαμε να το, μάλλον πώς θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με το δικό σας έτσι ερευνητικό τομέα, γνωστικό αντικείμενο, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Με μια πολύ απλή φράση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φωτιά επάνω στον πλανήτη μας έχει αλλάξει τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτή εκδηλώνεται και εξαπλώνεται. Είναι αλήθεια ότι σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, η φωτιά αποτελούσε πάντοτε ένα στοιχείο το οποίο υπήρχε πάνω στη Γη. Και μάλιστα σε αρκετά οικοσυστήματα, και μεταξύ αυτών και τα μεσογειακά, τα οικοσυστήματα δηλαδή που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή μας, η φωτιά έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς αυτά έχουν διαμορφωθεί, στο πώς αυτά εξελίσσονται. Οπότε από αυτή την έννοια είναι ένα στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πλανήτη μας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, λόγω και της κλιματικής κρίσης, αυτό που βλέπουμε είναι αρχικά να έχουμε μία αύξηση στη συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται πολύ δύσκολες και πολύ καταστροφικές πυρκαγιές, και μία αύξηση στην ένταση των ίδιων αυτών των καταστροφικών γεγονότων. Έχουμε δηλαδή, για να το πω πολύ πιο απλά, πολύ πιο συχνά πιο επιθετικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις καταστήλουμε, πυρκαγιές οι οποίες οδηγούν σε πάρα πολύ δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει λόγω της κλιματικής κρίσης, διότι πλέον η φωτιά εκδηλώνεται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό σε αυτή. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να καίει πολύ πιο έντονα, να κινείται πολύ πιο γρήγορα και σε ορισμένες περιπτώσεις να παντρεύεται, εντός εισαγωγικών όπως το λέμε, με την ατμόσφαιρα. Οπότε εκεί πέρα να δημιουργεί ένα μεγάλο φάσμα ακραίων φαινομένων τα οποία καθιστούν τη διαχείριση της φωτικού λιός και αδύνατη σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή τονίσατε κύριε Γιάνναρε ότι η φωτιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γη, με τα οικοσυστήματα κτλ. Και πως αυτά έχουν διαμορφωθεί στο πέρασμα των αιώνων, των τόσων πολλών χρόνων. Θα μπορούσατε λίγο να μας το εξηγήσετε περισσότερο αυτό?
1: Βεβαίως. Μέρος, αιτία μάλλον, του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τις δασικές πυρκαγιές, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Από τη μία έχουμε την κλιματική κρίση, η οποία πλέον δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν πάρα πολύ τη φωτιά. Πολύ σύντομα, απουσία βροχοπτώσεων με ξηρασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, θερμότερες νύχτες. Όλα αυτά είναι στοιχεία που βοηθάνε τη φωτιά να καίει, να κινείται γρήγορα και να έχει μια συμπεριφορά που καθιστούν τον έλεγχό της εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το τι καίει η φωτιά. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμο υλικό, χρειάζεται καύσιμη ύλη, χρειάζεται βλάστηση την οποία καταναλώνει ώστε να συνεχίσει να εξαπλώνεται και αντίστοιχα να δημιουργεί προβλήματα. Επομένως, αυτό το οποίο έχει παρατηρήσει η ερευνητική κοινότητα είναι ότι κάποια στιγμή, όχι μόνο στη χώρα μας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο, αποφασίσαμε ως ανθρωπότητα ότι θα πρέπει να πατάξουμε τη φωτιά. Την αντιμετωπίσαμε σαν κάτι κακό, σαν κάτι που έπρεπε πάση θυσία να τη σβήνουμε. Και αυτό δημιούργησε το εξής παράδοξο. Και λέγεται ακριβώς έτσι, το παράδοξο της φωτιάς. Όταν αρχίσαμε πλέον να σβήνουμε κάθε φωτιά η οποία εκδηλωνόταν πάνω στον πλανήτη μας, οδηγήσαμε στο να συσσωρεύσουμε βιομάζα. Αφήσαμε δηλαδή τη βλάστηση να μεγαλώσει πάρα πολύ, αφήσαμε τη βλάστηση να δημιουργήσει εκτάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλη συνέχεια, Προσπαθήστε να το οπτικοποιήσετε με το μυαλό σας, σαν να πετάτε πάνω από ένα πυρικό δάσος. Βλέπετε από κάτω ένα χαλί στην ουσία από βλάστηση. Και αυτό το χαλί από βλάστηση, αυτή η πυκνή βλάστηση, η οποία δημιουργήθηκε επειδή ακριβώς όλες τις φωτιές, δίνει πλέον το καύσιμο για να έχουμε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές.
0: Δηλαδή, κάποιες φωτιές έπρεπε να υπάρχουν, δηλαδή έπρεπε, πώς να το πω,
1: έπρεπε,
0: για κάποιους λόγους έτσι να έχουμε φωτιές, αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών δηλαδή. Και,
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν είναι κάθε φωτιά κακή. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι, για παράδειγμα, οι πυρκαγιές που έχουμε δει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και ειδικά αυτές που καίνε και σε παρυφές πόλεων και δασικών περιοχών, ότι αυτές τις αφήνουμε να κάψουν. Ωστόσο, υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες, όπως λέμε, είναι οικολογικά ωφέλιμες. Είναι πυρκαγιές δηλαδή οι οποίες καίνε η ένταση, καίνε κολλημένες στο έδαφος, καίνε δηλαδή τη βλάστηση που είναι κάτω από ένα δάσος, και επομένως τι κάνουμε, καθαρίζουμε τη βλάστηση. Και έτσι, όταν θα φτάσουμε, για παράδειγμα, σε μια περίοδο με υψηλή επικινδυνότητα, και εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, δεν θα υπάρχει βλάστηση πλέον να καεί. Θα είναι δύσκολο για τη φωτιά να ανεβεί από κάτω από το έδαφος που καίει, να ανεβεί επάνω στα δέντρα. Επομένως, δεν είναι κάθε φωτιά κακή. Θα θυμίσω, οι μεγαλύτερες ηλικίες σίγουρα το θυμούνται, ότι παλιά ο κόσμος στην επαρχία χρησιμοποιούσε τη φωτιά και τη χρησιμοποιούσε για να διαχειριστεί το μεσογειακό τοπίο, να κάψει πολλήματα καλλιεργειών, να κάψει άλλες εκάρια του χειμώνα, ούτως ώστε το καλοκαίρι να μην υπάρχει όλη αυτή η πλούσια διαθέσιμη βιομάζα, η οποία κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, καίγεται και έχουμε τα οδυνηρά αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό το στοιχείο που είπατε, που έχει να κάνει με τις οικολογικά ωφέλιμες πυρκαγιές, το βλέπουμε, κύριε Γιάνναρε, σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή, και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, σε άλλες χώρες ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι, φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τα μεσογειακά οικοσυστήματα. Απλά τα μεσογειακά οικοσυστήματα έχουν και την ιδιαιτερότητα ότι, όταν μιλάμε για παράδειγμα για τα δάση πεύκων που έχουμε, τα πευκοδάσια, ότι τα συγκεκριμένα χρειάζονται και τη φωτιά για να μπορέσουν να συντηρούνται και να αναπαράγονται και να αναπτύσσονται. Αλλά ωστόσο, το γεγονός ότι υπάρχουν οικολογικά ωφέλιμες πυρκαγιές δεν αποτελεί μια ιδιαιτερότητα της δικιάς μας περιοχής ή της Μεσογείου ευρύτερα, αλλά κάτι το οποίο βλέπουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Ξέρετε, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει και μια φινλανδική παροιμία, η οποία λέει ότι η φωτιά είναι καλός υπηρέτης και κακός αφέντης. Αναδεικνύει αυτόν ακριβώς το διπλό ρόλο που έχει η φωτιά, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει με τις κατάλληλες, ξαναλέω, συνθήκες να διαχειριστείς ένα τοπίο, να μπορέσεις να απομακρύνεις τη βλάστηση από εκεί πέρα που δεν τη θες, αλλά εάν δεν την χρησιμοποιήσεις για να σε υπηρετήσει, τότε μέσα στο καλοκαίρι ή σε μια περίοδο που συνθήκη θα γίνει ένας κακός αφέντης, τον οποίο θα παλεύεις για να μπορέσεις να τον υποτάξεις.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σε όλη αυτή την κουβέντα, τη συζήτηση που κάνουμε για την κλιματική αλλαγή και που γίνεται ευρύτερα έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κύριε Γιάνναρε, μπορεί να κάποιος να βάλει και να θέσει και το ζήτημα που έχει να κάνει πέρα από την άνοδο της θερμοκρασίας, ίσως και με τις αλλαγές που έχουμε στην ατμόσφαιρα, από τη ρύπανση και τα λοιπά, στην ποιότητα της ατμόσφαιρας.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ωστόσο, όταν μιλάμε για την ποιότητα της ατμόσφαιρας από τη σκοπιά των δασικών πυρκαγιών, εκεί πέρα μιλάμε περισσότερο για τα αποτελέσματα που έχει μια δασική. Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερες ερευνητικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι, λόγω ακριβώς της μεγαλύτερης συχνότητας με την οποία έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες εκπέμπουν ρήπους στην ατμόσφαιρα, η πιο χαρακτηριστική είναι τα σωματίδια, τα αιωρούμενα σωματίδια όπως τα αναφέρουμε, αλλά και άλλων ειδών ρήπους. Ακριβώς λόγω της αύξησης λοιπόν συχνότητα με την οποία έχουμε τέτοιες πυρκαγιές, καταγράφεται και μία αύξηση αντίστοιχη στη θνησιμότητα των ανθρώπων. Και αυτό αφορά κυρίως και περισσότερο ανθρώπους οι οποίοι μένουν σε περιοχές όπως εμείς στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όπου μπορούμε να έχουμε μια αστική περιοχή να είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα δάσος το οποίο θα καεί. ή να έχουμε αντίστοιχα μεταφορά σημαντικού πάνω από μια αστική περιοχή. Υπάρχουν δυστυχώς ερευνητικά ευρήματα τα οποία δείχνουν ότι αυξάνεται η θνησιμότητα. Και αυτό φυσικά αφορά, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, και τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δασικές πυρκαγιές, τους πυροσβέστες. Γιατί όλοι αυτοί εκτίθονται σε όλα αυτά τα προϊόντα της καύσης και επομένως αυτά έχουν μέσω μακροπρόθεσμα επιζήμιες επιπτώσεις για την υγεία τους.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λοιπόν στις πυρκαγιές και στις μεγάλες πυρκαγιές, στις μέγα πυρκαγιές, κύριε Γιάνναρε. Όπως μας είπατε, έτσι έχουμε μια αύξηση καταστροφικών γεγονότων από μεγάλες πυρκαγιές, με μεγαλύτερη ένταση δηλαδή, και πιο μεγάλες πυρκαγιές σε έκταση και με μεγαλύτερη ένταση, καθώς έχουν αλλάξει συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνονται πλέον οι πυρκαγιές, και ενδεχομένως όχι μόνο το καλοκαίρι. Αλλά εδώ τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, είναι αδιαφυσβήτητο ότι η αύξηση που καταγράφουμε σε αυτού του μεγέθους τα καταστροφικά γεγονότα πυρκαγιών συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πλέον οι βροχοπτώσεις που έχουμε στη χώρα μας είναι πολύ λιγότερες από αυτές που ήταν πριν από 30 χρόνια. Πλέον είναι πολύ πιο θερμά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα 30 χρόνια, και το ίδιο συμβαίνει και με τις νύχτες. Όλα αυτά τα στοιχεία τα μετεωρολογικά διευκολύνουν πάρα πολύ τη φωτιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τη φωτιά και να ξεκινήσει να καίει, αλλά και να αναπτύσσει πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις. Επομένως, είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε λέγεται ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε το πρόβλημα ολιστικά, να δούμε το πρόβλημα ακριβώς όπως είναι, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε για παράδειγμα τη φωτιά, όπως είπαμε προηγουμένως, το χειμώνα και μέσα στο καλοκαίρι, έτσι να έχουμε λιγότερες πιθανότητες μια καταστροφή πυρκαγιές, και θα πρέπει να έχουμε έναν σχεδιασμό τον οποίο σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ελληνικής πολιτείας, θα ακολουθήσουμε πιστά για τα επόμενα τουλάχιστον 5 με 10 χρόνια. Διότι ξέρετε, η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάω αύριο να εφαρμόσω το α μέτρο και περιμένω άμεσα από τη μεθαυριανή ημέρα να δω αποτελέσματα. Χρειάζεται να εμπιστευτούμε αυτά που έχει να προσφέρει η επιστημονική γνώση, να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε, να μείνουμε εκεί προσκολλημένοι, και σταδιακά είναι δεδομένο ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα.
0: Το μικροκλίμα ίσως της Ελλάδας και ευρύτερα της Μεσογείου παίζει κάποιο ρόλο κατά τη γνώμη σας? Έχουμε ιδιαίτερες νομίζω συνθήκες.
1: Ναι, παίζει ρόλο.
0: Γιατί το λέω αυτό, γιατί θεωρείται ότι ευρύτερα αυτή η περιοχή εδώ της Μεσογείου, που είναι και η χώρα μας, είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, πιο ξεχωριστή θα λέγαμε. Τα δεδομένα μάλλον είναι διαφορετικά.
1: Ναι, σε δύο επίπεδα θα έλεγα ότι έχουμε διαφορετικά δεδομένα. Το ένα επίπεδο είναι ότι από πάντα η φωτιά ήταν εδώ, στα μεσογειακά οικοσυστήματα, και επομένως από πάντα τα οικοσυστήματα αυτά ήταν προσαρμοσμένα στο να ζουν με τη φωτιά. Για παράδειγμα, αναφερθήκαμε πριν στο Πεύκο, το οποίο για να μπορέσει να ανοίξει το κουκουνάρι του, να το πω πολύ απλά, και να έχουμε καινούριο σπόρο, άρα καινούργια πεύκα χρία, δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς τη φωτιά. Ωραία. Αυτό είναι το ένα επίπεδο της διαφορετικότητας. Το δεύτερο επίπεδο της διαφορετικότητας, ειδικά όταν μιλάμε για τη δικιά μας περιοχή, τη δικιά μας χώρα, ή ευρύτερα, αν θέλετε, τη λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η περιοχή μας δυστυχώς χαρακτηρίζεται ως ένα hot spot της κλιματικής αλλαγής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην περιοχή μας τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σύγκριση με υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Θερμαινόμαστε δηλαδή πολύ πιο γρήγορα, και αφετέρου όλες οι επιπτώσεις από αυτή την ταχύτερη θέρμανση μεγενθύνονται. Έχουμε και πολύ πιο έντονη ξηρασία, και τα καλοκαίρια μας οι καύσονες γίνονται ολοένα και πιο επιθετικοί σε χρονική διάρκεια, οι νύχτες γίνονται ακόμη θερμότερες. Επομένως καταλαβαίνετε ότι έρχεται όλο αυτό σαν ένα κοκτέιλ συνθήκων να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τη διαχείριση μιας πυρκαγιάς η οποία θα ξεσπάσει σε μια περιοχή της χώρας μας με πλούσια βλάστηση. Καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας και καθεμιά πόσο πολύ πιο δύσκολη γίνεται η διαχείριση και αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού.
0: Hot spot λοιπόν της κλιματικής αλλαγής η περιοχή μας, η περιοχή στην οποία βρίσκεται και η χώρα μας, αυτή η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, γνωστή αυτή έτσι, λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, κύριε Γιάνναρε. Αναφερθήκατε στο ΠΕΦΚΟ. Το ΠΕΦΚΟ χρειάζεται, όπως είπατε, τη φωτιά ουσιαστικά για να
1: αναπαραχθεί.
0: Έχουμε και άλλα δέντρα σαν το ΠΕΦΚΟ που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, για την αναπαραγωγή τους.
1: Ναι, δεν γνωρίζω, διότι δεν είμαι ακριβώς ο τομέας εξειδικευμένης μεσολογίας. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχουμε και άλλα είδη και άλλους θάμνους οι οποίοι χρειάζονται τη φωτιά. Έχουν μάθει, μάλλον δεν έχουν μάθει, το σωστό δεν είναι ότι έχουν μάθει. Η σωστή διαδήλωση είναι ότι πάντοτε ζούσαν με τη φωτιά. Χρειαζόντουσαν τη φωτιά για να μπορούν να εξαπλώνονται, να αναπτύσσονται και να ευδοκιμούν. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας σήμερα λέγοντας ότι η φωτιά δεν είναι κακό. Γίνεται ένα κακό φαινόμενο η φωτιά όταν δεν τη διαχειριζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γιατί τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που η βλάστησή μας είναι πολύ πιο υγρή, που οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για να έχουμε μια φωτιά η οποία θα τρέχει. Τότε λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόζουμε μέτρα όπως είναι για παράδειγμα η λεγόμενη προδιαγεγραμμένη καύση. Η προδιαγεγραμμένη καύση είναι αυτό το οποίο κάνανε οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι οποίοι καίγανε κάποιες εκτάσεις μέσα στο χειμώνα για να καθαρίσουν όλη αυτή τη βλάστηση. Και έτσι όταν ερχόταν το καλοκαίρι που είναι πολύ πιο θερμό, πολύ πιο ξηρό και η φωτιά μπορεί πολύ, δεν έβρισκε υλικό να κάψει.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα, θα έλεγε κανείς, μέτρο, κύριε Γιάνναρε, για να αποφύγουμε τα χειρότερα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Κάποιο άλλο μέτρο πρακτικό ίσως που έτσι θα
1: βοηθούσε. Βεβαίως, να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας και ειδικότερα τις απαγορεύσεις που υπάρχουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου για τη χρήση της φωτιάς. Είναι αδιανόητο σήμερα το 2026 να έχουμε ακόμη πυρκαγιές οι οποίες θα ξεκινήσουν επειδή εγώ θα αποφασίσω να κάνω μπάρμπεκιου στις 15 Ιουλίου, εγώ θα πετάξω σαν εγκέφαλος ένα αποτσίγαρο έξω από το αυτοκίνητο ή επειδή θα πάω να κάνω μία ηλεκτροσυγκόληση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι συζητάμε όλη αυτή την ώρα για την κλιματική κρίση και την φωτιά η οποία έχει αλλάξει, αλλά η φωτιά χρειάζεται κάψιμο να καίει, αυτό είναι το ένα, αλλά χρειάζεται και μία έναρξη. Χρειάζεται μία σπίθα η οποία θα οδηγήσει στην έναρξη. Εάν καταφέρουμε λοιπόν να περιορίσουμε τις ενάρξεις πυρκαγιών, άσχετα από το πόσο δύσκολες θα είναι οι συνθήκες, δεν θα αντιμετωπίσουμε στην πραγματικότητα κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε χρειαζόμαστε, για να το συνοψίσω, παιδεία, προφωνόμαστε και να μπορούμε να αποφεύγουμε ενάρξεις πυρκαγιών που μπορούμε να αποφύγουμε. Και λέω που μπορούμε να αποφύγουμε γιατί υπάρχουν δυστυχώς και πυρκαγιές οι οποίες θα ξεσπάσουν, για παράδειγμα, από την πτώση ενός κεραυνού.
0: Ναι, από ένα φυσικό φαινόμενο, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτές δυστυχώς δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το αν θα εκδηλωθεί μια ξηρή καταιγίδα, όπως λέμε, ξηρή, γιατί δεν έχει νερό, δεν πέφτει πολύ βροχή. Και αυτή η ξηρή καταιγίδα θα οδηγήσει, για παράδειγμα, σε ένα κεραυνό, και αυτό θα οδηγήσει μετά σε μια άλλαξη πυρκαγιά. Αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε τη δικιά μας συμπεριφορά. Να μην πάω να κάψω εγώ υπολείμματα καλλιεργειών στις 15 Ιουλίου με άνεμο, ζέστη, ξηρασία, να μην πάω να κάνω άλλες θερμές εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε έναρξη πυρκαγιάς. Και δυστυχώς, ξέρετε, τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα ελεύθερα δείχνουν ότι πάρα πολλές από τις πυρκαγιές που έχουμε το καλοκαίρι ξεσπούνε από τέτοιες αιτίες. Και φυσικά υπάρχει και το δίκτυο μεταφοράς, ηλεκτρικής ενέργειας, με αυτά όλα τα καλώδια, τα υπέργεια, τα οποία δυστυχώς και αυτά πολλές φορές αστοχούν, βραχυκυκλώνουν και μπορούν να οδηγήσουν σε ανάρρηξη πυρκαγιών. Οπότε αυτά είναι τα δύο. Το ένα μάλλον στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε είναι ο περιορισμός των ενάρξεων των πυρκαγιών.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω και για τις μεγαπυρκαγιές. Έτσι, αυτές σχετίζονται, συνδέονται, τέλος πάντων, με αυτή την κλιματική αλλαγή που λέμε, με την αύξηση της θερμοκρασίας, με το φαινόμενο του θερμοκηπίου?
1: Ναι, ναι, φυσικά και υπάρχει σύνδεση. Να πούμε καταρχήν βέβαια για τους ακροατές και τους ακροάτριες ότι δεν υπάρχει σαφής επιστημονικός ορισμός για το τι είναι μια μέγα πυρκαγιά. Είναι η επιστημονική κοινότητα να υιοθετήσει έναν ορισμό ο οποίος λέει ότι μια πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά όταν πλέον φτάνει να έχει κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα. Μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Θα έλεγα ότι περισσότερο είναι δημοσιογραφικός όρος και λιγότερο αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί μπορεί να έχουμε μια πάρα πολύ μικρή πυρκαγιά, πολύ κάτωσματα, όπως ήταν για παράδειγμα η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι του 2018, η οποία να έχει τέτοια συμπεριφορά και τέτοιες επιπτώσεις, οι οποίες να είναι τραγικές. Θα έλεγα ότι εκεί που εστιάζουμε περισσότερο ερευνητικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο στο αποτέλεσμα που είναι τα καμένα στρέμματα, τα οποία φυσικά έχουν την αξία τους και φυσικά βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερες πυρκαγιές, άρα περισσότερα καμένα στρέμματα. Θα έλεγα όμως ότι εστιάζουμε λίγο περισσότερο στη συμπεριφορά των πυρκαγιών. Και έτσι μιλάμε περισσότερο για ακραίες πυρκαγιές. Πυρκαγιές οι οποίες δηλαδή μπορεί να είναι σχετικά μικρές σε έκταση στρεμμάτων που θα κάψουν, αλλά το πώς κινήθηκαν, το πώς συμπεριφέρθηκαν, συμπεριφορά, τι σημαίνει για παράδειγμα πόσο ήταν το θερμικό τους φορτίο, τι μήκη είχαν οι φλόγες, στοιχεία δηλαδή τα οποία συνδέονται με το πώς την αντιμετωπίζεις. Επομένως μπορεί να έχουν πυρκαγιές σχετικά μικρές σε έκταση, αλλά με τέτοια συμπεριφορά οι οποίες να μας οδηγούν στο να τις χαρακτηρίζουμε ακραίες. Και αυτές δυστυχώς οι πυρκαγιές, οι ακραίες δασικές πυρκαγιές, αυξάνονται και σε συχνότητα και σε ένταση λόγω ακριβώς κλιματικής κρίσης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να συμπληρώσετε, ένα τελευταίο σχόλιο σας, κύριε Γιάνναρε, με αφορμή τα όσα συζητήσαμε σήμερα και με τη δική σας βοήθεια, ουσιαστικά βλέποντας τη σύνδεση που υπάρχει στις πυρκαγιές και στην κλιματική αλλαγή, στην κλιματική κρίση.
1: Ναι, αν ήθελα να σημειώσω κάτι θα ήταν να ευχηθώ να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, καθώς μπαίνουμε πλέον για τα καλά μέσα στην αντιπυρική περίοδο, και να ευχηστήσω την προσοχή σε όλους μας στο βαθμό που αναλογεί η ευθύνη στον καθένα μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε να αποφύγουμε μια ακόμη καταστροφή στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, νομίζω είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε αρκετά θέματα, αρκετά ζητήματα, κύριε Γιάνναρε, με την βοήθειά σας σήμερα. Έτσι και τα στοιχεία που μας δώσατε και οι πληροφορίες ήταν πολύ σημαντικές και για τους ακροατές μας, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη κατά το δυνατόν εικόνα. Να είστε καλά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια χαρά.

Στην κλιματική αλλαγή αναφερθήκαμε σήμερα στην εκπομπή «Αγαπητοί ακροατές». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρτίδης, καθηγητής ατμοσφαιρικής φυσικής και τεχνολογίας στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, καθηγητής πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Πόρων, και ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, ερευνητής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πυρομετεωρολόγος. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Προφήτου Ελισαίου.

και εν κοιμήσει επροφήτευσεν το σώμα αυτού. Λέγει ο σοφός της Σοφίας Σιράχ για τον θαυματουργό προφήτη του Θεού που και μετά το θάνατό του εξακολουθούσε να θαυματουργεί. Φυσικά πρόκειται για τον προφήτη Ελισαίο που αξιώθηκε να λάβει εις διπλούν τη χάρη του διδασκάλου προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ελισαίος, που το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός είναι σωτηρία», ήταν γιος ενός ευπόρου καλλιεργητή του Σαφάτ και καταγόταν από το Άμπελ Μεολά της κοιλάδας του Ιορδάνη, την γη δηλαδή του Πατριάρχου Ρουβίμ, και έζησε από το 850 π.Χ. μέχρι το 800 π.Χ. περίπου. Συνέβη, μας λέγει η Αγία Γραφή, όταν επρόκειτο να γεννηθεί ο Ελισαίος, μια χρυσίδα μάλα που την προσκυνούσαν οι ειδωλολάτρες να μουγκρίσει τόσο δυνατά που ακούστηκε μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Ο αρχιερέας, αφού κοίταξε τις δύο πέτρες που έφερε κρεμασμένες στο στήθος του, είπε ότι σήμερα γεννήθηκε προφήτης του Θεού στη γη τους, ο οποίος θα συντρίψει τα αγάλματα της ειδωλολατρίας. Και πράγματι, δια του προφήτη Ελισαίου, ο Θεός επίησε πολλά και θαυμαστά σημεία, ώστε πολλοί εγκατέλειψαν τη λατρεία των ειδώλων. Μια μέρα, εκεί που όργωνε τα κτήματά του, νεαρός στην ηλικία ο Ελισαίος, τον πλησίασε ο προφήτης Ηλίας κατόπιν θείου φωτισμού και του έριξε πάνω του τη μιλωτή του, γεγονός που φανέρωνε ότι τον όριζε κληρονόμο του προφητικού του αξιώματος. Ο νεαρός Ελισαίος κατάλαβε πως ο προφήτης Ηλίας τον καλούσε να τον ακολουθήσει και ζήτησε να πάει να αποχαιρετήσει τους γονείς του. Έπειτα εγκατέλειψε τα πάντα και ακολούθησε τον προφήτη Ηλία. Όταν ο προφήτης Ηλίας επρόκειτο να φύγει από τη γη, έφτασαν στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Ηλίας χτύπησε τα νερά και εκείνα χωρίστηκαν στα δύο. Έτσι, δίχως να βραχούν, πέρασαν στην απέναντι όχθη. Τότε ο Ηλίας στράφηκε στον Ελισαίο και του είπε «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις πριν αναλυφθώ». «Τη χάρη σου θέλω μόνο, δάσκαλε», απάντησε ο Ελισαίος. «Θέλω να έχω διπλή τη χάρη σου». «Μεγάλη χάρη μου ζητάς, Ελισαία. Αν αξιωθείς να με δεις την ώρα που θα αναλαμβάνομαι, τότε θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία σου». Και ενώ συζητούσε, ξαφνικά άστραψε. Σηκώθηκε δυνατός αέρας και αμέσως ένα πύρινο άρμα άρπαξε τον προφήτη Ηλία μέσα σε φλόγες που δεν έκαιγαν το σώμα του και ανέβηκε ψηλά και χάθηκε στον ουρανό. Έντρομος ο Ελισαίος φωνάζει «Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και ύπος αυτού». Δηλαδή «Πάτερ, εσύ ήσουν τα άρματα και το υπηκό του Ισραήλ, η δύναμή του. Τώρα που φεύγεις, τι θα γίνει». Γεμάτος θλίψη ο Ελισαίος σχίζει τα ρούχα του για να δηλώσει το πένθος του. Εκείνη την ώρα έλαβε από ψηλά την μιλωτή του προφήτη Ηλία. Όταν έφτασε στον Ιορδάνη, χτύπησε με τη μιλωτή τα νερά, μα εκείνα δεν χωρίστηκαν. «Πού είναι ο Θεός του Ηλία?» ανέκραξε και ξανακτύπησε τα νερά με αποφασιστικότητα. Αμέσως εκείνα χωρίστηκαν στα δύο και έτσι πέρασε στην αντίπερα όχθη, ενώ οι άλλοι προφήτες μόλις είδαν το θαύμα φώναξαν «Το πνεύμα του προφήτη Ηλία αναπαύτηκε πάνω στον Ελισαίο». Τότε όλοι με μεγάλο σεβασμό τον προσκύνησαν. Ο Ελισαίος μετά από αυτά και για 50 περίπου χρόνια, από το 850 μέχρι
το 800 π.Χ. άσκησε το προφητικό του λειτουργήμα στο βασίλειο της Σαμάριας. Παρότρινε ακούραστα τους Ισραηλίτες να απέχουν από τους ξένους θεούς. Ο Ελισαίος φανέρωνε την αλήθεια του κηρύγματός του με θαύματα και με τον τρόπο αυτό προτύπωνε το έργο του Σωτήρος Χριστού. Από τα θαύματα αυτά που τέλεσε ο προφήτης Ελισαίος αναφέρουμε ελάχιστα. Οι κάτοικοι της Ιεριχούς πήγαν και τον παρακάλεσαν να έλθει στην πόλη τους γιατί τα νερά έφερναν πόνους και στήρωση στις γυναίκες. Ο Άγιος πήγε έξω από την πόλη στην πηγή των υδάτων και έριξε μέσα στα νερά αλάτι λέγοντας «Αυτά προστάζει ο Κύριος, γιάτρεψα τα νερά και δεν θα προέλθει από αυτά στο εξής θάνατος η στήρωση». Επίσης, μαζί με άλλους προφήτες κατέβηκαν στον Ιορδάνη και έκοβαν ξύλα. Σε κάποια στιγμή το τσεκούρι ενός έπεσε μέσα στα νερά και χάθηκε στο βυθό. Εκείνος κατέφυγε στον Ελισαίο, ο οποίος έκοψε ένα μικρό ξύλο και το πέταξε μέσα στο νερό στο σημείο που είχε πέσει το τσεκούρι. Αμέσως τότε το σιδερένιο τσεκούρι ανέβηκε στην επιφάνεια του νερού από όπου το πήρε ο άνθρωπος που το είχε χάσει. Στο θαύμα αυτό διαγράφεται ο τύπος του σταυρού δια του οποίου ανεσύρθη από το βυθό της αμαρτίας η πεσούσα φύση του ανθρώπου. Η χάρις του Θεού λοιπόν ενεργούσε μέσω αυτού και όχι μόνο στυλίτευε δια του λόγου του την αμαρτία, αλλά και τιμωρούσε όπως συνέβη με τον Γιεζή, αλλά και με κάποια ασεβή παιδιά. Ακόμα με τις προσευχές του ο Ελισαίος και νεκρό ανέστησε, εμφυσώντας του πνοή ζωής. Ο Ελισαίος, αφού επιτέλεσε εξαίσια θαύματα, γέροντας αρρώστησε και βάδιζε προς το τέλος. Κοντά του ήρθε ο βασιλιάς του Ισραήλ, Ιωάς, που θρηνούσε τη μεγάλη απώλεια. Ο προφήτης, αφού του προείπε ότι θα νικήσει τους Ασσυρίους, ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Τον έθαψαν με πολλούς θρήνους στη Σεβαστούπολη της Σαμάριας. Έπειτα από ένα χρόνο, σε μια επιδρομή των Μωαβιτών, θέλησαν να θάψουν κάποιον στον τάφο του προφήτη. Αλλά μόλις αυτός άγγιξε τα οστά του Ελισαίου, επανήρθε στη ζωή. Πώς να μην αναφωνεί με θαυμασμό ο σοφός Σολομών στο βιβλίο του «Σοφία Σειρά»? «Εν τη ζωή αυτού επί σε τέρατα και εν τελευτή θαυμάσια τα έργα».

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

Στο 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, στο 8ο κεφάλαιο του Ματθαίου βλέπουμε έναν γραμματέα ειλικρινή, έναν νομοδιδάσκαλο που ενθουσιάστηκε από τη διδασκαλία του Χριστού μας και του είπε «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου εάν απέρχει, όπου και αν πας». Και ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, θέλοντας να του δείξει τον δρόμο της θυσίας, τον δρόμο της αυταπάρνησης και της αυτοθυσίας που βαδίζει ο ίδιος, του απάντησε «Εαλόπεκες, φολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει, και οι αλεπούδες και τα πουλιά κάπου έχουν μια φωλιά, κάπου να κουρνιάσουν, κάπου να ησυχάσουν. Ο Υιός όμως του ανθρώπου που ήλθε να θυσιαστεί

0: νεκροί, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό ή είναι αδιάφοροι ή αντιτίθενται στο Θεό και την Αγία Διδασκαλία Του, είναι πνευματικώς νεκροί. Όταν μπαίνει μέσα στην αίθουσα ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, ανεβαίνει πάνω στην έδρα και από εκεί διδάσκει τους μαθητές του. Και ο τέλειος διδάσκαλος, ο τέλειος καθηγητής, ο καθηγητής της αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ανέβηκε πάνω στην έδρα του Σταυρού και από εκεί ο καθηγητής του πόνου δίδαξε και διδάσκει διαχρονικά στους ανθρώπους τον δρόμο της σωτηρίας, που είναι δρόμος θυσίας, δρόμος αυταπάρνησης, δρόμος ανιδιοτέλειας και δρόμος αυτοθυσίας.
1: Όταν μάλιστα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός κάλεσε τους μαθητάς του, τους πρώτους μαθητάς του, μαθαίνουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, τους είπε κάτι το οποίο ακούγεται ως προκλητικό και αφελές. Ελάτε, τους λέει, και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Το συγκλονιστικό όμως είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με πραγματική αφελότητα καρδίας, αφέντες άπαντα, ακολούθησαν αυτό. Δηλαδή, άφησαν τα πάντα, άφησαν οικογένειες, άφησαν τα σύνεργα της δουλειάς τους, την περιουσία τους ολόκληρη, το βιοπυριστικό τους επάγγελμα και ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό σε μία πρόσκληση η οποία είναι ανθρωπίνως ακατανόητη και έχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Τι σημαίνει πίσω ημάς αλλής ανθρώπων? Όμως, ακριβώς αυτή η αυταπάρνηση των μαθητών είναι το μεγάλο δίδαγμα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό που επαγγέλλεται το Ευαγγέλιο, την αιώνιο ζωή. Αν ο άνθρωπος δεν απαρνηθεί τον εαυτό του, αν δεν απαρνηθεί τα πάντα, δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Και αν ο άνθρωπος δεν ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να φτάσει στον προορισμό του, που είναι η αγιότητα, δηλαδή η νίκη κατά του θανάτου, η αιώνια ζωή, ο παράδεισος, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα. Αυτό χρειάζεται να θυμόμαστε. Ότι κάθε φορά πρέπει να απαρνούμεθα το εγώ μας. Πρέπει να απαρνούμεθα τον εαυτό μας. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, για να μην είμαστε μόνο θεωρητικοί, αλλά να μπαίνουμε στην πρακτική πνευματική ζωή, στην εκκλησιαστικότητα, αυτή η αυταπάρνηση του εγώ, αυτή η αυταπάρνηση είναι το να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεριζώσει από μέσα του τις αμαρτίες. Όταν πηγαίνω στην εκκλησία, όταν πηγαίνω στο πνευματικό μου, όταν εκεί βγάζω όλα εκείνα τα οποία με βαραίνουν, όλα εκείνα για τα οποία, να το πω διαφορετικά, ντρέπομαι. Εκείνη την ώρα, όταν νεκρώνω τον εγωισμό μου, όταν χάνω την αξιοπρέπειά μου όπως τη θεωρεί ο κόσμος, εκείνη την ώρα γίνομαι καινούριος άνθρωπος. Εκείνη την ώρα γίνομαι μαθητής του Ιησού Χριστού. Αυτό σημαίνει ακολουθώ τον Ιησού Χριστό. Σημαίνει ταπεινώνομαι, σημαίνει αδιαφορώ για τα πάντα και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να βρίσκομαι δίπλα σε αυτόν ο οποίος επαγγέλλεται αιώνια ζωή ή μάλλον καλύτερα σε αυτόν τον οποίος είναι η αιώνια ζωή. Αυτό ήταν το μεγάλο δίδαγμα το οποίο μας έδωσαν οι μαθητές του Ιησού Χριστού, οι Άγιοι Απόστολοι, όταν τους κάλεσε ο Κύριός μας να γίνουν μαθητές του. Μας δίδαξαν ότι όσο πιο πολύ απαρνείσαι το εγώ σου και τον εαυτό σου για να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό, τόσο πιο πολύ έχεις την εσωτερική πληρότητα. Αυτό το οποίο πολύ απλά τους είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι όποιος για μένα και για το Ευαγγέλιο αφήσει γονείς, αφήσει υλικά αγαθά, εκατονταπλασίων αλείψεται και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει.
0: Πολύ ωραία, σεβασμιότατε. Και θυμάμαι τώρα παρόμοια λόγια που λέει ο Χριστός μας στο 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Διαβάζουμε εκεί τα εξής. «Και προσκαλεσάμενος των όχλων, συν τις μαθητές αυτού, είπεν αυτής, ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν, και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γάρα αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν,

0: ως δα να απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Αφού προσκάλεσε τον όχλο και τους μαθητές του, τους είπε, είναι αυτοκράτορος ο Χριστός, είναι άρχοντας, δεν πιέζει κανέναν, ώστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ελεύθερα, συνειδητά, υπεύθυνα και να γίνει μαθητής μου, άρθρον πρώτον, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, δηλαδή πρέπει να απαρνηθεί τον παλαιό εαυτό του, τον κακό εαυτό του, με τα πάθη, τις κακίες, τις αδυναμίες, τα ελαττώματα, τους εγωισμούς, τους θυμούς, τις ιδιοτροπίες κτλ. Να με ακολουθήσει και να σηκώσει και αυτός τον σταυρό, όπως θα τον σηκώσω εγώ, έτσι να τον σηκώσει και αυτός. Και ανάλογα, μπορεί να χρειαστεί ακόμα και να μαρτυρήσει, να πεθάνει προς χάριν μου, όπως το έπραξαν εκατομμύρια μάρτυρες, οι οποίοι πήγαιναν στο μαρτύριο και στον σταυρό με χαρές και με τραγούδια, σαν να πήγαιναν σε γάμους και σε πανηγύρια, διότι είχαν νικήσει μέσα τους την ιδέα του θανάτου, είχαν γίνει από τούτη τη ζωή αθάνατοι, αφού αραβωνιάστηκαν με τον αθάνατο, τον παράκλητο, το Άγιον Πνεύμα. Διότι λέγει, όποιος θέλει να γλιτώσει τη ζωούλα του, αυτή την πρόσκαιρη ζωή, θα χάσει την αιώνια ζωή, αφού προηγουμένως αρνηθεί δηλαδή τον Χριστό. Όποιος όμως δώσει την ψυχή του, δηλαδή θυσιάσει την ζωή του, χάριν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Αυτός θα σώσει τη ζωή του. Αυτός θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Αλλά δεν κερδίζει μόνο την αιώνια ζωή, αλλά από τούτη τη ζωή έχει μέσα του αιώνια ζωή, διότι έχει μέσα του τον Χριστό, που όπως πολύ ωραία είπατε προηγουμένως και λέγει και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τέλος της πρώτης καθολικής του επιστολής, ότι αυτός ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα από αυτά τα λόγια του Χριστού. Και προχωρώντας λίγο στο 13ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, του Ματθαίου, εκεί λέει ο Χριστός μας, ως εάν, διορθώνω, στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, ως εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος, και γάρο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Με απλά λόγια, όποιος από σας θέλει να γίνει μέγας, πρέπει σε τούτη τη ζωή με την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, την ταπεινότητα, την αγάπη, να είναι διάκονος, τελευταίος, να είναι μικρός, να είναι υπηρέτης των άλλων. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος ανάμεσά σας, αυτός πρέπει να γίνει έσχατος, να γίνει δηλαδή τελευταίος και να υπηρετεί και να διακονεί τους άλλους με αγάπη και ταπείνωση. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου, λέγει ο Χριστός μας, δεν ήρθε εδώ στη γη να διακονηθεί, να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε να διακονήσει και να υπηρετήσει. Ήρθε και έγινε δούλος των δούλων του. Αυτός μας έπλυνε τα πόδια. Δεν του πλύναμε εμείς τα πόδια και δεν σταυρωθήκαμε εμείς για Αυτόν. Αυτός σταυρώθηκε για μας και ήρθε να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Εδώ, να μου επιτρέψετε, σεβασμιότατε, και εσείς σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να ανοίξω μια παρένθεση. Στην Αγία Γραφή, το επίθετο «ο πολλής, η πολλή, το πολλή», άλλοτε σημαίνει «πολλής» ή «πολλοί άνθρωποι», όπως λέμε σήμερα «πολλοί άνθρωποι», και άλλοτε «η πολλή» δεν σημαίνει «πολλοί», αλλά «πάντες». Λέγει για παράδειγμα ο Χριστός μας, «πολλοί οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί». «Πολλοί» δεν σημαίνει «πολλοί» κατά λέξη, αλλά «πάντες». Γιατί λέει σε άλλο σημείο, «δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, πάντες, όλοι, άρρωστοι, αμαρτωλοί, θλιμμένοι, πονεμένοι, κουρασμένοι, ελάτε κοντά μου με πίστη και μετάνοια, και εγώ θα σας ξεκουράσω, θα σας αναπαύσω και θα σας χαρίσω ζωή την αιώνια». Στο 26ο κεφάλαιο του Ματθαίου, εκεί που παραδίδει τα Άγια Μυστήρια κατά τον μυστικό δείπνο στους Αγίους Αποστόλους, λέγει: «Πείετε εξ αυτού πάντες, όλοι, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων». Δηλαδή χύνεται για λίγους ή για πολλούς, αφού λέει «πείετε εξ αυτού πάντες». Άρα το «πολλών» εδώ σημαίνει πάντες, που χύνεται το αίμα για όλους τους ανθρώπους και έδωσε τη ζωή του λίτρων αντί πολλών, δηλαδή αντί πάντων. Στο πέμπτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου λέει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός: «Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, ενή πάντες οι εν της μνημείης ακούσονται της φωνής αυτού», του Χριστού δηλαδή, «και απελεύσονται οι μεν δίκαιοι η ζωή αιώνιον, οι δε άλλοι η σκόλαση αιώνιον». Απ' την άλλη μεριά, ο προφήτης Δανιήλ στο 12ο κεφάλαιο του βιβλίου του εκφράζεται ως εξής: «Και πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι εγερθίσονται, ούτι εις ζωήν αιώνιον και ούτι εις εσχήνιν και ονειδισμόν αιώνιον». Δεν σημαίνει ότι θα αναστηθούν πολλοί, αλλά θα αναστηθούν πάντες. Εδώ η λέξη «πολλοί» ερμηνεύεται πάντες. Όχι πολλοί, αλλά όλοι όσοι κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα αναστηθούν, και άλλοι θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή και άλλοι θα ντροπιαστούν αιώνια. Έτσι, ο καθηγητής της αυταπάρνησης, ο καθηγητής του πόνου, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ήλθε να θυσιαστεί για όλους, όχι υπέρ πολλών, υπέρ πολλών σημαίνει υπέρ πάντων, και όπως το λέει αλλού, ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν στην επίγνωση της αλήθειας.
1: Το κακό είναι ότι οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε αυτή την πρόσκληση, διότι αυτή η πρόσκληση όταν την αποδέχεσαι είναι δρόμος θυσίας. Και ο άνθρωπος δυστυχώς έλκεται περισσότερο από την ίσονα προσπάθεια, δηλαδή θέλει να κάνει λίγα και να αποκτάει πολλά. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει να αγωνιζόμαστε διαρκώς και να μην έχουμε κανένα ιδιωτελές ενδιαφέρον για το τι πρόκειται να λάβουμε. Θέλω να το πω με μια πολύ όμορφη και διδακτική ιστορία, όλο αυτό το οποίο είναι η ουσία της μαθητείας στον Ιησού Χριστό, όλο αυτό το οποίο είναι η διδασκαλία και το μάθημα στο Ευαγγέλιο. Κάποτε ένας ληστής μετανόησε για όσα είχε κάνει και πήγε σε έναν ασκητή. Εκεί λοιπόν εξομολογήθηκε και του είπε του ασκητού ότι θα ήθελα να μείνω κοντά σου για να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να λάβω άφεση αμαρτιών και να κερδίσω την αιώνια ζωή. Ο ασκητής του είπε: «Μπορείς να καθίσεις, να ξέρεις», του λέει, «ότι ο αγώνας σου θα είναι πνευματικός, και εκεί έξω, στην αυλή του κελιού, του ασκητηρίου, υπάρχουν τρία κούτσουρα. Το διακόνημά σου είναι κάθε μέρα να τα ποτίζεις και να ξέρεις, όταν αυτά τα κούτσουρα τα ξερά τα βγάλουν βλαστούς, σημαίνει ότι ο Θεός έχει πλέον δεκτεί την δάνειά σου». Πράγματι, ο πρώην ληστής αρχίζει να κάνει αυτό που του είπε ο πνευματικός του. Με μεγάλη αυταπάρνηση ζει μέσα στο ασκητήριο, κάθε μέρα ποτίζει τα τρία κούτσουρα και με αυτόν τον τρόπο κάποια στιγμή μένει μόνος του, διότι ο ασκητής ήταν μεγάλος στην ηλικία και πέθανε. Όταν πέθανε λοιπόν ο πνευματικός του πατέρας, αυτός συνέχισε να κάνει πνευματικό αγώνα, ο πρώην ληστής, και να ποτίζει βεβαίως και τα τρία κούτσουρα. Έγινε σε όλο τον κόσμο γνωστός για τους αγώνες του και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, άλλοι από περιέργεια και άλλοι από ευλάβεια ήθελαν να τον επισκέπτονται. Όταν ο πρώην ληστής είδε αυτήν την ευλάβεια προς το πρόσωπό του και ότι τόσος πολλής κόσμος έρχεται για να λάβει την ευχή του, σκέφτηκε ότι ο δικός μου αγώνας είναι αγώνας αυταπαρνήσεως, Είναι αγώνας πνευματικής ασκήσεως και ταπεινώσεως. Δεν μπορώ εγώ να κάνω αυτό το πράγμα και κάθε μέρα να γίνομαι αντικείμενο ευλαβίας από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ. Θα πάω πιο βαθιά μέσα στην έρημο για να μην με βρίσκει κανείς. Ωστόσο, θα έρχομαι να ποτίζω τα τρία κούτσορα, γιατί αυτό είναι το διακόνημα που μου ανέθεσε ο πνευματικός μου, και θα ξέρω ότι όταν θα βλαστήσουν αυτά, ο Θεός θα έχει δεχθεί την μετάνοιά μου. Πράγματι λοιπόν, χωρίς να σκεφτεί ούτε το πώς θα διαβιώσει, ούτε το τι θα βρει πιο βαθιά μέσα στην έρημο, σηκώνεται και φεύγει. Όταν λοιπόν έρχεται την επόμενη μέρα στο παλιό ασκητήριο για να ποτίσει τα κούτσουρα, βλέπει ότι το πρώτο κούτσουρο είχε ήδη βλαστήσει. Πράγματι λοιπόν, ο ασκητής συνέχισε να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να πηγαίνω έρχεται στο παλιό ασκητήριο από την καινούρια του πλέον βάση για να ποτίζει τα κούτσουρα και να καλλιεργείται εσωτερικά μέσα από αυτήν την αυταπάρνηση. Το παράδοξο είναι ότι από την πρώτη μέρα έβλεπε σε ένα συγκεκριμένο δέντρο της διαδρομής ένα δυσάκι, ένα σακουλάκι δηλαδή της εποχής εκείνης, το οποίο είχε μέσα κάποια τρόφιμα. Δόξαζε το Θεό, έπαιρνε αυτό το σακουλάκι και μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να συντηρείται. Χωρίς να μπει στη διαδικασία πώς βρέθηκε αυτό το σακουλάκι με τα τρόφιμα στη διαδρομή του. Αυτό λοιπόν γινόταν κάθε μέρα. Καθώς συνέχισε τη διαδρομή, κάποια στιγμή, επανερχόμενος στο ασκητήριό του από το πότισμα που είχε κάνει στα κούτσορα, συναντάει στον δρόμο ένα ληστή. Ο ληστής αυτός, έφυπος, βγάζει από τη θήκη ένα μεγάλο σπαθί της εποχής και λέει στον ασκητή ότι αυτή τη στιγμή εγώ θα σε σκοτώσω. Ο ασκητής, έχοντας καλλιεργήσει τον εαυτό του και έχοντας προσεγγίσει αυτό το οποίο ονομάζουμε αυταπάρνηση, κοιτάζει τον ληστή με παρησία και του λέει: «Αδελφέ μου, δεν φοβάμαι το θάνατο. Εκείνο που θέλω όμως να σου πω είναι ότι κι εγώ ληστής ήμουνα. Φρόντισε να μην χάσεις την ψυχή σου». Όταν ο έφυπος ληστής ακούει αυτά τα λόγια, βάζει στη θήκη το σπαθί και κάνει μεταβολή στο άλογο και σηκώνεται και φεύγει. Ο ασκητής βλέπει ότι όταν πάει να ποτίσει τα κούτσορα, και το δεύτερο κούτσορο έχει βγάλει βλαστό. Συνεχίζει να κάνει κάθε μέρα την ίδια διαδρομή. Κάθε μέρα βρίσκει επάνω σε ένα δέντρο αυτό το σακουλάκι, το δυσάκι, το οποίο είχε μέσα τρόφιμα. Και αφού περνάει κάμποσος καιρός, ξαναβλέπει τον ληστή, τον έφυπο, ο οποίος αυτή τη φορά είναι πολύ εξαγριωμένος και απειλεί τον ασκητή μας πλέον, τον πρώην ληστή, ότι τώρα ήρθε η τελευταία στιγμή της ζωής του. Ο πρώην ληστής, ο ασκητής μας, γονατίζει και με δάκρυα στα μάτια λέει στον ληστή που τον απειλούσε: «Αδελφέ μου, στο είπα και την προηγούμενη φορά, δεν με φοβίζει ο θάνατος. Όμως σε παρακαλώ, επειδή και εγώ ήμουν ληστής, επειδή και εγώ είχα κάνει εγκλήματα, μετανόησε για αυτή τη ζωή την οποία κάνεις, γιατί κινδυνεύεις να χάσεις την ψυχή σου». Και εκείνη την ώρα γίνεται το εξής συγκλονιστικό. Ο έφυπος ληστής κατεβαίνει κάτω από το άλογο του. Πετάει κατά γης το σπαθί, σηκώνει τον πρώην ληστή, τον ασκητή μας, και του λέει: «Όταν σε έβλεπα στο ασκητήριο να γίνεσαι αντικείμενο τιμής και ευλαβίας από τον κόσμο, θεώρησε ότι είσαι κάποιος φαντασμένος, ο οποίος κάθεσαι μέσα στο κελί σου για να μπορείς με αυτόν τον τρόπο να θρέφεις τον ναρκισισμό σου. Όταν όμως είδα ότι έφυγες από το κελί και πήγες πιο βαθιά στην έρημο, με συγκλώνησες και γι' αυτό κάθε μέρα σου έβαζα σε ένα δέντρο τρόφιμα για να έχεις να τρως. Όταν σε συνάντησα για πρώτη φορά και σε απείλησα ότι θα σε σκοτώσω και μου είπες ότι δεν φοβάσαι το θάνατο, είναι η αλήθεια ότι όχι απλά συγκλονίστηκα, αλλά άρχισα να σκέφτομαι αν είμαι σε σωστό δρόμο. Τώρα όμως που σε βλέπω γονατιστό να κλαις για μένα, σου λέω ότι μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει και θέλω πλέον να ζήσω μαζί σου για να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου. Η ιστορία μας τελειώνει ότι ο ληστής μαζί με τον πρώην ληστή, τον ασκητή, όταν πήγαν για να ποτίσουν τα κούτσουρα, είδαν ότι και το τρίτο κούτσουρο είχε βγάλει βλαστό. Που σημαίνει, όπως καταλαβαίνουμε όλη αυτή η ιστορία, ότι η διδασκαλία και η μαθητεία στο Ευαγγέλιο έχουν να κάνουν με την αυταπάρνηση και με την προσφορά όλου του είναι μας στο Θεό και στον συνάνθρωπο. Όσο πιο πολύ αρνούμε τον εαυτό μου, όσο πιο πολύ απαρνούμε το εγώ μου, όσο πιο πολύ προσφέρομαι στο Θεό και στον συνάνθρωπο, τόσο πιο πολύ κερδίζω την ψυχή μου, και αν εγώ κερδίσω την ψυχή μου, χιλιάδες άνθρωποι γύρω μου θα κερδίσουν την ψυχή τους.
0: Είναι αυτό που λέει, με άλλα λόγια, ο Χριστός μας στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Αύτη εστίν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τις την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Καινούρια εντολή η δικιά μου είναι να αγαπιέστε μεταξύ σας οι άνθρωποι, όπως σας αγάπησα εγώ. Μεγαλύτερη από αγάπη από αυτή κανένας δεν έχει, να δώσει και την ίδια του τη ζωή χάριν των φίλων του, και εννοεί ο Χριστός τον εαυτό του. Και συνεχίζει, «Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Και εσείς είστε φίλοι μου, εάν εφαρμόζετε, εάν πράτετε όσα εγώ σας διδάσκω, σας παρακινώ και σας προτρέπω». Ένα παράδειγμα σχετικό έχουμε στα χρόνια της χιτλερικής κατοχής, στο Auschwitz. Κατά ένα περίεργο και μυστηριώδη τρόπο εξαφανίστηκε ένας εχμάλωτος, ένας φυλακισμένος. Τότε οι δήμοι επέβαλαν ποινή θανάτου δια της πείνας σε 10 ανθρώπους. Βγήκαν με αυστηρό και βλοσιρό ύφος και είπαν, το νούμερο τάδε, το νούμερο τάδε θα πεθάνουν δια της πείνας. Είπαν τα πρώτα νούμερα 9. Στο τέλος, ο 10ος βγήκε χλωμός, κίτρινος και με λιγμούς είπε, «Αχ τα παιδιά μου», γιατί είχε πολλά, 8-9 παιδιά. Τότε άστραψε το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης, διότι η αυταπάρνηση δεν είναι χάρη της αυταπάρνησης, όλα είναι για την αγάπη, όλα γίνονται από αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Βγήκε κάποιος άλλος και με βήμα θαρετό προχώρησε μπροστά στον Δήμιο και ο Δήμιος ξαφνιάστηκε και αμέσως έβγαλε το περίστροφο και λέει, «Τι θέλει αυτό το πολωνικό γουρούνι εδώ, ποιος είσαι εσύ», λέει, «και τι θέλεις». Ήρθα, λέει, «να πεθάνω στη θέση αυτού του τελευταίου». «Ποιου τελευταίου?» «Αυτού που έχει πολλά παιδιά». «Και γιατί θέλεις να πεθάνεις?» «Γιατί εγώ δεν έχω παιδιά και η ζωή μου δεν έχει μικρότερη αξία, ενώ αυτός έχει τόσα παιδιά και πρέπει να ζήσει». Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός εγκολπώθηκε αυτή την διδασκαλία του καθηγητού του μαρτυρίου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είπε, «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τις την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Και επειδή τα παραδείγματα αρέσουν σε όλα τα παιδιά, ηλικίας 4 έως 104 ετών, μετά αρχίζουν ίσως και τα γεράματα, θα πω ένα άλλο δεύτερο παράδειγμα, με την ευλογία σας σεβασμιότατε. Στα μέσα περίπου του προηγούμενου αιώνα, όπου υπήρχε πολύ φτώχεια και δεν υπήρχε το κράτος πρόνοιας, δεν υπήρχε η κοινωνική πρόνοια, σε μια επαρχιακή πόλη συστήθηκε ένα φιλανθρωπικό σωματείο. Αυτό το σωματείο κατάφερε και έφτιαξε έναν παιδικό, έναν ωραιότατο παιδικό σταθμό, με δύο θάλαμους. Στον ένα θάλαμο τα παιδιά έτρωγαν και έπαιζαν τα παιχνίδια τους και στο άλλο θάλαμο το μεσημέρι κοιμόντουσαν και οι μητέρες είχαν ήσυχο το κεφάλι τους και έρχονταν το βραδάκι και έπαιρναν τα παιδιά τους. Όμως, ο εφοπλιστής εκείνος, ο οποίος τροφοδοτούσε οικονομικά και στήριζε οικονομικά αυτό τον παιδικό σταθμό, ευνηδίως ξαφνικά πέθανε. Τότε οι υπεύθυνοι του φιλανθρωπικού σωματείου, επειδή τα έσοδα ήταν πενιχρά ολίγα, έβαλαν και λίγα οι γονείς, αλλά δεν έφταναν. Είπαν, παρακάλεσαν τον ιερέα της περιοχής εκείνης την Κυριακή την ερχόμενη, της Σταυροπροσκυνήσεως, που πηγαίνει πολλοί κόσμος στην εκκλησία, να απευθύνει ένα θερμό κήρυγμα για να βοηθήσουν όλοι, ώστε να στηριχθεί το ίδρυμα αυτό, ο παιδικός σταθμός. Πράγματι, ο ιερέας μίλησε με θερμά λόγια και μία κυρία πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας πέρασε με ένα κουτί και οι εισπράξεις όμως ήταν λίγες. Στο τέλος του ναού ήταν μια 25χρονη ανάπηρη κοπέλα με δύο δεκανίκια και αυτά τα δεκανίκια της τα χάρισε μια φιλάνθρωπη κυρία. Τόσο φτωχή ήταν. Η κυρία με το κουτί προσπέρασε γιατί τι να πάρω από αυτή, είπε, τι να μας δώσει αυτή. Όμως η 25χρονη κοπέλα την φώναξε. Έλα εδώ, της είπε. Και έβαλε πάνω στο κουτί τα δύο δεκανίκια. Δάκρυσε και της είπε, αυτό έχω, αυτό δίνω. Πουλήστε τα δεκανίκια για να στηριχθεί το ίδρυμα. Όταν το είδαν αυτό οι άλλοι άνθρωποι συγκινήθηκαν. Και κάποιος είπε, να περάσει πάλι από την αρχή το κουτί. Και τότε έπεσαν μέσα στο κουτί πολλά χαρτονομίσματα. Μερικές κυρίες έβγαλαν το χρυσό σταυρό τους. Άλλοι έβγαλαν τα ρολόγια τους, αξίας ρολόγια και τα έδωσαν. Ένας πλούσιος κρεοπόλης είπε, εγώ θα δίνω το κρέας. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Τα δύο δεκανίκια της ανάπηρης της άρρωστης κοπέλας που στήριζαν την ίδια, τώρα περιέργως στήριξαν το ίδρυμα. Στήριξαν τον παιδικό σταθμό. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή μας όλοι πρέπει να είναι μια θυσία. Θυσία για τον Χριστό και θυσία από αγάπη για τον συνάνθρωπο.
1: Επειδή βλέπω ότι ο τηλεοπτικός μας χρόνος παρέρχεται, εγώ θέλω να κλείσω με μια φράση από το Ιερό Ευαγγέλιο που είναι πολύ διδακτική. Ο Κύριος μας έχει πει, υποτύπων διάγνωσης αλλά και προτροπής, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις τη γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, καρπών πολύ εμφέρει. Δηλαδή, παίρνει μια εικόνα από τη γεωργική ζωή και λέει ότι αν πάρεις ένα σπυράκι σιτάρι και το αφήσεις μέσα στο βάζο, ένα σπυράκι έχεις, ένα σπυράκι θα έχεις. Εάν πάρεις το σπυράκι από το βάζο και το ρίξεις μέσα στο χώμα, το σπυράκι θα σαπίσει. Όμως, θα βγάλει βλαστάρι, το οποίο επάνω θα έχει πάρα πολύ καρπό. Είναι η συμπίκνωση όλου του νοήματος της αυταπάρνησης και της νέκρωσης του κακού εαυτού μας. Όσο πιο πολύ πεθαίνουμε για τον Χριστό, ως προς την αμαρτία και τα πάθη, τόσο πιο πολύ δίνουμε πνευματικούς καρπούς. Στο Άγιον Όρος το λένε με μία φράση. Όσοι έχουν πάει θα το έχουν δει, ότι μέσα σε μια κορνίζα υπάρχει αυτό το ρητό, το οποίο οι αγιορείτες έχουν ως τη διδασκαλία ζωής. Εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Είναι αυτό το οποίο μας διδάσκει τι είναι ζωή και τι είναι θάνατος. Ζωή είναι όταν ο άνθρωπος κάθε μέρα νεκρώνει τον κακό εαυτό του και γίνεται καινούριος, ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό. Αν ο άνθρωπος θελήσει απλά και μόνο να επιβιώνει πάνω σε αυτόν τον κόσμο, τότε έρχεται και γίνεται πράξη η διάγνωση του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει. Δηλαδή, κατ' όνομα είσαι ζωντανός επειδή αναπνέεις. Όμως, στην ουσία ήδη είσαι νεκρός. Με αυτόν τον τρόπο εγώ κλείνω τη σκέψη μου, λέγοντας ότι η αυταπάρνηση την οποία έδειξαν οι μαθητές στο κάλεσμα του Κυρίου, ο οποίος τους είπε το παράδοξο, ελάτε και θα σας κάνω αλλιείς ανθρώπων, θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Και αυτοί, χωρίς να σκεφτούν τίποτα, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν τον Ιησού Χριστό, πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα συνέχει και όλους εμάς στη ζωή μας, κάθε φορά να νεκρώνουμε το εγώ μας, να νεκρώνουμε τον κακό εαυτό μας, να εξομολογούμε τις αμαρτίες μας, να τσαλαπατάμε αυτό το οποίο ο κόσμος θεωρεί αξιοπρέπεια, ώστε να έχουμε την εσωτερική πληρότητα ότι είμαστε παιδιά του Θεού, άνθρωποι της ταπεινώσεως, που επειδή πατάμε πολύ καλά στο χώμα και κοιτάμε πάντα προς τον προορισμό μας που είναι ο ουρανός, δεν πρόκειται να χάσουμε την πορεία μας.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε δύο μικρές ιστοριούλες και με συντομία από το γεροντικό. Ο Άγιος Παφνούτιος ήταν μεγάλος και αυστηρός ασκητής. Δεν έβαλε ποτέ σταγόνα κρασί στο στόμα του και το νερό και αυτό το έπινε με μέτρο. Όμως μια μέρα, καθώς περπατούσε στην έρημο, έπεσε πάνω σε μια συμμορία ληστών που εκείνη την ώρα έτρωγαν και έπιναν. Ο αρχηγός αυτής της συμμορίας, ο αρχιληστής, γνώριζε τον ασκητή και γνώριζε ότι δεν πίνει καθόλου κρασί και γέμισε το ξύλινο μεγάλο ποτήρι του με κρασί και με το σπαθί, με την απειλή του σπαθιού, του είπε «Πιες το, αλλιώς θα σε σφάξω». Ο Άγιος Παφνούτιος ήπιε το κρασί και του είπε «Δεν το πίνω για να σώσω το κεφάλι μου, αλλά το πίνω γιατί πιστεύω πως με αυτό το κρασί θα σωθείς και εσύ και θα δοξαστείς και στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα». Αυτά τα καλά λόγια, ο καλός τρόπος του ασκητού, έβαλαν μετάνοια μέσα στον αρχιληστή και υποσχέθηκε στον Άγιο Παφνούτιο ότι δεν θα ξαναδικήσει άνθρωπο. Το ίδιο έκαναν και οι άλλοι ληστές. Υποσχέθηκαν ότι θα γίνουν άλλοι άνθρωποι, καινούργοι άνθρωποι, άνθρωποι ευεργετικοί για την κοινωνία και το παράδειγμα αυτό της αυταπάρνησης, που αρνήθηκε δηλαδή το θέλημά του. Ο Άγιος Παφνούτιος μας διδάσκει πως με αυτό κέρδισε τον αρχιληστή και όλη τη συμμορία του. Και το δεύτερο και τελευταίο, τα χρόνια του μεγάλου Αντωνίου, του μεγάλου καθηγητού της ερήμου, ένας μεγάλος ασκητής, καθώς προχωρούσε στο δρόμο, συνάντησε έναν νέο ταλέπορο, δαιμονισμένο. Βασανίζονταν από το πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα, όπως το βλέπουμε αυτό μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Σκέφτηκε ο ασκητής, αυτός ο νέος να προσευχηθεί δεν μπορεί, να νηστέψει δεν μπορεί. Και αφού λέει ο Χριστός μας τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται η μίαν προσευχή και νηστεία, παρεκάλεσε τον Θεό και είπε «Κύριέ μου, βγάλε το δαιμόνιο από αυτό τον νέο και ας έρθει μέσα σε μένα». Και ο Θεός βλέποντας την μεγάλη του αυταπάρνηση επέτρεψε να βγει το δαιμόνιο από το ακάθαρτο. Από το νέο αυτό ελευθερώθηκε ο νέος και μπήκε μέσα του. Βασάνιζε το δαιμόνιο τον ασκητή, αλλά ο ασκητής διπλασίαζε τις νηστείες και τις προσευχές τόσο πολύ που το δαιμόνιο δεν άντεξε άλλο και για την καθαρότητά του και για την αγωνιστικότητά του και την αυτοπιθαρχία του και την αυτοσυγκράτησή του και την μεγάλη του αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο έφυγε και από αυτόν. Αυτό μας διδάσκει και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε ότι αν θέλουμε και εμείς τον ουρανό να είμαστε πρώτοι μαζί με τους πρώτους που είναι η υπέρμαχος στρατηγός, η Παναγία μας, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο κορυφαίος Άγιος Απόστολος Παύλος και οι 12 αρχιστράτηγοι του Ευαγγελίου, του Ιησού Χριστού, οι 12 δηλαδή Απόστολοι και οι Άγιοι Πάντες σε τούτη τη ζωή, βαδίζοντας τον δρόμο που μας χάραξε ο Χριστός μας, να είμαστε έσχατοι, να είμαστε τελευταίοι, να είμαστε δούλοι, διάκονοι και υπηρέτες των άλλων με ταπείνωση και αγάπη. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά σήμερα είμαστε στην προγραμματισμένη συνάντησή μας στα πλαίσια αυτής της εκπομπής που προσπαθεί να προσεγγίσει κάποια μέρη από τον τεράστιο θησαυρό της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι φωτισμένοι άνθρωποι που φέρουν τον τίτλο των υμνογράφων της Εκκλησίας μας αξιοποίησαν την ελληνική γλώσσα για να εκφράσουν τις σκέψεις τους, για να περιγράψουν έννοιες και γεγονότα σχετιζόμενα με τη χριστιανική πίστη. Η τρέχουσα ενότητα, την οποία έχουμε προχωρήσει αρκετά, έχουμε υπερβεί το μέσον της πιστεύω, αναφέρεται στους τρεις κανόνες, δηλαδή στα τρία αθροίσματα οδών που είναι κατεξοχήν αφιερωμένα στο πρόσωπο της Παναγίας μας και είναι ο μικρός παρακλητικός κανόνας που όλοι τον ξέρουμε λίγο πολύ και συχνά τον ακούμε ή τον διαβάζουμε στο σπίτι μας σε κάθε περίσταση του βίου. Ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, τον οποίον η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί, αξιοποιεί στις πρώτες 13 ημέρες του Αυγούστου, στην περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου, και ο κανόνα του ακαθίστου ύμνου που ψάλλεται τις Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει τον μικρό παρακλητικό κανόνα και έχουμε προχωρήσει σημαντικά και στον μεγάλο. Στην περασμένη εκπομπή είχαμε εισέλθει στην προτελευταία οδή, την 8η οδή, από την οποία είδαμε τα δύο πρώτα τροπάρια.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή ανήκει στον Βασίλη Καλίνικοφ, έναν συνθέτη που έφυγε από τη ζωή σε πολύ νεαρή ηλικία, αλλά πρόλαβε να αφήσει κάποια σημαντικά έργα. Ίσως το πιο γνωστό από αυτά είναι η πρώτη του συμφωνία, από την οποία ακριβώς ακούμε αποσπάσματα στη σημερινή εκπομπή. Το τρίτο τροπάριο της 8ης οδής του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος ξεκινάει ως εξής: «Εντεζάλες εφεύρονσε λιμένα». Πάντα βέβαια αναφέρεται μεταφορικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς στη ζωή, και πολλές φορές αυτές οι δυσκολίες μας φέρουν μια ζάλη, μια σύγχυση, μια θόλωση του μυαλού. Και όπως το καράβι που στενταραγμένη θάλασσα που το κλειδονίζει αναζητεί ένα λιμάνι, έτσι λέει ο υμνογράφος προς την Παναγία, ότι και σένα σε βρήκα σαν λιμάνι στα ζητήματα εκείνα που με ζαλίζουν, που με ταλανίζουν, που με κλειδονίζουν μες στη ζωή μου. «Εν τες λύπες χαράν και ευφροσύνην». Το ένα είναι λοιπόν διάφορες σκοτούρες οι οποίες μας ταράζουν και δεν ξέρουμε πώς να τις αντιμετωπίσουμε. Το δεύτερο είναι πράγματα τα οποία μας δημιουργούν πολύ δυσάρεστη ψυχική κατάσταση, που μας θλίβουν, τις θλίψεις τις καθημερινές. Και σε αυτές τις λύπες, σε αυτές τις θλίψεις της ζωής, λέει ο υμνογράφος, σε βρήκα χαρά και ευφροσύνη. Ευφροσύνη είναι η ευχάριστη διάθεση, να έχουμε καλή διάθεση, το να αισθανόμαστε ότι τα πράγματα γύρω μας είναι καλά. Στη λύπη τη μεγάλη, το αντίδοτο και το αντίθετο είναι η χαρά και η ευφροσύνη. «Και εν τες νόσεις ταχυνήν βοήθειαν». Και στις αρρώστιες, να μια πάλι μεγάλη δοκιμασία που πολλές φορές συναντάμε στη ζωή μας, στις αρρώστιες λοιπόν σε βρήκα ταχυνήν. Ταχυνήν είναι εναλλακτική λέξη για το ταχεία, γρήγορη. Γρήγορη λοιπόν βοήθεια στις αρρώστιες. «Και εν της κινδύνης ρίστην και προστάτην εν της πειρατηρίης». Και στους διάφορους κινδύνους που αντιμετωπίζω μέσα στη ζωή μου, σε βρήκα ρίστην. Ρίστης είναι, πρέπει το ρήμα ρίωμε, και είναι αυτός που είναι ο φρουρός. Σε πιο ακριβή απόδοση είναι αυτός που αποκρούει κάποια επίθεση. Ρίωμε, προστατεύω ένα κάστρο, ας πούμε, από την επίθεση των εχθρών. Λοιπόν, έτσι και εδώ στους κινδύνους σε βρήκα αυτόν ο οποίος θα έρθει να αποκρούσει, να διώξει τους κινδύνους. «Και προστάτην εν της πειρατηρίης». «Πειρατήριον» είναι λέξη αντίστοιχη με τον, ετυμολογικά μάλλον αντίστοιχη με τον πειρασμό, σημαίνει τη δοκιμασία, την κάθε δύσκολη στιγμή. Άρα λοιπόν ο υμνογράφος μας λέει ότι στις ζάλες, στις λύπες, στις αρρώστιες, στους κινδύνους, στις δοκιμασίες, η Παναγία είναι για μας το λιμάνι, είναι η χαρά, είναι η ευφροσύνη, είναι η βοήθεια, είναι ο φρουρός, είναι ο προστάτης. «Χαίρε θρόνε πυρήμορφε Κυρίου». Ο προφήτης Ισαΐας σε ένα όραμά του περιγράφει τον θρόνο του Θεού σαν γεμάτο φωτιά. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε πολύ καλά. Προφανώς υποδηλώνει τη λάμψη, το φως που αναδίδει αυτός ο θρόνος του Θεού, ο οποίος δεν είναι θρόνος ενός συνηθισμένου βασιλιά, ενός συνηθισμένου άρχοντα. Ακριβώς αυτή την ανάμνηση λοιπόν της προφητείας του Ισαΐου μεταφέρει εδώ ο υμνογράφος, περιγράφοντας την Παναγία σαν τον πύρινο, για την ακρίβεια αυτόν που έχει μορφή φωτιάς, δεν είναι φωτιά, που έχει μορφή φωτιάς, θρόνο του Κυρίου. Σε έναν άλλο ύμνο που θα δούμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές, πάλι χρησιμοποιεί ο υμνογράφος, είναι ο ίδιος υμνογράφος, «Ηλιοστάλακτε θρόνε». Πάλι αναφέρεται στην Παναγία σαν τον θρόνο του βασιλέως. Γιατί τον θρόνο? Γιατί ας πάρουμε στο μυαλό μας και τις εικόνες πολλές φορές που έχουμε της Παναγίας με τον Χριστό.
Ο Χριστός κάθεται πάνω της και είναι σαν να είναι ένας νεαρός βασιλιάς που κάθεται πάνω στο θρόνο του. Θρόνος λοιπόν του Χριστού, του Θεού, υπήρξε η Παναγία και ο θρόνος αυτός του Θεού κατά το όραμα του Ισαΐου είναι σαν φωτιά. Χαίρε θεία και μαναδόχε στάμνε. Πάλι έχουμε μια έμπνευση από την Παλαιά Διαθήκη όταν οι Εβραίοι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και προχωρούσαν προς την Γη της Επαγγελίας που ο Θεός τους τροφοδοτούσε κάθε τόσο με το μάνα το οποίο το συνέλεγαν σε κάποιες στάμνες για να το μεταφέρουν και εδώ ακριβώς είναι μια θεία, η Παναγία και μαναδόχος και αυτή στάμνα η οποία περιέχει το μάνα. Υπό ποια έννοια περιέχει το μάνα, ότι όπως το μάνα ήταν η σωτηρία, θα πεθαίναν από την πείνα αλλιώς οι Ιουδαίοι μέσα στην πορεία αυτή στην έρημο, που δεν υπήρχε κάποια τροφή, δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι και για εμάς τους ανθρώπους η Παναγία είναι το μάνα, είναι η πηγή της σωτηρίας. Χαίρε χρυσή λιχνία, λαμπάς άσβεστη. Αυτό το τελευταίο πάρο είναι καθαρά λυρικό, δεν έχει σκοπιμότητα ηκεσίας, ύμνη με μια πλούσια πηγαία έμπνευση το πρόσωπο της Παναγίας κατά διαφόρους τρόπους. Εδώ λοιπόν την αναφέρει σαν μια χρυσή λιχνία που δίνει το φως, μια λαμπάδα η οποία δεν σβήνει ποτέ. Οι λαμπάδες οι ανθρώπινες κάποια στιγμή εξαντλούνται, σώνονται ή το καντήλι θα σωθεί το λάδι ή θα φύγει το κερί οτιδήποτε. Εδώ είναι λαμπάς άσβεστος. Χαίρε των Παρθένων δόξα. Χαίρε εσύ που είσαι η δόξα. Αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τον παρθενικό βίο έχουν σαν πρότυπο το πρόσωπο της Παναγίας και αυτή την δόξα που γνώρισε η Παναγία την λογαριάζουν πάρα πολύ σαν ένα εφόδιο στον δύσκολο αγώνα που δίνουμε στη ζωή. Και μητέρων οράισμα και κλαίος. Και για τις μητέρες, γιατί η Παναγία έχει και τις δύο αυτές λογικά συμβίβαστες ιδιότητες, είναι και παρθένος, υπόδειγμα για τους παρθένους της ζωής, και μητέρα. Και των μητέρων είναι το οράισμα, οράισμα αυτό το οποίο ομορφαίνει, το οποίο προσφέρει την ωραιότητα, την πνευματική ωραιότητα, και κλαίος. Κλαίος είναι συνώνυμο της δόξας, είναι επίσης μια άλλη λέξη που χρησιμοποιεί αυτό το ιδιαίτερα λυρικό τροπάριο.

0: Πάλι ο υμνογράφος, αναλογιζόμενος στις δυσκολίες του βίου και μιλώντας για λογαριασμό όλων των ανθρώπων, διερωτάται. Είναι μια σειρά από ερωτήσεις. Είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ερωτήσεις που καταλήγουν σε μία απάντηση. Πρώτη ερώτηση. Προς τι να καταφύγω άλλην αγνή? Αγνή είναι μια πολύ συχνή προσφώνηση για την Παναγία. Σε ποιαν άλλη, λέει, να καταφύγω? Πού να τρέξω, πού να προστρέξω, σε ποιον άλλη, πού να βρω καταφύγιο? Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι? Το δεύτερο ερώτημα. Πού λοιπόν να τρέξω, προσδράμω? Πηγαίνω τρέχοντας, ετούμενος βοήθεια ουσιαστικά, και να σωθώ. Πού πορευθώ? Πού να πάω? Ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν? Και πού, ποιο να βρω καταφύγιο? Ποιαν θερμήν αντίληψην? Πού να βρω μια βοήθεια που θα μου δοθεί με θέρμη, με όλη της τη διάθεση, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς όρους, χωρίς προαπαιτούμενα. Ποιαν εν τες θλίψες η βοηθών? Πού να βρω βοηθό στις θλίψεις μου? Βλέπετε ότι ο υμνογράφος, χρησιμοποιώντας μια σειρά από διαφορετικές λέξεις, εκφράζει τις ίδιες περίπου έννοιες με κάποιες αποχρώσεις. Αλλά ακριβώς αυτό είναι ένα παράδειγμα του πόσες πολλές δυνατότητες μας δίνει η ελληνική γλώσσα με τον πλούτο των λέξεών της και με τις λεπτές αποχρώσεις που υπάρχουν σε αυτές τις έννοιες. Σε ποιο άλλο να καταφύγω? Πού να τρέξω για να σωθώ? Πού να πάω? Ποιο καταφύγιο να βρω? Ποια ένθερμη βοήθεια? Ποιον βοηθώ στις θλίψεις μου? Σε αυτά όλα τα ερωτήματα απαντά: «Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι». Μόνο σε σένα έχω την ελπίδα μου. Μόνο σε σένα μπορώ να στηριχτώ και να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το καυχόμαι, μην το πάρουμε με την ακριβή έννοια που το ξέρουμε σήμερα, έχει την έννοια του αυτό για το οποίο μπορεί να είμαι σίγουρος. Για σένα λοιπόν δεν έχω απλώς την ελπίδα, έχω και τη βεβαιότητα. Και επί σε θαρών κατέφυγων. Και ακριβώς έχοντας το θάρρος μου ότι εσύ θα με βοηθήσεις, έρχομαι και σε βρήκα σαν καταφύγιο. Ειδικά οι λέξεις, υπάρχει τρεις φορές μέσα σε αυτό το τροπάριο. Προς τι να καταφύγω, ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν, επί σε θαρρών κατέφυγων. Τονίζει λοιπόν, ενώ όλες οι άλλες λέξεις που χρησιμοποιεί είναι διαφορετικές, δεν χρησιμοποιείται άλλη λέξη δεύτερη φορά, εδώ η λέξη που συνδέεται με το καταφεύγω, με το καταφύγιον, υπάρχει τρεις φορές, ίσως για να τονίσει ακριβώς την βασική ιδιότητα της Παναγίας, η οποία είναι για όλους μας τελικά το καταφύγιο. Φτάνει να ζητήσουμε τη βοήθειά της με πίστη. Δεν την έχουμε πάντα. Και να μην χάσουμε την ελπίδα μας σε αυτήν. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και σε όλη αυτήν την πορεία, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ταξιδέψαμε και ταξιδεύουμε μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Αφορμή για τις προηγούμενες συναντήσεις μας ήταν πάντοτε οι αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές, τις οποίες οι πατέρες της Εκκλησίας μας επέλεξαν μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και ενέταξαν στις ιερές ακολουθίες και τα ιερά μυστήρια, συνδέοντας ακριβώς την διδασκαλία και την παράδοση της Εκκλησίας με τον βιβλικό λόγο, καθώς θα λέγαμε θεμέλια της Εκκλησίας, οι κολόνες πάνω στο οποίο στηρίζεται το οικοδόμημα της Εκκλησίας είναι από τη μία η Αγία Γραφή και από την άλλη η παράδοση της Εκκλησίας. Θέλω λίγο στο επόμενο διάστημα να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι μας, κάνοντας όμως νέους σταθμούς, νέες στάσεις σε όμορφα και σπουδαία βιβλικά κείμενα, τα οποία ίσως δεν έχουμε την ευκαιρία να ακούμε και πόσο μάλλον να προσεγγίζουμε ερμηνευτικά. Είναι οι καθολικές, οι λεγόμενες καθολικές επιστολές που περιλαμβάνονται στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και θεωρώ σημαντικό στην πορεία μας αυτή, κάθε φορά που κάνουμε αναφορά στην ιστορία, στο περιεχόμενο, στην διδασκαλία, στους λόγους, στον συγγραφέα και στους παραλήπτες όλων αυτών των Ευαγγελίων, των τεσσάρων Ευαγγελίων και των επιστολών του Αποστόλου Παύλου αλλά και των 7 καθολικών επιστολών που συγγραφείς είναι, όπως θα δούμε, ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Ιωάννης και ο Απόστολος Ιούδας. Να γνωρίζουμε την ιστορία, την πορεία και την εξέλιξη του κειμένου, γνωρίζοντας κάθε φορά τον χρόνο, τον συντάκτη, τον παραλήπτη, το περιεχόμενο, μπορούμε να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα και πολύ εις βάθος, να κατανοήσουμε την σπουδαιότητα, τον λόγο για τον οποίο γράφτηκε και την διαχρονία του, αν θέλετε. Και ίσως είναι πιο επιτακτικό από ποτέ στις μέρες μας, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στην πνευματική μας ζωή, μέσα στην εν Χριστώ πορεία μας, να μην περιμένουμε πάντοτε, επιτρέψτε μου την έκφραση, μασημένη τροφή, αλλά να αναζητούμε. Να αναζητούμε και μέσα από τον δικό μας, τον προσωπικό μας κόπο, να μας αποκαλύπτει ο Θεός την ομορφιά της πίστεώς μας. Και πώς την αποκαλύπτει ο Θεός? Την αποκαλύπτει μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, από τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας μας, από την υμνογραφία και από αυτήν ακόμα την αγιογραφία πολλές φορές. Έτσι λοιπόν θέλω στην σημερινή συνάντησή μας να μιλήσουμε λίγο για τις καθολικές επιστολές και θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στις επόμενες συναντήσεις μας στην επιστολή του Ιούδα. Και θεωρώ, όσο και αν φαίνεται ίσως κουραστικό και δύσκολο, να αναφερθούμε έτσι λίγο στην ιστορική πλευρά των επιστολών αυτών πριν μπούμε στην ερμηνευτική, αλλά την θεωρώ εξίσου σημαντική και ενδιαφέρουσα, γιατί μας δίνει ακριβώς τα εφόδια ώστε όταν μπούμε στο βιβλικό κείμενο να γνωρίζουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, το background, να γνωρίζουμε δηλαδή ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο συγγραφέας γράφει και γράφει για να διδάξει. Γιατί κατεξουχήν σκοπός των βιβλίων της Αγίας Γραφής, τόσο της παλαιάς όσο και της καινής, είναι η διδασκαλία, είναι η ωφέλεια των αναγνωστών, είναι η γνωριμία των αναγνωστών με τις αλήθειες της πίστεώς μας, είναι η γνωριμία μας με το κεντρικό πρόσωπο, θα λέγαμε, της Αγίας Γραφής, παλαιάς και καινής, που είναι ο ενσαρκωμένος λόγος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι εκείνος, ως Μεσσίας, έρχεται στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Μιλάμε λοιπόν για τις καθολικές επιστολές. Και καθολικές ονομάζουμε, όπως αναφέραμε προηγουμένως, τις επιστολές του Ιακώβου. Είναι η επιστολή, μία επιστολή έχει, η επιστολή του Ιακώβου. Είναι η πρώτη και δευτέρα επιστολή του Πέτρου. Είναι η πρώτη, η δευτέρα και η τρίτη επιστολή του Ιωάννου και του Ιούδα, με την οποία και θα ξεκινήσουμε. Και αυτές οι επιστολές ακολουθούν στις έντυπες εκδόσεις της Καινής Διαθήκης μετά την προς Εβραίους. Στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, για τον οποίο νομίζω αξίζει κάποια στιγμή να αναφερθούμε, για να δούμε πώς εν τέλει η Εκκλησία κατέληξε στον καθορισμό του κανόνα, του συνόλου δηλαδή, του καταλόγου των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και πώς και για ποιους λόγους ενέταξε μέσα σε αυτόν τα βιβλία που γνωρίζουμε ως Καινή Διαθήκη και για ποιους λόγους, αντιστοίχως, δεν συμπεριέλαβε άλλα βιβλικά, όπως λέγονται, κείμενα, τα οποία όμως είναι γνωστά ως απόκριφα ή ψευδεπίγραφα. Έτσι λοιπόν, στην Καινή Διαθήκη, στην συλλογή αυτή των βιβλίων, των Ιερών Βιβλίων, έχουμε τα τέσσερα Ευαγγέλια, ακολουθούν οι πράξεις των Αποστόλων, έπονται οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, στη συνέχεια καταγράφονται οι καθολικές επιστολές και κλείνει ο κατάλογος των βιβλίων της Καινής Διαθήκης με το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Βέβαια, σε πολλά αρχαία χειρόγραφα οι επιστολές αυτές τοποθετούνται μετά τις πράξεις των Αποστόλων και πριν τις επιστολές του Παύλου. Την κατάταξη αυτή, για παράδειγμα, βλέπουμε σε διάφορους κώδικες, στη Συριακή Μετάφραση Πεσιτά. Ο Μέγας Αθανάσιος στην 39η Πασχάλια επιστολή του και βέβαια και σε νεότερους εκδότες. Προφανώς η κατάταξη αυτή οφείλεται στην σκέψη ότι οι συγγραφείς των επιστολών αυτών προέρχονται από τον κύκλο των 12 μαθητών ή των αδελφών του Ιησού και συνεπώς προηγούνται του Αποστόλου Παύλου. Η σημερινή κατάταξη, την οποία και αναφέραμε προηγουμένως, μαρτυρείται στον κανόνα του Μουρατόρη, στον Ευσέβιο, στον Γρηγόριο τον Αζιανζινό και άλλους, και θα λέγαμε και από την πρώτη έκδοση του Εράσμου επικράτησε σε όλες τις κατοπινές έντυπες εκδόσεις. Οι 7 αυτές επιστολές που επιγράφονται όχι με το όνομα των παραλειπτών όπως οι άλλες επιστολές της Καινής Διαθήκης, έχουμε για παράδειγμα προς Κορινθίους, προς Εβραίους, προς Φιλίμωνα, προς Τίντο. Άρα έχουμε αναφορά στον παραλείπτη. Αυτές λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι έχουν αναφορά στον συγγραφέα. Επιστολή Ιούδα, πρώτη επιστολή Ιωάννου, επιστολή Ιακώβου, δευτέρα επιστολή Πέτρου. Και ονομάζονται καθολικές, θα λέγαμε σήμερα οικουμενικές, γιατί απευθύνονται στο σύνολο των πιστών της Εκκλησίας. Στο σύνολο δηλαδή των ανά τον κόσμο πιστών ή σε ομάδα εκκλησιών και όχι σε μια επιμέρους κοινότητα ή σε κάποιο πρόσωπο. Ίσως με εξαίρεση την Β' επιστολή του Ιωάννη που απευθύνεται σε μια κοινότητα και την τρίτη επιστολή του Ιωάννη που απευθύνεται σε πρόσωπο, αλλά συναριθμούνται και οι δύο με τις καθολικές. Μάλιστα, η πρώτη επιστολή του Ιωάννη ονομάζεται καθολική ήδη από τον δεύτερο αιώνα. Και όλες μαζί τις ονομάζει καθολικές ο Ευσέβιος τον τέταρτο αιώνα. Και εξ αυτού φαίνεται ότι η ονομασία αυτή προϋπήρχε. Σύμφωνα δε με άλλη εκδοχή ονομάστηκαν καθολικές γιατί αποτέλεσαν μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης μετά από πολλές αμφισβητήσεις, τουλάχιστον για κάποιες από αυτές, και έτσι είχαν τελικά την καθολική αναγνώριση της Εκκλησίας. Το σίγουρο είναι ότι στους καταλόγους των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, της αρχαίας Εκκλησίας, αλλά και στους μεγαλογράμματους κώδικες του Συναιτικού και των Βατικανών, υπάρχουν οι καθολικές επιστολές. Και είπαμε ότι οι επιστολές αυτές διακρίνονται από τις υπόλοιπες γιατί φέρουν το όνομα του συγγραφέως. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο χαρακτηρισμός καθολική. Και αυτό, όπως είπαμε, γιατί επειδή το περιεχόμενό τους αφορά το σύνολο της Εκκλησίας και όχι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή κύκλο παραληπτών. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι πρώτος φέρεται ότι χρησιμοποίησε την ονομασία «Καθολική Επιστολή» ο μοντανιστής Θεμίσων κατά μίμηση του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Επομένως, η ονομασία αυτή ήταν γνωστή στην Εκκλησία από τα μέσα του δεύτερου αιώνα και μαρτυρείται στη συνέχεια από τον Οριγένη και τον Διονύσιο Αλεξανδρίας. Και οι επτά επιστολές επικράτησαν στον κανόνα της Εκκλησίας με το χαρακτηρισμό «Επιστολέ καθολικέ» με την σύνοδο της Λαοδικίας το 360 σύμφωνα με τον 59ο κανόνα, αλλά και την 31η Πασχάλια Επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου το 367. Υπήρξε, όπως αναφέραμε, κάποια συζήτηση γύρω από την παρουσία των επιστολών αυτών. Γι' αυτό και ο Ευσέβιος τις κατατάσσει στα αντιλεγόμενα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ομολογεί όμως ότι είναι γενικά γνωστές στην Εκκλησία και αναγνωρίζονται από αυτήν ως αυθεντικές και τις τοποθετεί πριν την Αποκάλυψη. Ας έρθουμε όμως στην πρώτη επιστολή που θα ήθελα να δούμε σε αυτήν και στις επόμενες ίσως συναντήσεις μας, στην επιστολή του Ιούδα, η οποία είναι μικρή αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Και λέω μικρή γιατί αποτελείται από ένα και μόνο κεφάλαιο. Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον ως προς το περιεχόμενό της. Να μιλήσουμε λίγο για τον συγγραφέα. Και μιλώντας για τον συγγραφέα, να αναφερθούμε και στους παραλήπτες και στον χρόνο βέβαια της συγγραφής της επιστολής αυτής. Ίσως είναι πολλά τα ιστορικά στοιχεία που θα δώσουμε ή τα φιλολογικά, αλλά επιμένω πρέπει να γνωρίζουμε το πλαίσιο της επιστολής, το ιστορικό, το χρονικό, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το περιεχόμενο στην εποχή του, αλλά και στη συνέχεια δια της ερμηνείας μέσω των πατέρων της Εκκλησίας, στη σημασία που έχει για εμάς σήμερα, αναδεικνύοντας έτσι την σπουδαιότητα και τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία την ενέταξε μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης που καλούνται οι πιστοί να μελετήσουν και να διδαχθούν από αυτά. Ως συγγραφέας της επιστολής φέρεται ο αδελφός του Ιακώβου Ιούδας. Τους παραλήπτες δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται, αλλά απευθύνεται της το Θεό Πατρί ηγαπημένης και Ιησού Χριστό τετηρημένης κλητής. Όπως επίσης δεν γνωρίζουμε και πού βρίσκεται ο συγγραφέας, ο οποίος όμως μας συστήνεται και μας λέγει «Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου. Πρόκειται λοιπόν για τον Ιούδα τον αδελφόθεο, τον οποίον γνωρίζουμε μόνο από τους καταλόγους των αδελφών του Κυρίου, στο 13ο κεφάλαιο του Ματθαίου και στο 6ο του Μάρκου, χωρίς να υπάρχει στην Καινή Διαθήκη κάποια ιδιαίτερη πληροφορία για αυτόν. Μιλάμε για τους αδελφούς του Ιησού, που βέβαια δεν είναι αδέλφια τα οποία προέρχονται ούτε από την ίδια μητέρα, πόσο μάλλον από τον ίδιο πατέρα. Καθώς ο Ιησούς Χριστός ανθρωπίνος είναι απάτων. Πρόκειται για τα παιδιά του νήστορος Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο και γίνεται, όπως είπαμε, αναφορά στα Ευαγγέλια για αυτούς και γνωρίζουμε από πληροφορίες των εκκλησιαστικών συγγραφέων για την μεγάλη εκτίμηση που έχεραν προς το τέλος της αποστολικής εποχής. Γίνεται μάλιστα λόγος και για τους απογόνους τους, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κατά την εποχή του Τραϊανού. Ο Ιούδας ο αδελφόθεος διαχωρίζεται σαφώς από τον κύκλο των Αποστόλων και το κάνει ο ίδιος. Αποφεύγει να ονομάσει τον εαυτό του αδελφό του Κυρίου και προτιμά να εμφανιστεί ως αδελφός του γνωστού Ιακώβου. Στον κατάλογο, στον αποστολικό κατάλογο του Λουκά, που βλέπουμε στο 6ο κεφάλαιο και στις πράξεις των Αποστόλων στο 1ο, συναριθμείται στους Αποστόλους και ο Ιούδας Ιακώβου. Ωστόσο, η γενική εδώ δηλώνει σαφώς τον Υιόν του Ιακώβου, τον οποίον η μεταγενέστερη παράδοση γνωρίζει ως Ιούδα τον Θαδαίο. Και το αναφέρουμε αυτό γιατί υπάρχει εδώ μία σύγχυση πολλές φορές και η σύγχυση οδηγεί στη ταύτιση των προσώπων αυτών. Άλλος είναι ο Ιούδας ο Θαδαίος, ο Υιός του Ιακώβου, και άλλος είναι εδώ ο Ιούδας ο αδελφός του Ιακώβου, που εννοεί τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο, πρώτο επίσκοπο των Ιεροσολύμων. Κατά την γενική πληροφορία του Παύλου, όπως βλέπουμε στην πρώτη προς Κορινθίους, ίσως έδρασε ως περιοδεύων ιεραπόστολος στην Παλαιστίνη, Συρία και Αραβία, όπως βεβαιώνει μεταγενέστερα και ο Νικηφόρος Κάλιστος. Αργότερα, ο Υγίσιπος πληροφορεί ότι στα χρόνια του Δουμητιανού υπήρχαν δύο εγγονοί του αδελφοθέου Ιούδα, οι οποίοι ως απόγονοι του Δαβίδ θεωρήθηκαν επικίνδυνοι και οδηγήθηκαν στον Αυτοκράτορα. Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν όμως ελεύθεροι και έγιναν εξαιτίας της συγγένειάς τους με τον Κύριο προϊστάμενοι των εκκλησιών. Ο ίδιος Υγίσιπος γνωρίζει απογόνους του Ιούδα και στα χρόνια του Τραϊανού, όπως αναφέραμε. Έτσι λοιπόν, κατά την παραδεδομένη άποψη, η επιστολή προέρχεται από τον Ιούδα, αδελφό του Κυρίου και του Ιακώβου, και γράφηκε γύρω στο 70 μετά Χριστό. Είναι αξιοπορίας το γεγονός ότι ο συγγραφέας δεν αυτοχαρακτηρίζεται ως αδελφός κατευθείαν του Ιησού, αλλά ως αδελφός του Ιακώβου. Φαίνεται ότι προτιμά ως ισχυρότερο το χαρακτηρισμό του δούλου Ιησού και παρουσιάζεται στη συνέχεια ως αδελφός της γνωστής αυτής βιβλικής προσωπικότητας και σημαντικού προσώπου της πρώτης εκκλησίας των χριστιανών, του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, επισκόπου Ιερουσαλήμων. Είπαμε λοιπόν ότι η επιστολή αυτή γράφεται περί το 70 μετά Χριστό. Ας έρθουμε όμως και πάλι σε αυτό το σημείο λίγο στους παραλήπτες της επιστολής αυτής. Και είπαμε ότι οι παραλήπτες είναι γενικώς οι εν Θεώ πατροί ηγαπημένοι, δηλαδή όλοι γενικά οι πιστοί. Και αυτό βεβαιώνει το γεγονός ότι ο συγγραφέας δεν αναφέρεται σε κάποια ιδιαίτερη ιστορική κατάσταση των κοινοτήτων, αν και γνωρίζει ορισμένες, όπως θα δούμε, ομάδες αιρετικών που διεισδύουν στην Εκκλησία και στις τοπικές βέβαια εκκλησίες. Με την έννοια αυτή είναι καθολική, όπως είπαμε, επιστολή και οι παραλήπτες, όπως φαίνεται μέσα από το περιεχόμενο της επιστολής, ήταν οικείοι με την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και με απόκριφα κείμενά της, και για τον λόγο αυτό μπορούν να θεωρηθούν ως χριστιανοί εξιουδαίων. Ωστόσο, οι διδασκαλίες των αιρετικών που κατά πολεμά είναι γνωστές κυρίως μεταξύ των εθνικών χριστιανών, όπως συνέβαινε στην Κόρινθο ή στην Μικρά Ασία, η γνώση των αποκρύφων βιβλίων αφορά μάλλον τον συγγραφέα και όχι τους παραλήπτες. Συνεπώς, η επιστολή μας ως καθολική απευθύνεται και προς τις δύο ομάδες. Είπαμε για τον χρόνο της συγγραφής ότι οι ερευνητές υποθέτουν ότι γράφει περί το 70 μετά Χριστό, το πολύ έως το 100, και τούτο γιατί η απουσία κάποιας νήξεως για την καταστροφή των Ιεροσολύμων του 70 συνηγορεί για το χρονικό διάστημα γύρω στα 90, όχι όμως αργότερα, αφού το έτος αυτό η Ιουδαϊκή Σύνοδος της Ιάμνιας απέκλεισε από τον Ιουδαϊκό κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης τα απόκριφα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας μας. Το ζήτημα μάλιστα του χρόνου της συγγραφής έχει συζητηθεί και σε συνάφεια με την σχέση της επιστολής μας προς την Δευτέρα Επιστολή του Πέτρου. Καθώς, όπως θα δούμε, η περιγραφή των αιρετικών στην Ιούδα είναι εντυπωσιακά παρόμοια με εκείνη της Δεύτερης Επιστολής του Πέτρου. Έχουν ίσως μόνο αφαιρεθεί οι παραπομπές στα δύο απόκριφα βιβλία, διορθώθηκε η ιστορική σειρά των προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης και εξομαλύνθηκε το ύφος. Μάλιστα, η συγκριτική γλωσσική έρευνα πείθει ότι πιθανότερη είναι η εξάρτηση της Δεύτερης Επιστολής από την Επιστολή του Ιούδα. Ωστόσο, υπάρχει και η υπόθεση ότι και οι δύο αντλούν από μία κοινή πηγή. Τι συμβαίνει δηλαδή σε σχέση με την επιστολή του Ιούδα και την δεύτερη επιστολή του Πέτρου? Το μεγαλύτερο μέρος της επιστολής του Ιούδα βρίσκεται και στο δεύτερο κεφάλαιο της Β' Πέτρου. Και ως εκ τούτου γεννιέται το ερώτημα ποιο από τα δύο κείμενα αντλεί από το χρονικά προγενέστερό του. Το πιθανότερο είναι ότι ο συγγραφέας της δεύτερης επιστολής του Πέτρου ενσωμάτωσε το κείμενό του την χρονικά προγενέστερη επιστολή του Ιούδα, αφού πρώτα, όπως είπαμε, απάλυνε μερικές τραγιές εκφράσεις, απάλυψε τις αναφορές στα απόκριφα Ιουδαϊκά κείμενα και έβαλε στη σωστή, όπως σημειώσαμε πριν από λίγο, χρονική σειρά τις τιμωρίες των ασεβών του παρελθόντος για τους οποίους γίνεται λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια, κατακλείοντας αυτά τα εισαγωγικά τα οποία είπαμε σήμερα σχετικά με την επιστολή, συνεχίζοντας την επόμενη φορά όπου θα μιλήσουμε για το περιεχόμενό της και τη διδασκαλία της, για να μπούμε πια αργότερα μέσα στο κείμενο, βλέπουμε ότι ούτε ο τόπος είναι εύκολο να εντοπιστεί, ο τόπος της συγγραφής αυτής της επιστολής. Εφόσον όμως δεχόμεθα τη γνησιότητά της και την πληροφορία του Παύλου για την δράση του Ιούδα στην Παλαιστίνη, μπορούμε να τοποθετήσουμε τη συγγραφή της κάπου στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Ωστόσο, δεν αποκλείεται και η Αντιόχεια της Συρίας, δεδομένου ότι σε αυτήν υπήρχε μεικτή χριστιανική κοινότητα όπου μπορούσαν να εμφανιστούν οι αιρετικές ομάδες που αποκρούει ο Ιούδας. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος και της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε την συνάντησή μας για την επόμενη φορά, συνεχίζοντας το ταξίδι μας αυτό συνοδοιπόροι με τον Ιούδα τον αδελφόθεο και την επιστολή του για να μας ανοίξει στην επόμενη συνάντησή μας ένα παράθυρο μέσα σε αυτό το όμορφο βιβλικό κείμενο για να δούμε το περιεχόμενο, την διδασκαλία και τη θεολογική σκέψη του συγγραφέα μέσα από τις κεντρικές ιδέες και διδασκαλίες της επιστολής. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το θέμα το απόψινό θα είναι ένα θέμα που θα έχει σχέση με τον τρόπο που ο Χριστός μας, όταν βγήκε στο δημόσιο του βίο, εκάλεσε τους Αποστόλους του, διότι όπως ξέρετε, όταν έφτιαξε την πρώτη του εκκλησία κάτω εις τον Άδη, έπειτα οι Απόστολοι του επάνω βγήκανε και εκήρυξαν, έτσι. Αναφέρονται ορισμένα περιστατικά, όμως δεν παρουσιάζεται πώς και πότε κάλεσε τους Αποστόλους, πώς άρχισε κατά κάποιον τρόπο. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος επιστρατεύεται να μας πει τη γνώμη του πώς ο Χριστός μας ενήργησε, αναφέρει στο 4ο κεφάλαιό του από στίχος 18 και κατωτέρω τα εξής. Λέγει: εκ προημίου, από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσσιν και λέγειν μετανοείται ίν και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει πόσο βάρος έδωσε ο Χριστός μας και δίδει ακόμη η Εκκλησία του στο θέμα της μετανοίας. Ένα πράγμα που λείπει σχεδόν από μας. Και ο Ιωάννης που εστάλει προ Χριστού με το ίδιο κήρυγμα στο χείλι ήρθε, μετανοείται ίν και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Και ο Χριστός μας που έρχεται κατόπιν, και αυτός τα ίδια λέγει: ήρξα το Ιησούς κηρύσσιν και λέγειν μετανοείται ίν και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Μα δεν ξέρεις τίποτα άλλο εσύ? Ό,τι έλεγε ο μαθητής σου, λες, σαν δάσκαλος εσύ τίποτα παραπάνω δεν έχεις να μας πεις? Είναι σαν εκείνο που έλεγε ο Ιωάννης ο θεολόγος: τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Λέει: δάσκαλε, αυτό μας λες κάθε μέρα, τίποτα άλλο καινούριο? Τίποτα άλλο καινούριο. Αν αυτό εφαρμόσετε, δεν σας χρειάζονται τα καινούρια. Και μη σπεύσετε σε τίποτα άλλο εφόσον αυτό δεν το έχετε εφαρμόσει. Αλλά ο άνθρωπος συνήθως δεν θέλει να σταθεί, να αγωνιστεί επάνω στο σωστό. Φεύγει, πηγαίνει παρακάτω με έναν τρόπο άλλων δικών του να γιάσει. Εφόσον ο τρόπος ο μοναδικός και η οδός είναι της μετανοίας η οδός. Αυτός ο τρόπος ο οποίος εν κατακλείδη λέγεται στην εκρόσιμο ακολουθία «Εύρον καγώ», βρήκα κι εγώ δια της μετανοίας την οδόν, η οποία επιστρέφει σήμερα στον παράδεισο. Αν την οδόν της μετανοίας ο άνθρωπος δεν βρει, καθότι εν λόγω, εν έργο, εν διανία αμαρτάνει και πίνει την ανομία ενός το είδωρ, και δεν υπάρχει ημέρα που να μην αμαρτήσει και στιγμή ο άνθρωπος, εάν αυτό που λέγεται μετάνοια δεν χρησιμοποιηθεί, εις μάτι μου, οτιδήποτε άλλο και να κάνει δεν ισχύει, δεν περνάει, δεν έχει τόση παρησία στα μάτια του Θεού όσο η μετάνοια. Εμείς λέμε πολλές φορές «προσκυνημένο κεφάλι δεν κόβεται», στη λαϊκή δικιά μας διάλεκτο με τη δικιά μας θεολογία. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα ζητήσει συγγνώμη, που θα ταπεινωθεί, που θα παραδεχτεί ότι σαν άνθρωπος έσφαλε, αυτό το κεφάλι λέει δεν κόβεται, δεν έχει την δύναμη ο άνθρωπος να εκδικηθεί, πολλό μάλλον ο Θεός. Η μετάνοια αφοπλίζει τον Θεό, πέφτει κατά το δι λεγόμενον το σπαθί της δικαιοσύνης του Θεού από τα χέρια του Θεού όταν ο άνθρωπος μετανοήσει. Αλλά δεν μετανοούμε. Και διότι ο άνθρωπος κάθε μέρα αμαρτάνει, κάθε μέρα πρέπει να μετανοεί. Ο Άγιος Αρσένιος, ένας μεγάλος πατήρ, μεγάλος Άγιος, νομίζω είχε κάνει και νεκρανάσταση, είχε μια προσευχή πάντοτε σύντομον και έλεγε στον Θεό: «Κύριε, πρόσθες ημίν χρόνων να βάλω αρχή μετανοίας. 94 ετών, 95, ζούσε όλα του τα χρόνια στη μετάνοια. Αν καμιά φορά έφευγε το μάτι του, το χέρι του, το στόμα του, δεν ξέρω τι, ο θυμός του, έσπευδε αμέσως να μετανοήσει. Και εντούτοις ζητούσε χρόνων μετανοίας, να βάλει μετανοίας, μετάνοια, διότι και πάλι να έπεφτε. Σκεφτείτε τώρα εμείς που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν από μικρά παιδιά να εξομολογηθούν, άλλοι έχουν από τότε τους πήγαινε η γιαγιά τους να πάνε στην εκκλησία, ή από τότε τους πήγαν στο σχολείο ή που τους πήγαν στο στρατό. Καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει αφήσει ο Χριστός σαν ένα κλειδί στα χέρια του ανθρώπου. Ένα κλειδί που είναι double fast, έχει δύο όψεις. Στο ένα μέρος γράφει μετάνοια, στο άλλο γράφει αμετανοησία. Στο ένα μέρος γράφει παράδεισο, στο άλλο μέρος γράφει κόλαση. Αν ο άνθρωπος χρησιμοποιήσει τη μετάνοια, ανοίγει τη θύρα του παραδείσου. Αν χρησιμοποιήσει την αμετανοησία, ανοίγει τη θύρα της κολάσεως. Μόνος του άνθρωπος, στα χέρια του. Οι άνθρωποι που μετανοούν δημιουργούν προϋποθέσεις σωτηρίας. Οι άνθρωποι που δεν μετανοούν και δεν εξομολογούνται δημιουργούν προϋποθέσεις κολάσεως. Είναι στα χέρια τους τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε στο χέρι μας, σε κάθε στιγμή που θα πέσουμε, έχουμε στο χέρι μας το κλειδί να ρυθμίζουμε την πτώση μας. Από μας εξαρτάται, δεν εξαρτάται πλέον από τον Θεό. Για τον Θεό λέγει, εγώ σου έδωσα να είσαι ελεύθερος, να απεδεσμεύεσαι. Έπεσες, σκόνεσαι. Ξαναέπεσες, ξανασκόνεσαι. Ξαναέπεσες, ξανασκόνεσαι. Αγών είναι. Πεφτοσκοσήματος. Δεν υπάρχει εκδοχή ο άνθρωπος να σταθεί πάντοτε όρθιος. Άνθρωπος είναι. Μα όπως είπα γρηγορότερα, το μάτι του, το χέρι του, το αυτί του, η οργή του, δεν ξέρω τι, η σάρξη του, το συμφέρον του. Θα πέσει ο άνθρωπος, αλλά εφόσον έχει το δικαίωμα να σηκωθεί, δεν πρέπει να φοβάται. Διότι ο Σατανάς από το ένα μέρος βάζει τον άνθρωπο να παρακούσει, να πέσει, και από το άλλο μέρος όταν τον βάλει να πέσει, τον απελπίζει. Πηγαίνει και του λέει ότι δεν σώζεσαι τώρα. Δεν, όπως τα έκανε τώρα, περιμένεις κάθε μέρα τώρα να συγχωράει ο Θεός. Τι τον έκανε στο Θεό? Παίρνει το μέρος του Θεού από εκεί. Δείχνει ότι προσβάλλεται ο Θεός. Είναι τεχνίτης αυτός. Θέλει να σε κρατάει κάτω. Όχι. Το πίπτην ανθρώπινο. Το εμένει σατανικό. Έπεσες, άνθρωπος είσαι. Αλλά το να μένεις κάτω τότε είναι σατανικό. Διότι κάνεις δυνατότερο το Σατανά, δυνατότερη την αμαρτία από το Χριστό. Πόσον ο Χριστός πάντοτε είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λόγια είπε εν γενικές γραμμές. Αυτό ήταν το πνεύμα του κηρύγματός του, του Χριστού μας. Συνεχίζει ο Ευαγγελιστής και λέει, περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, βάλλοντες αμφίβληστρον εις την θάλασσαν. Και έβαζαν τα δίχτυα τους στη θάλασσα, δυο αδέρφια. Ήσαν γάρι αλλής, ψαράδες λέει ήσαν, το επάγγελμα των δύο αυτών αδελφών. Και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων. Μέχρι τώρα είστε αλλής ηχθείων. Έλατε κοντά μου και εγώ θα σας αξιοποιήσω να αλλιεύετε ανθρώπους. Πράγματι ψάρεμα είναι το να έχεις τη δύναμη να μεταφέρεις στον άλλον τις αλήθειες του Θεού και να τον ψαρέψεις από τη θάλασσα τη μαύρη του Σατανά στη θάλασσα τη γαλάζια του Θεού. Είναι και αυτό μια τέχνη που με τη χάρη του Θεού μπορεί να την εργαστεί κάθε άνθρωπος, εκτός των απεσταλμένων που είναι οι Απόστολοι του Χριστού, που είναι οι θεολόγοι, που είναι οι θεόκλητοι όπως τα λέγαμε, αλλά και κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός, εάν θέλει, μπορεί κάτι να πει, κάποιον να βοηθήσει, κάποιον να προλάβει, κάποιον να βγάλει από το σκοτάδι στο φως. Δεν θα ήταν τα πράγματα τόσο άσχημα σήμερα εάν οι χριστιανοί κάνανε σωστά τη δουλειά τους όπως κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Μετέρχονται τα πάντα οι άλλοι να πλανεύσουν τους ανθρώπους, να τους μεταφέρουν από το φως στο σκοτάδι. Όμως οι άνθρωποι του φωτός, οι χριστιανοί, δεν αγωνίζονται τόσο με λόγο και έργο για να μεταφέρουν από το σκοτάδι στο φως. Φόσον όλοι μας θα έπρεπε με κάποιον τρόπο, μα με ένα λόγο, μα με ένα βιβλίο, μα με μια κασέτα, με μια προσευχή, μα με δύο δάκρυα, με κάποιον τρόπο θα έπρεπε να ενδιαφερόμεθα και για τον άλλον, να βοηθούμε να έρθει και ο άλλος να τον ψαρέψει τον άνθρωπο. Ψαρεύονται οι άνθρωποι στην αμαρτία κατά διαφόρους τρόπους. Τα νιάτα ψαρεύονται στην αμαρτία και οι μεγάλοι ακόμη όταν δεν προσέχουν. Αλλά εμείς θα πρέπει τους ανθρώπους αυτού να τους βγάζουμε από εκεί πέρα μέσα. Παρομοιάζει λοιπόν εδώ το κήρυγμα με αλληλεία, όπως εκείνοι ψάρευαν στη θάλασσα άλογα πράγματα, ψάρια, τώρα θα τους βάλει να ψαρεύουν όχι άλογα αλλά λογικά. Εν πάση περιπτώσει, οι δε αυτοί δηλαδή ευθέως αφέντες στα δίχτυα ακολούθησαν αυτό. Ξέρετε, είναι δύσκολο πράγμα και το βλέπετε σήμερα και από τον εαυτό σας, που δεν μας λένε να αφήσουμε σήμερα το σπίτι μας, τα λόγια του Ευαγγελίου, οι κήρυκες, η εκκλησία, δεν μας λέει να αφήσουμε τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τη δουλειά μας, να τα έχουμε αυτά, αλλά να προσέξουμε και την ψυχή μας παράλληλα. Αλίμονο εάν μας έλεγε αφήστε τα όλα και ελάτε προς τα εδώ, τότε είναι που θα τους βρίζαμε και από πάνω. Εδώ δεν έταξε τίποτα ο Χριστός. Ξέρετε, θα κερδίζετε περισσότερα, όπως λένε οι Ιεχωβάδες. Τι σας νοιάζει, ελύσατε το πρόβλημα. Δεν έχετε στέγη, θα έχετε και στέγη. Δεν έχετε αυτοκίνητο, θα έχετε και αυτοκίνητο. Δεν έχετε δουλειά, θα έχετε και δουλειά. Φυτάζουν χρήματα, τάζουν ευτυχία στον κόσμο τούτον και δελεάζουν τον άνθρωπο και πηγαίνει από εκεί και γίνεται δήθεν ιεραπόστολος. Ο Χριστός δεν είπε τίποτα τέτοιο. Δεν τους υπεσχέθη τίποτα. Δεν τους υπεσχέθη παραδείγματι σύνταξη που θα λέμε, μια πλουσία σύνταξη ή μια καλοπέραση εδώ. Δεν είπε σε τέτοια πράγματα. Απλώς τους είπε ελάτε κοντά. Και αυτοί χωρίς να εξετάσουν στο κάτω κάτω ποιος είστε εσείς, τι είναι το πρόγραμμά σας, τι δουλειά κάνετε, τι κηρύτετε, τι λέγετε, να δούμε συμφωνούμε. Τα παράτησαν και ακολούθησαν. Ο Χριστός μας έχει τέτοια έγλη όπου τον άνθρωπο τον πληροφορεί μέχρι των μοιχείων της ψυχής του αμέσως ότι είναι η αλήθεια και ο άνθρωπος ο καλοπροαίρετος αντιλαμβάνεται ότι με αυτόν που ομιλεί δεν κινδυνεύει και αφήνει τα πάντα και ακολουθεί. Ο Πέτρος παρουσιάζεται με γυναίκα παρακάτω, αλλά έχει σπίτι, μπορεί να έχει και παιδιά, διότι η πενθερά λέει του Πέτρου ήτο δευημένη και πειρέσουσα λέει παρακάτω, και πήγε ο Χριστός μας στο σπίτι και την έκαμε καλά. Ήτο ένγαμος, είχε αναλάβει ευθύνας, δεν μπορεί να αφήσει το σπίτι. Μπορούσε να πει να πάω να συνονοηθώ και με τη γυναίκα, να αλλάξουμε τη γνώμη μας, να δούμε, διότι πού θα πάμε, θα ξαναγυρίσω στο σπίτι, θα πηγαίνω αργά στο σπίτι, πώς θα συντηρηθούν αυτή η μικρή δουλίτσα η δικιά μου, είναι και το ψωμί του σπιτιού μου σας παρακαλώ, πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό. Τίποτα, ούτε μία συζήτηση το τι θα γίνει από απόψεως ηλικής. Δηλαδή αυτά που σας λέω είναι λογικά πράγματα, είναι λογικά επιχειρήματα και όμως δεν προβάλλονται. Όπως ένα λογικό επιχείρημα ήταν και στη γυναίκα εκείνη την ποτέ Σαμαρίτιδα, η οποία πήγε να πάρει νερό μέσα στο μεσημέρι γιατί δεν είχε. Όμως όταν συνειδήθη με τον Χριστό και μίλησε εκεί στο ποτήρι του πηγαδιού στη Σαμάρια, το άφησε το σταμνί, το ξέχασε το σταμνί και πηγαίνει να γίνει Ιεραπόστολο στο χωριό. Η λογική όμως λέγει πάρε το νερό, πήγαινε το στο σπίτι να πιει ο σύζυγος, ξέρω εγώ, να βάλεις το φαγητό, να βάλεις τις σκότες σου που αλλού έχεις ανάγκες, και έπειτα μόλις σου δημιουργηθεί ευκαιρία βγες έξω και πες ξέρετε αυτό και αυτό συνείδησα. Αυτό λέει η λογική, έτσι πρέπει να γίνει. Τον αφήνεις και το σταμνί, αυτό είναι τρέλα. Και εντούτοις ο χριστιανισμός είναι τρέλα. Και πρώτος τρελός είναι ο Χριστός. Πρώτος τρελός. Άμα διαβάσετε στο Μάρκο Γ 21 θα βρείτε ότι τον έχουν πει τρελόν. Εξέστη λέει, τρελάθηκε. σαν εντολή στη μητέρα του να πάει να τον πάρει, να τον πιάσει, να τον συλλάβει και να τον φέρει δηλαδή δεδεμένον στο σπίτι, διότι ετρελάθηκε. Όταν είδανε και έκανε θαύματα, όταν είδανε και κήρυπε ένα παιδί που δεν πήγε σχολείο, ένα παιδί που ήταν μαζί τους κλπ. Το θεώρησαν αυτό ότι είναι τρέλα.

Εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Να μπεις να κάνεις ένα σωστό, να μπεις να κάνεις ένα σταυρό σωστό, να νηστέψεις σωστά, να κάνεις ό,τι παιδάκια σου δώσει ο Θεός, να πας με το σταυρό στο χέρι στη δουλειά σου, να μην ξεκυμνωθείς, να ζήσεις τίμια ηθικά, να μην κάνεις αυτά που θέλει ο κόσμος και ο διάβολος. Η ταμπέλα είναι ότι είναι τρελός. Πάει. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αυτός κάτω και κοντά στους άλλους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί εγκατέλειψαν, λέει, τα πάντα, ευθέως αφέντες τα δίχτυα, οικολούθησαν αυτό. Πάμε. Ας τη βάρκα, ούτε να τη χαρίσουν όπως λένε ορισμένοι, να τη χαρίσουν, ούτε να αφήσουν παραγγελία, πείτε στη γυναίκα και στην πεθερά και στα παιδιά ότι πάμε προς τα εδώ, τίποτα, σύξυλα. Είναι η πληροφορία ότι τα οικονομεί ο Θεός τα πάντα. Είναι μεγάλη υπόθεση να αναλάβει ο Θεός το σπιτικό σου, τη δουλειά σου, και αναλαμβάνει ο Θεός όταν θα αναλάβεις εσύ τα του Θεού. Θεός τον άνθρωπο τον θέλει συνεταίρο. Ετείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Εγώ, λέει, θα τα αναλάβω τα άλλα, όλα τα έξοδα, τα ενίκια, τροφοδοσία, τα φάρμακα, τα σπίτια, τα πάντα. Εγώ θα τα αναλάβω. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε κάνει με το Θεό ποτέ για να ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται ο Θεός. Γι' αυτό και ακριβώς δεν του εμπιστευόμεθα. Όσοι έχουν κάνει με το Θεό ξέρουν να απαντήσουν τι είναι τρόπο ο Θεός ενεργεί. Μόνο εκείνοι. Και θυμούμε όταν έγραφα ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Θανάσιμο αμάρτημα, η αποφυγή της τεκνογωνίας». Και έγραφα ότι οι άνθρωποι βλέπουν τον Θεό καθημέρα κατεξοχήν, πολύ τεκνή. Συνείδησα μία κυρία νεοκόρου, η οποία είχε 12 παιδιά, τα οποία τα έζησε και τα ανέστησε σε ένα δωμάτιο κάτω από τη γη, 15 σκαλόνια. Μέσα στο βάθος είχε μια μικρή κουζινίτσα 1x1 και μια τουαλέτα 1x1. Εκεί κάτω, από εκεί βγήκαν τα 12 αυτά παιδιά, τα οποία είναι δύο στο ειρηνοδικείο, νομίζω, υπάλληλοι. Είναι δύο άλλοι επιστήμονες. Είναι μία ή δύο είναι στην Ύδρα μοναχές. Άλλα δύο παιδιά παντρεμένα στην Παλίνια, ξέρω πού, εν πάση περιπτώσει. Με συνείδησε στο δρόμο και μου λέγει: «Κύριε Παναγόπουλε, έμαθα ότι γράφετε ένα βιβλίο έτσι και έτσι». Λέγω: «Ναι». «Μην ξεχάσεις», μου λέει, «να γράψεις ότι αν κανείς θέλει να ειδεί το Θεό, να πάει στο σπίτι ενός πολυτέκνου να ειδεί το Θεό. Εκεί υπάρχει πάντοτε ο Θεός. Δεν φεύγει ποτέ. Στα άλλα σπίτια μπαίνει και βγαίνει, αλλά σε αυτό δεν φεύγει, λέει, ποτέ». Και το ενθυμούμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχει υπόθεση των δύο πρώτων, του Πέτρου και του αδελφού του. Προχωρούμε τώρα. «Και προβάς εκείθεν», προχωρώντας εκείθεν, «είδεν», λέγει, «άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο μετά του Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζονται στα δίχτυα αυτών». Δείτε πιο κάτω, λέει, ένα άλλο πλοίο. Ήσανται επάνω στο πλοίο αυτοί και εκεί είχαν απλώσει και μπάλωναν, γιατί τους τα κόβουν τη νύχτα τα ψάρια ή πιάνονται στα λιθάρια και τους σκίζονται τα δίχτυα και τα μπαλώνουν και τα ετοιμάζουν για να τα ρίξουν το βράδυ, που είναι ο κατάλληλος καιρός, ο χρόνος, ο ανάλογος, για την ημέρα με φως δεν πιάνονται τα ψάρια. Καταρτίζονται τα δίχτυα αυτών. Ήταν και ο πατέρας, ο γέρος πατέρας, βοηθούσε τα παιδιά σε αυτή τη δουλειά. Και κάλεσεν αυτούς τους δύο αδελφούς, όχι τον πατέρα, τον Ιωάκωβο και τον Ιωάννη. Ιδέ ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτόν, οικολούθησαν αυτό. Αυτοί τώρα είχαν εδώ και πνευματική περιουσία, είχαν και τον γέροντα. Πού να το στείλουν τον γέροντα στο σπίτι τώρα, χωρίς να πάνε αυτοί? Και ο Κύριος δεν απετάνθη στον πατέρα να πει: «Γέρο, μου αφήνει να πάρω τα παιδιά κοντά μου και τι σε νοιάζει εσένα, θα τα αναλάβω εγώ όλα». Τίποτα από αυτά. Απετάνθη απευθείας. Είναι υπόθεση ενός εκάστου. Γι' αυτό και οι προσευχές δεν πιάνουν αν τα παιδιά δεν θέλουν. «Ξέρεις», μου είπε, «ο πατέρας σου». «Ο πατέρας μου μπορεί να σου είπε, αλλά εγώ δεν θέλω». Και κατά συνέπεια, κόπιασέ μου. Και τα μαζεύει και φεύγει ο Κύριος.

0: Γι' αυτό μην περιμένετε ποτέ απάντηση από τον Χριστό μας, εάν και ο άνθρωπος δεν θελήσει. Προσευχή σας και η πάλη σας για τα παιδιά σας ή για άλλους ανθρώπους που αγωνίζεστε να τους βοηθήσετε να έρθουν στον Χριστό, είναι να τους βοηθήσετε να θελήσουν, να καμφθούν ώστε να θελήσουν. Διότι εάν μόνοι τους δεν εκπέμψουν το σως, δίπλα να είναι το ναυαγωσωστικό, δεν ενεργεί μόνο του αφεαυτού του. Υπάρχουν γονείς δυνατοί στην προσευχή και με μεγάλη παρουσία στο Χριστό και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στα παιδιά τους. Αλλά θα ήθελα εν προκειμένου να πω το εξής. Είναι δυνατόν να υπάρξει άνθρωπος δυνατότερος από τον Χριστόν, ο οποίος προσευχήθη για τον Πέτρο? Και έτσι ο Χριστός προσευχήθη και ο Πέτρος έπεσε. Εγώ του λέει εδεήθην περί σου. Λοιπόν, εσύ θα πέσεις όμως, γιατί έβαλες μια λέξη εγώ. Αυτό το εγώ θα σε φτάσει μέχρι κοιλία σάδα. Εγώ εδεήθην περί σου. Ή να μην εκλείψει η πίστη σου. Όχι να μην πέσεις, να μην εκλείψει η πίστη σου. Γιατί βλέπω αυτό που κάνεις, το κάνεις εν αγνία. Το κάνεις εν γνώση. Θα μ' αρνηθείς τρεις πριν αλεκτροφωνήσει, αλλά το κάνεις εν αγνία. Το κάνεις από υπερβολικών ζήλων. Αλλά εν αγνία ότι δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς εμένα. Και αυτό σου το θεωρώ ελαφρυντικό. Και θα σε φυλάξω να μην φτάσεις στην περίπτωση του άλλου, του Ιούδα. Απερθώ να πίνξατο. Ναι. Όταν λοιπόν ο Χριστός προσεύχεται και ο Πέτρος πίπτει, πού θα περάσουν οι δικές μας προσευχές? Εδώ λοιπόν δεν το ρωτάει τον πατέρα. Καθόλου δεν τον παρουσιάζει ότι τον πήρε από λόγο. Εγείρσε στα παλικάρια. Προφανώς βέβαια τα παιδιά ήσαν ενήλικα. Δεν ήσατε τίποτα μωρά. Ήσατε μεγάλα τα παιδιά. Και μπορούσε να μιλήσει απευθείας μαζί τους και μπορούσαν αυτά να διαθέσουν τον εαυτόν τους ελευθέρως. Και πράγματι και τα παιδιά μπροστά στην κλίση του Χριστού ούτε αυτόν τον πατέρα υπελόγησαν. Όχι με την σκέψη ότι δεν τον λογαριάζω, από ασέβεια, μάλλον από ευσέβεια. Διότι πηγαίνοντας με αυτόν εξασφαλίζω και εσένα πατέρα. Γιατί είδατε τι είπε ο Χριστός μας? Όποιος λέει αφήσει πατέρα ή μητέρα για το χατήρι το δικό μου και για το Ευαγγέλιο, και εδώ οι κατοπλασία να λείψονται και ζωή αιώνιων κληρονομής. Και όλοι οι άνθρωποι που γαλακτοτρόφησαν και ανέθρεψαν παιδιά χριστιανικά, τα οποία εργάστησαν κοντά στο Χριστό και στην Εκκλησία του Χριστού, έχουν τιμητική θέση στην Βασιλεία των Ουρανών. Όλα τα παιδιά των ανθρώπων οι οποίοι έζησαν στο στενό περιβάλλον του Ιησού. Όπως η Παναγία Μητέρα του είναι στα δεξιά του, έτσι και οι γονείς όλων των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών που θα ζήσουν μέσα στον κλήρο, μέσα στην Αραποστολή, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο κήρυγμα, μέσα, που θα βοηθήσουν το έργο γενικά του Χριστού ή να σωθούν και άλλοι άνθρωποι, όλος λέγω αυτός ο κόσμος θα έχει τιμητική, ιδιαίτεραν θέση στον Παράδεισο. Ιδιαίτεραν θέση στον Παράδεισο. Έχω ατομικά δικά μου επάνω σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να σας μιλήσω και να σας πω σχετικώς. Σας λέγω όμως ότι έτσι έχει το θέμα. Δεν είναι από ασέβεια η ενέργειά τους αυτή των παιδιών αυτών. Μάλλον πίστεψαν απόλυτα ότι με αυτή τους τη χειρονομία και τη στάση και αυτό τον γέρο πατέρα τους τον εξασφαλίζουν, διότι αυτός θα αναλάβει και αυτόν. Διότι όταν πάμε στην εκκλησία και λέμε, είμαι εγώ οικογενειάρχης, λέγω Χριστό το Θεό πάσαν την ζωή, το λέει εκεί πέρα, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, όλη μου την ύπαρξη, όλη μου τη φροντίδα, όλη μου την ισχύ, όλη μου την ακμή, Τι θα κάνει αυτός ο Χριστός? Θα με αφήσει να εξουθενωθώ? Δεν θα με προλάβει? Δεν θα με βοηθήσει? Δεν θα βάλει ένα λιθάρι μπροστά στην κατρακύλα μου? Θα κάνει αυτός ό,τι μπορεί και ό,τι πρέπει. Οι δύο λοιπόν αυτές περιπτώσεις μας αφήνουν ένα κλασικό παράδειγμα. Τιμή μας μεγάλη αν μπορούμε να δώσουμε από την οικογένειά μας έναν άνθρωπο εις τον Χριστόν. Πόσον δώσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Να δώσουμε έναν άνθρωπο εις την Εκκλησία. Έναν άνθρωπο στο ράσο. Διότι η Εκκλησία αίμα δίδει και αίμα θέλει. Τιμητικό αυτό το πράγμα. Για το σπίτι αυτό. Εμείς όπως βλέπετε τους κατηγορούμε τους κληρικούς. Τους οποίους ο Θεός τους ανέχεται. Αποδείξει ο θαυματουργή δι' αυτόν. Τα μυστήριά τους είναι έγκυρα. Κάνουν θαύματα, διαβάζουν το νερό και δεν χαλάει. Βάζουν πετραχύλι και ο σατανάς πάει να σκίσει το παν. Παρότι είναι αμαρτωλός ο παπάς σαν άνθρωπος. Και κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα άλλο άνθρωπος. Η μη να βλασφημεί το Χριστό ο οποίος τους ανέχεται. Και καταλαβαίνετε τώρα τι είπα να πει αυτό. Γι' αυτό είπε κάποτε ο Χριστός μας. Ο αθετών ημάς, αυτός που απορείται εσάς, εμέ αθετεί και ο αθετών εμέ αθετεί τον αποσύλλαντά με. Είναι και αντίχριστος αυτός και αντίθεος αυτός, ο οποίος ομιλεί κατά των ανθρώπων του Θεού. Αυτό καθεαυτό μπορεί να μην είναι άνθρωπος του Θεού, αλλά η ιδιώτης του, εκεί που είναι μέσα τυλιγμένος, είναι άνθρωπος του Θεού. Και όπως σέβεσαι το χωροφύλακα, διότι φέρει από πάνω το σταυρό, τη σημαία, και τον σέβεσαι σαν όργανο του κράτους, διαφορετικά σε συλλαμβάνει ο εισαγγελεύς και σε πηγαίνει μέσα, αδιαφόρος σαν ο χωροφύλακς είναι ό,τι εσχρόνεστη και λέγει σαν άνθρωπος, έτσι, και δεν ξέρω, στο άπειρον έτσι, συμβαίνει και για το θέμα των ανθρώπων του Θεού. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και χαρά στους ανθρώπους που το θεωρούν τιμητικόν να έχουν από το σπίτι τους έναν άνθρωπο δοσμένον στον Θεό. Στην παλιά εποχή, όταν φιλοξενούσαν ιερέα ή μοναχών σε σπίτι, φυσικό ήταν να πληθεί ο άνθρωπος αυτός το πρωί. Οι τρίχες που βγαίνανε με το χτένισμα από τα γένια του αποτελούσαν φυλακτό στην οικογένεια. Τις μάζευε η νοικοκυρά και τις είχε φυλακτό. Ή αν βγαίνανε στο μαξιλάρι του γένια ή τρίχες μαλλιά από το κεφάλι του, τις είχε φυλακτό. Άλλοι επίσης οι οποίοι περιποιούν το ζώα των ιερών μονών, όταν οι μονές εκάνανε συλλογή των υπαρχόντων από τα μετόχια τα οποία είχαν νοικιάσει και παίρναν και αυτοί ένα φορτωμα σιτάρι, ένα φορτωμα λάδι κλπ. Και πήγαιναν τα μουλάρια των μονών μακριά ημέρες δρόμο για να φέρουν στο μοναστήρι. Όταν γύριζαν κάπου σε κάποιο χωριό 2-3 βράδια, παρέμεναν ωσότου να φτάσουν στο μοναστήρι. Σκοτωνώσατε κατά το διλεγόμενο, ποιος θα πάρει μουλάρι της μονής να το ξυφορτώσει, να του κάνει ξυστρί, να το ταΐσει, να το ποτίσει το πρωί, επίσης να το περιποιηθεί, να του βάλει χόρτο για κοντά, να του κρεμάσει στο λαιμό του εδώ ή ένα σεντόνι ή μια πετσέτα καινούρια ή ένα προσκέφαλο καθαρό ή μια κουβέρτα κατάλληλη για να πάει ευλογία στο μοναστήρι. Έγινε το πόλεμο στην αγορά, στην πλατεία, ποιος θα πάρει μουλάρι. Και σήμερα δεν παίρνουμε άνθρωπο, όχι μουλάρι, άνθρωπο δεν παίρνουμε. Στα καπούλια τους επάνω είχανε ένα θήτα μεγάλο τα ζώα. Έχετε δει τα ζώα του στρατού πως έχει εδώ ένα σήμα, έτσι, θήτα της Θεοτόκου, το μουλάρι της Παναγίας αυτό. Άλλο γονίτο, όμως εξυπηρετούσε το μοναστήρι και θεωρεί το μεγάλο πράγμα αυτό. Τότε μας φύλαγε η Παναγία και από δύσκολες στιγμές, διότι έπρεπε να έχουμε εξοφλήσει εμείς έπειτα από 400 τόσα χρόνια δουλεία. Δεν έπρεπε να υπάρχει τίποτα. Όχι πίστης ορθόδοξος, όχι γλώσσα ορθόδοξος, όχι έθιμα, τίποτα. Αλλά όλα αυτά μας εκράτησαν. Και σήμερα, εάν δεν επιστρέψουμε να σεβαστούμε την Εκκλησία του Χριστού, του λειτουργούς κλπ, και αν δεν τροφοδοτήσουμε να δώσουμε, έχουμε να κλάψουμε πικρά. Όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και στον άλλον. Διότι θα έρθει η εποχή κατά την οποία δεν θα υπάρχουν ιερείς να μας κάνουν ένα μνημόσυνο, να μας βγάλουν μια μερίδα, να το πάθουμε σαν τους καθολικούς. Γιατί οι καθολικοί, όταν πεθάνουν, όπως ξέρετε, σβήνει η υπόθεση. Δεν έχουν θυσία αυτοί εκ των υστέρων να πας σε ένα πρόσωρο, να βγάλει μια μερίδα εκεί πέρα και να το ρίξει μέσα στο αίμα του Χριστού εκ των υστέρων και να πει: Κύριε, απόπλυνον το τιμίο αιματί σου, τα σαμαρτία του δούλου σου τούτου, και να νιώσει την ωραιότερα και καλύτερα ικανοποίηση και ανάπαυση ψυχή εκεί πέρα. Δεν έχουν τέτοια πράγματα αυτοί. Το ίδιο θα πάθουμε εμείς, μη έχοντες κλήρο. Διότι τον κατηγορούμε εδώ. Δεν σας άρεσε? Όταν το στερηθείτε, τότε θα καταλάβετε. Και ξέρετε τι είπα να πει, να σε θάψουνε χωρίς να σε διαβάσουνε. Μεγάλη υπόθεση. Τότε θα καταλάβουν και οι συγγενείς, τότε θα καταλάβουν και οι πάντες. Εγώ το απέφχομαι αυτό το πράγμα να μην γίνει. Αλλά όπως δουλεύουμε, θα πληρωθούμε. Η λαϊκή έκφραση λέγει: Όπως τρώνεις, θα κοιμηθείς. Γι' αυτό είδατε οι άνθρωποι αυτοί, προσεφέρθησαν, άφησαν τα πάντα. Είχαν και αυτοί φιλότιμο, είχαν και αυτοί μια μικρή καριέρα, είχαν κάνει μια μικρή περιουσία στη θάλασσα. Αυτό είναι το επάγγελμά του. Γι' αυτό το επάγγελμα ή το υπουργείο εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι είναι το εργοστάσιο, τι είναι το. Ζούσε τόσα χρόνια, 30-40 χρόνια, μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Να του το χαλάει μέσα σε ένα σε κλάσμα δευτερολέπτου, χωρίς να του δίδει καμία εγγύηση. Πάει να πει ότι ήταν μεγάλο το πρόσωπο αυτό που το ανέλαβε. Και δεν απέτυχαν, όπως ξέρετε. Εμείς πηγαίνουμε σήμερα, και όχι μόνο εμείς, όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων και μέχρι συντελείας των αιώνων, να ανάβουν κεριά στα πόδια τους. Και μεθαύριο, τώρα από σήμερα, έχουμε και νηστεία στα ονόματά τους. Πέτρου και Παύλου, έχουμε και νηστεία στα ονόματά τους. Άνθρωποι είσατε, οι μάρτυσαν. Ο Πέτρος μάλιστα έφτασε μέχρι κοιλία Σάδου. Εκτύπησε την πόρτα της κολάσεως ο Πέτρος. Αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό. Μέσα σε μισή μέρα, από βραδύς μέχρι τα μεσάνυχτα, τον αρνήθηκε τρεις φορές. Είναι μικρή η πτώση. Εν τούτης όμως, δια μετανοίας και δια δακρύων, εξήλθε και έκλαψε πικρός. Τα δάκρυα είναι μεγάλο πράγμα. Της μετανοίας τα δάκρυα, όχι της κακίας τα δάκρυα. Γιατί εμείς κλαίμε, αλλά από κακία κλαίμε. Γιατί δεν μπορούμε να εκδικηθούμε. Δεν κλαίμε από μετάνοια. Αυτά διδάσκονται μέχρι εδώ όπου σας διάβασα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει και λέγει: Και περιήγεν όλην την Γαλιλαία. Συνέχισε τώρα. Δεν είναι μόνος του, έχει και 4 επισήμως προσεκλημένους μαθητάς του μαζί. Όλην την Γαλιλαία ο Ιησούς διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών. Γιατί επήγαινε στις συναγωγές, ξέρετε? Διότι στις συναγωγές υπήρχε βιβλίο, ο νόμος του Μωσέως, που εδιάβαζαν αυτοί γρηγορότερα. Και εκεί ασφαλώς τους έλεγε: Αυτό που διαβάζετε, που σας λέει ο Δαβίδ, επραγματοποιηθεί. Αυτό που σας λέγει ο Ισαΐας, επραγματοποιηθεί. Αυτό που σας λέει ο Ιερεμίας, επραγματοποιηθεί. Όλα αυτά τα οποία έγραφαν ο νόμος και οι προφήτες, τους τα ερμήνευε. Και έτσι εγέμιζε μέσα το ένος του, και με βάση αυτούς τους οποίους κατάρτιζε, άνοιγε σιγά σιγά το άνοιγμα γύρω από την υπόθεση του Χριστού και του κηρύγματός. Κηρύσσον επίσης το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Μαλακίαν παραπεί ασθένεια, και πάσαν ασθένειαν εν το λαό. Λοιπόν, κηρύσσον λέγει το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι σύνθετος η λέξη. Ευαγγελία. Εκήρυτον δηλαδή την καλή αγγελία. Ποια είναι η καλή αγγελία, ξέρετε ποια είναι η καλή αγγελία? Ότι ο Υιός του Θεού έγινε Υιός της Παρθένου. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ότι ο Θεός πήρε του ανθρώπου τις αμαρτίες. Αυτή είναι η καλή αγγελία. Ευαγγελισμός. Αγγελία, καλή αγγελία. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, και του απαιώνος μυστηρίου ή φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Αυτό το μεγάλο, το καλό, το όμορφο για τον άνθρωπο, διότι ευρέθηκε ένας τρόπος να καθαριστούν οι αμαρτίες του αφενός και όσες κάνει εντωμεταξύ, εφόσον μετανοεί, να τακτοποιούνται. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή. Και εμείς λέμε Ευαγγέλιο, αυτό παραδείγμα. Την Καινή Διαθήκη που κρατώ εγώ στα χέρια μου αυτή την ώρα, το λέμε Ευαγγέλιο. Γιατί το λέμε Ευαγγέλιο? Γιατί ομιλεί για τον Χριστό, την Ευαγγελία, την καλή Αγγελία. Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Τότε ο Χριστός ήρθε εν σαρκή, αυτός είναι ο Χριστός σε χαρτί. Ο Χριστός στο χαρτί είναι εδώ τώρα. Αυτά που ομιλώ, μας τα ομιλεί ο Χριστός. Τότε τα μίλησε προσωπικώς, τώρα τα μιλάει διαμέσου του χαρτιού. Χριστός στο χαρτί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τους είπε λοιπόν την καλή Αγγελία, ότι Κύριε, ό,τι έγινε, έγινε. Αυτό που είπε ο Παύλος εδώ στους παπουλιδές μας στην Αθήνα. Θυμόσαστε τι είπε στην Αθήνα εδώ πέρα? Τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Τα ξέχασε, λέει ο Θεός. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοή. Όμως από εδώ και πέρα παραγγέλει, λέει, στον καθέναν να μετανοήσει. Διότι αν δεν μετανοήσει θα έχει το ανάλογο. Έχει τάξη, λέει, μίαν ημέραν όπου θα κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη. Δεν χωράει πλέον άγνοια. Μέχρι τώρα είχατε άγνοια. Υπεριδών ο Θεός τους καιρούς της άγνοιας. Δεν ήξερες, δεν είχες ακούσει. Γιατί εμείς δυστυχώς περιμένουμε να έρθει να μας βρει ο Χριστός. Φόσον όλες τις αμαρτίες πάμε και τις βρίσκουμε εμείς, και όλες τις διαβολές πάμε και τις βρίσκουμε εμείς. Όμως για τη σωτηρία μας ψάχνουμε να περιμένουμε να έρθει ο Χριστός να μας βρει. Καταλάβατε? Δεν ήξερα, λέγει. Πώς τις άλλες βρωμιές μαθαίνεις? Και αυτή τη μαθαίνεις τη σωτηρία. Πώς για τα άλλα ενδιαφέρεσαι να τα μάθεις? Πώς κάθεσαι και τα ακούς από την Α, από τη Β? Πώς κάθεσαι και ακούς και ψάχνεις τα προγράμματα, τα διεφθαρμένα κτλ? Πώς παίρνεις τα έντυπα, βλέπεις πράγματα τα οποία σε καταστρέφουν και τα επιδιώκεις και τα θέλεις? Και δεν, παρότι κυκλοφορούν τόσα πράγματα που μπορούν να αναστείλουν όλα αυτά τα πράγματα, πώς? Δεν θέλεις όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλει. Το μοναδικό θέμα λοιπόν είναι αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, όταν ομιλούμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα από θρησκεία, μην τους ομιλείτε των ανθρώπων περί αγαθοεργίας. Μην τους ομιλείτε περί ελεημοσύνης. Μην τους ομιλείτε περί καλών έργων. Αυτά είναι παραμύθια. Όχι, δεν είναι καλά. Αλλά εάν δεν υπάρχει η βάση, η πίστη στον Ιησούν των Εσταυρωμένων των Ναζαρινών και το έργο αυτού της απολυτρώσεως, οτιδήποτε καλό και αν κάνει, δεν πρόκειται να ωφεληθεί τίποτα. Τους ανθρώπους που δεν έχουν αναγεννηθεί και δεν έχουν πιστέψει και δεν έχουν δεχτεί τον Χριστόν ως σωτήρα τους και δεν έχουν δεχτεί το βάπτισμα του Χριστού, εάν το έχουν δεχτεί νηπιοντες και το απέρριψαν εκ των υστέρων, το απεμπόλησαν και δεν θέλουν να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν και να επιστρέψουν, οποιοδήποτε καλό έργο και αν κάνουν είναι απλώς ένα ναρκωτικό που τους ναρκώνει ότι είναι καλοί άνθρωποι και μακάρι να είναι και οι άλλοι σαν για αυτούς καλοί. Και διότι πράγματι υπάρχουν λεγόμενοι χριστιανοί που δεν είναι καν καλοί άνθρωποι, αυτοί παρουσιάζονται στη μέση, λένε εγώ του δεν είμαι χριστιανός, αλλά δεν κάνω και αυτά που κάνει όλος. Θυμόσαστε τι σας είπα προχθές για μια Εβραία με μια δικιά μας σε κλινική? Τι έγινε όταν μιλούσαμε για τον βασιλέα Φουράνιε? Η θέλησε η δικιά μας να της μιλήσει της Εβραίας περί της σωστής πίστεως του χριστιανισμού. Η Εβραία είχε πάει να γεννήσει στην κλινική και ήταν το πέμπτο παιδί της. Και η κυρία η δικιά μας είχε πάει να σκοτώσει το πέμπτο παιδί της. Και όταν έμαθε την Εβραία ξέκανε θεωρία περί χριστιανισμού. Και λέει, με συγχωρείτε, λέει, πάρα πολύ, λέει, μαντάμ. Ποτέ, λέει, δεν πρόκειται να δεχτώ μια τέτοια θρησκεία που κάνει τέτοια θηρία, λέγει, να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό είναι το θέμα. Τι να σου πω εγώ, μην κάνεις αυτό και μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις το άλλο. Όταν σου μιλήσω πρώτα για το Χριστό. Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος? Όταν θέλεις να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα, θα του πεις, λέει, για τρία πράγματα. Θα του μιλήσεις το πρώτο, γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Θα του μιλήσεις το δεύτερο, να μάθει να προσεύχεται σωστά στο Χριστό και ό,τι ζητάει να τα ζητάει εν ονόματι του Ιησού. Και θα του μιλήσεις το τρίτο, να ετοιμαστεί να υποφέρει για λογαριασμό του Χριστού. Διότι δεν εννοείται χριστιανός και να μην περάσει από βάσανα, να μην περάσει από θλίψεις, να μην περάσει, δεν υπάρχει. Χριστιανός ο οποίος δεν έχει πίκρες, δεν έχει βάσανα και διέρχεται δια πάσης ανέσεως, δεν έχει χριστιανισμό αυτός. Είναι εγκαταλελειμμένος από τον Θεό. Διαβάσετε τον Άγιο Μακάριον των Αιγύπτιων, που εκεί αναφέρεται ότι κατέβαινε κάποτε με τον υποτακτικό του στην πόλη και συνήθισαν έξω της πόλεως μία γυναίκα η οποία έκλαιε ολοφυρωμένη, ολοφύρετο. Ο νεαρός υποτακτικός του εσυγκινήθη και λέει, γέροντα, θηρία είμεθα. Γιατί, λέει, παιδί μου? Εδώ, λέει, άνθρωπος κλαίει και ολοφύρεται και εμείς, λέει, πάμε, λέει, στον δρόμο χωρίς να σταθούμε να δούμε τι έχει. Είναι γυναίκα, παιδί μου, ξεχνάς ότι είναι γυναίκα και είμαστε άντρες. Ο Θεός θα στείλει τον κατάλληλον. Δεν είναι για μας αυτή η αποστολή. Ο μικρός όμως αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει. Μα γυναίκα είναι, μα δεν βλέπεις τι γίνεται, κλαίει. Μπορεί εμείς να μπορέσουμε να την παρηγορήσουμε. Επέμενε λοιπόν εν πάση στο γέροντα και ο γέρον ενέδωσε να σταθούν να την πλησιάσουν, να δούνε τι εν πάση περιπτώσει έχει. Όταν έφτασαν εκεί, με έναν πλάγιο τρόπο πήγε ο γέροντας, το μικρό τον κράτησε μακριά να μάθει τι συμβαίνει, γιατί κλαίει έτσι. Αυτή δεν ομιλούσε για πολλή ώρα. Πείτε μας, λέει, άνθρωποι μεθά κι εμείς, όταν είμαστε θεοί, αλλά σαν άνθρωποι μήπως μπορούμε να σου πούμε ένα λόγο, πώς μπορούμε να σου καλύψουμε μια ανάγκη, μπορεί να σου στείλουμε κάποιον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον επέμεναν, σήκωσε κάποτε το κεφάλι της και λέει, γέροντες μου, πηγαίνετε στην ευχή του Θεού, δεν μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό που μου συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, διότι πήρανε την πρώτη λαλιά από το στόμα της, ο γέρον επέμενε, ας το ακούσουμε εν πάση περιπτώσει το πάθημά σου. Πήγαινε, γεροντά μου, μη βασανίζεσαι, μη χάνεις την ώρα σου με μένα. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν μπορεί να με βοηθήσεις. Εν πάση περιπτώσει, πήμενε ο γέροντας, αυτή δεν έλεγε και. Κάποτε λοιπόν του λέγει το εξής. Άκουσε λοιπόν, γέροντα, του λέει, γιατί δεν μπορεί να με βοηθήσεις. Δεν μπορεί να με βοηθήσεις διότι με εγκατέλειψε ο Θεός. Σε εγκατέλειψε ο Θεός? Και τότε πώς αναπνέεις? Και τότε πώς ζεις? Και τότε πώς υπάρχεις? Και εντούτοις, λέει, μπορεί να μου πεις, λέει, όμως τώρα, μια και άνοιξες τη συζήτηση, πώς το κατάλαβες ότι σε εγκατέλειψε ο Θεός? Τι δείγμα έχεις? Τι δείγμα? 3 χρόνια, γεροντά μου, έχω να δεχτώ πειρασμόν. Καταλάβατε? 3 χρόνια έχω να δεχτώ πειρασμόν. Ούτε αρρώστια με πείραξε, όλα μου πάνε καλά, τα πάντα. Αυτό είναι ένδειξη ότι με εγκατέλειψε ο Θεός. Γι' αυτό και δεν με πειράζει ο διάβολος. Διότι αν δεν ήμουνα του σατανά, θα με χτυπούσε. Ποιος το σκέπτεται αυτό? Ένας πονοκέφαλος μας πιάνει και αμέσως ζητάμε θαύμα να φύγει ο πονοκέφαλος. Ένας πειρασμός έρχεται στο σπίτι να δοκιμαστούμε και να δουν και οι άλλοι ότι αντέχουμε στο πένθος, στην ανέχεια, στη συκοφαντία, σε 1000 πράγματα, για να φανεί ο χριστιανισμός διημών. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς όχι. Τρία λοιπόν λέει πράγματα θα μάθεις τον άνθρωπο που θα καταπιαστείς μαζί του. Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, θα του μιλήσεις κάθαρα γιατί ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο. Τι ρόλο ήρθε να παίξει. Δεύτερον, να μάθει να τα εξαρτά τα πάντα από αυτόν στην προσευχή του. Και τρίτον, τι τον περιμένει από τότε που θα γίνει σωστός χριστιανός. Δεν το έχετε συναντήσει πουθενά αλλού αυτό? Τι είπε στον Απόστολο Παύλο? Τι επαρήγγειλε με τον Ανανία? Πήγαινε, λέει, Ανανία, εκεί που σου λέγω, διότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα υποφέρει πολλά για το όνομά μου και θα κρατήσει το όνομά μου ψηλά στα έθνη. Θα υποφέρει, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Τι είπε στον ποτέ πλακίδα Άγιο Ευστάθιο? Τι είπε? Πήγαινε να βρεις, του λέγει, που του μιλούσε απάνω από τα κέρατα της Ελάφου, που πήγε να κυνηγήσει. Πήγαινε, του λέει, να βρεις τον Ορθόδοξο Πατριάρχη, να κάνεις ό,τι σου πει και να έρθεις αύριο το απόγευμα εδώ στο ίδιο μέρος να σου πω τι θα υποφέρεις για το όνομά μου. Όχι τι θα κερδίσεις, τι θα κάνεις. Τι θα υποφέρεις για το όνομά μου. Θέλω να φύγεις, να φύγεις. Εγώ δεν σου υπόσχομαι ατζέμικα πιλάφια. Εγώ δεν είμαι η εχοδίτης να σου υποσχεθώ χρήματα και μισθούς. Αυτό είναι εκείνο που θα περιμένει τον άνθρωπο. Αυτή η διδασκαλία δεν γίνεται σε εμάς. Γι' αυτό και βλέπετε, ξεγελάμε κανένα να τον κάνουμε χριστιανό και έπειτα με τον παραμικρό πειρασμό φεύγει. Πήγε μια κυρία και έκανε μια στραβοδουλειά. Να σας το πω από την αρχή. Μιλούσαμε κάποτε με μια κυρία και με ρωτούσε τι να κάνει, γιατί ο άντρας της δεν είχε σχέση με την εκκλησία, με μετάνοια, με εξομολόγηση, με θεία κοινωνία. Εγώ πάντοτε πόνταρα ότι θα προσέξεις, θα τον βοηθήσεις σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού να καταλάβει τι έργο έκαμε ο Χριστός στον κόσμο. Ότι δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά τα οποία έχουν συγκινήσει τόσα εκατομμύρια κόσμο 2000 χρόνια τώρα. Δεύτερον, τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και εγώ, λέει, αυτό θέλω, λέει, να έρθει, λέει, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ναι, αλλά όπως πρέπει, λέω, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τέλος πάντων, μου λέει, ας ξεκινήσει. Όχι να ξεκινήσει όπως και όπως, ξεκινήσει σωστά. Τέλος πάντων, χωρίσαμε. Ήρθανε οι μεγάλες εορτές. Πέρασαν οι εορτές, συνειδήθημεν. Όταν συνειδήθημε, με μια χαρά χύθηκε πάνω μου να με φιλήσει, ότι πραγματοποιεί αυτό. Ο σύζυγος εκοινώνησε. Το επίτρεψέ μου μαζί με τις ευχές μου το να στερεωθεί και τα συγχαρτήριά μου. Επήγε στον ιερέα που σου είπα ή πήγε σε άλλον ιερέα και εξομολογήθηκε? Δεν λέτε, μου λέει, πως τον κατόρθωσα να κοινωνήσει? Θα του μιλούσα, μου λέει, για εξομολόγηση και για τέτοια? Λέω, με συγχωρείτε τότε πάρα πολύ, επιτρέψετε μου να άρω τα συγχαρητήρια και να σας σερβίρω συλληπιτήρια για αυτό. Εύκολα προσθέτει ένα θανάσιμο αμάρτημα ο άνθρωπος απάνω στα άλλα που έχει. Δεν έκαμε τίποτα. Και πράγματι δεν είχε κάνει τίποτα. Και ο άνθρωπος εξακολουθεί τη ζωή του. Είναι ο σκοπός. Γελάει το διάβολο. Γελιέται ο διάβολος. Δεν γελιέται ο διάβολος. Ο διάβολος σε αφήνει να πας να κοινωνήσεις χωρίς να εξομολογηθείς και να μετανοήσεις. Δεν σε αφήνει όμως να πας μετανοημένος και εξομολογημένος. Δεν σε αφήνει. Και πρέπει να παλέψεις για να πας. Αυτά λοιπόν είναι απαραίτητα για να έρθουν οι άνθρωποι στο σωστό δρόμο. Διότι αν δεν φύγει από τη μέση δια της μετανοίας και εξομολογήσεως η αμαρτία, το σκοτάδι, πώς θα έρθει το φως για να ειδεί το δρόμο? Φόσον μένουν εκεί πέρα όλες οι βρωμιές, οι ακαθαρισίες. Πού? Εδώ για να βάλεις λίγη αληφή επάνω σε μια πληγή, χαλάς μισό κιλό οξυζενέ. Για να το καθαρίσεις, βάνεις απάνω εκεί όπως είναι οι βρώμες, πας να βάλεις την αληφή. Θα έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα το πλύνεις λοιπόν, θα το καθαρίσεις. Μα μπορεί και να ματώσει ακόμη. Όμως θα το κάνεις, θα προηγηθεί. Αυτή η κάθαρση, θα φύγουν αυτά και έτσι θα μπει το επίθεμα αυτό από πάνω η αληφή, να το γλυκάνει και να το θεραπεύσει. Έτσι χρειάζεται απαραίτητος η προεργασία γύρω από την υπόθεση για να φτάσει ο άνθρωπος στη Θεία Κοινωνία. Ο τρόπος λοιπόν της εισαγωγής των μη πιστών ή στην Εκκλησία για να γίνουν πιστοί δεν είναι ο ενδεδειγμένος από πολλούς ανθρώπους και έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και με τον παραμικρό λίβα έπειτα, με τον παραμικρό αέρα, με τον παραμικρό σεισμό πέφτουν τα θεμέλια και ούτω καθεξής. Ένας κύριος ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό το μεσημέρι, το συνείδησα, αναθεμάτισα, μου λέει, την ημέρα που γεννήθηκα, αναθεμάτισα εκείνο, έχω κάνει εκείνο, έχω φτιάσει το άλλο. Γιατί? Διότι στέρισε η σύζυγος. Ώστε δεν πρέπει να ασθενείς η δικιά σου η σύζυγος. Πού τα θεμελιά σου τα θρησκευτικά, πού είναι η αντοχή σου, πώς έφερε σε σημείο να αρνηθείς τόσα πράγματα, πώς έφερε σε σημείο να βλασφημίσεις τον Χριστόν. Εδώ αυτός σταυρό εδέχτη, οι μάρτυρές του τόσα υπέφεραν. Και ο χριστιανισμός έχει στο δέντρο κάτω μόνο αίμα στις ρίζες, δεν έχει τίποτα άλλο, νερό δεν έχει πουθενά, όλο αίμα έχει. Εσύ και εγώ πώς δεν θα περάσουμε εξ αυτού? Έχει άγνοια λοιπόν ο άνθρωπος, δεν του είπε κανείς τι τον περιμένει. Και όλοι έρχονται στον χριστιανισμό, έλα που σου λέω και θα δεις και τα κορίτσια θα παντρέψεις και θα δεις και η δουλειά θα βρεις και θα δεις και θα σε φυλάει ο Θεός και τα λοιπά, θα ξημερώνεις καλά και θα γυρίζεις καβαλάρι το βράδυ. Όχι, τι είναι ο Χριστός? Χωροφύλακας είναι ο Χριστός? Άνθρωπος είσαι, θα υποστείς και θα πέσεις πολλές φορές και θα σφάσει τα μούτρα σου πολλές φορές. Ψυχή σου όμως θα προσέξεις εσύ, τα υπόλοιπα μπορεί να τα πας. Ο Ιώβ δεν ήταν καλός ο άνθρωπος? Τι υπέφερε? Την ψυχή του όμως την εκέρδισε και υπέφερε και δεν ξέρω τι υπέφερε. Αυτά λοιπόν πρέπει να μείνουν μέσα στον άνθρωπο σαν μια πίστη σωστή και ο σωστή καθοδήγηση. Έλα εδώ, έστω κι αν σε σουβλήσουν στον κόσμο τούτον διότι έγινες χριστιανός ή από τη στιγμή που θα γίνεις χριστιανός, πρόσεξε, σε συμφέρει να γίνεις. Προτίμησε τον κόσμο τούτον να τον χάσεις ολόκληρον με λέπρα, δεν ξέρω, με καρκίνο, να μην χάσεις την ψυχή σου εκείνη. Από εκεί θα ξεκινήσει, θα πει την αλήθεια στον άλλον. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Θα αφήσει, λέει, πατέρα, μητέρα, θα αφήσει συγγενείς, θα χάσει χωράφια, θα χάσει κέρδη, πράγματα, θάματα. Αν θέλει, για να είσαι φίλος του Χριστού, ο οποίος έχει και πέρα του τάφου σπίτι. Γιατί από εδώ, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα φύγουμε. Πήγατε προχθές στην εκκλησία, ακούστε τα περιστατικά περί Αγίων Πάντων. Πώς έγιναν Άγιοι αυτοί? Εμείς δεν θα γίνουμε Άγιοι? Γιατί είμαστε εδώ? Δεν είναι εντολή Άγιοι γίνεστε? Δεν λέει τα Άγια της Αγίης? Τι θα γίνουμε εμείς? Σατανάδες θα γίνουμε. Κατά συνέπεια πώς έγιναν αυτοί, για ρώτησέ του. Αυτό λοιπόν εκείρηται ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Όχι της Ευρώπης. Όχι της Σουδικής Αραβίας. Όχι της Αφρικής. Όχι, ξέρω εγώ, της Αμερικής. Της Βασιλείας των Ουρανών. Κατά συνέπεια, αν θέλεις να γίνεις βασιλόπουλο της Βασιλείας των Ουρανών, θα γνωριστείς με τον πραγματικό βασιλέα τον Ιησού, θα γίνεις κατά χάριν βασιλόπουλο, κοινωνώντας το αίμα του βασιλέως, θα γίνεις εσύ βασιλόπουλο, για να δικαιούσαι της Βασιλείας των Ουρανών. Και η βασιλεία αυτή κληρονομείται. Κληρονομούν οι συγγενείς, όπως έχουμε πει όταν μιλούσαμε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Δεύτε να κληρονομήσετε. Δεν είναι αξιομιστία, είναι κληρονομία. Κληρονομούν οι συγγενείς. Για βάλτε τα λοιπόν αυτά τα πράγματα όλα στη θέση τους για να δείτε πού ακριβώς πηγαίνουμε. Και θεράπευε, λέει, πάσα νόσων και πάσα ασθένεια στο λαό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι ότι εμείς από αυτά τα οποία συνέβαιναν στην πρώτη εκκλησία, η οποία έγινε αιτία να υπάρχει και αυτή η εκκλησία σήμερα, δεν τα έχουμε τα γνωρίσματα αυτά σήμερα εμείς. Είμεθα αφιγόπονοι, τα θέλουμε από τους άλλους, εμείς δεν προσφερόμεθα να βοηθήσουμε την εκκλησία, ούτε υλικώς πολλές φορές.
1: ούτε υλικός, όχι σωματικός και με αίμα. Θέλουμε τους ιερείς να είναι στη θέση τους πάντοτε, χωρίς να έχουμε δώσει μια δεκάρα για να μπορούν να σταθούν στη θέση τους. Θέλουμε να είναι αξιοπρεπείς, τίμοι, ηθικοί, καλοί, χωρίς να δίδουμε εμείς τα δικά μας τα καλά παιδιά εκεί. Τα κάνουμε δικηγόρους, τα κάνουμε γιατρούς, τα κάνουμε μηχανικούς, τα κάνουμε λοποδίτες, τα κάνουμε δεν ξέρω τι τα κάνουμε. Και εκεί θέλουμε, πού θα τους βρούμε, θα τους παραγγείλουμε, πού θα γίνουν οι κληρικοί να πλαισιώσουν, πού θα είναι οι αξιωματικοί αυτοί.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνους εν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν η πορεύση μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του σε σερβική εφημερίδα. Ο Ιρανός διαπραγματευτής ανέφερε ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτιών προαστίων της Βηρητού έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Το χτύπημα στη Βηρητό δεν έπρεπε να συμβεί. Ισραήλ και Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το κοινωνικό «Ποτήριον Σωτηρίου λείψομαι» μετακρατήματος σε ήχο πρώτο. Ψάλλει ο άρχον μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτης Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Συνεχίζουμε με δύναμη του τρισαγίου ύμνου σε μουσική σύνθεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου και σε ήχο δεύτερο. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κατά την Δευτέρα Κυριακή των Νηστιών του έτους 1975. Ψάλουν οι βυζαντινοί χοροί του ναού υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε το δεύτερο εωθινό δοξαστικό «Μεταμήρων προσελθούσες». Ο ήχος είναι δεύτερος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Η σημερινή μας εκπομπή θα κλείσει με «Σε υμνούμεν και άξιον εστίν» σε ήχο Φρύγιο και σε μουσική σύνθεση του Μιχαήλ Χατζιαθανασίου. Θα τα ακούσουμε σε μονοδία από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη Χάρη Νταραβάνογλου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους, και εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά Αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην ανατροφή των παιδιών. Ρωτάει δημοσιογράφος. Μια μητέρα έχει μια κόρη 18 μηνών, που ήταν πάντα ένα εύκολο μωρό, κοιμόταν καλά, έτρωγε καλά, γελούσε πολύ, με δύο λόγια ήταν ένα χαρούμενο παιδί. Μετά τις διακοπές άλλαξε εντελώς. Η μητέρα πήγε στη Γαλλία με το παιδί για 3 εβδομάδες και επισκέφθηκαν τους συγγενείς, μένοντας σε κάθε μέρος 1 ή 2 μέρες. Πολλά χιλιόμετρα, σχεδόν 4.500 σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μετά την επιστροφή από αυτές τις διακοπές, η μικρή δεν ανέχεται να πάει στην αγκαλιά κανενός άλλου εκτός του πατέρα της ή της μητέρας της. Κλαίει χωρίς λόγο. Όταν η μητέρα της σκουπίζει με την ηλεκτρική σκούπα και τη ζητάει να παραμερίσει μια καρέκλα ή ένα μικρό τραπεζάκι, η μικρή αρνείται και αρχίζει να ουρλιάζει. Η μητέρα αναρωτιέται τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αλλαγή. Προσδιορίζει επίσης στο τέλος του γράμματος ότι η μικρή θα αποκτήσει σύντομα, το Φεβρουάριο δηλαδή, αδελφάκι. Α, μάλιστα. Αυτή η τελευταία φράση είναι πολύ σημαντική. Εάν το μωρό γεννηθεί το Φεβρουάριο, αυτό σημαίνει ότι η μητέρα ήταν έγκυος τον Ιούλιο. Το παιδί άλλαξε συμπεριφορά τον Ιούλιο. Τότε θα πρέπει να ήταν 6 μηνών. Και υφίστατο 2 σημαντικές δοκιμασίες συγχρόνως. Άλλαξε χώρο, δηλαδή πολλά καινούργια πρόσωπα, και κυρίως διαισθανόταν ότι η μητέρα της ήταν έγκυος, διότι τα μωρά το νιώθουν. Γνώρισα μια γυναίκα που είχε πολλά παιδιά και μου έλεγε «Καταλάβαινε ότι ήμουν έγκυος από τις αντιδράσεις του τελευταίου μου παιδιού». Παλινδρομούσε, ήθελε να είναι συνέχεια στην αγκαλιά μου. Φώναζε όταν του ζητούσα κάτι. «Να είμαι πάλι έγκυος», σκεφτόμουν. Και ήταν αλήθεια. Αυτό λοιπόν ένιωσε η μικρούλα. Από την άλλη μεριά, όταν ένα παιδί είναι 18 μηνών, θέλει να ιδιοποιηθεί τη μητέρα. Θα έπρεπε η μητέρα να περνάει πολύ χρόνο μαζί της, να ασχολείται μιλώντας μαζί της και να παίζουν με τα παιχνίδια της. Να εξηγήσει επίσης την κόρη της ότι υποφέρει επειδή η μητέρα της θα αποκτήσει μωρό και ότι αυτό το μωρό δεν θα γεννηθεί για να ευχαριστήσει τη μικρή, αλλά επειδή η μητέρα της και ο πατέρας της αποφάσισαν να κάνουν κι άλλο παιδί. Να της εξηγήσει επίσης ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να λυπάται, αλλά αργότερα θα είναι πολύ ευχαριστημένη.

Ένα άλλο γράμμα αφορά ένα αγοράκι 17 μηνών, μοναχοπέδι. Το παιδί μου είναι 17 μηνών και δεν μιλάει, κυρία Ντολτό. Σε ποια ηλικία πρέπει να μιλήσει ένα παιδί? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πρέπει να μιλήσει. Για να μιλήσει όμως ένα παιδί στην ηλικία που θα μπορεί να μιλήσει, πρέπει να αισθανόμαστε ότι όταν του μιλάμε είναι ζωντανό, μας κοιτάζει, μιμείται και ότι από την πλευρά του αναζητά την επικοινωνία. Θέλει δηλαδή να το καταλαβαίνουν. Και έπειτα, ένα παιδί δεν μιλάει εύκολα όταν συνομιλεί μόνο με τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Ένα παιδί μαθαίνει τη γλώσσα βλέποντας τη μητέρα του να του μιλάει ή να μιλάει γι' αυτό στον πατέρα του, εισάγοντάς το στη συζήτηση όταν συζητάνε για κάτι. Το παιδί πρέπει να μιλάει και με άλλους ανθρώπους. Το να μιλάς για ένα παιδί σημαίνει ότι του φέρνεις τα παιχνίδια του και άλλα παρόμοια πράγματα. Δεν πρέπει ποτέ να του λέμε «μας ενοχλείς», αλλά μπορείς να ακούσεις αυτά που λέμε. Οι λέξεις αρχίζουν να σχηματίζονται φυσιολογικά μόνο όταν το παιδί έχει κάτι να πει. Παρόλα αυτά, το παιδί λέει πολλά πράγματα. Μας δίνει να καταλαβαίνουμε πολλά αιτήματά του πριν ακόμα αρχίσει να μιλάει. Ας μην ανησυχεί αυτή η μητέρα για το λόγο. Ένα αγόρι μιλάει εν γέννη αργότερα από ένα κορίτσι. Να το ξέρετε αυτό. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι τέτοιο, κυρία Ντολτό. Και όμως αυτό συμβαίνει. Τα αγόρια μιλάνε αργότερα. Μερικές φορές τα πρωτότοκα παιδιά μιλάνε νωρίτερα, διότι επιθυμούν να πάρουν τη θέση του τρίτου προσώπου στη συζήτηση του πατέρα και της μητέρας. Το δεύτερο όμως παιδί δεν βιάζεται. Μιλάει το μεγαλύτερο αδελφάκι για λογαριασμό του κάθε φορά που χρειάζεται να πει κάτι. 17 μηνών για ένα αγόρι είναι πολύ νωρίς. Θα ήταν προτιμότερο να προσπαθήσει η μητέρα να συναλλάσσεται με το γιο της, να κάνουν μαζί πράγματα με τα χέρια, να παρατηρούν αντικείμενα τα οποία αγγίζουν, να παίζουν με τα αρκουδάκια του κουβεντιάζοντας. 17 μηνών είναι η εποχή που μπορεί να καλλιεργηθεί η επιδεξιότητα των χεριών, να στιβάζει κύβους, να παίζει με μπάλες και να κάνει παιχνίδια με το στόμα, να κάνει φούσκες, να επαναλαμβάνει ήχους ρυθμικά, να κάνει θορύβους. Η μητέρα μπορεί να επαναλαμβάνει τους ήχους, να τραγουδάει. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να διδάξουμε σε ένα παιδί να μιλάει.

Η μητέρα προσθέτει ότι αυτό το μωρό είναι πολύ προσφυλές. Το αγαπάνε πολύ και η ίδια και ο σύζυγός της. Και επειδή έχει συνηθίσει να του φέρονται στοργικά, όταν συναντάει άλλα παιδάκια ή ακόμα και ζώα, έχει την τάση να είναι πολύ πολύ στοργικό. Μας γράφει λοιπόν, «Μία από τις φίλες μου έχει ένα μωρό 14,5 μηνών. Όταν ο γιος μου το αγκαλιάζει, το χαϊδεύει κλπ, η φίλη μου του προσάπτει ότι είναι ενοχλητικός, υπερβολικά ξεροκέφαλος. Νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?» «Δεν ξέρω. Ίσως είναι αλήθεια. Αυτό σχετίζεται αρκετά με το γεγονός ότι δεν μιλάει. Όταν τα παιδιά δεν μιλάνε, έχουν την τάση να έχουν σωματική επαφή με τα χέρια και το στόμα, δηλαδή να αγκαλιάζουν. Πιθανόν αυτό το παιδί να είναι παραχαϊδεμένο, να το αγκαλιάζουν και να το φιλάνε όλη την ώρα. Ξαναβρίσκω την ευκαιρία για να πω στις μαμάδες ότι είναι πολύ ευχάριστο για αυτές να φιλάνε τη σάρκα του μωρού. Είναι τόσο τρυφερή. Άλλοτε τα παιδιά πριν από την ηλικία των 2-2,5 ετών συγχαίουν λίγο το φιλί. Έτσι, αντί να αγαπούν μέσω του λόγου, τη συνεργασία σε κοινές δραστηριότητες και σε παιχνίδια με αντικείμενα, αγαπούν μέσω της σωματικής επαφής. Νομίζω ότι αυτό το παιδί πρέπει να βρίσκεται σε μια παρόμοια φάση. Όταν το άλλο παιδί είναι παρόν, πρέπει να του λένε. Ξέρεις ότι είναι μικρό. Θα νομίζει ότι το απειλείς. Δεν είναι το ίδιο όπως όταν η γιαγιά σου, η θεία σου ή εγώ σε φιλάμε. Λοιπόν, υπερασπίσου τον εαυτό σου. Βλέπεις ότι ο φίλος σου θέλει να αμυνθεί και ότι η μητέρα του τον υπερασπίζεται γιατί αυτό δεν του αρέσει. Δεν πρέπει να το συνεχίσεις. Δεν είναι καλό ούτε για το μικρό, ούτε για το φίλο του να παίζουν συνέχεια κατά αυτόν τον τρόπο. 17 μηνών είναι η κινητική ηλικία. Θέλει κανείς να κάνει ακροβατικά και να μετακινεί πράγματα. Είναι η ηλικία του παιχνιδιού με την μπάλα, η ηλικία που αγγίζει το παιδί τα πάντα. Πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα από τα πρόσωπα. Και εδώ θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Με δύο λόγια, αυτός ο μικρός κάνει χωρίς αμφιβολία στο μικρότερό του ό,τι έκαναν και εξακολουθούν να κάνουν στον ίδιο. Αυτό δηλαδή που υπέστη. Υπήρξε ένα αντικείμενο για το περιβάλλον του. Τον προστάτευαν, τον φιλούσαν, τον χαϊδολογούσαν τη στιγμή που θα έπρεπε να συμμετέχει στη ζωή των ενηλίκων μέσω του λόγου και της κοινής δράσης. Τα παιδιά που τα ανατρέφουν σαν να είναι αρκουδάκια ή σκυλάκια πιστεύουν ότι πράγματι είναι. Και έτσι, όταν μεγαλώνουν, μη σας κάνει εντύπωση ότι επιτίθενται.

Και τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για τους μικρούς καλλιτέχνες. Κυρία Ντολτό, κάθε γονιός εύχεται φυσικά το καλύτερο για το παιδί του, όπως λέμε. Γιατί λοιπόν να μην γίνει καλλιτέχνης, για παράδειγμα? Μια μητέρα που έχει τρεις κόρες, 9, 7 και 6 ετών, μας γράφει με αφορμή την πρωτότοκη και τη μικρότερη, οι οποίες εκδηλώνουν αρκετά ασυνήθιστη προδιάθεση για το σχέδιο. Η ζωγραφική άρεσε αρκετά στην πρωτότοκη από πολύ μικρή ηλικία, 18 μηνών. Η κούκλα της και η ζωγραφική αποτελούσαν την αποκλειστική σχεδόν απασχόλησή της. Τα θέματα που την ενέπνεαν ήταν πανομοιότυπα. Πριγκίπισες, νεράιδες με πολύ μακριά φουστάνια, γεμάτα με κεντήματα, εντελώς γεωμετρικά και πολύ συγκεκριμένα μοτίβα. Λίγο περίεργα για ένα παιδί της ηλικίας της. Στο σχολείο αντιθέτως είναι μια μέτρια μαθήτρια και μάλιστα παρουσιάζει μικροδυσκολίες. Η μικρότερη, η οποία είναι 6 ετών, είναι πολύ ήρεμη και τα πάει πολύ καλά με τις δύο μεγαλύτερες αδελφές της. Φτιάχνει ζωγραφιές με πολύ ζωντανά χρώματα που συχνά, όπως γράφει η μητέρα, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Φαίνεται ότι βλέπει τα αντικείμενα με χρώματα που η ίδια φαντάζεται. Ζωγραφίζει για παράδειγμα ένα τεράστιο ήλιο με πολύ ζωηρές κόκκινες ή πορτοκαλιές ακτίνες. Το ερώτημα είναι το εξής. Μπορούμε άραγε να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτά τα σχέδια? Με άλλα λόγια, πρέπει να εξηγούμε τα σχέδια των παιδιών? Και βέβαια όχι. Αντιθέτως πιστεύω ότι αυτό που ενδεχομένως ενδιαφέρει το παιδί είναι να μιλάει για τις ζωγραφιές του. Εάν δεν τις δείχνει, δεν χρειάζεται να το κάνουμε θέμα. Εάν όμως το παιδί έρχεται να δείξει τα σχέδιά του στη μητέρα του, δεν θα πρέπει να πει απλώς «είναι πολύ όμορφο». Πρέπει να κάνει το παιδί να μιλήσει για αυτό που αναπαριστάνει η ζωγραφιά, για την ιστορία που απεικονίζεται. Και τι άλλο, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι παρίστανε αυτό που μου λες? Α, ναι, βλέπεις λοιπόν ότι δεν θα καταλάβαινε όλα αυτά. Να συζητάμε γύρω από τις ζωγραφιές, αυτό ενδιαφέρει το παιδί και όχι να το θαυμάζουν. Όταν θαυμάζουμε τα σχέδια, το παιδί τα επαναλαμβάνει. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμβαίνει με την πρωτότοκη. Θέλησε ίσως να κεντρήσει το ενδιαφέρον της μητέρας της όταν γεννήθηκαν τα αδέλφια της. Γι' αυτόν ίσως το λόγο να μην τα πηγαίνει και πολύ καλά στο σχολείο. Περνάει δύσκολες ώρες. Χρειάζεται να κεντρίζει διαρκώς το ενδιαφέρον της μητέρα της με τις δραστηριότητές της. Θα μπορούσε να τη βοηθήσει η μητέρα της εφευρίσκοντας, για παράδειγμα, ένα παιχνίδι που να κόβουν σχέδια, εάν φυσικά αρέσει στο παιδί. Οι νεράιδες, οι πριγκίπισες και όλα αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ορισμένα πλαίσια. Σε πύργους, σε δρομάκια. Χρειάζεται επίσης να διαδραματίζονται ιστορίες ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα. Αυτό θα εμψυχώσει το παιδί. Και σας το λέω, θα το παροτρύνει να ενεργοποιηθεί και στο σχολείο. Όσον αφορά τη μικρή, η οποία έχει την αίσθηση των χρωμάτων, συναντάμε όλο και πιο συχνά τέτοια παιδιά. Ίσως φταίει η έγχρωμη τηλεόραση ή τα περιοδικά που είναι γεμάτα χρώματα. Όταν εμείς είμαστε παιδιά, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Όλα τα παιδιά όμως διανύουν μια καλλιτεχνική περίοδο ως προς το σχέδιο, καθώς και τη μουσική. Μπορούμε να ενισχύουμε αυτή την κλίση μόνο την εποχή που ενδιαφέρει πραγματικά το παιδί κάτι τέτοιο. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ενήλικος δεν πρέπει να επιζητά να ερμηνεύσει το σχέδιο, αλλά να βοηθήσει το παιδί να μιλήσει γι' αυτό.

Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα τέθηκε επειδή γνωρίζουμε ότι είστε ψυχαναλήτρια. Οι ψυχαναλυτές έχουν τη φήμη ότι μερικές φορές δίνουν αρκετά περίεργες εξηγήσεις. Δεν πρόκειται για εξηγήσεις. Απλούστατα, το παιδί εκφράζεται με το σχέδιο και όταν έρθει η ώρα, το μεταφράζει σε λόγια. Δηλαδή, κύριε Αντολτό, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε λεπτομερώς. Βέβαια όχι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν έγραψα ποτέ για τα παιδικά σχέδια και την ερμηνεία τους. Ένα παιδί που δεν καταφέρνει να εκφραστεί με λόγια, τότε μπορεί να εκφραστεί με σχέδια. Πρέπει εξάλλου να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παιδιά που πάβουν να ζωγραφίζουν ακριβώς επειδή οι γονείς καιροφυλακτούν να εξηγήσουν τα σχέδια. Όταν τα παιδιά κάνουν ψυχανάλυση και εκφράζονται μόνο με το σχέδιο, σημαίνει ακριβώς ότι το σχέδιο αποτελεί το μυστικό τους και εξακολουθούν να επιθυμούν να το διαφυλάξουν. Υπάρχουν εξάλλου και άλλα πράγματα. Μπορούμε να κατασκευάσουμε μαριονέτες, μπορούμε να παίξουμε με το λόγο, με τους ήχους, καθώς επίσης και με την πλαστελίνη. Ένα παιδάκι που το μόνο που κάνει είναι να ζωγραφίζει, βλέπει πολύ συχνά τον κόσμο με δύο διαστάσεις. Αυτό συμβαίνει με την πρωτότοκη. Αντίθετα, η πλαστελίνη, ακόμα και όταν τα αντικείμενα είναι κακοσχηματισμένα, είναι κάτι πολύ ζωντανό, ακριβώς επειδή αναπαριστά πρόσωπα τα οποία παίζουν μεταξύ τους. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν στο σχολείο. Από τη στιγμή που μαθαίνουμε τα σύμβολα και αρχίζουμε να γράφουμε και να ζωγραφίζουμε για το σχολείο, όλα αυτά γίνονται σχολική εργασία. Ενώ αυτά που κάνουμε στο σπίτι σημαίνουν έκφραση η οποία μπορεί να τροφοδοτήσει συναλλαγές ανάμεσα στο παιδί και τη μητέρα, εφόσον η μητέρα είναι διαθέσιμη. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με τη δασκάλα, γιατί έχει πολλά παιδιά. Η μαμά θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο. Να βοηθήσει τις κόρες της και τη μεσαία βεβαίως, για την οποία δεν αναφέρει πολλά πράγματα, να φτιάχνουν αντικείμενα με τα χέρια ή να ζωγραφίζουν αντικείμενα σχετικά με τη μουσική. Θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν αντιστοιχίες ανάμεσα στα χρώματα και τη μουσική. Αυτό το παιχνίδι αρέσει πολύ στα πρικισμένα παιδιά. Τους αρέσει επίσης να ζωγραφίζουν όνειρα, ιστορίες, να ακούνε φανταστικές ή πραγματικές ιστορίες που τους διαβάζει η μητέρα και στη συνέχεια να τις εικονογραφούν. Ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι και τα παιδιά που δεν ζωγραφίζουν μπορεί κάλλιστα να γίνουν σχεδιαστές ή ζωγράφοι μετά την εφηβεία, καθώς ότι και τα παιδιά που είχαν ταλέντο στην παιδική ηλικία μπορεί να μην ασχοληθούν με τη ζωγραφική μετά την εφηβεία.

Κυρία Ντολτό, έχουμε ένα άλλο γράμμα από μια μητέρα με 4 παιδιά. Μια κόρη 5,5 ετών, 2 ετεροζυγότες διδύμους 4 σχεδόν ετών και ένα κοριτσάκι 1 έτους. Το ερώτημα αφορά τη μία από τις 2 δίδυμες που ονομάζεται Κλέρι. Είναι πολύ χαδιάρα, πολύ ευαίσθητη και μοιάζει να έχει καλλιτεχνικό ταπεραμέντο, όπως λέμε. Σας υπενθυμίζω την ηλικία της. Είναι σχεδόν 4 ετών. Την ελκύει πολύ μουσική. Μερικές φορές μάλιστα παίρνει λυπημένο ύφος ή και κλαίει όταν σταματάει μια μουσική που της αρέσει. Πολύ συχνά όμως είναι αφηρημένη. Ο άνδρας μου και εγώ συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία σε όλα αυτά για να μην την επηρεάσουμε σε βαθμό που να της δημιουργήσουμε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά σας ρωτάει ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να της παρέχουν ώστε να αναπτύξει αυτό το χάρισμα. Μπορούμε άραγε να προεξοφλήσουμε ότι ένα τόσο μικρό παιδί θα γίνει μια μέρα καλλιτέχνης. Ακούστε, εάν αυτό το παιδί έχει αυτή, εάν αγαπάει τη μουσική, μπορεί να ξεκινήσει από τώρα μια μουσική εκπαίδευση με έναν καθηγητή φυσικά που ενδιαφέρεται για την ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού και όχι με κάποιον ο οποίος θα της βάζει ασκήσεις και κλίμακες που θα την κουράσουν. Υπάρχουν επίσης δίσκοι και όχι απλά τραγουδάκια που είναι πολύ προσεγμένοι και αναφέρονται στους μεγάλους συνθέτες. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να την πηγαίνουν να ακούει κλασική μουσική και όχι μόνο ελαφρά, ούτε μόνο μαγνητοφωνημένη. Εάν για παράδειγμα υπάρχει ένα αρμόνιο ή ένα όργανο στην εκκλησία, η μητέρα μπορεί να πηγαίνει εκεί το παιδί εφόσον το ενδιαφέρει. Η μουσική αποτελεί για πολλά ευαίσθητα παιδιά ένα πολύ χρήσιμο τρόπο έκφρασης. Και ύστερα υπάρχει και ο χορός. Δεν αρκεί να αγαπάει κανείς τη μουσική μένοντας παθητικός. Η μουσική μιλάει στα αισθήματα, αλλά και στους μυς. Και είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη μικρή να ξέρει να εκφράζει αυτό που αισθάνεται με όλο της το σώμα. Το μουσικό αισθητήριο ξεκινάει από νωρίς. Εάν αυτό το παιδί έχει μουσικό αυτή, θα πρέπει να το μοιήσουν από τώρα στη μουσική. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μικρά πιάνα παιχνίδια που παράγουν λανθασμένους ήχους και είναι παράφωνα. Το αυτί είναι πολύ σημαντικό όργανο και δεν πρέπει να το παραμορφώνουμε. Είναι προτιμότερο να μην έχουμε μουσικά όργανα από το να έχουμε ένα παράφωνο μικρό πιάνο παιχνίδι. Είναι σαν να εξαπατάμε το αυτί που είναι τόσο ευαίσθητο όργανο για το παιδί. Ένα ξυλόφωνο είναι πολύ καλύτερο ή ακόμη μικρά όργανα που αποκαλούμε μελόντικα και τα οποία είναι σωστά. Στη Γερμανία εκπαιδεύουν τα παιδιά στη μουσική από την ηλικία των 2 χρόνων με τέτοια όργανα. Υπάρχουν μπάσο, μέτζο και σοπράνο. Το παιδί θα διαλέξει αυτό που προτιμά. Όταν υπάρχει πιάνο στο σπίτι θα πρέπει να είναι σωστά κουρδισμένο. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να χτυπάνε πάνω στις κατσαρόλες. Θα πρέπει να μάθουν να ονοματίζουν κάθε ήχο με την αντίστοιχη νότα. Οι νότες είναι σαν τους ανθρώπους. Πρέπει να τις γνωρίζουμε από το όνομά τους και να τις αναγνωρίζουμε.

Κυρία Ντολτό, αυτά τα παιδιά καλλιτέχνες έχουν άραγε μεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια από τα άλλα παιδιά, ακριβώς επειδή είναι πιο ευαίσθητα. Ακούστε με, χρειάζονται μάλλον σεβασμό. Πρέπει βέβαια να σεβόμαστε κάθε παιδί, αλλά ένα παιδί καλλιτέχνης έχει κεραίες, νιώθει τα πράγματα. Εάν παρουσιάζει μια ασυνήθιστη αντίδραση απέναντι σε κάτι, δεν πρέπει να του πούμε πόσο χαζός είσαι. Οι γονείς λένε κάτι τέτοια όταν δεν καταλαβαίνουν μια αντίδραση υποχώρησης ή χαράς. Τα παιδιά καλλιτέχνες χρειάζεται να διαθέτουν μέσα για να εκφραστούν. Πρέπει να σεβόμαστε τον τρόπο που εκφράζονται και να εκπαιδεύονται από καθηγητές καλλιτέχνες στην τέχνη που τα προσελκύει. Να ακούν μουσική, όχι βέβαια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να πηγαίνουν στα μουσεία, σε εκθέσεις ζωγραφικής. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται όλα αυτά από νεαρή ηλικία.

αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής, υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο, υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντροοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αύριο άγει τα ονομαστήριά του ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θεία λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μιλεσί Αττικής. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με τις αναφορές του στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και για ό,τι είπε για τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. «Δεν μπορούμε να φανταστούμε μία Ευρώπη χωρίς τη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια», δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβική εφημερίδα ο Υπουργός Εξωτερικών. «Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα», δήλωσε από τη Χαλκιδική ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέκρινε το Ισραήλ για την επίθεση που πραγματοποίησε σήμερα στη Βηρυτό. Κάλεσε το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να μην πραγματοποιήσουν άλλες επιθέσεις. Οι Ελβετοί πολίτες απέρριψαν την πρόταση του Εθνικιστικού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος για τη λήψη μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Και ο καιρός έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτη σφόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια εν ειδήσωρα βαλόμενος φώσος σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι από την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο στο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντίσου τη λιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν σε παιδεία, ίσω τόπον όλα θεμελίω σε αυτά. Όριον έθω, παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Που εξ αποστέρων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνες και εκλόγητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσμεν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στο ουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάμφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθνου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησα και εις ας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επιρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερμετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έπειρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομη ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότος και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύτε τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

πουρητελών, ου κατητάσσεται αυτή ουδέν πονηρών, εύγνωστος εστί πάση της εγγίζουσιν αυτήν, παν δε τίμιον ου κάξιον αυτής εστί. Εγάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τι γαρούν ακούσατε μου ο τέκνα, σεμνά γαρερό και μακάριος άνθρωπος, ώστα σε μας οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδη μου, έξοδη ζωής.

εγώ επεκαλεσάμι. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνηση, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, ιδέ εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάρη. Νοήσατε τίνην άκακη πανουργίαν, ιδέ απέδευτη ένθεστε καρδίαν. Εισακούσατε μου

0: εφάτη σε βρίσκουση γνώση. Διδάσκοντα ημίν αληθή, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δικαίου ψυχέ εν Χειρή Θεού και ουμιάψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα, η δε εις είναι ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επίδασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες σε καλάμι διαδραμούνται κρινούς συνέθνε και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύσει αυτόν Κύριος αιώνας υπεπιθόντες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και

Δίκαιος εάν φτάσει τελευθύσεν αναπαύσει έστε, γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης, και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος, ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη, και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη, ηρπάγη μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού, βασκανία γάρφα βλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρεβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίου η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας, οι δε λαοί δόντες και μη νοήσαντες,

0: των απεδεχομένων των παρασουμέγα και πλούσιων
1: έλεον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Κύριε το έλεος ο φημάς καθάπερην πείσαμε επίσε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώματά σου.

ένας ουρανός και κατεβάσει του γενούς των ανθρώπων, επιδέει με τον ζούλο σου και με την χειρονομία σου. Σίγα το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ του υπέκλανς, επαλάζεις τους γαυτών, υπέταξε ένα φιένας. Ούτε είναι εξαφρό, αναμένοντας βοήθεια να σου περιμένεις έλειος και συμπεριφορικών σωτηρίαν, πως διαφύλαξαν παντή καιρό και κατεμπαρούσαν εις πέρα και υποσύσουν εκ τεπαντός εχθρού, αγωπάσατε και μένει στην Αγία Διαβολικής Ιδιωτικών Ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογεί.

0: φερμίμ το σωτηριόν σου ετοίμαστο πρόσωπο πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίγει εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίγει εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άμφιση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αμφίεμε τις οφειλές ημών, και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί.

0: αυτής αιώναν σε αιώναν.
1: Πέρα Αγία Θεότητα, ο Γιος όσων ημάς.
2: Την τιμή ουτέρα του Χερουβίου και δοξωτέρων ασυγκρίτους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων, σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αείς σε όλας τον αιώνα μην. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός, Θεός ημών της πρεσβείας, Παναχράντων και Παναμώμα, Αγίας ο Δημητρός, Ιν άμοι του Τιμίου και Ζώπιου, Σταύου προστασίας των Παμεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασούνι, Πουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Δόξου, Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξου Κανινίκων Μαρτύρων, Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης του Οσίου Πατρός ημών, Ιερονίμου, του Αγίου Πατρός ημών Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππόνος και του Αγίου Δόξου Προφήτου Αμός, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Κάποτε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γεροντάς μου κι εγώ, διηγήτως τους αδελφούς ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γεροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες μου», ξανάπε. Υπάκουσα. Πήραμε τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας επάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», το ρώτησε αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά.

Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελή σε όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε έναν από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι». «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός Έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Κι ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: «Ρίσε με από του πονηρού».

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιβδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ας φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών. Καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αύριο άγει τα ονομαστήριά του, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Οσίου Πορφυρίου, στο Μήλες Ιατικής, παρουσία του Μακαριωτάτου. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν κριτική στην σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα σχετικά που έγραψε για τη συνταγματική αναθεώρηση, τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. «Δεν μπορούμε να φανταστούμε μια Ευρώπη χωρίς τη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια», δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβική εφημερίδα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι μεγαλύτεροι των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε από τη Χαλκιδική ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέκρινε το Ισραήλ για την επίθεση που πραγματοποίησε σήμερα στη Βηρυτό. Το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ακολουθηθεί η οδός του διαλόγου, τόνισε ο Πρόεδρος της χώρας. Και ο καιρός έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν αγιοπνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Η Εκκλησία υπάρχει στον κόσμο μάλλον σαν θεραπευτήριο για τον ασθενή παρά σαν πανδοχείο για τον τέλειο. Αυτό το αίσθημα είχε πάντα πολύ άμεση επίδραση στην όλη κοινωνική σκέψη της Ανατολής.

Η άμεση ανθρώπινη επικοινωνία είναι σπουδαιότερη και από τα τελειότερα σχέδια. Το κοινωνικό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε πάντα σαν ηθικό πρόβλημα.

Η Εκκλησία είναι πάντα με τους ταπεινούς και πράους και όχι με τους δυνατούς και τους υπερήφανους. Αυτό ίσως συχνά να παραμελήθηκε, αλλά ουδέποτε αμφισβητήθηκε ακόμα και από εκείνους που πρακτικά πρόδωσαν την παράδοση.

Υπάρχει αυτό το κληροδοτημένο ένστικτο που κάνει την Εκκλησία μάλλον πνευματικό οίκο παρά εξουσιαστικό ίδρυμα.

Αλλά δεν είναι και η υπαρξιακή τοποθέτηση ενός χριστιανού πάντα η ίδια, παρόλες τις ριζικές και φοβερές αλλαγές στην ιστορική του κατάσταση.

Αλλά η πιο μεγάλη συμβολή στο κοινωνικό πρόβλημα δημιουργήθηκε στα πεδία της θρησκευτικής σκέψεως. Ο κοινωνικός χριστιανισμός ήταν το βασικό και αγαπημένο θέμα της όλης θρησκευτικής σκέψεως στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του προπερασμένου αιώνα και η ίδια σκέψη χρωμάτισε όλη τη γραμματολογία αυτής της περίοδου.

Αυτό ακριβώς ήταν εκείνο που υποστήριζε ο Άγιος Βασίλειος. Κανείς δεν μπορεί να επιτύχει το σκοπό του στην ερημιά και την απομόνωση. Η αληθινή πίστη δεν επιτυγχάνεται στη μοναξιά, αφού το σπουδαιότερο που θα έπρεπε ένας χριστιανός να πιστεύει είναι ακριβώς η αγάπη του Θεού εν Χριστώ που αγκαλιάζει τους πάντας, που είναι κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας.

Η πίστη της Εκκλησίας παρέχει στερεό έδαφος για κοινωνική δράση και μόνο από το χριστιανικό πνεύμα μπορεί κανείς να περιμένει να κτιστεί εκ νέου νέα κοινωνία στην οποία και η ανθρώπινη προσωπικότητα και η κοινωνική τάξη θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν.

Η πολιτεία ουδέποτε αγαπά την κριτική που προέρχεται από την Εκκλησία, εκτός κι αν η ίδια η πολιτεία είναι απροκάλυπτα χριστιανική.

Κατά κανόνα, η Ανατολική Εκκλησία ήταν απρόθυμη να αναμειχθεί στην πολιτική. Ούτε θα πρέπει να ξεχάσουμε πως για πολλούς αιώνες οι μεγαλύτερες εκκλησίες στην Εγγύς Ανατολή ήταν υπό μουσουλμανική διακυβέρνηση και ως εκ τούτου δεν υπήρξε χώρος για κάποια ανεξάρτητη κοινωνική δράση εκτός από τη φιλανθρωπία.

Η Εκκλησία μπορεί να βρει το δρόμο της κάτω από όλες τις περιστάσεις και σε κάθε συγκεκριμένη κατάσταση.

Η Εκκλησία πράγματι ουκ έστειν εκ του κόσμου, μα έχει παρατάφτα ολοφάνερη και σπουδαία αποστολή εν το κόσμο, διότι ακριβώς ο κόσμος εν το κακό κείται.

Είναι από όλους πιστευτό επί αιώνες ότι η βασική χριστιανική αποστολή είναι ακριβώς τα καθήκοντα φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης. Η Εκκλησία υπήρξε και στην Ανατολή και στη Δύση έξοχος διδάσκαλος όλων των ηθικών αξιών.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται οπωσδήποτε αλλού, δηλαδή σε μια λανθασμένη ερμηνεία του χαρακτήρος του όλου πολιτεύματος της Εκκλησίας.

Οι χριστιανοί οφείλουν να κρίνουν όλα τα πεδία της ζωής και πρώτα απ' όλα την αποτυχία τους να καταπιαστούν αποτελεσματικά με μια απελπιστική κατάσταση.

Εξάλλου η Εκκλησία είναι κοινότητα που απαιτεί τον όλον άνθρωπο στην υπηρεσία του Θεού και προσφέρει θεραπεία και ίαση στον όλο άνθρωπο και όχι μόνο στην ψυχή του.

Όλες οι ηθικές αξίες του σημερινού πολιτισμού ανάγονται στις χριστιανικές πηγές και πιο πολύ στο Ευαγγέλιο του Χριστού.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των ορών.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθής κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: Γεννηθείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις ωφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία στην επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε ευλογούμεν.

0: σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων ή Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος σαπίνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, της Ιβοώσιν Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε η Πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίσης χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Τέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κυρίου Ιεροθέου με θέμα «Το μυστήριο της Θεοεγκαταλείψεως», που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
2: Το θέμα το οποίο θα σας απασχολήσω είναι το μυστήριο της Θεοεγκαταλείψεως, δηλαδή το μυστήριο της εγκαταλείψεως του Θεού. Βέβαια, πρέπει να σας πω, δεν ήταν ένα θέμα το οποίο εγώ το διάλεξα για να σας το παρουσιάσω. Ήταν ένα θέμα το οποίο ο ίδιος μου το πρότεινε, ο πατήρ Ματθαίος, γιατί όταν διάβασε στην εφημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας ένα απομαγνητοφωνημένο κήρυγμα το οποίο έκανα τη Μεγάλη Παρασκευή, και εκεί ανέλησα το σκοτάδι το οποίο έγινε μεταξύ της 12 η ώρα το μεσημέρι και της 3 η ώρα της Μεγάλης Παρασκευής, που ο Θεός, ο Χριστός παρέδωκε το Πνεύμα Του, και έκανα αυτό το μυστήριο του σκότους. Τι ήταν αυτό το σκοτάδι 3 ολόκληρες ώρες επάνω στο Σταυρό, δηλαδή στο Σταυρό ξεκίνησε και ήταν όλοι οι οικουμένοι μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Το διάβασε ο πατήρ Ματθαίος αυτό και με πήρε αμέσως τηλέφωνο μόλις διάβασε το άρθρο και λέει: «Να το λοιπόν το θέμα το οποίο θα μας κάνετε φέτος τα Δημήτρια». Και επομένως θέλω να πω ότι είναι δική του καθαρά η πρόταση και θα σας παρουσιάσω λίγο το μυστήριο της Θεοεγκαταλείψεως. Είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν πρόκειται να το εξαντλήσω στα όσα θα πω στη συνέχεια. Έχει βαθύτατη θεολογία, έχει βαθύτατη σχέση με την πνευματική ζωή, συνδέεται με τους χριστιανούς όλων των εποχών. Πιθανόν, επειδή ο πατήρ Ματθαίος είναι πνευματικός πατέρας και αμέσως ενθουσιάστηκε με αυτό που διάβασε, πιθανόν να έχει ακούσει, και είμαι σίγουρος το έχει ακούσει, από τα πνευματικά του παιδιά να του λένε πολλές φορές: «Πού είναι ο Θεός? Μας εγκατέλειψε ο Θεός, δεν μας αγαπά ο Θεός». Και ίσως αυτό ήταν εκείνο που τον προκάλεσε. Άλλωστε και αυτό είναι και εκείνο που εγώ έχω ακούσει επανειλημμένως και με προκαλεί και εμένα. Πόσες φορές εμείς οι ίδιοι δεν το λέμε: «Πού είναι ο Θεός? Γιατί με άφησε ο Θεός? Γιατί με εγκατέλειψε μόνο μου ο Θεός? Γιατί δεν ενδιαφέρεται? Γιατί δεν με αγαπά? Γιατί δεν εκδηλώνει αυτή την αγάπη του σε μένα? Γιατί δεν εμφανίζεται για να με προστατεύσει? Γιατί δεν βλέπω τους Αγίους στη ζωή μας?» Το λέμε και εμείς, το λέτε και εσείς. Έρχονται στιγμές μάλιστα πολύ σκληρές και πολύ οδυνηρές. Όταν περνάμε διάφορες δοκιμασίες στη ζωή μας, τότε αμέσως θέτουμε το ερώτημα: «Πού είσαι Θεέ μου? Γιατί δεν με προστατεύεις? Γιατί δεν έρχεσαι να με βοηθήσεις?» Άρα αυτή η φερόμενη ως εγκατάλειψη του Θεού είναι ένα πραγματικά μυστήριο. Τι είναι λοιπόν αυτή η θεοεγκατάλειψη? Εκείνο το οποίο καταρχάς πρέπει να πω είναι ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο. Ποτέ δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός, γιατί εμάς μας δημιούργησε. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, το βλέπουμε εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, τον έκανε, δημιούργησε τον Αδάμ και στη συνέχεια την Εύα, τον δημιούργησε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Και είναι δυνατόν ο Θεός να δημιουργεί ένα πλάσμα και μετά να το εγκαταλείπει? Είναι δυνατόν η μητέρα να εγκαταλείπει το παιδί της? Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά πρέπει να είναι πολύ αχρία αυτή η γυναίκα, η οποία μητέρα που θα εγκαταλείψει το παιδί της. Είναι δυνατόν δηλαδή ο Θεός που δημιούργησε τον άνθρωπο από αγάπη και, και λέει ο ίδιος ότι είναι αγάπη, ότι ο Θεός αγάπη εστί, και μας το λέει, το είπε και ο Χριστός, το είπε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι δυνατόν δηλαδή ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο, να τον εγκαταλείψει? Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις που μας το λένε καθαρά. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο μας υπενθυμίζει, έχει ένα στίχο και μας υπενθυμίζει ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο και ένα χωρίο από τους Ψαλμούς του Δαβίδ, για να δείξει ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο. Λέει εκεί το χωρίο το οποίο παρουσιάζει, το οποίο είναι γραμμένο στο Δευτερονόμιο και το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος. Ου μη σε ανώ, ουδο μη σε εγκαταλείψω. Δηλαδή ποτέ δεν θα σε αφήσω και ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω. Είδατε, αμέσως είναι απόλυτος ο Θεός. Σε όλα τα θέματα του είναι απόλυτος. Και συνεχίζει χρησιμοποιώντας ο Απόστολος Παύλος τώρα από ένα ψαλμό του Δαβίδ. «Κύριος σε μη βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μη άνθρωπος». Εδώ λέγει ο Δαβίδ, «Ο Κύριος είναι σε μένα βοηθός μου και δεν φοβάμαι τι θα μου κάνει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος και κυρίως όταν έχουμε διάφορα προβλήματα». Αυτό το ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο ποτέ, και ας το λέμε εμείς πολλές φορές, ο Θεός με εγκατέλειψε, και θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό όταν εμείς το αισθανόμαστε αυτό σαν εγκατάλειψη του Θεού, φαίνεται καθαρά στη Θεία Λειτουργία την οποία έγραψε ο Μέγας Βασίλειος. Εκεί στη Θεία Λειτουργία, στις ευχές και στη μεγάλη ευχή της αναφοράς στη Θεία Λειτουργία, το λέει καθαρά και είναι χαρακτηριστικό το ότι όταν θέλουμε να δούμε τι είναι η Θεία Ευχαριστία, τι είναι η Θεία Λειτουργία και να δούμε τι προσφέρει στον άνθρωπο η Θεία Λειτουργία, τότε διαβάζουμε τις ευχές. Λέει εκεί ο Μέγας Βασίλειος στην ευχή της αναφοράς ότι ο άνθρωπος αμάρτησε, έφυγε από τον Παράδεισο και συνεχίζει «Ούγαρα πεστράφει στο πλάσμα σου εις τέλος, ο επίησας αγαθέ, ουδέ πελάθου έργου χειρών σου». Δηλαδή ποτέ δεν άφησες τον άνθρωπο μετά την αμαρτία την οποία διέπραξε, δεν ξέχασες ποτέ τον άνθρωπο. Αλλά επισκέψε ο πολυτρόπος, τον επισκέφτηκες πολλές φορές, διασπλάχνα ελαίου σου. Προφήτας εξαπέστησες, επίησας δυνάμεις δια των Αγίων στών, καθεκάστην γενεάν, ευαρεστησάντονση. Ελάλησες ημίν δια στόματος των δούλων των προφητών, καταγγέλων ημίν την μέλουσαν σωτηρίαν. Μας έστειλες, λέγει, ενώ εμείς φύγαμε από τον Παράδεισο, εσύ δεν μας ξέχασες. Και έστειλες αγίους ανθρώπους και έστειλες προφήτες και προχωρεί και λέει «Νόμον έδωκας εις βοήθειαν». Ο ίδιος μας έδωσε το νόμο δια του Μωυσέως για να μας βοηθήσουν. «Αγγέλους επέστησας φύλακας» και μας έδωσε αγγέλους να μας προστατεύουν. «Ότε δε ήρθε το πλήρωμα των καιρών, ελάλησας ημίν εν αυτό το Υιό σου, διού και τους αιώνας επίησας». Και επομένως όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο κατάλληλος καιρός και ο κατάλληλος χρόνος, εσύ από αγάπη, γιατί αυτό είναι ο σκοπός της Θείας Συνανθρωπής, ή μάλλον η αιτία της Θείας Συνανθρωπής του Υιού και Λόγου του Θεού, είναι η αγάπη. «Ελάλησας ημίν, μας ομίλησες εν το Υιό σου, εν αυτό το Υιό σου», δηλαδή ενυνθρώπισε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Όταν διαβάσει δηλαδή κανείς αυτή την ευχή της αναφοράς, τότε βλέπει αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού και κυρίως ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο και δεν τον εγκατέλειψε ποτέ και έκανε τα πάντα για να τον επιστρέψει. Αυτό φαίνεται και σε πολλά άλλα κείμενα της Αγίας Γραφής. Εδώ θα έχω υπόψη μου να σας παρουσιάσω μερικούς ψαλμούς του Δαβίδ που είναι εξαιρετικοί και θα είναι πολύ ευλογημένο για κάθε άνθρωπο, όποια δυσκολία και αν έχει στη ζωή του, αλλά και δυσκολία να μην έχει, να διαβάζει τους ψαλμούς του Δαβίδ, γιατί θα βρει πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Λέει εκεί ο προφήτης, προφητάναξης Δαβίδ, στον 22ο ψαλμό, «Εάν γαρ πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά, και αν εγώ πορευθώ μέσα στη σκιά του θανάτου, που είναι απελπισίες, αρρώστιες, εγώ δεν φοβάμαι, ότι εσύ μετέ μου ή εσύ θα είσαι πάντοτε μαζί μου, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρακάλεσαν». Και η ράβδο σου και η βοήθεια, αυτό σημαίνει η βοήθεια την οποία θα μου προσφέρεις με ποικίλους τρόπους, αυτό με παρεκάλεσαν, με παρηγόρησαν. Και όταν βρισκόμαστε στη σκιά του θανάτου, που η σκιά του θανάτου είναι οι αρρώστιες, που η σκιά του θανάτου μπορεί να είναι οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, τότε που νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι και δεν μας εγκατέλειψαν οι πάντες, η σκιά του θανάτου μπορεί να είναι όταν πλησιάζουμε προς το θάνατο. Και τότε λέει, «Εσύ είσαι μαζί μου», απόλυτη βεβαιότητα ο προφητάναξης Δαβίδ. Και είναι ένας άλλος καταπληκτικός ψαλμός, ο 138ος ψαλμός, τον οποίο ψάλουμε πολλές φορές και στην Εκκλησία. «Πού πορευθώ από το Πνεύματό σου και από το προσώπο σου, πού φύγω, πού μπορώ να πορευτώ μακριά από το πνεύμα σου και πού μπορώ να κρυφτώ από το πρόσωπό σου. Εάν αναβώ εις των ουρανών, σύ εκεί. Εάν καταβώ εις τον Άδη, πάρει, και στον Άδη να πάω, είσαι παρόν. Καταπληκτικός λόγος. Εάν αναλάβει μη τας πτερυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσκατα της θαλάσσης, εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου. Οπουδήποτε να πάω, και ο αστροναύτης, ο κοσμοναύτης που φεύγει μακριά από τη γη εις των ουρανών επάνω, εκεί είναι ο Θεός και τον προστατεύει. Και αν πάμε στα βάθη της θαλάσσης, εκεί είναι ο Θεός, η χάρις του Θεού, η ενέργεια του Θεού, η απανταχού παρουσία του Θεού. Εκεί είναι και μας βοηθάει. Και αν πάμε στον Άδη, εκεί είναι ο Θεός και στον Άδη. Είναι καταπληκτικός αυτός ο ψαλμός. Αλλά δεν στέκεται μόνο σε αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και η συνέχεια στον ίδιο ψαλμό αυτών των στίχων που σας είπα. Λέει ο προφήτης Δαβίδ «και είπα», δηλαδή αφού λέει «αν ανεβώ στον ουρανό, εάν πάω στον Άδη, εάν πάω στη θαβάθη θαλάσσης, εκεί η χείρ σου θα είναι και θα με βοηθήσει». Και μετά προχωρεί και λέει «και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου». Δηλαδή, θέλω να κρυφτώ μέσα στο σκοτάδι, αλλά κατάλαβα ότι το σκοτάδι είναι φωτεινό όταν είσαι κοντά μου, Θεέ μου. Κοιτάξτε, ωραία έκφραση. Και νίξ φωτισμός. Και τότε που εγώ νομίζω ότι είναι νύχτα και είναι σκοτάδι, και τότε είναι φωτισμός όταν είναι εκεί παρόν και είναι παρόν ο Θεός. Και προχωρεί. Ότι σκότος ου σκοτιστήσεται από σου. Δηλαδή το σκοτάδι δεν σκοτίζεται από σένα. Και προχωρεί. Και νύξ ως ημέρα φωτιστήσεται και η νύχτα θα φωτιστεί σαν μέρα. Ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Δηλαδή και τα δύο, και το σκοτάδι και το φως είναι ίδια σε σένα. Τώρα αυτό να ήθελα να το αναλύσω. Μόνο αυτό θα έπρεπε να καθίσω για να κάνω πάρα πολλές ομιλίες. Τι σημαίνει ότι και το σκότος και το φως το ίδιο είναι για το Θεό? Ότι παντού είναι ο Θεός. Παντού είναι και την ημέρα και τη νύχτα και το φως και όλα τα όλα. Όταν όλα μας πηγαίνουν καλά και όταν όλα μας πηγαίνουν ανάποδα, εκεί είναι παρόν ο Θεός. Επομένως, ποτέ ο Θεός δεν εγκαταλείπει το πλάσμα Του. Ποτέ δεν εγκαταλείπει την κτήση. Γιατί υπάρχει η ζωοποιός ενέργεια του Θεού μέσα σε όλη την κτήση. Υπάρχει η σοφοποιός ενέργεια του Θεού μέσα στην κτήση. Υπάρχει η συνεκτική ενέργεια που συνέχει όλη την κτήση. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Είναι οι λόγοι των όντων. Δηλαδή παντού υπάρχει ο Θεός, η ενέργεια του Θεού. Και μέσα σε ένα μικρό χορταράκι είναι η ενέργεια του Θεού. Και μέσα στο πουλί είναι η ενέργεια του Θεού. Και σε ένα μυρμηγκάκι που έχει ζωή είναι η ζωοποιός ενέργεια του Θεού. Πουθενά δεν είναι, από πουθενά δεν απουσιάζει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ο Θεός ποτέ δεν καταλείπει τον άνθρωπο. Τότε γιατί μιλάμε για τη θεοεγκατάληψη? Ποιο είναι το μυστήριο αυτό της θεοεγκαταλείψεως? Θα συνεχίσω για να δω, να αναπτύξω όσο μπορώ πιο σύντομα τι είναι αυτό το μυστήριο της θεοεγκαταλείψεως. Έρχομαι στο δεύτερο σημείο. Θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε αυτό το λόγο, το λόγο τον οποίο είπε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Ξέρουμε ότι όταν ήταν επάνω στο Σταυρό ο Χριστός είπε 7 λόγους. Ένας από τους λόγους αυτούς, και μάλιστα ο τέταρτος λόγος, είναι το γνωστό «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειψες». «Θεέ μου», είπε ο Χριστός, στον πατέρα του δηλαδή, «γιατί με εγκατέλειψες». Να λοιπόν, πώς μας λέτε εσείς ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, όταν ο ίδιος ο Χριστός επάνω στο Σταυρό έζησε αυτή την εγκατάλειψη και αισθάνθηκε την ανάγκη να πει στον πατέρα του «γιατί με εγκατέλειψες». Τότε η ερμηνεία των Αγίων Πατέρων είναι ότι ποτέ δεν εγκατέλειψε ο πατέρας τον Υιόν του. Δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ομοούσας με τον πατέρα. Αυτό είναι μεγάλο δόγμα της πιστεώς μας. Το ομολογούμε κάθε φορά στο πιστεύω, στο σύμβολο της πίστεως. Είναι η απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και δεν χωρίζεται ποτέ από τον Πατέρα. Έχουν την ίδια ουσία. Επομένως, δεν εγκατέλειψε ποτέ ο Θεός τον Υιόν του. Αλλά δεν εγκατέλειψε και η Θεία Φύση την ανθρώπινη φύση. Γιατί όταν ο Χριστός ενανθρώπισε, τότε προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και δεν χωρίστηκε ποτέ. Είναι αυτό το δόγμα το οποίο διατύπωσε οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ότι οι δύο φύσεις, το Χριστό, θεία και ανθρώπινη, παραμένουν ενωμένες ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως και αχωρίστως. Αδιαιρέτως και αχωρίστως. Ποτέ δεν χωρίζονται και ποτέ δεν χωρίστηκαν. Ούτε για μερικά δευτερόλεπτα, όπως λένε μερικοί, για μερικά δευτερόλεπτα χωρίστηκαν οι δύο φύσεις επάνω στο Σταυρό και αισθάνθηκε ο Χριστός αυτό το χωρισμό και είπε: «Είναι τι με εγκατέλειψε». Όλα αυτά δεν είναι ορθόδοξα. Είναι στοχασμοί. Είναι ευσεβή στοχασμή μερικών ανθρώπων. Ποτέ δεν χωρίστηκε η Θεία Φύση από την ανθρώπινη φύση. Και τώρα πάντοτε είναι ενωμένες η Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση, και αυτό και μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εφόσον λοιπόν δεν χωρίστηκαν ποτέ οι δύο φύσεις και δεν χωρίστηκε ο Υιός από τον Πατέρα, ούτε ο Πατέρας από τον Υιό, τότε τι σημαίνει αυτό το λόγο του να είπε ο Χριστός «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Εδώ είναι μια θαυμάσια θεόπνευστη ομιλία και ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι ο Χριστός δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ από τον Πατέρα, ούτε από τη θεότητά του, σαν να φοβήθηκε ο Πατέρας ή η θεότητα τον θάνατο, το πάθος και συναισθάλλει από τον Πάσχοντα Χριστό. Ποτέ δεν χωρίστηκαν. Τι ακριβώς έγινε, ερμηνεύει εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Χριστός εκείνη την ώρα μιλάει αντί ημών. Δηλαδή εμείς αισθανόμασταν την εγκατάλειψη του Θεού και μιλάει εκ μέρους όλου του ανθρωπίνου γένους. Προτυπώνει τα ημέτερα, τυπεί τα ημέτερα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Εμείς ήμασταν οι εγκαταλελειμμένοι και παραθεωρημένοι και έπειτα προσληφθέντες και σεσωσμένοι με το πάθος του απαθούς. Και ήμασταν εγκαταλελειμμένοι όχι γιατί μας εγκατέλειψε ο Θεός, αλλά γιατί εμείς με τη θέλησή μας αμαρτήσαμε και φύγαμε από τον Θεό και χάσαμε αυτό το φως το οποίο ζούσε, με το οποίο, στο οποίο ήταν ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο. Ζούσαν μέσα στο φως, είχαν διαρκή επικοινωνία της ακτής του χάριτος του Θεού, ομιλούσαν με τον Θεό, είχαν επικοινωνία με τους αγγέλους, μια ουράνια θεία λειτουργία, και με την αμαρτία την οποία έκαναν, αμέσως αυτό σημαίνει αμαρτία, είναι η έκτου καταφύσιν εις το παραφύσιν στροφή του ανθρώπου και έχασαν αυτή τη μεγάλη χάρη και ευλογία. Επομένως, εμείς εγκαταλείψαμε τον Θεό. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Εμείς απομακρυνόμαστε από τον Θεό και επειδή έχουμε μέσα μας ένα

Έτσι ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας το Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειψε. Οπότε και με αυτό πάλι ερμηνεύω εκείνο το πρώτο σημείο το οποίο είπα, ότι δεν μας εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός. Ο Θεός μας αγαπά συνεχώς, δεν μας εγκαταλείπει. Εμείς τον εγκαταλείπουμε και επειδή εμείς φεύγουμε από τον Θεό, αισθανόμαστε αυτή την εγκατάλειψη. Και εδώ έρχομαι στο τρίτο σημείο για να δω περισσότερο τι είναι αυτή η εγκατάλειψη που αισθανόμαστε. Είναι, για να σας το πω από την αρχή, ότι είναι η μείωση της Θείας Χάριτος, είναι η υποστολή, θα λέγαμε, της Θείας Χάριτος. Σαν να πούμε ότι βλέπαμε, είχαμε τους οφθαλμούς μας και βλέπουμε όλα τα ωραία της γης και κάποια στιγμή έπαθε κάποια βλάβη ο οφθαλμός και δεν βλέπουμε. Υπάρχει ο ήλιος, υπάρχει η κτήση, υπάρχει η δημιουργία, υπάρχει ο κόσμος, αλλά εμείς δεν βλέπουμε ή βλέπουμε λίγο θαμπά, δεν βλέπουμε καθαρά. Οπότε πρέπει να πάμε στον οφθαλμίατρο και να αλλάξουμε γυαλιά ή να κάνουμε κάποια θεραπεία και τα λοιπά, για να αρχίσουμε να βλέπουμε πιο καθαρά. Όχι ότι χάθηκε ο ήλιος, όχι ότι χάθηκε ο κόσμος και η κτήση, αλλά κάτι έγινε στο δικό μας οφθαλμό. Γι' αυτό και η παράδοση της Εκκλησίας μας, όλοι οι πατέρες, μιλάνε για την πτώση του ανθρώπου ως σκοτασμός του νου. Σκοτίστηκε ο νους, αμαυρώθηκε το κατοικώνα. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης του Δαμασκηνός, καθαρά ο Μέγας αυτός δογματικός θεολόγος. Άρα έχουμε το σκοτασμό του νου και όχι ότι χάθηκε ο Θεός. Είναι αυτό που λέμε εμείς πολλές φορές στη ζωή μας. Ζούσαμε με πληρότητα, μας αγαπούσε κάποιος και τον αγαπούσαμε κι εμείς. Και κάποτε λείπει αυτός τον οποίο αγαπούσαμε και λέμε κάτι μας λείπει. Μου λείπει η παρουσία του. Όχι ότι αυτός δεν μας αγαπά, αλλά λείπει κάπου μακριά και εμείς αισθανόμαστε αυτή την απουσία του. Προηγουμένως ήταν όλα ωραία, όλα ευχάριστα και κάποια στιγμή γίνεται αυτό και αμέσως αισθανόμαστε την έλλειψη. Είναι η μείωση, είναι η υποστολή, θα λέγαμε, της Θείας Χάριτος. Όταν χάνει κανείς την επαφή του και την επικοινωνία με τον Θεό, δεν τον ικανοποιεί τίποτα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό για να οδηγείται προς Αυτόν. Και ο Θεός το έβαλε μέσα του την ορμή. Είναι η φυσική θέληση, που είναι όρεξη της φύσεως. Η θέληση είναι όρεξη της φύσεως, είναι η ορμή για να οδηγείται από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Τον έκανε έτσι ο Θεός για να ορμά προς το Θεό. Και κάποια στιγμή χάνεται αυτό και αντί να ορμά προς το Θεό, ορμά προς τη φύση και μάλιστα εμπαθώς. Χάνει την επικοινωνία με το Θεό. Χάνει αυτήν την στροφή και την κίνηση προς το Θεό. Οπότε αυτό λέγεται σαν μια εγκατάλειψη. Έτσι το αισθάνεται, σαν εγκατάλειψη του Θεού, αλλά είναι δική του εγκατάλειψη. Ο ίδιος εγκατέλειψε το Θεό. Στη Δύση είχε αναπτυχθεί μια θεωρία ότι ο Θεός απέθανε. Και πέθανε γιατί? Διότι οι άνθρωποι αισθάνονται ότι πέθανε ο Θεός. Δεν πέθανε ο Θεός, οι άνθρωποι πέθαναν. Και επειδή οι άνθρωποι πέθαναν, έχασαν την επαφή και την επικοινωνία με τον Θεό, γι' αυτό και αισθάνονται ότι ο Θεός πέθανε. Στην πραγματικότητα είναι θάνατος του ανθρώπου. Δηλαδή η απομάκρυνση του ανθρώπου από το φως του Θεού. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, μέσα σε αυτή την προοπτική, μιλάει για τις τέσσερις περιπτώσεις λεγόμενης εγκαταλείψεως. Τέσσερες, λέει, εσύ γενικά, γενική εγκαταλείψεις. Είναι πρώτον η οικονομική εγκατάλειψη, η κατοικονομία δηλαδή. Η επί του Κυρίου, όπως έγινε στον Κύριο, είναι δια της δοκούσης εγκαταλείψεως ή εγκαταλελειμμένη σωθώση. Είδατε αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως στο Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που λέει της δοκούσης εγκαταλείψεως. Ήταν φαινομενική εγκατάλειψη. Γιατί? Ώστε εμείς που ήμασταν εγκαταλελειμμένοι να σωθούμε. Αυτή είναι η κατοικονομία εγκατάλειψη. Δεύτερον είναι η προσδοκιμή, για να μας δοκιμάσει ο Θεός.

0: Στέλνει λίγο τη χάρη του όταν δεν γίνεται λόγω αμαρτίας, γιατί αν εμείς απομακρυνθούμε από τον Θεό λόγω μιας αμαρτίας, τότε σκοτίζεται τον αερό της ψυχής μας και το αισθανόμαστε ως εγκατάλειψη του Θεού. Αλλά και ο Θεός μερικές φορές λίγο μειώνει τη χάρη του, υποστέλει τη χάρη του, και αυτή λέει είναι η προσδοκιμή ως επί του Ιώβ και του Ιωσήφ. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε στον Ιώβ και τον Ιωσήφ. Ώστε ο μεν Ιώβ δια της ανδρείας, με την υπομονή και την ανδρεία, ο δε Ιωσήφ με τη σοφροσύνη, να αναφανούν στήλε αρετής. Ο τρίτος τρόπος, λέει, εγκαταλείψεως, είναι η προσπαίδευση πατρική. Δηλαδή, για να μας παιδεύσει λιγάκι, να μας καθοδηγήσει, διότι μας αγαπά και θέλει να μας οδηγήσει λίγο υψηλότερα. Θέλει να μας βγάλει από εκεί που βρισκόμαστε και μας αρέσει. Γιατί πολλές φορές είμαστε ικανοποιημένοι από τα μικρά και θέλει να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερο βαθμό χάριτος. Όπως έγινε, λέει, επί του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος Απόστολος Παύλος είχε ένα σκόλωμα στη σάρκα του και λέει: «Υπέρ τούτου τρεις τον Κύριο παρακάλεσα, αλήρικέμι, αρκήμι η χάρη σου. Αρκήσει η χάρη μου, η γάρ δύναμή μου εν ασθενεία τελειώτε». Δηλαδή, είχε προβλήματα σωματικά προφανώς, κάποια δυσκολία, και του έλεγε: «Μη ζητάς άλλο, δεν θα σου το πάρω». Γιατί? Διότι έτσι, λέει, με την ταπεινοφροσύνη, την υπερβολή, φυλάξει της χάριτος. Διότι με το να δέχεται αυτόν τον πειρασμό, να φυλάξει τη Θεία Χάρη, τη μεγάλη, την οποία είχε ο Απόστολος Παύλος. Και ο τέταρτος τρόπος με τον οποίο νιώθουμε την εγκατάλειψη, η δε κατά αποστροφήν. Δηλαδή, η μία είναι κατ' οικονομία, το άλλο είναι η προσδοκιμή, το τρίτο είναι προσπαιδείαν πατρικήν και το τέταρτο είναι κατά αποστροφήν, ως επί των Ιουδαίων, όπως έγινε με τους Ιουδαίους. Απεστράφει, διότι έδισαν μεγάλες δωρεές οι Ιουδαίοι όταν έφυγαν από την γη της Αιγύπτου για να πάνε στη γη της Επαγγελίας, και άρχισαν μετά να γανακτούν αντί του Θεού, και τους απεστράφει λιγάκι, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, που ψάλλουμε και εμείς. Και αυτό γιατί το κάνει? Είναι ακολαζόμενη προς μετάνοια κατακαμφθώσει, ώστε το κάνει, ώστε λίγο να ταλαιπωρηθούν και να καμφθούν και να μετανοήσουν. Το συμπέρασμα κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που αναφέρει τους τέσσερις αυτούς φαινομενικούς τρόπους εγκαταλείψεως του Θεού, λέει: «Σωτήρι δε πάντες οι τρόποι υπάρχουσι και της Θείας αγαθότητος και φιλανθρωπίας ανάμεστη». Και οι τέσσερις αυτοί τρόποι που σας ανέφερα, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι σωτήριοι, και μέσα σε αυτούς βλέπει κανείς την αγαθότητα του Θεού. Οπότε, όπως έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν πρόκειται για αντικειμενική και πλήρη αφαίρεση της χάριτος, αλλά υποκειμενικά η ψυχή βιώνει τη μείωση της ενεργίας της χάριτος σαν εγκατάλειψη του Θεού. Θα σας αναφέρω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό, θα έλεγα, χωρίο του Αγίου Διαδόχου του Φωτικής. Είναι ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, πατέρας μας, του 5ου αιώνος, και ήταν η Φωτική ήταν μια επισκοπή της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, και αυτή η επισκοπή ήταν περίπου εκεί που είναι σήμερα η Παραμυθιά. Αυτός έζησε το μέσα του 5ου αιώνος μετά Χριστόν και έχει καταπληκτικά κείμενα γνωστικά, όπως τα λέει, και μεταξύ αυτών έχει και ένα κεφάλαιο μικρό που αναφέρεται σε αυτό που προσπαθώ να παρουσιάσω σήμερα στην αγάπη σας. Σας το διαβάζω με μετάφραση για να γίνει κατανοητό. Μιλάει για δύο εγκαταλείψεις του Θεού. Η μία είναι η παιδευτική, που μας παιδεύει, και η άλλη είναι η καταπαραχώρηση. Παραχωρεί να αισθανθούμε δυσκολίες στη ζωή μας. Αυτό που λέμε, αισθάνομαι δυσκολίες και αισθάνομαι την απουσία του Θεού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής: «Η μεν παιδευτική του Θεού παραχώρηση καθόλου δεν αποστερεί την ψυχή του Θείου Φωτός. Η δε χάρη κρύπτει μόνον από το νου την παρουσία της για να εκθέσει τρόπον την ψυχή στην πικρία των δαιμόνων και έτσι να εξητεί με κάθε φόβο και με πολύ ταπείνωση τη βοήθεια από το Θεό, αλλά και να γνωρίσει σταδιακώς την κακία των εχθρών της. Δηλαδή, κάνει μια υποστολή ο Θεός της Χάριτος, ώστε να καταλάβει έτσι ο άνθρωπος ότι κάτι συμβαίνει και να καταλάβει κυρίως τη μανία και την πικρία των δαιμόνων. Γιατί μετά έρχονται οι δαίμονες και δημιουργούν τέτοια κατάσταση και καταλαβαίνει κανείς τη διαφορά μεταξύ του Θεού και των δαιμόνων. Και μετά χρησιμοποιεί ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Λέει, όπως κάνει ο Θεός, όπως κάνει και η μητέρα που εκδιώκει για λίγο από την αγκαλιά της, από το μαστό της, το βρέφος, που δεν υποτάσσεται στους κανόνες της γαλακτοτροφίας. Δηλαδή το να πιει το βρέφος το γάλα έχει μερικούς κανόνες. Πρέπει να το πιει με ησυχία κτλ. Γιατί αν πηγαίνει και τα δαγκώνει το στήθος της μητέρας, το διώχνει. Πρέπει να μάθει με το δαγκώνει, να μάθει να παίρνει το γάλα. Έχει και η γαλακτοτροφία, έχει τους δικούς τους κανόνες. Όταν λοιπόν μαθαίνει ο άνθρωπος και ζει με ένα περίεργο τρόπο, λέει, έτσι κάνει η μητέρα, εκδιώκει για λίγο από την αγκαλιά της το βρέφος, που δεν υποτάσσεται στους κανόνες της γαλακτοτροφίας, ώστε να τρομάξει από τη φανταστική παρουσία κάποιων άγριων ανθρώπων και να επιστρέψει με πολύ φόβο και δάκρυα στους μητρικούς κόλπους, ώστε μετά, λέει, να τρομάξει από αυτό που θα δει και μετά να γυρίσει με πολύ μεγάλη χαρά πάλι στους κόλπους και στο μαστό της μητέρας. Αυτή είναι η παιδευτική του Θεού παραχώρηση. Η δε παραχώρηση που γίνεται κατά αποστροφή παραδίδει ως αν δεσμία την ψυχή στους δαίμονας, η οποία ψυχή δεν θέλει να έχει βοηθό το Θεό. Βλέπετε, όταν μια ψυχή δεν θέλει να πηγαίνει με το Θεό βοηθό, λοιπόν, παραδίδει για λίγο για να καταλάβει τι θα πει δαίμονες. Και προχωρεί και λέει, εμείς όμως δεν είμαστε τέκνα αποστροφής, μη γέννητο, αλλά βρέφη γνήσια της χάριτος του Θεού και πιστεύουμε ότι γαλοχούμαστε με μικρές παραχωρήσεις και πολλές παρηγοριές από τη χάρη για να φτάσουμε με την αγαθότητά της ώστε να έλθουμε εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά το μυστήριο της το εγκαταλείψεως, είτε που γίνεται κατά παιδευτικός για την παιδεία, είτε γίνεται κατά αποστροφή πάλι από αγάπη για το Θεό. Έρχομαι σε ένα τέταρτο σημείο αναλύοντας το θέμα αυτό της εγκαταλείψεως για να πω το μυστήριο της παιδείας του Θεού. Δηλαδή, εφόσον προηγουμένως μιλήσαμε για την παιδεία του Θεού, ότι επιτρέπει ο Θεός για να παιδαγωγεί τον άνθρωπο, όπως το κάνουν όλοι και οι γονείς και οι δάσκαλοι κτλ. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής πάλι μας λέει ότι πολλές φορές είναι το παιχνίδι της Θείας Χάριτος. Πολλές φορές η μητέρα κρύβεται και φωνάζει στο μικρό παιδί, έλα, έλα να με βρεις, έλα, ψάχνει το μικρό από εδώ, που είσαι, ψάχνει και τα λοιπά, να δει που είναι η μητέρα, και μετά σε μια στιγμή όταν αναστατώνεται και δεν μπορεί να το βρει, πετάγεται η μητέρα και το αγκαλιάζει. Κάτι τέτοιο γίνεται, λέει, και με το Θεό. Μας φωνάζει, κρύβεται λιγάκι, είναι το παιχνίδι της Θείας Χάριτος, ένα κρυφτό, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο κάνει ο Θεός, κρύβεται και έλεγε, ψάξτε να με βρεις, έλα με βρεις. Ο κρυμμένος θησαυρός, αυτό είναι ο Θεός. Είναι ένας μεγάλος θησαυρός που είναι κρυμμένος και ψάχνουμε να τον βρούμε για να φανεί και η δική μας αγάπη και ο πόθος. Είναι αυτό το μυστήριο της παιδείας του Θεού. Και λένε όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι έρχεται πρώτα η χάρη του Θεού, η μεγάλη χάρη του Θεού. Αισθάνεται ο άνθρωπος πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη παρουσία του Θεού. Μετά αυτό σιγά σιγά μειώνεται και αρχίζουν οι πειρασμοί, οι δυσκολίες και σαν να αισθάνεται ο άνθρωπος ότι εγκαταλείφθηκε από το Θεό και περνάει μια περίοδος δοκιμασίας, δοκιμάζεται και η θέλησή του, δοκιμάζεται η αγάπη του προς το Θεό και μετά εμφανίζεται πάλι ο Θεός και δίνει περισσότερη αγάπη στον άνθρωπο. Είναι επομένως η έλευση της χάριτος του Θεού, το πρώτο στάδιο. Είναι το δεύτερο η υποστολή και η μείωση της χάριτος του Θεού για παιδαγωγία. Και μετά πάλι η εκ νέου έλευση σε μεγαλύτερο βαθμό της χάριτος του Θεού. Παραδείγματα πάρα πολλά. Έχουμε πρώτα-πρώτα και το βλέπουμε σε όλα τα κείμενα των πατέρων. Έχουμε την περίπτωση αυτή των Ιουδαίων, των Εβραίων, που ήταν στην Αίγυπτο κάτω από τη δουλεία των Αιγυπτίων. Δούλοι ήταν. Και ο Μωυσής αναλαμβάνει το μεγάλο έργο να τους απελευθερώσει. Και πράγματι τους απελευθερώνει, τους περνάει μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Είδαν καθαρά την αγάπη του Θεού, πέρασαν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και οι άλλοι όταν έρχονταν ο στρατός να τους καταδιώξει, πνίγηκαν μέσα στη θάλασσα και βγήκανε απέναντι στη στεριά. Άρα ελευθερώθηκαν και γνώρισαν αμέσως την πολύ μεγάλη αγάπη του Θεού. Ο Θεός εμφανιζόταν, έστειλε μάλλον τη χάρη Του, έστειλε κάθε μέρα το μάνα, έστειλε τα ορτίκια, μετά τους έδωσε τον νόμο, δηλαδή πήγαν στο Σινά και ανέβηκε ο Μωυσής επάνω στο όρο Σινά και είδαν την παρουσία του Θεού με διαφορετικούς τρόπους. Ο λαός που ήταν κάτω στη βάση έβλεπε τις αστραπές και τις βροντές και άκουγε. Ο Μωυσής μπήκε μέσα στο γνώφο. Έκδηλη η παρουσία του Θεού. Και μετά αρχίζει και αποστατεί ο λαός, αγανακτεί και περνάει όλη η δοκιμασία των 40 ετών μέσα στην έρημο, η πορεία της ερήμου, ώσπου να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. Οπότε και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο λεγόμενος Σιναήτης, ήταν στο Σινά. Το λέει πάρα πολλές φορές αυτό στο βιβλίο του «Η Κλίμαξ», που παρουσιάζει την πορεία του χριστιανού με την πορεία των Ιουδαίων και τον πνευματικό πατέρα ως Μωυσή που καθοδηγεί το λαό από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας μέσα από την έρημο. Και μας παρουσιάζουν αυτά τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής. Το βλέπουμε όμως και σαν περιπτώσεις. Το βλέπουμε στους Αποστόλους. Οι Άγιοι Απόστολοι γνώρισαν τον Χριστό, τους κάλεσε στο αποστολικό αξίωμα, είδαν κάποια ενέργεια, έβλεπαν τα θαύματά του, τον άκουγαν ομιλή, αισθανόταν τη χάρη του Θεού που έβγαινε από το στόμα του. Μερικοί από αυτούς ανέβηκαν, οι τρεις ανέβηκαν πάνω στο όρο, στα βόρεια και είδαν τη δόξα του Χριστού. Έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά ως το φως. Φοβερή εμπειρία. Είναι η βασιλεία του Θεού, είναι η μέλουσα πραγματικότητα. Είναι αυτό που θα ζουν οι Άγιοι στον Παράδεισο. Μετά άρχισε η περίοδος της άρσεως, θα λέγαμε της Χάριτος. Ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό. Οι άλλοι εκτός του Ιωάννου του Ευαγγελιστού αρνήθηκαν τον Χριστό. Είναι αυτή η περίοδος της άρσεως, της Χάριτος. Κρύφτηκαν. Και μετά έρχεται ο Χριστός με την Ανάστασή Του και τους δίνει πολύ μεγάλη χαρά και ειρήνη και βέβαια την ημέρα της Πεντηκοστής τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα και τους έκανε μέλη του σώματός Του. Μέχρι τότε ήταν ο Χριστός έξω από αυτούς. Βεβαίως τον έβλεπαν μέσα στη θεοπτία διά της θεώσεως. Αλλά το σώμα Του ήταν έξω από τους μαθητές. Όμως από την ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Και εκείνος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και οι μαθητές και οι χριστιανοί μετά είναι μέλη του σώματος του Χριστού και σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτό το βλέπουμε και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος γνωρίζει τον Χριστό στη Δαμασκό μέσα στο φως και είχε αυτή τη μεγάλη εμπειρία και αποκάλυψη. Μετά πήγε στην έρημο της Αραβίας να κλαίει για τις αμαρτίες του, αλλά μετά έβλεπε συχνά τη χάρη του Θεού και σας είπα προηγουμένως ότι είχε και σκόλοπα στη σάρκα και παρακάλεσε τον Θεό να την πάρει και είπε όχι, αρκίσει η χάρη μου, η γάρ δυναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Και όταν έλεγε ο Απόστολος Παύλος, όταν ασθενώ τότε δυνατός είμαι. Και τότε λοιπόν που είμαι ασθενής, άρρωστος, αδύναμος, με διάφορα προβλήματα και δοκιμασίες, τότε είμαι πολύ δυνατός. Αυτό δείχνει αυτή την πορεία την οποία κάνουμε προς τον Θεό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στα πνευματικά του γυμνάσματα χρησιμοποιεί πολλά παραδείγματα από τους πατέρες για να το παρουσιάσει αυτό και μεταξύ των άλλων χρησιμοποιεί και το παράδειγμα των μάγων. Οι μάγοι ήταν στην Ανατολή και είδαν το αστέρι και άρχισαν να αναζητούν τον Χριστό και έψαχναν και ακολουθούσαν το αστέρι. πολύ μεγάλη εμπειρία. Κάπου το αστέρι χάθηκε. Όταν μπήκαμε στο αεροσόλυμα, το αστέρι χάθηκε και έψαχναν από εδώ και άρχισαν να ρωτάνε κτλ. Και όταν βγήκαν, μετά εμφανίστηκε πάλι το αστέρι και τους υπέδειξε τη Βηθλεέμ, τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε ο Χριστός και προσκύνησαν τον Χριστό. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ακριβώς αυτό δείχνει τα στάδια της πνευματικής ζωής. Είναι πρώτα κάτι μας οδηγεί, μας δείχνει ο Θεός τη χάρη Του, ανοίγει το νου μας και βλέπουμε κάτι, έχουμε κάποια αίσθηση της χάριτος, ανοίγει ο νους μας, φωτίζεται λιγάκι, μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, όλα είναι ευχάριστα, όλα είναι χαρά τον πρώτο καιρό, αρχίζουμε μετά, τα συνηθίζουμε, ίσως και ο Θεός επιτρέπει, αρχίζουν μετά οι στερήσεις, οι απελπισίες, το ότι χάσαμε τους παλιούς φίλους, το ότι οι καινούργοι μέσα στην εκκλησία δεν μας αποδέχονται πλήρως, αρχίζουν τα προβλήματα, οι πειρασμοί κτλ. Κτλ. Και τότε πρέπει να δοκιμαστούμε και λένε οι πατέρες μας, ιδίως αυτό το έχει τονίσει πολύ ο Άγιος Ιλανός Οθονίτης και ο Γέροντας Σοφρόνιος, εκεί λέει ότι το πιο σημαντικό στάδιο είναι αυτό το δεύτερο. Το στάδιο της πορείας μέσα από την έρημο. Γιατί, διότι το πρώτο στάδιο που είναι η έλευση της χάριτος, αυτό είναι δώρο του Θεού, δεν είναι δικό μας. Ο Θεός μας έστειλε, μας άνοιξε τα μάτια. Μετά όμως αυτό πρέπει να γίνει και δική μας, πρέπει να μεταμορφωθεί και το σώμα μας και πρέπει να μεταμορφωθεί όλος ο εαυτός μας. Και εδώ χρειάζεται η δική μας εγκατάσταση, γι' αυτό και έχουμε αυτή την παιδεία του Κυρίου, έως ότου μετά και το σώμα αρχίζει και μεταμορφώνεται και ο άνθρωπος αρχίζει να καταλαβαίνει αυτή τη ζωή και ο Θεός του δίνει περισσότερη χάρη και ευλογία. Αυτό το βλέπουμε στον Άγιο Σιλωάνο τον Αθωνίτη και με αυτό θέλω να τελειώσω αυτή την ομιλία. Αυτό φαίνεται, αυτά που προσπάθησα να σας παρουσιάσω μέσα από την Αγία Γραφή και μέσα από τα κείμενα και τα λειτουργικά και τα πατερικά, αυτό φαίνεται έντονα στη ζωή του Αγίου Σιλωάνου σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση, όταν πήγε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, μπήκε μέσα στο ρου της Μονής, στο πρόγραμμα θα λέγαμε της Μονής, άρχισε, έκανε γενική εξομολόγηση, άρχισε να προσεύχεται, να πηγαίνει στις ακολουθίες. Μετά από 3 εβδομάδες, προσευχόμενος μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, έλαβε το μεγάλο δώρο, ο νους του να κατεβεί μες στην καρδιά και να αρχίσει να προσεύχεται νοερά, αδιάλειπτα. Αυτό είναι έκφραση της αγάπης, της μεγάλης, το Θεό. Όποιος έχει έρωτα, τότε θυμάται συνέχεια των ερώμενων. Αυτόν που αγαπά. Όποιος μετά αγαπά τον Θεό, τότε συνέχεια θέλει να το σκέφτεται. Αυτό είναι η εσωτερική νοερά προσευχή. Άρα σε 3 εβδομάδες ευρισκόμενοι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, έλαβε το δώρο του Θεού διά της Θεοτόκου, της νοεράς καρδιακής προσευχής. Άρχισαν μετά οι λογισμοί. Άρχισαν να τον ταλαιπωρούν και να τον βασανίζουν. Άλλοι λογισμοί του έλεγαν ότι τώρα είσαι Άγιος. Τώρα εσύ βρήκες αυτή την προσευχή, η καρδιά σου αγάπησε τον Θεό, είσαι Άγιος. Τι χρειάζεσαι άλλο περισσότερο. Άλλοι λογισμοί ότι εσύ τώρα που είσαι εδώ δεν θα σωθείς. Και τον τρέλαναν τον Άγιο Σιλωάνο. Και έφτασε μέσα σε 6 μήνες όλο αυτό το διάστημα σε τελεία απόγνωση. Απελπίστηκε. Λέει τι θα κάνω τώρα. Δηλαδή με τρεις εβδομάδες στην αρχή έλαβε αυτό το δώρο από τον Θεό και μετά άρχισαν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες. Τι θα γίνει, πώς θα περάσω όλη μου τη ζωή. Έφτασε σε μια απόγνωση και είπε εκείνο το φοβερό λόγο. Ο Θεός είναι αδυσόπιτος. Δηλαδή ο Θεός είναι άσπλαχνος. Δεν σπλαχνίζεται καθόλου. Είναι σκληρός. Και όταν είπε αυτό το λόγο, είναι προφανώς στο δεύτερο στάδιο που λέγαμε, είναι να αισθανθεί λίγο ότι ο Θεός τον λίγο μείωσε τη χάρη του για να τον ανεβάσει ακόμη περισσότερο. Τότε όταν είπε αυτό το λόγο ότι ο Θεός είναι αδυσόπιτος, για μια ώρα βυθίστηκε μέσα σε ένα σκοτάδι, απερίγραπτης αγωνίας, σαν να έζησε την κόλαση. Και τότε, μέσα στην απελπισία αυτή στην οποία βρισκόταν, πήγε στο εκκλησάκι του προφήτου Ηλία, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, πήγε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και προσευχήθηκε και είδε στη θέση της εικόνας στο τέμπλο το ζωντανό Χριστό. Και αυτό το είδε με το Άγιο Πνεύμα. Τον περιέλαψε το μέγα φως του Θεού και ρυπάκι στον ουρανό. Και επειδή τον αυτάστηκαν σε μια τέτοια εμπειρία, αυτό δεν γίνεται με ανθρώπινα μέσα, αλλά με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό σε όλη του τη ζωή ο Άγιος Ουρανός έλεγε: «Γνώρισα το Χριστό εν Αγίω Πνεύματι». Εγώ δεν ήξερα τι είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά γνώρισα το Χριστό με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μου δίδαξε τι είναι ο Χριστός. Και τώρα έμαθα και τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Το βλέπετε εδώ. Έρχεται εσωτερικά η προσευχή, του δίνει το δώρο της νεωράς προσευχής, φτάνει σε μια κατάσταση τελείας απογνώσεως και λέει ότι ο Θεός είναι αδυσόπιτος, και τότε του δείχνει το μέγα φως και φτάνει στη μεγάλη εμπειρία της θεοπτείας. Αυτό είναι το ένα περιστατικό. Το δεύτερο περιστατικό. Μετά τη θεοφάνεια, την οποία είχε ο Άγιος Ουρανός, και μια δεύτερη που έγινε την ώρα που διακονούσε μέσα στην τράπεζα της Μονής, μετά την θεοφάνεια αυτή έζησε μια ευλογημένη κατάσταση. Έζησε την Ανάστασή του, έζησε το Πάσχα. Ήταν μέσα σε μια μεγάλη χαρά. Έβλεπε παντού το Θεό, τη χάρη του Θεού, στα πουλιά, στα δέντρα, στους ανθρώπους. Όλα ήταν ευχάριστα. Οι άνθρωποι. Και μετά σιγά σιγά άρχισε να μειώνεται αυτή η χάρη. Και ίσως, όχι ίσως το λέει, άρχισε να μειώνεται από υπερηφάνεια. Άρχισε να υπερηφανεύεται από το δώρο το οποίο του έδωσε ο Θεός. Και έβλεπε δαίμονας συνέχεια δίπλα του, να τον πολεμάνε οι δαίμονες. Χάθηκε εκείνη η θεοφάνεια, χάθηκε εκείνο το μεγάλο φως. Σας είπα προηγουμένως ότι ήταν 3 εβδομάδες είχε την ωραία προσευχή και στους 6 μήνες είδε αυτό το Χριστό, το ζώντα Χριστό μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Και μετά άργησε ο αγώνας και κράτησε 14 με 15 χρόνια. Ο αγώνας εναντίον των δαιμόνων, και αισθανόταν σχεδόν μόνος του. Και καθόταν πήγαινε στο κελί του και σηκωνόταν το βράδυ εκεί να πάει να προσευχηθεί, καθόταν προσευχόταν και έφευγε συνέχεια. Οι λογισμοί έφευγε ο νους του, δεν έκανε καθαρά προσευχή. Σηκωνόταν να προσευχηθεί στην εικόνα, έβλεπε μπροστά του το δαίμονα. Οπότε όταν κάνει μπροστά του τη μετάνοια να βλέπει το δαίμονα, ως αν να τον λατρεύει και αυτόν, οπότε απέφευγε να κάνει τη μετάνοια. Και τότε λέει, όταν είδε αυτό το γεγονός που σηκώθηκε να πάει να προσκυνήσει τον Χριστό και είδε μπροστά του τον διάβολο, τότε έπεσε σε μεγάλη απόγνωση. Κάθισε κάτω και τότε άρχισε τη συνομιλία με τον Θεό. «Κύριε, βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, αλλά οι δαίμονες δεν με αφήνουν. Δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να μην με ενοχλούν οι δαίμονες». Μέσα σου την κατάσταση της απογνώσεως και της απελπισίας του Άδου, τι πρέπει να κάνω? Τότε άκουσε φωνή που του είπε: «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες». Οπότε υπέδεξε εδώ την υπερηφάνεια, το μεγάλο πάθος της υπερηφανίας. Αυτό που υποφέρεις, το υποφέρεις από την υπερηφάνειά σου. Και τότε ο Άγιος Ουρανός συνεχίζει το διάλογο: «Κύριε, δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου. Τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». Και τότε άκουσε μέσα στην καρδιά του την περιβόητη εκείνη φράση: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι». Φοβερός λόγος που πρέπει κανείς για να τον αναλύσει αυτόν θα πρέπει να έχει πάρα πολύ χρόνο. Απλώς να πω ότι αυτός ο λόγος ερμηνεύεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το κράτα τον στον Άδη, σημαίνει να έχεις αυτομεμψία, να έχεις ταπείνωση. Δεν είναι άσχετο το ότι του είπε αυτό το λόγο όταν του είπε έτσι υποφέρουν οι υπερήφανοι. Άρα του υπέδειξε την ταπείνωση, του υπέδειξε την αυτομεμψία. Δηλαδή όταν μας κατηγορούν οι άλλοι για παράδειγμα για διάφορα πράγματα, λέμε εντάξει φταίω κι εγώ, αφού είμαι τέτοιος γιατί θέλω να με αγαπούν οι άλλοι. Είναι μια αυτομέμψη, να μέμφωμαι εγώ τον εαυτό μου. Και αυτό είναι έκφραση της ταπεινώσεως. Το πρώτο επίπεδο ερμηνείας. Το δεύτερο επίπεδο ερμηνείας είναι η σκέψη ότι όταν πάω να κάνω μια αμαρτία ή ενδεχομένως και την ώρα που αρχίζω να σκέφτομαι την αμαρτία για να την κάνω, τότε αμέσως να λέω αυτή τη στιγμή αν πεθάνω πού θα πάω, στην κόλαση, στον Άδη. Τώρα, αν πεθάνω, θα πάω στον Άδη. Και τότε αμέσως έρχεται η χάρη του Θεού, της μετανοίας και εκδιώκεται ο πειρασμός. Είναι ένα δεύτερο, υψηλότερο στάδιο ερμηνευτικό αυτού του λόγου του Αγίου Σιλάνου. Να λέμε ότι ίσως να είναι η τελευταία μέρα της ζωής μου. Εάν μας έλεγε ο Θεός ότι ξέρει το βράδυ θα πας να κοιμηθείς και το πρωί δεν θα ξυπνήσεις, πώς θα ήμασταν, τι προσευχή θα κάναμε, πώς θα είχαμε την καρδιά μας ανοιχτή ολόκληρη στο Θεό, εάν ξέρουμε ότι σε μία ώρα δεν θα ζήσουμε, τότε θα προσέχουμε να έχουμε καθαρότητα και σκέψεως και επιθυμίας και τα πάντα. Οπότε το να κρατάει κανείς τον εαυτονού του στον Άδη, με την έννοια δηλαδή ότι αν όπως είμαι θα πάω στον Άδη, αν πεθάνω, αμέσως τον παρακινεί στη μετάνοια και θα αναζήτηση του πνευματικού για εξομολόγηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την ώρα εκείνη που το σκέφτεται αυτό, αμέσως φεύγει ο πειρασμός. Δοκιμάστε το. Όταν έχετε ένα πειρασμό, οποιοδήποτε πειρασμό, οποιοδήποτε πάθος, είτε στην επιθυμία, είτε στο λογισμό, είτε στο θυμικό, οποιοδήποτε πάθος, αν την ώρα εκείνη πείτε «Κύριέ μου, τώρα αυτή τη στιγμή αν πεθάνω πού θα πάω», αμέσως θα φύγει ο πειρασμός, αμέσως. Γιατί θα καεί από τις φλόγες του Άδου. Δηλαδή οι φλόγες της μετανοίας, της αισθήσεως ότι θα πάει κανείς στον Άδη, η σκέψη αυτή σαν οι φλόγες του Άδου να καίνε αυτή τον πειρασμό. Και το τρίτο υψηλότερο επίπεδο της ερμηνείας αυτού του λόγου είναι ότι μερικές φορές υπάρχουν μεγάλοι Άγιοι όπως ο Άγιος Ουλανός και άλλοι Άγιοι, ο Ποιμήν, ο Αββάς Ποιμήν, που με τη χάρη του Θεού προσευχόμενοι από μεγάλη αγάπη για τους ανθρώπους, και όταν προσεύχονται για αυτούς οι οποίοι έχουν πεθάνει και έχει την αίσθηση ότι έφυγαν χωρίς μετάνοια και αγαπά αυτούς τους ανθρώπους και προσεύχεται για αυτούς, τότε μέσα σε μια χαριτωμένη κατάσταση, τότε ο νους του καταλαβαίνει και εισέρχεται στον Άδη και βλέπει τα βάσανα των ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν αμετανόητοι και αρχίζει και προσεύχεται για όλο τον κόσμο και κυρίως για τους και κοιμημένους. Αλλά και στις τρεις αυτές περιπτώσεις εκείνο που έχει σημασία δεν είναι μόνο να κρατάει το νου του κανείς τον Άδη, γιατί αυτό το έκανε ο Αγιέραδος Ουλανός, ο Άγιος Ουλανός, αλλά μη απελπίζουν. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μήνυμα που το έστειλε εκείνη την ώρα ο Θεός. Ωραία, ζεις με αυτομεμψία, να ζεις με ταπείνωση, να ζεις με την αίσθηση ότι όταν θα πεθάνεις θα πας στην κόλαση και θα χωριστείς από την αγάπη του Θεού, αλλά μην απελπίζεσαι. Αυτό είναι η βάση του θέματος. Και τελειώνω με ένα καταπληκτικό λόγο του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, που λέει «Ο ακούων λόγων Θεού έρχεται εις κατάνοιξη». Όταν κανείς ακούει λόγο Θεού έχει ενέργεια, ο λόγος του Θεού έχει ενέργεια, και επειδή έχει ενέργεια τότε έρχεται σε κατάνοιξη και λέει «Τι θα κάνω, κάτι πρέπει να κάνω για να σωθώ». Όταν μιλούσε ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, ο Απόστολος Πέτρος, βγήκε έξω και είπε «Εμείς τι είμαστε, εμείς είμαστε μαθητές αυτού, είναι αναστήθηκε αυτός, τον οποίο εσείς σταυρώσατε». Τότε μετανόησαν και πίστεψαν. Λοιπόν, αρχίζει και γίνεται η κατάνοιξη. Λοιπόν, ο ακούν λόγων έρχεται, λέει, κατάνοιξη. Και μετά ταύτα, υποστελούσεις της χάριτος κάτι οικονομίαν προς το συμφέρον του ανθρώπου, δηλαδή μετά υποστέλλεται λίγο η χάρις, δηλαδή αρχίζει η κατάνοιξη. Ακούει λόγο κανείς, αρχίζει η κατάνοιξη. Υποστέλλεται για λίγο η χάρις, κάτι οικονομία και προς το συμφέρον του ανθρώπου, τότε εισέρχεται εις γυμνασίαν και παιδείαν πολέμου. Τότε αρχίζει ο πόλεμος. Και ποιεί πάλι και παλεύει με τα πάθη του, με τον διάβολο. Και ποιεί πάλι και αγώνα προς σατανά και προχωρεί. Και μετά πολλού δρόμου και αγώνος αποφέρεται τα νικητήρια και γίνεται χριστιανός. Πότε είναι χριστιανός? Πότε κανείς είναι χριστιανός? Όταν είναι ωραία, πάμε σε μια ωραία ακολουθία και λέμε τι ωραία ψάλουν οι ψάλτες, τι ωραία, και ανέβηκα μέχρι τρίτου ουρανού, τότε είναι χριστιανός. Πότε είναι χριστιανός? Όταν βαπτίστηκε, φυσικά έλαβε χάρη από το Θεό. Πότε είναι χριστιανός? Όταν πήγε το Πάσχα και είδε τη λαμπρή αυτή η ακολουθία και βγήκε έξω και όλα ήταν ευχάριστα, τότε είναι χριστιανός? Όχι. Όταν ακολουθήσουν τα προηγούμενα στάδια, πρώτα έρχεται ο λόγος του Θεού, δημιουργεί κατάνοιξη και αρχίζει μετάνοια. Μετά υποστέλλεται η χάρη του Θεού κατ' οικονομία για να αρχίσει ο αγώνας εναντίον του διαβόλου. Και τότε μετά πολλού δρόμου και αγώνος νικάει και τότε γίνεται χριστιανός. Κοιτάξτε τι είναι χριστιανός, ε! Δεν είμαστε χριστιανοί επειδή κάποτε βαπτιστήκαμε ή κάποτε πήραμε το όνομα του χριστιανού. Επομένως, αγαπητοί μου αδελφοί, εκείνο που θέλω να πω, ότι η πορεία μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Θεός μας αγαπά συνέχεια. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Είναι ο πατέρας μας και η μητέρα μας. Είναι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας. Μας αγαπάει πάρα πολύ και μας παιδεύει για τον καταρτισμό μας, για να ανεβούμε ακόμα ψηλότερα. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε ποτέ αυτό που λέμε Θεό εγκατάλειψη. Είναι μυστήριο. Είναι μυστήριο παιδείας, μυστήριο αναγεννήσεως, μυστήριο αναπλάσεως, μυστήριο σωτηρίας. Και τότε που νομίζουμε ότι όλα είναι σκοτεινά, να λέμε όχι. Και εδώ που είναι σκοτεινά είναι μέσα το φως του Θεού. Και όταν έτσι ζούμε, θα γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί. Γιατί όπως είναι ωραία η άνοιξη και ευλογημένο το καλοκαίρι, αλλά προηγείται το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Εάν δεν προηγηθεί το φθινόπωρο και ο χειμώνας, δεν είναι ωραία ούτε η άνοιξη ούτε το καλοκαίρι. Αγαπητοί μου αδελφοί, να ζούμε λίγο το μυστήριο της Θεοεγκαταλείψεως ως μυστήριο αγάπης του Θεού και ανακοινήσεως πνευματικής. Ο Θεός μαζί σας.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ναυπάκτου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Το μυστήριο της Θεοεγκαταλείψεως», που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής.

αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η δεύτερη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα μας λέγει ότι οι μεν Ιουδαίοι θα κριθούν με τον Μωσαϊκό νόμο, ενώ οι εθνικοί θα κριθούν με τη συνείδησή τους. Ας δούμε την αποστολική περικοπή στην απλή γλώσσα. Θλίψη και στενοχώρια θα πέσει επάνω σε κάθε άνθρωπο που επιμένει να εργάζεται το κακό, τόσο στον Ιουδαίο κατά πρώτο λόγο, όσο και στον ειδωλολάτρη. Αντίθετα, δόξα και τιμή και ειρήνη θα αποδοθεί σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται το καλό, στον Ιουδαίο πρώτα και στον ειδωλολάτρη Έλληνα. Θα συμβούν τα ίδια στους Ιουδαίους και στους ειδωλολάτρες, διότι δεν χαρίζεται σε πρόσωπο ο Θεός. Και γι' αυτό όσοι αμάρτησαν χωρίς να έχουν λάβει γραπτό νόμο, αυτοί θα καταδικαστούν σε απώλεια χωρίς να έχουν κατήγορο τον νόμο αυτό. Και όσοι αμάρτησαν ενώ είχαν λάβει γραπτό νόμο, αυτοί θα κριθούν με βάση τον νόμο αυτό. Διότι δίκαιοι ενώπιον του Θεού είναι όχι όσοι ακούν απλώς την ανάγνωση του Θείου νόμου, αλλά όσοι τηρούν τον νόμο, αυτοί θα αναγνωριστούν δίκαιοι. Γιατί όταν κάποιοι από τους εθνικούς που δεν έλαβαν από το Θεό γραπτό νόμο, θεοσεβείς άνθρωποι, οδηγούμενοι από τον έμφυτο ηθικό νόμο, κάνουν ό,τι προστάζει ο γραπτός νόμος, οι άνθρωποι αυτοί, αν και δεν έχουν γραπτό νόμο, έχουν ως νόμο τον ίδιο τον εαυτό τους, δηλαδή τη συνείδησή τους. Το έργο που κάνει ο νόμος να διαφωτίζει τους ανθρώπους, να διακρίνουν το καλό από το κακό, αυτό το έργο οι εθνικοί αυτοί αποδεικνύουν ότι το έχουν γραμμένο στις καρδιές τους. Και αυτό συμβαίνει όταν η συνείδησή τους δίνει μαρτυρία σε αυτούς για κάθε πράξη και οι εσωτερικοί τους λογισμοί αναμεταξύ τους κατηγορούν ή καμιά φορά απολογούνται. Και θα ανακηρυχθούν δίκαιοι οι τηρητές του νόμου την ημέρα που θα κρίνει ο Θεός τις απόκριφες πράξεις των ανθρώπων σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Και θα τις κρίνει διαμέσου του Ιησού Χριστού ως υπέρτατου κριτή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τον στίχο «Θλίψης και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν Ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνος», παρατηρεί ότι εις τους φιλονίκους ανθρώπους θα ακολουθήσει θλίψης και στενοχωρία. Με αυτό δε δείχνει ο Απόστολος Παύλος ότι έγιναν οι άνθρωποι πονηροί, όχι από άγνοια και αγνωσία, αλλά από φιλονικία, και γι' αυτό ήταν ασυγχώρητοι. Αλλά και το να πείθονται μεν στην αδικία, να απειθούν δε στην αλήθεια, ήταν σφάλμα της προαιρέσεώς των. Γιατί δεν είπε ότι εβιάζοντο, ή ότι βασανίζονταν, αλλά ότι επίθοντο στην αδικία. Βλέπετε ότι είπε πως ο Θεός θέλει να αποδώσει ζωή αιώνιο, όχι όμως πως θέλει να αποδώσει και τα κακά. Γιατί δεν λέγει ότι θα αποδοθούν από το Θεό στους κακούς θυμός και οργή και θλίψης, αλλά το άφησε αυτό να εννοείται έτσι αόριστα, ότι πρόκειται να ακολουθήσουν αυτά τα κακά εις αυτούς. Γιατί η μεν ζωοποίησης, η απόλαυση της αιωνίου ζωής είναι φυσικό χαρακτηριστικό του Θεού. Η δε κόλασης ακολουθεί σε μας όχι από το Θεό, αλλά από τη δική μας αμέλεια. Όταν δε είπε σε κάθε ψυχή ανθρώπου, ταπεινώνει την υπερηφάνεια των Ρωμαίων. Γιατί και αν είναι κάποιος βασιλιάς, δεν θα γλιτώσει από την καταδίκη αν κατεργάζεται το κακό, δηλαδή εάν επιμένει στο κακό και δεν μετανοεί. Διότι ο Απόστολος Παύλος δεν είπε εργαζόμενος, αλλά κατεργαζόμενος το κακό,
δηλαδή κάνοντας το κακό με μελέτη και επιμονή. Και επειδή ο Ιουδαίος απόλαυσε περισσότερη διδασκαλία από το Μωσαϊκό νόμο, γι' αυτό είναι άξιος να λάβει και περισσότερη τιμωρία, γιατί οι δυνατοί θα δοκιμαστούν με ένα πιο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τη Θεία Γραφή. Και όσοι είναι περισσότερο φρόνιμοι, αυτοί πρόκειται και περισσότερο να τιμωρηθούν. Ο ίδιος ιερός πατήρ, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κάνοντας σχόλιο στον επόμενο στίχο, «Δόξα και τιμή και ειρήνη, παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνη», σημειώνει τα εξής: «Δόξα και τιμή και ειρήνη θα αποδοθεί από τον Θεό στον Ιουδαίο και στον Έλληνα». Πώς δε ερμηνεύονται αυτά? Άκουσε. «Η μεν δόξα του κόσμου και η τιμή και τα άλλα αγαθά του έχουν πάντοτε πολέμους και ταραχές με το να φθονούνται και να επιβουλεύονται από τους ανθρώπους. Και αν ακόμη κάποιος δεν τα επιβουλεύεται αυτά τα αγαθά του κόσμου από έξω, όμως το λιγότερο εκείνος που έχει αυτά τα αγαθά νιώθει πάντοτε εσωτερική ταραχή από τους λογισμούς του. Η δόξα όμως και η τιμή που δίδονται από το Θεό έχουν την ειρήνη του Θεού, γιατί δεν επιβουλεύονται και γιατί προξενούν σε αυτούς που δοξάζονται και τιμώνται την αταραξία και την ειρήνη των λογισμών. Επειδή δε φαίνονταν απίστευτο το να λαμβάνει τιμή και δόξα από το Θεό ο Έλληνας που δεν άκουσε ούτε νόμο ούτε προφήτες, δια τούτο λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος την αιτία ότι αυτό επακολουθεί με το να είναι απροσωπόληπτος ο Θεός. Δηλαδή δεν λαμβάνει πρόσωπα ανθρώπων, αλλά εξετάζει γυμνά τα πράγματα, τα βλέπει πεντακάθαρα. Επειδή λοιπόν ο Έλληνας δεν διαφέρει από τον Ιουδαίο όσον αφορά τα πράγματα και ως προς την εργασία του αγαθού, γι' αυτό τίποτε δεν εμποδίζεται από το να τιμηθεί και αυτός εξίσου με τον Ιουδαίο. Ώστε εσύ Ιουδαίε να μην καφιέσαι ενώπιον του εθνικού, έπειτα από την αργία και κατάπαυση του νόμου. Γιατί και στον καιρό όταν ο νόμος ήκμαζε και ανθούσαν τα δικά σου έθιμα, ισότιμος με εσένα ήταν ο εθνικός που έκανε το καλό.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε με τη συνδρομή του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου στο νόημα των στίχων της σημερινής αποστολικής περικοπής. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνος. Και δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνη. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον εμπνευσμένο ιεροκεφαλικό λόγο του αημίστου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρίου Αυγουστίνου για τα πικρά και θλιβερά αποτελέσματα της αμαρτίας, για το φαρμάκι που ενσταλάζει μέσα στην καρδιά η κάθε είδους αμαρτία. Μέλι ή φαρμάκι. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν. Η αμαρτία, αγαπητοί μου, λέγαμε και σε προηγούμενη ομιλία μας, δεν παρουσιάζεται όπως είναι στην πραγματικότητα. Εάν η αμαρτία παρουσιάζονταν όπως είναι, όλοι θα την απέφευγαν σαν το μεγαλύτερο κίνδυνο της ζωής τους. Γιατί η αμαρτία είναι σαν μια γυναίκα άσχημη και ακάθαρτη που προκαλεί την αηδία και την αποστροφή. Είναι σαν τα τρομερά εκείνα τέρατα που είδε ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στην αποκάλυψή του να έχουν ένα κορμί με 7 κεφάλια που τεντώνουν το λαιμό τους και το καθένα ζητάει να αρπάξει και να φάει. Τα 7 κεφάλια αρπάζουν τα θύματά τους και με όποιο στόμα και αν φαγωθούν, στο ίδιο στομάχι θα πάνε. Το τέρας είναι η αμαρτία. Τα 7 κεφάλια είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Τα θύματα είναι οι άνθρωποι. Το στομάχι είναι ο Άδης, η κόλαση, όπου θα καταλήξουν όλοι οι αμετανόητοι αμαρτωλοί. Εν τούτης, οι άνθρωποι δεν αποφεύγουν την αμαρτία. Γιατί? Γιατί η αμαρτία καμουφλάρεται και παρουσιάζεται στα μάτια των ανθρώπων διαφορετικά από ό,τι είναι. Διότι ο Σατανάς παίρνει την αμαρτία και την τίνει με την πιο όμορφη ενδυμασία, τη στολίζει με ψεύτικα πετράδια, τη βάφει με τα πιο ζωηρά χρώματα. Και έτσι η αμαρτία φαντάζει στα μάτια των ανθρώπων σαν κάτι πολύ σπουδαίο, που πρέπει οπωσδήποτε να το αποκτήσει ο άνθρωπος και να το απολαύσει. Η αμαρτία μοιάζει με ένα περίεργο φυτό λουλούδι που φυτρώνει σε τροπικές χώρες. Δροσερά ονομάζεται. Η δροσερά το πρωί ανοίγει τα φύλλα και στα φύλλα της χύνει κάποιο υγρό που κολλάει και είναι γλυκό σαν το μέλι. Τα διάφορα μικρά έντομα πάνε και κάθονται πάνω στα φύλλα και τρώνε το μέλι. Τα δυστυχισμένα. Έτσι όπως αμέριμνα κάθονται, ξαφνικά η δροσερά μαζεύει όλα τα φύλλα της, τα κάνει ένα κουβάρι, σκοτώνει όλα τα έντομα και τα τρώει. Σε λίγο η δροσερά θα ανοίξει και πάλι τα φύλλα της και θα μαζέψει άλλα έντομα. Με το λουλούδι αυτό μοιάζει και η αμαρτία. Γλυκιά φαίνεται στην αρχή η αμαρτία και οι άνθρωποι που πιάνονται από αυτήν θεωρούν τον εαυτό τους ευτυχισμένο. Τι όμορφη, τι γλυκιά είναι η ζωή που ζούμε, λένε. Τρώνε το μέλι της αμαρτίας. Αλλά δεν θα περάσει πολύς καιρός και η αμαρτία, που τόσο όμορφη και γλυκιά φαίνεται, θα δείξει τι είναι. Είναι ανησυχία και αγωνία. Είναι φθορά και καταστροφή. Είναι εξευτελισμός και ατιμία. Είναι θάνατος πικρός. Είναι Άδης και κόλαση. Θέλετε να δείτε ένα παράδειγμα? Είναι οι νέοι της εποχής μας. Είναι οι νέοι ιδίως που ζουν στις λεγόμενες σκανδιναβικές χώρες όπως η Δανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φιλανδία. Αυτοί οι νέοι πέταξαν σαν κάτι άχρηστο τις χριστιανικές ιδέες περί εγκρατείας και σοφροσύνης. Η αμαρτία, η πιο ακάθαρτη και ευδελυρή, δεν θεωρείται πια κακό. Νέοι και νέες, χωρίς να ντρέπονται, χωρίς να φοβούνται κανένα, κάνουν την αμαρτία σαν κάτι πολύ φυσικό, σαν να πίνουν ένα ποτήρι νερό. Η Dolce Vita, γλυκιά ζωή, είναι το σύνθημά τους. Οι νέοι αυτοί κοπάδια φεύγουν από την πατρίδα τους και ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες για να απολαύσουν πιο πολύ τη γλυκιά ζωή. Και το αποτέλεσμα, γλυκιά στην αρχή η ζωή, αλλά στο τέλος αποδεικνύεται
μια ζωή που κλείνει μέσα της την πίκρα και το θάνατο. Νέοι αυτοί στην ακμή της πιο ωραίας ηλικίας που θα έπρεπε να λάμπουν από χαρά και αισιοδοξία ύστερα από την άσωτη και διεφθαρμένη ζωή που κάνουν, καταντούν σκεπτικοί, μελαγχολικοί. Δεν βλέπουν πια να έχει κάποιο νόημα η ζωή και αυτοκτονούν. Δεν θέλουν πια να ζουν. Η αμαρτία στην οποία δούλεψαν και εξόδεψαν όλες τις δυνάμεις τους τους πληρώνει τώρα ακριβά, τους πληρώνει με το θάνατο. Και δεν δοκιμάζουν μόνο οι νέοι που αμαρτάνουν και ζουν μια κόλαση ζωή πόσο πικρή είναι στο τέλος η αμαρτία, αλλά και κάθε άνθρωπος που αμαρτάνει και δεν μετανοεί και δεν ζητεί έλεος και συγχώρηση από το Θεό, αλλά επιμένει στην αμαρτία. Και αυτός θα δοκιμάσει τα θλιβερά αποτελέσματα της αμαρτίας. Αυτός, παραδείγματος χάρη, που είναι κλέφτης και κατορθώνει με τέχνη να κλέβει μικρούς και μεγάλους θησαυρούς και να ανοίγει σπίτια και μαγαζιά και να ζει με ξένα χρήματα, χωρίς κόπο και υδρότα, θα έρθει η ώρα που θα πληρώσει την αμαρτία του αυτή. Κάνοντας την κλοπή, πίστευε πως κανένας δεν θα μπορούσε να τον ανακαλύψει. Αλλά να, η αστυνομία, από κάποια λεπτομέρεια ασήμαντη, πιάνει την κλωστή, βρίσκει την άκρη και ξετυλίγοντας το κουβάρι, φτάνει στο τέλος, ανακαλύπτει το δράστη και ένα όργανο της τάξης χτυπά την πόρτα του. Μόλις ο ένοχος τον βλέπει, ανησυχεί, ταράζεται. «Φίδια των ζώνων, αχ, με ανακάλυψαν», λέγει. «Τι θα γίνω? Καταραμένη να είναι η ώρα που έμαθα να κλέβω και να ζω με τον ξένο ιδρώτα. Στη φυλακή τώρα που θα πάει, εκεί θα έχει καιρό να σκεφτεί σοβαρά και να μάθει ότι η αμαρτία που στην αρχή τόσα κέρδη του έφερνε, στο τέλος τον έκλεισε στη φυλακή και τώρα δεν έχει ένα τάλιρο για να αγοράσει ένα καρβέλι ψωμί. Να και ένας άλλος αμαρτωλός. Δεν έκλεψε αυτός, δεν άνοιξε σπίτια και μαγαζιά, αλλά έκανε κάτι χειρότερο από κλοπή και διάρρηξη. Με σατανικό τρόπο, με ψευτιές και κολακίες και υποσχέσεις, κατόρθωσε να απατήσει τη γυναίκα του συγχωριανού του, του γείτονά του, του φίλου του, του συγγενούς του, να την παρασύρει στη δελειρή αμαρτία της μοιχείας και να σκορπίσει μέσα στο σπίτι τη δυστυχία και τη συμφορά. Τι νομίζετε, ότι είναι ευτυχισμένος? Κάθε άλλο. Αν μπορούσατε να ανοίξετε την καρδιά του, θα βλέπατε ότι κάποιος σκορπιός τον κεντάει και δεν τον αφήνει ήσυχο. Είναι η φωνή της συνειδήσεώς του που οσοδήποτε και αν φαίνεται ότι κοιμάται, ξυπνά και φωνάζει δυνατά. «Άτιμε, κακούργε, τι έκανες? Κατέστρεψες το σπίτι του γείτονά σου». Και η φωνή αυτή δεν τον αφήνει ήσυχο. Αλλά είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, να τρέξουμε στους άλλους που αμαρτάνουν για να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει στις καρδιές τους όταν κάνουν την αμαρτία? Η απόδειξη είναι πολύ κοντά μας. Είμαστε εμείς. Μήπως εμείς δεν αμαρτάνουμε? Όποιος πει πως δεν αμάρτησε ποτέ, λέει ψέματα. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ως ζήσετε και ούχο αμαρτήσει. Ένας μόνο υπήρξε χωρίς αμαρτία, ο Χριστός. Τι συμβαίνει λοιπόν μέσα μας όταν διαπράξουμε κάποια αμαρτία, μικρή ή μεγάλη? Έχετε δει παιδί που έκανε κάποια αταξία πώς γυρίζει στο πατρικό του σπίτι? Είναι στενοχωρημένο και ανήσυχο. Ο πατέρας καταλαβαίνει πως κάτι έκανε το παιδί και γι' αυτό η λύπη είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Και μόνο αν το παιδί πει την αταξία που έκανε και ο πατέρας το συγχωρέσει και του δείξει πάλι αγάπη και συμπάθεια, το παιδί ξαναβρίσκει τη χαρά. Αντιθέτως, όταν το παιδί κάνει μια καλή πράξη, ό, τότε με πόση χαρά τρέχει στο σπίτι για να ακούσει από τον πατέρα του να το συγχαίρει και να το επενεί. Παιδιά, και εμείς του ουρανίου πατέρα μας, όταν εκτελούμε το θέλημά του, το Άγιο, και κάνουμε το καλό, ό, τότε τι χαρά, τι ειρήνη και ευτυχία είναι αυτή.

αποδεικνύεται πόσο αληθινός είναι ο λόγος του Αποστόλου που ακούστηκε σήμερα. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνος. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνος.

Μέχρι στιγμής, με τη βοήθεια των ερμηνευτικών σχολείων του Αγίου Πατρός Σιμών Νικοδήμου, του Αγιορείτου, είδαμε τα αποτελέσματα και τους πικρούς κακούς της αμαρτίας, αλλά και τα αγαθά και τις ουράνιες ευλογίες του Παναγίου Θεού, τη δόξα, την τιμή και την ειρήνη σε όσους εργάζονται το αγαθόν, στους Ιουδαίους πρώτα και κατόπιν στους Έλληνες. Ακούσαμε και τον θεοφώτιστο λόγο του αλυσμονίτου Μητροπολίτου Φλωρίνης Κυρού Αυγουστίνου στο αποστολικό ανάγνωσμα της Δευτέρας Κυριακής των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου και ιδιαίτερα στα θλιβερά αποτελέσματα και τους πικρούς καρπούς της αμαρτίας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά ρητά και αποφθέγματα για την ειρήνη του Θεού που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και ορισμένα διδακτικά περιστατικά για το πνευματικό δόρημα της ειρήνης του Κυρίου και Θεού ημών. Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνην δώσει μην, πάντα γάρα πέδωκα σημείν, προφήτης Ισαΐας. Την αλήθεια και την ειρήνην αγαπήσατε, προφήτης Ζαχαρίας. Ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν, προφητάναξ Δαβίδ. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου, ψαλμός του προφητάναξος Δαβίδ. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ειρήνη να φύγει μη ημίν, ειρήνη την εμήν δίδω μη ημίν. Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης δώει ημίν την ειρήνη. Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αδελφοί, το αυτό φρονείται, ειρηνεύεται και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης έστε με θυμών. Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους. Χάρις ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί. Πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ο καλός και συνεδός άνθρωπος προπάντων ζητεί την ειρήνη. Ειρήνη, το μυστικό της εσωτερικής ειρήνης. Ένας επίσκοπος συναντούσε πολλές δυσκολίες και μεγάλα προσκόμματα στο έργο του, χωρίς όμως ποτέ να αγανακτεί ή να εκδηλώνει την παραμικρή ανυπομονησία. Μια μέρα ένας θαυμαστής του τον ρώτησε και τον παρακάλεσε αν μπορούσε να του πει με ποιο τρόπο κατόρθωνε να μένει πάντοτε έτσι ήρεμος. Πολύ εύκολα μπορώ να σου πω το μυστικό μου. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά η καλή χρήση των ματιών μου. Δεν σας καταλαβαίνω, δέσποτά μου. Εξηγηθείτε μου καλύτερα. Άκουσε, φίλε μου, είπε ο επίσκοπος. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είμαι, πρώτα απ' όλα υψώνω τα μάτια μου στον ουρανό και ενθυμούμαι ότι οι σπουδαιότερες υποθέσεις μου πρέπει πάντα να αποβλέπουν εκεί. Έπειτα στρέφω τα μάτια μου

στη γη και σκέφτομαι πόσο λίγο χώρο θα καταλάβω όταν αποθάνω. Έπειτα ακόμα διευθύνω τα μάτια μου στον κόσμο γύρω και παρατηρώ πόσοι άνθρωποι είναι πολύ πιο δυστυχισμένοι από μένα. Έτσι μαθαίνω που υπάρχει πραγματική ευτυχία, που πρέπει να κατευθύνονται όλοι οι πόθοι μου και πόσο λίγους λόγους έχω να αγαναχτώ και να παραπονούμε. Ειρήνη. Μια μέρα ένας ξεμαλιάρης και ταραγμένος άνθρωπος χτυπούσε την πόρτα ενός μοναστηριού. «Ποιος είσαι?» τον ρωτά ο θυρωρός. «Ο Δάντης Αλιγέρη», απαντά. «Και τι ζητάς?» «Την ειρήνη», προσθέτει ο επισκέπτης. Μοναδική άμυνα. Ο δόκτωρ Ροβέρτος Οπενχάιμερ, που διεύθυνε τις εργασίες της κατασκευής της πρώτης ατομικής βόμβας, παρουσιάστηκε στην Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου για να απαντήσει αν υπάρχει δυνατότητα αμήνης εναντίον της ατομικής επιθέσεως. «Βέβαια», απήντησε σταθερά ο σοφός φυσικός. Δηλαδή, ο καθηγητής περιέφερε σιωπηρά το βλέμμα στα αγωνιόντα πρόσωπα των ακροατών του και ψιθύρισε στο μικρόφωνο. «Η ειρήνη, το Περιστέρι και η ελιά». Την Κυριακή των Βαΐων του 1952, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας εισήλθε στη Βουλή, όπου θα συζητούσε το περίφημο εκλογικό σχέδιο, κρατώντας το ευλογημένο από την Εκκλησία κλαδί της ελιάς. Κάποιος παρατήρησε ότι ήταν η πρώτη φορά που ο Ιταλός Πρωθυπουργός ερχόταν στη Βουλή με την ευλογημένη ελιά. Και ο Πρωθυπουργός απάντησε: «Μας έκλεψαν το Περιστέρι και θα μπορούσαν να μας κλέψουν και αυτό το κλαδί της ελιάς, δεν ετόλμησαν όμως να το κάνουν. Νομίζω ότι εάν όσοι επιθυμούν την ειρήνη πήγαιναν σήμερα στην εκκλησία να πάρουν το κλαδί της ελιάς, δεν θα χρειαζόταν τόση πολιτική. Τουλάχιστον μέσα στις ψυχές δεν θα έλειπε η ειρήνη». Προσευχή. Ουράνιε Θεέ, από τον οποίο κατέρχεται στον κόσμο κάθε καλό δώρο, φύλαξε την ψυχή μου στη δική σου ειρήνη. Κάνε μου τη χάρη να μην ταραχθώ ποτέ από τις περασμένες τωρινές ή μελλοντικές δυσκολίες. Στοργικέ Πατέρα, που δεν αγαπάς ούτε το θόρυβο ούτε την δωραχή, αξίωσό με να βρω στην προσευχή την ηρεμία και τη γαλήνη του πνεύματος και της καρδιάς που έχω ανάγκη για να επιτελώ το θέλημά σου και να ζω διαρκώς στο βασίλειο της ειρήνης. Θεέ που αγαπάς την ένωση όλων των παιδιών σου, βοήθησε με να κανονίζω τις σχέσεις μου με τον πλησίον μου σύμφωνα με τη δικαιοσύνη και την αγάπη. Χάρισε σε όλες τις ψυχές της καλής θελήσεως την ειρήνη που έχουν ανάγκη. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από τα ερμηνευτικά σχόλια του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου για τα ολέθρια αποτελέσματα και τους πικρούς καρπούς της αμαρτίας, αλλά και για τους γλυκύτατους καρπούς της αρετής. Ύστερα από την αναφορά του Αηδήμου Επισκόπου Αυγουστίνου στο φαρμάκι και το δηλητήριο της ποικιλώνυμης αμαρτίας και μετά από τα όσα μας εδίδαξαν τα σοφά ρητά και αποφθέγματα και τα εύγλωτα περιστατικά που ομιλούν για την ειρήνη του Θεού, η οποία είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και της χριστιανικής αρετής, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι το ρητόν του Αποστολικού Αναγνώσματος. Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν. Και η ψαλμική φράση «ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν», δηλαδή να επιζητείς την ειρήνη του Θεού και να την επιδιώκεις. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, η οποία έχει την πρώτη θέση στο Κυριακοδρόμιο, η Αγία μας Εκκλησία χρησιμοποιεί δια τα αποστολικά αναγνώσματα την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Δια την επιστολήν αυτήν έχουμε πει αρκετά εις το παρελθόν, αλλά δεν βλάπτει να συμπληρώσουμε και σήμερα, αναφερόμενοι εις την Δευτέραν Κυριακήν του Κυριακοδρομίου, που είναι η αρχή των αποστολικών αυτών αναγνωσμάτων. Ο αείμνηστος γέρον, πατήρ Ευσέβιος Ματθόπουλος, ακούραστος μελετητής της Αγίας Γραφής, μας άφησε ερμηνείες στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, εις τις οποίες με πολλήν πόθον εντρυφούσε. Εις την προς Ρωμαίους επιστολήν έχει μία μακράν εισαγωγή, την οποία θα παραθέσουμε εις την συνέχεια, διότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ βοηθητική εις το να εννοήσουμε το πνεύμα της προς Ρωμαίους επιστολής. Η γλώσσα είναι της εποχής που έγραφε ο πατήρ Ευσέβιος, και δι' αυτό θα την προσαρμόσουμε λίγο εις το σημερινόν γλωσσικόν ιδίωμα, δια να γίνει κατανοητή από όλους. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Ευσέβιος: «Η προς Ρωμαίους επιστολή του Θείου Αποστόλου Παύλου εγράφει προς τους χριστιανούς της πόλεως Ρώμης». Τι ήταν η Ρώμη κατά την εποχήν εκείνην, ίσως δεν είναι ανάγκη να πούμε. Εν τούτης λέγομεν γενικώς δια κάθε έναν που αγνοεί ότι πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους, το οποίον εξέτεινε την εξουσίαν και κυριαρχίαν του εις ολόκληρον των τότε γνωστών κόσμων, ήταν κατά την εποχήν εκείνην η Ρώμη, η κοσμοκράτηρα πόλης, το κέντρο από το οποίον εκυβερνάτο όλοι σχεδόν οι οικουμένοι. Εις την πόλην αυτήν είχε την έδραν του ο Αυτοκράτορ. Εκεί συνεδρίαζεν η σύγκλητος των Ρωμαίων. Από εκεί απεστέλλονταν εις τις διάφορες χώρες της οικουμένης, οι οποίες αποτελούσαν ρωμαϊκές επαρχίες, πρέτορες, Ρωμαίοι και στρατηγοί, οι οποίοι τις διοικούσαν. Από εκεί ορμούσαν οι φοβερές ρωμαϊκές λεγεώνες, τα πολυάριθμα και ισχυρότατα στρατεύματα, εις την βία των οποίων κανείς δεν ετολμούσε να αντισταθεί. Εκεί εξεδίδονταν τα αυτοκρατορικά διατάγματα και θεσπίσματα, κατά τα οποία εκυβερνάτο ολόκληρη η οικουμένη. Εις την πόλην αυτήν συνέρεεν ο χρυσός, τον οποίον ως φόρον υποτελείας ανελιπώς υπεχρεούντο να μετρούν όλες οι επαρχίες του απεράντου ρωμαϊκού κράτους και οι πλέον απομακρυσμένες. Εις την επισημωτάτην λοιπόν αυτήν πόλην, με την οποίαν τόση συνάφεια και επικοινωνία διατηρούσε όλη η τότε οικουμένη, ήταν επόμενον πολύ ενωρίς να σημειώσει την είσοδόν του και ο χριστιανισμός. Πώς συναισθήθη στην αρχήν η Εκκλησία της Ρώμης δεν είναι λεπτομερώς εξικριβωμένον. Και τούτο διότι μέχρι της εποχής κατά την οποία ο Θείος Παύλος γράφει την επιστολή του αυτήν, ουδής Απόστολος ή άλλος του Ευαγγελίου διδάσκαλος είχεν επισκεφθεί την Ρώμην. Ακριβώς δε δι' αυτό και ο Θείος Παύλος γράφει στο 15ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής ότι φιλοτιμούμενος να κηρύττει σε μέρη εις τα οποία δεν ακούστηκε ακόμη ευαγγελικόν κήρυγμα, εποθούσε να επισκεφθεί και την πόλην Ρώμην δια να κηρύξει εις αυτήν το όνομα του Χριστού. Αλλά πώς λοιπόν τότε συναισθήθη η Εκκλησία της Ρώμης? Το πράγμα δεν είναι δύσκολο για να το υπολογίσει κανείς. Η Ρώμη εν σχέση προς τον τότε γνωστόν κόσμον ήταν, όπως είπαμε, ό,τι και η καρδιά εν σχέση με το άλλο σώμα. Ήταν κέντρον το οποίο ευρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τις άλλες επαρχίες. Άπαξ λοιπόν ο χριστιανισμός είχε διαδοθεί ευρέως από την Παλαιστίνη εις όλην την Συρίαν, την Μικράν Ασίαν και την Ελλάδα, οι οποίες ήσαν ρωμαϊκές επαρχίες και οι οποίες διαλόγους πολιτικούς αλλά και εξαιτίας εμπορικών λόγων ευρίσκονταν εις πυκνή συγκοινωνία και επικοινωνία με την Ρώμη, δεν είναι δύσκολο να εννοήσει κανείς πώς από τις χώρες αυτές διεδόθησαν οι νέες ιδέες του χριστιανισμού εις την πρωτεύουσα του κόσμου. Πολλοί Ρωμαίοι αναμφιβόλως θα ταξίδευαν για υποθέσεις τους προς τις επαρχίες αυτές, καθώς και πολλοί από τις επαρχίες αυτές, είτε για αιτίες πολιτικές είτε για εργασίες εμπορικές, θα επισκέπτονταν την Ρώμη. Έτσι εδίδεται η ευκαιρία εις αυτούς που εταξίδευαν από την Ρώμη να ακούσουν εις τις επαρχίες του Ρωμαϊκού κράτους το κήρυγμα του Ευαγγελίου, καθώς και εις τους χριστιανούς επισκέπτες της Ρώμης θα εδίδεται αναμφιβόλως η κατάλληλη περίσταση να σπείρουν των λόγων της αληθείας του Ευαγγελίου σε όσες καρδιές έβρισκαν επιδεκτικές. Έτσι αποτελέστηκε εις την Ρώμη πολύ ενωρίς ο πρώτος χριστιανικός πυρήν, περί των οποίων συντοχρόνο συναθρίζονταν και προσελκύονταν και νέοι πιστοί και επληθύνονταν έτσι το πλήρωμα της Εκκλησίας της Ρώμης. Ή αν ρίξουμε ένα βλέμμα εις το τελευταίο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, θα δούμε ότι ο Παύλος αποστέλει ασπασμούς σε πολλά πρόσωπα γνωστά και στενώς συνδεδεμένα μαζί του. Από το γεγονός αυτό και ακόμη από το ότι τα ονόματα αυτά είναι ως επί το πλείστον ονόματα εθνικά και όχι ιουδαϊκά, οδηγούμαστε εις τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, ότι το πλείστον των χριστιανών της Ρώμης κατά την εποχήν εκείνην ήσαν εξεθνών χριστιανοί, ο λιγότεροι δε ήσαν οι εξουδαίων χριστιανοί. Και δεύτερον, ότι και εις την εκκλησία της Ρώμης, όπως και εις τις άλλες της εξεθνών εκκλησίας, είχε γίνει δεκτόν το ευαγγελικό κήρυγμα του Παύλου. Από τους χριστιανούς που ήσαν στην Ρώμη, άλλοι μεν είχαν ακούσει αυτοπροσώπως των θείων Παύλων και με την δική του μεσολάβηση είχαν επιστραφεί εις την χριστιανική πίστη. Άλλοι δε υπήρξαν και συνεχμάλωτοι και βοηθοί του Θείου Αποστόλου. Οι δε άλλοι, όσοι δεν είχαν ήδη τον Μέγαν Απόστολον, είχαν ακούσει από άλλους περί του Ευαγγελίου, το οποίον αυτός εκήρυτε, και πολλοί εποθούσαν να δουν τον Θείον Απόστολον και να διδαχθούν κατευθείαν από το στόμα του τις σωτηριώδεις αλήθειες. Εάν εις όλα αυτά προστεθεί και ότι η Εκκλησία της Ρώμης ήταν Εκκλησία της πρωτευούσης όλου του τότε γνωστού κόσμου, μπορεί ο καθένας να κατανοήσει διατί ο Παύλος επεπόθη σφοδρός να επισκεφθεί την Ρώμη και να κηρύξει σε αυτήν το Ευαγγέλιο, πολύ περισσότερον καθώς ουδής έως τότε επίσημος Απόστολος την είχε επισκεφθεί. Αλλοπόθος του αυτός, αν και επανειλημμένος ο Απόστολος Παύλος επιθυμούσε και απεφάσισε να υπάγει εις την Ρώμη, δεν εστάθη δυνατόν μέχρι της εποχής κατά την οποία έγραφε την επιστολή να πραγματοποιηθεί. Και ήλπιζε μεν ο Θείος Απόστολος ότι θα του εδίδετο εις το μέλλον η ευκαιρία να επισκεφθεί την Ρώμη. Εν τούτης, επειδή κατά την εποχήν που έγραφε την επιστολή επρόκειτο να ταξιδεύσει εις Ιεροσόλυμα, προαισθανόταν και προέβλεπε τους μεγάλους κινδύνους τους οποίους θα διέτρεχεν εκεί από τους Ιουδαίους, δι' αυτό και παρακαλεί τους χριστιανούς που ήσαν στην Ρώμη να εύχονται υπέρ αυτού όπως ρισθεί από τον απειθούντον εν τη Ιουδαία. Ήλπιζε λοιπόν, αλλά δεν ήταν και βέβαιος, περί του αν θα επρόφθανε να επισκεφθεί την εκκλησία της Ρώμης. Αποφασίζει δια τούτο να γράψει την επιστολή αυτήν. Και αυτή κυρίως είναι η αφορμή από την οποία εγγράφει η προς Ρωμαίους επιστολή. Σκοπός δε προς τον οποίον απέβλεπε ο Παύλος γράφων την επιστολή ήταν να εκθέσει γραπτός και εν περιλήψει εις αυτούς την χριστιανική αλήθεια, είτε το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυτεν εις τρόπον ώστε οι χριστιανοί της πρωτευούσης, εάν δεν είχαν ευτυχήσει να ακούσουν το Ευαγγέλιο από αυτόν ή από κάποιον άλλον Απόστολον, να έχουν τουλάχιστον γραπτήν περίληψη του Ευαγγελίου, το οποίο εκήρυτεν ο Παύλος. Ακριβώς δε δια τούτο, Η επιστολή αυτή θα μπορούσε να ονομαστεί το Ευαγγέλιο του Παύλου. Η επιστολή εγγράφει από την Κόρινθον και εστάλει δια της Φίβης, η οποία ήταν διάκονος της Εκκλησίας των Κεχρεών. Εις αυτήν λοιπόν την κατίδωλον πόλην και εις αυτούς τους χριστιανούς, τους οποίους μέχρι τότε δεν κατόρθωσε να επισκεφθεί ο Απόστολος Παύλος, αποστέλει την επιστολή, της οποίας ένα τμήμα ακούμε σε εμελή απαγγελίαν. Είναι το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Δευτέρας Κυριακής και θα μας απασχολήσει εις την συνέχεια.

το Θεό, αλυπείτε του νόμου δικαιωθήσονται. Όταν γαρέθνη τα μη νόμων έχοντα, φύσιτα του νόμου πει, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής εσύ νόμος. Ήτιν εσεν δείκνυντε το έργον του νόμου, γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσις αυτών τη συνειδήσεως,

Μεγάλο βάθος έχει το ιερόν ανάγνωσμα που ακούσαμε. Ασχολείται με ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους συνεργάτες και τους ανθρώπους τους συνετούς και μπορούμε να το περιλάβουμε εις μίαν φράση. Πώς θα κρίνει τους ανθρώπους ο Θεός ή αν θέλετε πώς θα μας κρίνει ο Θεός. Βέβαια ο Κύριος με πάσαν ευκολία θα κρίνει τους ανθρώπους κατά την Δευτέραν Παρουσίαν. Όπως μας είπε ο ίδιος, θα χωρίσει τους ανθρώπους όπως χωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα ερήφια. Εμείς όμως οι αδύνατοι άνθρωποι είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς θα μας κρίνει ο Θεός. Ας προσέξουμε λοιπόν τι γράφει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες και θα κριθούν διαφορετικά. Πάντως όλοι θα κριθούν χωρίς διακρίσεις και προσωποληψίες. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών, Ιουδαίο τε πρώτον και Έλληνη. Ουγαρέστη προσωποληψία παρά το Θεό, όσοι γαρ ανόμους ήμαρτον, ανόμους και απολούνται, και όσοι εν νόμου ήμαρτον, δια νόμου κριθίσονται. Δόξα και τιμή και ειρήνη θα αποδοθεί εις καθένα που εργάζεται το αγαθόν, εις τον Ιουδαίον πρώτον και εις τον ιδωλολάτρην Έλληνα. Και θα συμβούν τα ίδια εις τους Ιουδαίους και εις τους ιδωλολάτρας, διότι ο Θεός δεν χαρίζεται σε πρόσωπα και δεν κάνει διακρίσεις. Και δι' αυτό όσοι αμάρτησαν χωρίς να έχουν λάβει νόμων γραπτών, αυτοί θα καταδικαστούν εις απώλειαν, χωρίς να έχουν κατήγορον των νόμων αυτών. Και όσοι αμάρτησαν, ενώ είχε δοθεί εις αυτούς νόμος γραπτός, αυτοί επί τη βάση του νόμου αυτού θα κριθούν. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε, ακούγοντας έναν υπέροχον ύμνον αφιερωμένον στην Παναγία μας και θα επανέλθουμε.

Με αυτά που γράφει στο ιερόν ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος, δικαιώνει και τους ειδωλάτρας και τους Ιουδαίους εφόσον πράττουν του αγαθών. Δηλαδή λέγει ότι και οι ειδωλάτρε που δεν έχουν τον γραπτόν νόμον, εφόσον τηρούν τον άγραφο νόμον της συνειδήσεως και εργάζονται το αγαθόν, θα δικαιωθούν. Οι Ιουδαίοι που έχουν εκτός από τον νόμον της συνειδήσεως και τον γραπτόν νόμον του Θεού, θα κριθούν σύμφωνα με τον νόμον αυτόν. Εφόσον θα τον τηρήσουν, θα δικαιωθούν. Εάν όμως τον παραβούν, θα καταδικαστούν. Με αυτά που λέγει, χτυπάει κάπως το εγωιστικό φρόνημα των Ιουδαίων, οι οποίοι ενόμεζαν ότι επειδή πιστεύουν εις τον αληθινόν Θεόν, θα έχουν κάποια προνόμια. Όχι, διακηρύττει ο Απόστολος του Χριστού. Όλοι θα κριθούν ανάλογα με τα έργα τους. Όσοι εργάζονται το αγαθόν, θα έχουν δόξαν και τιμήν και ειρήνην από τον Θεόν, είτε ειδωλολάτρε είναι, είτε Ιουδαίοι. Αυτό τονίζει ο Θείος Παύλος εις τον επόμενο στίχον και λέγει «Ουγάρ οι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλληποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται. Δίκαιοι ενώπιον του Θεού δεν είναι όσοι απλώς ακούουν των θείων νόμων, αλλά όσοι φυλάτων των νόμων. Επομένως, εάν έχουμε έναν Ιουδαίον που είναι παραβάτης του Θείου Νόμου και έναν ειδωλολάτρην που εφαρμόζει τον νόμο της συνειδήσεως και πράττει καλά έργα, αυτός ο ειδωλολάτρης θα δικαιωθεί ενώπιον του Θεού και θα καταδικαστεί ο Ιουδαίος. Δεν έχει σημασία το ότι γνωρίζει τον νόμον εφόσον δεν τον τηρεί και τον παραβαίνει. Πιο κάτω ομιλεί σαφέστερα δια το θέμα αυτό ο Μέγας Παύλος και λέγει «Είδε σύ Ιουδαίος επωνομάζει και επαναπάβει τον νόμο και καυχάσε εν Θεό και γινώσκει στο θέλημα και δοκιμάζει στα διαφέροντα κατηχούμενος εκ του νόμου». «Να λοιπόν εσύ φέρεις υπερήφανα το όνομα Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμον ως αν να κάθισε επάνω σε κάποιο ασφαλές και αναπαυτικόν στήριγμα και καυχέσαι νομίζοντας ότι ο Θεός είναι μόνο δικό σου». Και γνωρίζεις θεωρητικώς το θέλημα του Θεού και διακρίνεις τη διαφορά μεταξύ καλού και κακού, διότι διδάσκεσαι από τον νόμον. Και στην συνέχεια ο Απόστολος Παύλος προσθέτει την εξής αλήθεια. Διότι όταν θεοσεβείς άνθρωποι από τους εθνικούς που δεν τους εδόθη από τον Θεό νόμος γραπτός, οδηγούνται από τον έμφυτον ηθικών νόμων και πράττουν ό,τι ο γραπτός νόμος διατάσσει, εις αυτούς τους ανθρώπους, αν και δεν έχουν γραπτόν νόμον, νόμος είναι ο ίδιος ο εαυτός τους, δηλαδή η συνείδησή τους. Η εθνική αυτή, το έργο που κάνει ο νόμος να διαφωτίζει τους ανθρώπους εις το να διακρίνουν το αγαθόν από το κακόν, αποδεικνύουν ότι το έχουν γραμμένον εις την καρδιά τους, όταν η συνείδησή τους δίδει μαρτυρίαν εις αυτούς δια κάθε πράξη και οι εσωτερικοί τους λογισμοί άλλοτε συμφωνούν και άλλοτε διαφωνούν. Σχετικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του εκατοντάρχου Κορνηλίου που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτός ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ευσεβής και φοβούμενος των Θεών, συμπαντεί το οίκο αυτού, ποιόν ελεημοσύνας πολλάς το λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός. Τελικώς, ο Απόστολος Πέτρος, που ήταν αυστηρός στηρητής των πατρικών παραδόσεων, τον εδέχθη, τον Κορνήλιον δηλαδή, μετά από όραμα που του έδειξε ο Θεός και κατάλαβε ότι έγινε δεκτός από τον Θεό ο Κορνήλιος. «Ανοίξας δε Πέτρος το στόμα αυτού», είπεν, «επαληθείας καταλαμβάνουμε ότι ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εμπαντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτό εστί». Αφού άνοιξε το στόμα ο Πέτρος, με την απόφαση να ομιλήσει δια μακρόν, είπεν «Αληθώς καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν επηρεάζεται από πρόσωπα και δεν κάνει προσωποληψίες. Αλλης κάθε έθνος όποιος φοβείται τον Θεόν και πολιτεύεται στη ζωή του με δικαιοσύνην, είναι δεκτός από Αυτόν και μπορεί να αρέσει εις Αυτόν». Ποιαν όμως σχέσιν έχουν αυτά που ελέγχθησαν με εμάς τους χριστιανούς? Αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα και θα το δούμε στην συνέχεια. Ο τελευταίος στίχος του Ιερού Αναγνώσματος αναφέρει το εξής.
εν ημέρα ότε κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού. Θα ανακηρυχθούν δίκαιοι οι τηρητέ του νόμου κατά την ημέρα που θα κρίνει ο Θεός τις απόκριφες πράξεις των ανθρώπων σύμφωνα με το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω. Θα τις κρίνει δια του Ιησού Χριστού ως υπερτά του κριτού. Ω αγαπητοί αδελφοί, να σκεφτούμε πόσον προνομιούχοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πόσον ανεκτιμή του αξίας πνευματικών αγαθών είναι το ότι είμαστε μέλη της Αγίας του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σε μας ο Θεός έδωκε τον νόμον της συνειδήσεως, αλλά και τον τέλειον νόμον του Ευαγγελίου. Πόσον μεγάλη όμως είναι η ευθύνη μας, εάν δεν προσέξουμε και τον παραβούμε. Φέρομαι το τιμημένο όνομα του χριστιανού. Μεγάλη η ευλογία αυτή, αλλά και μεγάλη η ευθύνη. Εκκλησιαζόμαστε, προσευχόμαστε, ακούμε κηρύγματα, μελετάμε το Ευαγγέλιο. Εάν δεν εφαρμόζουμε αυτά που ακούμε, αυτά που γνωρίζουμε, είμαστε καταδικασμένοι. Εάν επιμένουμε να μην τα εφαρμόζουμε και νομίζουμε ότι η ακρόαση και η θεωρητική πίστη θα μας σώσει, εξαπατούμε τον εαυτό μας. Εις την προς Εβραίους επιστολήν μας λέγει ο Θείος Απόστολος ότι όσοι παρέβησαν τον νόμο του Μωυσέως που τους είχε δώσει ο Θεός, ετιμωρήθησαν πολύ αυστηρά. Εάν αυτοί, διερωτάται ο Απόστολος Παύλος, ετιμωρήθησαν αυστηρά διότι παρέβησαν τον Μωσαϊκό νόμο, πόσον πιο αυστηρά θα τιμωρηθούμε εμείς που δεν τηρούμε τις εντολές του Ευαγγελίου που εκήρυξε ο Χριστός και μας το παρέδωσε δια των Αγίων Αποστόλων? Πώς εμείς εκφευξόμεθα τη λικάφτης αμελήσαντης σωτηρίας ή της αρχήν λαβούσα λαλήσει δια του Κυρίου υπό τον ακουσάντων εις εμάς εβεβαιώθη? Πώς εμείς θα διαφύγουμε την τιμωρία εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη και σπουδαία σωτηρία? Η σωτηρία αυτή δεν ελέγχθη δια αγγέλων όπως ο νόμος, αλλά αφού άρχισε να κηρύτεται από Αυτόν τον Κύριον, μας παρεδόθη ως βεβαία και αξιόπιστος από τους Αποστόλους που την άκουσαν αμέσως από το στόμα του Κυρίου. Πώς λοιπόν θα αποφύγουμε την καταδίκη? Φυσικά θα αγωνιζόμαστε να εφαρμόζουμε αυτά που γνωρίζουμε. Κάτι όμως πρακτικών και συγκεκριμένων να πούμε, που θα το ακολουθήσουμε εφόσον θέλουμε να δικαιωθούμε ενώπιον του Θεού. Και αυτό θα μας το δώσει ο Απόστολος Παύλος, καθώς το γράφει στην προς Κορινθίους πρώτην επιστολή, κεφάλαιον ενδέκατον, στίχοι 31 και 32, συμβουλεύοντας τους χριστιανούς πώς να προσέρχονται εις την Θείαν Κοινωνίαν. «Ήγαρ εαυτούς εκρίνομεν, ούκαν εκρινόμεθα. Κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου, παιδευόμεθα ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν. Διότι, εάν ανεκρίναμεν και εξετάζαμεν με φόβον Θεού τον εαυτόν μας προτού προσέλθουμε στην Θεία Κοινωνία, δεν θα καταδικαζόμεθα από τον Θεό με τέτοιες τιμωρίες. Όταν δε κατακρινόμεθα από τον Κύριον με ασθένειες, τιμωρούμαστε παιδαγωγικώς από Αυτόν, δια να διορθωθούμε και να μην κατακριθούμε εις την μέλλον ζωή με τον κόσμο που ζει μακριά από τον Θεό. Εάν θέλουμε λοιπόν να μην κατακριθούμε από τον Θεό, να κρίνουμε αυστηρά τον εαυτόν μας εμείς οι ίδιοι. Αυτό λέγουν και οι θεοφόροι πατέρες, ερμηνεύοντας τα λόγια αυτά του Θείου Αποστόλου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει σχετικώς: «Μη αναμείνομεν υπάλλον ελεγχθήνε, ημών αυτόν εξεταστέ γινόμεθα». Να μην περιμένουμε να μας ελέγξουν οι άλλοι, αλλά εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε τον εαυτόν μας. Και σε ένα ποίημα παραγγέλει: «Ερεύνα σ' αυτόν πλοίον ή τα τον πέλας. Περισσότερο να ερευνάς τον εαυτόν σου και όχι τα λάθη των γύρω σου». Θαυμάσια είναι και τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου, ο οποίος λέγει: «Γενού κριτής και μη συνήγορος των αμαρτιών σου». Εδώ θα διακόψουμε, όχι μόνο διότι συνεπληρώθη ο χρόνος της εκπομπής, αλλά και με την θερμήν προτοπή να εξετάσουμε το βάθος της ψυχής μας και να ερευνήσουμε τα κρυπτά, αυτά που δεν φαίνονται και μόνο ο Θεός τα γνωρίζει. Να τα εντοπίσουμε και να τα εξομολογηθούμε, εάν δεν τα έχουμε πει στον πνευματικό μας, ώστε να δικαιωθούμε.
Περισσότερα θα πούμε Θεού θέλοντος την ερχομένη εβδομάδα, την ιδίαν ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.

ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών μας για τα θανάσιμα αμαρτήματα, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα μεγαλύτερα και τα πλέον θεομίσιτα αμαρτήματα, για το αμάρτημα των εκτρώσεων, το οποίο είναι ταυτόχρονα και ιδεχθής φόνος ανυπεράσπιστου του ανθρώπου. Εκατομμύρια έμβρια θεωρούνται ανεπιθύμητα και κατακριουργούνται νόμιμα κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, διότι η ζωή τους θεωρείται εχθρός του σύγχρονου ευδαιμονιστικού τρόπου ζωής και για τούτο θανατώνονται. Να σημειώσουμε πως η φρίκη της έκτρωσης, της φρικόδους θανατώσεως εμβρίου, απαντάται μόνο στο ανθρώπινο είδος, σε αντίθεση με τα ζώα, τα οποία υπερασπίζονται ακόμα και με τη ζωή τους τα τέκνα τους. Ο διάβολος, αφότου εξέπεσε από την ουράνια δόξα του και διαστράφηκε η φύση του σε κακή, μισεί το Θεό και μαζί τα πλασματά του, χειρότερα από όλα μισεί τον άνθρωπο, ο οποίος είναι το ευγενέστερο και εκλεκτότερο πλάσμα του Θεού μετά τους Αγίους Αγγέλους. Ο άνθρωπος πλάστηκε να γίνει κοινωνός της Θείας Μακαριότητας, να γίνει με τη δική του ελεύθερη θέληση και τον προσωπικό του αγώνα κατά χάριν Θεός. Όμως το τραγικό γεγονός της πτώσεως, το οποίο προκάλεσε ο αντίδικος διάβολος, ματέωσε αυτή τη δυνατότητα και επέφερε τραγικές και ολέθριες συνέπειες στον άνθρωπο και την κοινωνία. Εξαχριώθηκε το ανθρώπινο πρόσωπο και διεράγει ο κοινωνικός αγαπητικός δεσμός των ανθρωπίνων προσώπων. Έπαψε να είναι ο συνάνθρωπος εικόνα του Θεού και κατέστη αντίπαλος, εμπόδιο για την ικανοποίηση των ατομικών του θελήσεων και επιλογών στον ατομικό του ευδαιμονισμό. Ως σοβαρό εμπόδιο θεωρήθηκαν και τα παιδιά, των οποίων η γέννηση και η ανατροφή δημιουργούν αυξημένες υποχρεώσεις για τους γονείς. Για να αποφύγουν αυτές τις υποχρεώσεις, εφεύραν τρόπους να ματαιώσουν τη γέννησή τους. Το φόνο τους πριν γεννηθούν, εφεύραν την έκτρωση. Ας σημειωθεί πως η καταστροφή των αγέννητων παιδιών είναι, όπως είπαμε, εφεύρημα των ανθρώπων και δεν απαντάται στον υπόλοιπο έμβριο κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η έκτρωση αποτελεί μια από τις χειρότερες μορφές πτώσης και είναι η χειρότερη, διότι αποτελεί τον πλέον ιδεχθή φόνο, καθότι το έμβριο είναι εντελώς ανίσχυρο να αντιδράσει, να υπερασπίσει τον εαυτό του από το δολοφονικό εργαλείο του με ευτήρα. Η ζωή είναι το μεγάλο και δυσεπίλητο μυστήριο, για την οποία η επιστήμη δεν έχει δώσει ως τώρα τον ορισμό της και απλά αρκείται να δίνει μια περιγραφή των φαινομένων της. Άθεοι και ηλιστές φιλόσοφοι προσπάθησαν να την παρουσιάσουν ως μια εντός εισαγωγικών άγνωστη ιδιότητα της ύλης. Όμως διαψεύστηκαν ικτρά από την σύγχρονη επιστημονική έρευνα, η οποία αποφάνθηκε ότι δεν γνωρίζουμε ότι αυτή την ίδια την ύλη, πολλο δε μάλλον την εντός εισαγωγικών άγνωστη αυτή ιδιότητά της. Αθεϊστές χημικοί έπλασαν απίθανες και απίστευτες θεωρίες για δήθεν τυχαίες χημικές ενώσεις οι οποίες παρήγαγαν τη ζωή. Αλλά έρχεται και πάλι η σύγχρονη επιστήμη των μαθηματικών και της στατιστικής να καταρρύψει τις φαντασιώσεις τους αυτές. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η εναγώγια προσπάθεια των αθεϊστών τα τελευταία 300 χρόνια όχι μόνο δεν διαφώτισαν το μυστήριο της ζωής, αλλά μάλλον το συσκότησαν με αυθαίρετους δογματισμούς οι οποίοι καταρρύπτονται ο ένας μετά τον άλλον από την πραγματική επιστήμη. Έφτασαν στα ακρότατα υλικά συστατικά των σπόρων, αλλά και των DNA, των ζωντανών οργανισμών και του ανθρώπου, αλλά τη ζωή δεν μπόρεσαν να τη συναντήσουν και να τη μελετήσουν. Προσπάθησαν ανεπιτυχώς να συνθέσουν υποτυπώδη μορφή ζωής στα εργαστήρια διαχημικών ενώσεων, πρωτεϊνών, αλλά απέτυχαν ικτρά. Η ζωή λοιπόν είναι το μεγάλο μυστήριο, το οποίο όμως προσεγγίζεται μόνο με την χριστιανική πίστη. Η ζωή είναι το υπέρτατο δώρο του Θεού προς την πλάση του, με προεξάρχουσα την ανθρώπινη ζωή. Δημιουργός της ζωής είναι ο Θεός.
το απάβαγμα των ακτίστων ενεργειών Του. Η ζωή μας είναι η δημιουργική πνοή του Θεού μέσα μας. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε πιο πολύτιμο από τη ζωή. Γι' αυτό και ο Δημιουργός ενέβαλε στα ζώα και στον άνθρωπο το ισχυρό ένστικτο της προστασίας της ζωής. Ενέβαλε επίσης και το ένστικτο της μητρότητας στη γυναίκα και της πατρότητας στον άνδρα για να προστατεύεται η ζωή και να διαιωνίζεται το είδος. Η πρώτη ευλογία του Θεού προς το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι ήταν το «αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης». Βιβλίο της Γενέσεως, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 27. Δηλαδή την αύξηση των ανθρωπίνων προσώπων δια της ενώσεως Άρενος και Θήλεος, οι οποίοι καλούνταν να γίνουν συνδημιουργοί του Θεού. Αλλά δυστυχώς η είσοδος της αμαρτίας στον κόσμο μαζί με την εξαχρίωση και τη γενική μετάλλαξη της ανθρώπινης οντολογίας διεύθυρε και το ένστικτο της μητρότητας και της πατρότητας. Η ευλογία της παιδοποιίας μεταβλήθηκε σε κατάρα, διότι η κοίηση, ο επώδυνος τοκετός και η ανατροφή των τέκνων περιόριζε την ικανοποίηση των ατομικών απολαύσεων και του ευδαιμονισμού. Γι' αυτό εφεύρε τρόπους για να απαλλάσσεται από το άχθος της παιδοποιίας, είτε φωνεύοντας το έμβριο στη γαστέρα της μητέρας, είτε φωνεύοντας το αργότερο ως βρέφος. Μελετώντας την προχριστιανική εποχή, φρύτουμε από το μέγεθος της παιδικής ασπλαχνίας. Μάλιστα έφτασε στο σημείο ο προχριστιανικός άνθρωπος να νομοθετεί το δικαίωμά του να σκοτώνει χωρίς συνέπειες τα παιδιά του. Ο φοβερός Κιάδας στην αρχαία Σπάρτη και το επίσης φοβερό Βάραθρον στην αρχαία Αθήνα ήταν οι τόποι όπου ξεφορτώνονταν το βάρος της παιδοποιίας. Επίσης, τα όρικοι ερημιές ήταν οι τόποι όπου ξεφορτώνονταν οι αρχαίοι Ρωμαίοι τα παιδιά τους, όπου τα άφηναν ως τροφή των αγρίων θηρίων. Ας σημειωθεί πως στα δίκαια των προχριστιανικών κοινωνιών ο πατέρας είχε απόλυτη κυριαρχία, κυριαρχία ζωής και θανάτου στα παιδιά του, τα οποία μπορούσε να τα θανατώσει χωρίς να το αποδοθούν ευθύνες από κανέναν. Ήρθε όμως ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού στον κόσμο, για να θεραπεύσει την ανθρώπινη φύση και να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δουλεία του διαβόλου και τα δεσμά της αμαρτίας. Έδωσε ξανά αξία στη γυναίκα και στα παιδιά, εξυψώνοντας την ευλογημένη σχέση του γάμου σε μυστήριον μέγα. Τα παιδιά τα όρισε ως πρότυπα της Βασιλείας του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος όρισε τις υποχρεώσεις των συζύγων για μια αγία και θεάρεστη ζωή. Το ίδιο και η Εκκλησία όρισε την οικογένεια ως την κατοίκον Εκκλησία. Ορίζει την τεκλογονία ως μέσον της σωτηρίας ο Παύλος. Η δε γηνή σωθήσετε δια της τεκλογονίας, λέει 1 Τιμόθεων επιστολή 2 κεφάλαιο στίχος 14. Η σύλληψη και η γέννηση παιδιών είναι υπέρτατη ευλογία για το ανδρόγυνο, όπου ο άντρας και η γυναίκα γίνονται, όπως είπαμε, συνδημιουργοί του Θεού, όργανα του Δημιουργού για να δημιουργηθούν, να έρθουν στη ζωή και άλλα ανθρώπινα πρόσωπα, εικόνες του Θεού, προορισμένα για την καταχάριν θέωση, για την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών, την οποία ετοίμασε ο Θεός προκαταβολής κόσμου, για να την απολαύσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, ως Υιοί και κληρονόμοι Θεού δια Χριστού, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, 4 κεφάλαιο στίχος 5. Γι' αυτό βλέπουμε στις βιβλικές ιστορίες οι ευσεβείς γονείς να θεωρούν τα παιδιά τους ως δώρα του Θεού και να τα αφιερώνουν σε εκείνον, όπως η Παναγία μας, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κλπ. Αλλά δυστυχώς ο αμαρτωλός κόσμος παραμένει εν πολλής την πτώση, τη φθορά και το θάνατο. Συν της άλλης διαιωνίζει και την άθλια προχριστιανική νοοτροπία και πρακτική της εχθρότητας προς τα παιδιά, ειδικά στις εσχατολογικού χαρακτήρα ημέρες μας, η εχθρότητα προς τα παιδιά έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Μια από τις πλέον ιδεχθείς μορφές της είναι και η σύγχρονη μάστιγα των εκτρώσεων, μέσω των οποίων κατακρεουργούνται στις μήτρες των γυναικών
πριν δουν το φως της γέννησης, εκατομμύρια αθώα και ανυπεράσπιστα παιδιά. Η δαιμονική ανέδεια των γυναικών έφτασε στην έσχατη κατάντια να μην θεωρεί πλέον την έκτρωση ως παιδοκτονία, ως φόνο των αγέννητων παιδιών, αλλά ως δικαίωμα, ως κοινωνική κατάκτηση, ως ύψιστη μορφή απελευθέρωσης της γυναίκας, ως δήθεν κατάκτηση του δικαιώματος να διαθέτει όπως θέλει το σώμα της, ακόμα και να εφωνεύει το εμβριό της. Και γι' αυτό γίνονται συχνά μαχητικές διαδηλώσεις για να μην διαταραχθεί το εντός εισαγωγικών δικαίωμα αυτό. Με περίσσια ανέδεια και θράσος γίνονται διαδηλώσεις σε πολλά μέρη του κόσμου, όπου οι εκτρώσεις γίνονται νόμιμα αλλά παράνομα. Αλλά πολλές χώρες που ως τώρα οι εκτρώσεις ήταν παράνομες ψηφίζουν νόμους που τις νομιμοποιούν, νομίζοντας πως έτσι εξυγχρονίζονται και συντάσσονται με τον υπόλοιπο εντός εισαγωγικών πολιτισμένο κόσμο που έχει νομιμοποιήσει προπολού το έγκλημα των εκτρώσεων. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Εκατομμύρια έμβρια κατακριουργούνται με τον πλέον φρικτό τρόπο και ρίχνονται στους υπονόμους για τροφή στα τροκτικά. Υπάρχουν και χειρότερα. Κάποιοι θεώρησαν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν και οικονομικά τα τραγικά θύματα των άσπλαχνων γονέων και των χασάπεδων με ευθύρων γιατρών. Αντί να γίνονται τροφή των τροκτικών στους υπονόμους και στις κομματαρές, γίνονται τροφή των ανθρώπων σύμφωνα με έγκαιρα δημοσιεύματα. Με την κατάλληλη βιομηχανική επεξεργασία γίνονται δυστυχώς βελτιωτικές ουσίες τροφών και ακόμα χρησιμοποιούνται από την βιομηχανία των καλλιντικών για την παρασκευή κρεμών σώματος. Αυτή είναι η έσχατη κατάπτωση. Τον φόνο των ανυπεράσπιστων εμβρίων διαδέχεται ο κανιβαλισμός και ο σωματικός καλοπισμός. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρος Κόντζο. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το θανάσιμο αμάρτημα και ταυτόχρονα το ιδεχθές έγκλημα των εκτρώσεων, η φοβερή αυτή σιωπηλή παγκόσμια γενοκτονία κατά την οποία κατακρεουργούνται με τον πλέον απάνθρωπο τρόπο εκατομμύρια παιδιά κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο και χύνονται ποτάμια τα αθώα αίματά τους. Η κατάσταση στην πατρίδα μας είναι το ίδιο τραγική όπως σε όλο τον εντός εισαγωγικών πολιτισμένο κόσμο. Περισσότερες από 350.000 εκτρώσεις γίνονται κάθε χρόνο στα δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια με έξοδα των ασφαλιστικών ταμείων, κατακρεουργώντας με τον πλέον σαδιστικό τρόπο τα ανυπεράσπιστα παιδιά. Μια πόλη σαν την Πάτρα πετιέται κάθε χρόνο στους υπονόμους. Τα τελευταία 30 χρόνια μια Ελλάδα δολοφονήθηκε και εξαφανίστηκε με φρικιαστικό αποτέλεσμα αυτή που έμεινε να είναι ανεμική και γερασμένη. Η Ελλάδα μας γερνά. Οι γεννήσεις μειώνονται και οι θάνατοι αυξάνονται. Το εργατικό δυναμικό μειώνεται. Η ύπαιθρος ερημώνει, τα ασφαλιστικά ταμεία καταραίουν, ο στρατός μας μειώνεται. Σε λιγότερο από 3 δεκαετίες ο πληθυσμός της χώρας μας δεν θα ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια και από αυτόν το ίμιση του πληθυσμού θα είναι πάνω από το 50ο έτος. Ένας αργός, σιωπηλός εθνικός θάνατος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και όμως η πολιτική μας όλων των αποχρώσεων και ιδεολογιών δεν κάνουν τίποτε για να αντιστραφεί η εθνική και κοινωνική καταστροφή. Το αντίθετο μάλιστα, προωθούν τα εντός εισαγωγικών δικαιώματα όλων εκείνων που προωθούν τον εθνικό και κοινωνικό μας αφανισμό. Αποποινικοποιήθηκε η έκτρωση τόσο των γονέων όσο και των γιατρών που την πραγματοποιούν. Καταλογίζουν το κόστος των εκτρώσεων, όπως είπαμε, στα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή το κράτος αποζημιώνει όσους σκοτώνουν τους αυριανούς πολίτες του. Απαξιώνει το μυστήριο της ζωής θεωρώντας πως το έμβριο δεν έχει ζωή μέχρι κάποιο χρόνο στη μήτρα της μητέρας. Ταυτίζει το έμβριο με το σώμα της μητέρας δίνοντάς της το δικαίωμα να έχει αυτή λόγο για το θάνατο ή την επιβίωσή του. Σε αντίθεση όμως με το κράτος υπάρχει η Αγία μας Εκκλησία η οποία αντιτίθεται στις εκτρώσεις τις οποίες θεωρεί ως φόνο και τις κανονίζει ανάλογα το κανονικό της δίκαιο. Ομιλεί, διαμαρτύρεται, συμβουλεύει, αλλά με περιορισμένες δυνατότητες, αφού στην σύγχρονη αποστατημένη εποχή μας ο λόγος της Εκκλησίας δεν γίνεται εύκολα δεκτός. Επίσης συστήθηκαν και κάποιοι ιδιωτικοί σύλλογοι οι οποίοι προσπαθούν ευτυχώς να στηρίξουν τις μητέρες να μην κάνουν την έκτρωση. Συνεργοί στο φρικόδες έργο των εκτρώσεων είναι οι γιατροί με ευτήρες, οι οποίοι μάλλον για χασάπιδες θα μπορούσαν να λογιστούν παρά ως συνεχιστές του μεγάλου ιατρού Ιπποκράτη, του πατέρα της ιατρικής, ο οποίος συνέταξε τον περίφημο όρκο των ιατρών, τον οποίο δίνουν στα σήμερα οι ιατροί και ο οποίος ομνεί να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και ρητά τη ζωή του αγέννητου παιδιού. Δυστυχώς ελάχιστοι συνειδητοποιούν το ιδεχθές έγκλημα των εκτρώσεων και κάποια στιγμή το σταματούν. Ένας από αυτούς που σταμάτησε αυτό το φοβερό έγκλημα των εκτρώσεων δημοσίευσε το ακόλουθο κείμενο. «Είμαι ιατρός, γνωρίζω τας πράξεις μου, είμαι ένοχος δε όλας τας φρικαλαιότητας που έκανα εργαζόμενος ως γυναικολόγος και είμαι υποχρεωμένος να μαρτυρήσω, να αφυπνίσω, να προειδοποιήσω ότι η διακοπή της εγκυμοσύνης ουσιαστικώς είναι φόνος του αγέννητου ανυπεράσπιστου παιδιού. Ιστάς οριζομένας υποχρεώσεις της εργασίας μου ήταν και ενόμιμοι εκτρώσεις. Τότε δεν εγνώριζα ότι πράττω φόνον, τώρα όμως υποστηρίζω».

είναι «Ας έχω εξαφανίσει μίαν ολόκληρον πόλην». Το Βελιγράδιον έχει τόσα νοσοκομεία και αρκετά ιδιωτικά κλινικά, εν θα γίνονται εκτρώσεις. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 ενεφανίστη το υπερηχογράφημα με την διαγνωστική του δυνατότητα και μου έφερε πολλές εκπλήξεις. Είδα το έμβριον, τους χτύπους της καρδιάς του, τα σκηνήσεις, το άνοιγμα του στοματός του. Στα μεγαλύτερα έμβρια παρατήρησα το πιπίλισμα του αντίχειρος. Το έμβριον εσκέπτετο και αισθάνετο, διότι αντέδρα εις τους βαθείς διαπεραστικούς ήχους, επιταχύνουν τα σκηνήσεις του. Και ύστερα από 4-5 λεπτά, όσον διαρκεί η έκτρωσης, το έμβριον τούτο, αυτό το ίδιο το ανθρώπινο όν, κείται τεμαχισμένον μεταξύ των εργαλείων στο τραπέζι, κατέληξε ο μετανοών αυτός γιατρός, του οποίου η συγκλονιστική μαρτυρία μπορεί να ματαιώσει το φοβερό αυτό έγκλημα. Όμως, πέρα από την θανάσιμη αμαρτία, η έκτρωση δημιουργεί και μεγάλα προβλήματα ψυχικά και σωματικά στη γυναίκα. Οι γυναίκες που κάνουν έκτρωση οδηγούνται σχεδόν πάντα σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Τις κατατρώγουν φοβερές τύψεις και βασανίζονται για πολύ καιρό ή και για όλη τους τη ζωή. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία μιας γυναίκας. Διαβάζουμε. Όταν πλησιάζεις στο χειρουργείο, κάνεις την αδιάφορη, αλλά νιώθεις τα μέλη σου να παγώνουν από το φόβο. Το αίμα σταματάει να κυκλοφορεί στις φλέβες σου. Παραλύεις. Σταματάς να ακούς τους εξωτερικούς ήχους. Μόνο την καρδιά σου ακούς να χτυπά πολύ δυνατά. Θέλεις να κλάψεις ή να το βάλεις στα πόδια, αλλά πιέζεις τον εαυτό σου και προχωράς, γιατί έχεις πάρει την απόφαση να το κάνεις. Έχω ακούσει να λένε ότι είναι ευκολότερο από την εξαγωγή δοντιού, σαν χλαμάρες. Μόνο όσες το έκαναν ξέρουν. Νιώθεις περιφρόνηση για τον χειρουργό που χαμογελάει σε καταβατικά απέναντί σου και σε καθησυχάζει. Το θεωρείς υποκριτικό από κάποιον που σε λίγα λεπτά θα αδειάσει τα σπλάχνα σου μέσα σε έναν κουβά. Όταν σε σπρώχνουν να ξυπνήσεις, είναι σαν να γυρίζεις από τον Άδη. Έχεις μια πικρή γεύση στο στόμα. Πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να φύγεις. Χρειάζονται το κρεβάτι για την επομένη. Θλίψη και μελαγχολία σε συνοδεύουν για πολλές ημέρες. Αν είσαι τυχερή και σε περιμένει έξω κάποια φίλη, συνήθως προσπαθεί να σε καθησυχάσει. «Πάει, πέρασε», σου λέει. «Το ξεφορτώθηκες. Τώρα θα συνεχίσεις όπως πριν τη ζωή σου». Μόνο που αυτό που ξεφορτώθηκες θα αναρωτιέσαι πάντα πώς θα ήταν αν το γεννούσες και η ζωή σου δεν θα είναι πάντα πια όπως πριν καταλήγει αυτή η συγκλονιστική μαρτυρία. Να δούμε τώρα μια άλλη σημαντική μαρτυρία μητέρας, η οποία όταν πήγε να κάνει έκτρωση και είδε το εμβριό της να χαμογελά στον υπέρηχο, δεν έκανε την έκτρωση. Ο λόγος για μια Αγγλίδα μητέρα από την Βρετανία, την οποία ενημέρωσαν οι γιατροί ότι το μωρό που κυκλοφορούσε δεν θα μπορούσε να μιλήσει και να περπατήσει και θα χρειαζόταν 24ωρη φροντίδα μόλις γεννηθεί, καθώς ο εγκεφαλός του δεν είχε αναπτυχθεί σωστά. Η συμβολή των γιατρών ήταν να κάνει έκτρωση, όμως ένα χαμόγελο της άλλαξε γνώμη. Ήταν το χαμόγελο του αγέννητου μωρού της στο τριδιάστατο υπερηχογράφημα. Μπόρεσε να δει πεντακάθαρα το μωρό της να χαμογελά, να κλουτσά και να κονά τα χεράκια του, με αποτέλεσμα να συγκινηθεί τόσο πολύ, ώστε να μην μπορέσει να προχωρήσει στην έκτρωση, όπως αυτό το γεγονός αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Οι τελευταίες 9 εβδομάδες της κοίησης ήταν πολύ δύσκολες, καθώς λόγω της νοητικής του στέρησης το έμβριο, ο Λούτσιαν, όπως τον είχαν ονομάσει, δεν ήξερε πώς να καταπιεί το αμνιακό υγρό, με αποτέλεσμα η μέλουσα μητέρα να προϋποβληθεί σε επώδυνες διαδικασίες μέχρι τον τοκετό. Τελικά η 26χρονη μητέρα έφερε στον κόσμο το γιο της, αλλά κατάφερε να τον κρατήσει στην αγκαλιά της για 9 ώρες. Τόσο μπόρεσε να αντέξει στη ζωή ο μικρός Λούτσιαν. Ήταν, αναφέρει η ίδια, οι πιο όμορφες και γεμάτες ώρες της ζωής μου. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Είναι πολύ σημαντικός ο λόγος του μακαριστού Όσιο Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος θεωρείται ως μια από τις σπουδαιότερες πνευματικές μορφές της εποχής μας και είπε τα εξής σημαντικά για το θανάσιμο αμάρτημα και το φρικτό έγκλημα της έκτρωσης. Είπε Όσιος Γέρον, «Σήμερα η γη μας ποτίζεται συνεχώς από πολύ αίμα, από τους πολέμους και τόσα άλλα που συμβαίνουν. Ποτίζεται όμως και με αθωότερο αίμα από το του Άβελ και το αίμα αυτό είναι της βρεφοκτονίας. Είναι το αίμα των αθώων βρεφών, των απροστάτευτων υπάξεων, το οποίο χύνεται από τις ίδιες τις μητέρες των. Όλα τα ιατρεία και όλα τα μεευτήρια έχουν γίνει σφαγεία του Ηρώδου. Εκατομμύρια βρέφη σε όλο τον κόσμο έχουν πεταχθεί στους τενεκέδες των σκουπιδιών και στους υπονόμους. Μήτε τα γατάκια δεν πετούν έτσι. Όπως γνωρίζουμε, αυτός ο φωνιάς, ο γιατρός ο μεευτήρ με τον ιστέρι του, σκοτώνει το βρέφος μέσα στη μήτρα, όπως έχουμε δει σε ταινία, και μετά με το εργαλείο του σπάζει, θράβει το κεφαλάκι του παιδιού και το βγάζει. Και η μητέρα δεν βλέπει τίποτε και πολύ ήσυχη αναχωρεί για το σπίτι της. Βλέπετε πόσο τραγική είναι η έκτρωση, πόσο μεγάλο έγκλημα είναι. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει. Οι αθώες αυτές υπάρξεις δεν πρέπει να σκοτώνονται τόσο τραγικά και χωρίς έλεγχο συνειδήσεως. Έτσι, με τον απλό λογισμό ότι δεν μπορείς να θρέψεις άλλο παιδί, κανονίζουμε δηλαδή εμείς πώς θα μας φερθεί ο Θεός. Κανονίζουμε εμείς αν δεν μπορέσουμε ή όχι να φέρουμε εις πέρας όσα παιδιά μας δώσει ο Θεός μέσα στην οικογένεια. Εμείς οι ίδιοι κανοναρχούμε το Θεό πώς θα μας φερθεί. Και συνεχίζει ο Όσιος Γέρον. Το έγκλημα αυτό παίρνει όλο ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Επικίνδυνες και πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες πόσο φοβερό είναι και να κάνουν έναν αγώνα να το σταματήσουν ή να εμποδίσουν άλλες γυναίκες που πρόκειται κατά διαβολική ενέργεια να το διαπράξουν. Γιατί συνήθως φτάνουν στο έγκλημα αυτό είτε από άγνοια, είτε από πίεση, είτε από πάλι εσωτερική. Κυρίως συμβάλλει η συνεργία του διαβόλου με αιτίες και αστήρικτες δικαιολογίες και προφάσεις και αδυναμίες, όπως παραδείγματος χάριν δεν φτάνουν τα οικονομικά, με πιέζει ο άντρας μου, μου ήρθε η ασθένεια κλπ. Από την άλλη πλευρά είναι και η άγνοια και όλα αυτά τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος και κατορθώνει να παρασύρει τις μητέρες σε αυτό το τραγικό αμάρτημα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι αυτά τα παιδάκια, αυτά τα έμβρια, αυτές οι υπάρξεις δεν καταλήγουν στην ανυπαρξία με την έκτρωση. Αλλά το κάθε έμβριο είναι και ένας τέλειος άνθρωπος και μάλιστα μια τέλεια ψυχή. Αυτά τα παιδάκια ζουν στον άλλο κόσμο και όπως καταλαβαίνετε τόσα εκατομμύρια παιδιά έχουν αποτελέσει έναν ολόκληρο στρατό στον ουρανό. Όλα αυτά διαμαρτύρονται το αθώο αίμα τους βοά προς τον Θεό ότι άδικο σκοτώθηκαν και ότι δεν έλαβαν το Άγιον Βάπτισμα, ότι δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Και η ευθύνη σε ποιους πηγαίνει, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Δίπλα στο αίμα αυτό που χύνεται στο κομπιούτερ του Θεού γράφεται έγκλημα. Και αυτό το αίμα πώς θα ξεπληθεί όταν λερώνεται κάποιος, με τι καθαρίζεται, με το ίδωρ, με το νεράκι το καθαρό. Και εδώ χρειάζεται ίδωρ να βγαίνει συνεχώς από δύο βρύσες που είναι τα δύο μάτια. Η μετάνοια, η εσωτερική και εξωτερικευμένη, με μια ακένωτη πηγή δακρύων εφόρου ζωής. Βέβαια, το αμάρτημα συγχωρείται αφή στιγμής κατατεθεί στην ιερά, στην πατοδύναμη εξομολόγηση, όπου δεν μένει τίποτε ασυγχώρητο. Ο Θεός είναι αγάπη και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, 4ο κεφάλαιο στίχος 17. Είναι όμως και δικαιοσύνη. Γι' αυτό οι γυναίκες που έχουν κάνει αυτό το αμάρτημα ας μην επαναπαύονται ότι εξομολογήθηκαν τις εκτρώσεις που έχουν ήδη κάνει. Θα πρέπει σε όλη τους τη ζωή να χύνουν δάκρυα μετάνοιας.
Πολλές από αυτές νιώθουν ανικανοποίητες και έτσι εξομολογήθηκαν. Γιατί? Διότι ακόμη δεν μετανόησαν εσωτερικά. Δεν έχησαν το αναλογούν δάκρυον το οποίο θα ξεπλύνει το αίμα της εκτρώσεως ή των εκτρώσεων. Η μετάνοια είναι πολύ μεγάλη, απέραντη. Απόδειξη της αγάπης, της ευσπλαχνίας του Θεού είναι αυτό το ζήν, το ότι ζει ο άνθρωπος μέσα στο έγκλημα. Ζει και αυτό σημαίνει ότι τον περιμένει ο Θεός. Και αυτό τον περιμένει δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτεί. Και ο κανόνας του πνευματικού συγκριτικά με το πολύ σοβαρό αυτό αμάρτημα και ειδικό έγκλημα χρήζει ιδιαίτερας προσοχής. Ο κανόνας βοηθάει στη θεραπεία της ψυχής. Αλλά όπως είπαμε, θα πρέπει να ανοίξουν και οι βρύσες των δακρύων που θα ξεπλύνουν τα αίματα της εκτρώσεως για να μπορέσει κατόπιν ο άνθρωπος να αισθανθεί κοινωνία με το Θεό. Δεν φτάνει λοιπόν η εξομολόγηση. Αυτό που μετρά, αυτό που θα απαλλάξει, που θα αλλοιώσει την καρδιά του Θεού, την πικραμένη και φαρμακωμένη και που θα την επαναφέρει όπως ήταν πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος, είναι οι δύο βρύσες των ματιών του. Που θα ρέουν δάκρυα μετανοίας, θα πρέπει πριν φύγουμε από αυτή τη ζωή να έχουμε αλλάξει την καρδιά του Θεού. Όσον περισσότερο μετανοεί ο άνθρωπος και όσον περισσότερο χύνει δάκρυα μετανοίας, τόσον περισσότερο η καρδιά του Θεού λιώνεται. Εις βάθος γίνεται καταλλαγή του Θεού μετά το αμαρτωλό ανθρώπου και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτού του εγκλήματος των εκτρώσεων, όπου επιβάλλεται η ροή των δακρύων να μην σταματήσει το δάκρυ μέχρι τελευταίας αναπνοής. Γι' αυτό και εμείς δεχόμεθα τους πάντες σε αυτό το σωτήριο λουτρό, σε αυτό το λιμάνι που λέγεται εξομολόγησης. Και εκεί αράζει το κάθε τσακισμένο καράβι από τις φουρτούνες του ωκεανού. Είτε το έχουν δύρει άνεμοι οι φουρτούνες, οι ληστές, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, έρχεται και γωνιάζει σιγά σιγά. Του έχουν φύγει τα κατάρτια, τα πανιά και το μόνο που περισσώζεται είναι το σκάφος, ο σκελετός και μπαίνει μέσα στα συνεργεία τα διορθωτικά. Διορθώνονται όλα αυτά τα πράγματα και γίνεται πάλι καινούριο το καράβι αυτό. Έτσι μια ημέρα ήλθε και ένα τέτοιο καραβοτσακισμένο πλάσμα. Ήλθε μια γυναίκα στο μυστήριο. Εγώ βέβαια τη λυπήθηκα τρομερά και μου παρουσιάζει η καημένη 50 εκτρώσεις. Βάλε τώρα το γεγονός αυτό να τίθεται στην κρίση του πνευματικού. 50 φόνοι παιδιών. Φυσικά, εφόσον ο Θεός την έχει στη ζωή ακόμη, είναι εγγύηση του Θεού ότι την ανέχεται και την περιμένει. Οπότε, ποιος πνευματικός είναι εκείνος ο οποίος θα της φερθεί κατά ανάλογων τρόπων? Την πήρα βέβαια με πολύ στοργή, με πολύ αγάπη προσπάθησα να τις βολέψω και τις έδωσα εκείνο το φάρμακο που τις χρειάζεται. Σκεφτείτε πόσα χρόνια περάσανε, την βασάνιζε το αμάρτημα αυτό και δεν είχε την τόλμη να το πει και γύρισε πίσω με την ελπίδα της σωτηρίας. Πόσο τρομερή είναι η αγάπη του Θεού, αλλά και η χαρά των αγγέλων. Επί ενία μαρτωλό μετανοούντι, μεγάλη χαρά γίνεται εν το ουρανό. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 15ο κεφάλαιο στίχος 7. Δεν είναι μόνο το ότι μετανοεί ο άνθρωπος και κλαίει και οδύρεται την κατάντια του και ο Θεός τον σώζει, αλλά και ότι παραχρήμα γίνεται και στον ουρανό χαρά. Ολόκληρος ο ουρανός πανηγυρίζει και οι άγγελοι μνούν και ενούν το Θεό και τη σωτηρία μιας αθανάτου ψυχής. Είναι ευτυχής ο άνθρωπος ο οποίος αξιώθηκε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του. Τι ευχαριστία να αποδώσει κανείς στο Θεό. Σκέψου εγώ να έχω ζήσει 1000 χρόνια, να έχω κάνει όλα τα εγκλήματα του μεγαλύτερου εγκληματία και τελικά να φωτίσει ο Θεός, να φωτίσει το έλεος του Θεού, να επιστρέψω για μια στιγμή, να τα καταθέσω όλα και μέσα σε 2 λεπτά, σε λίγη ώρα να βρεθώ δίκαιος, να βρεθώ λουσμένος, να βρεθώ στους ουρανούς. Μα εκείνα τα 1000 χρόνια τι γίνονται? Πάνε εκείνα, μην τα λογαριάζεις. Δεν υπάρχουν τώρα, έχουν σβήσει, δεν ζητούνται αυτά πλέον. Βγήκαν από τα κατάστοιχα των δαιμόνων αμέσως πάρα αυτά. Είναι διαταγή του Θεού. Με το κάθε αμάρτημα που καταθέτεις,
πατάει το κουμπιουτεράκι του, τακ, άφεσης, τακ, άφεσης, άφεσης, με άθροισμα από κάτω μηδέν, λευκό μητρό. Ύστερα είναι να μην προσκυνήσει αυτόν τον Θεό, να μην πέσεις κάτω και να κλαις από αγάπη και έρωτα και πόθον Θεού. Εύχομαι, καταλήγει ο Άγιος Γέρον Εφραίμ, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να μας επισκιάζει όλους και να μας διατηρεί εν Χριστώ. Αμήν. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ύστερα από αυτή την φρικτή αναφορά μας στο θανάσιο αμάρτημα και το φρικόδες έγκλημα των εκτρώσεων, είναι νομίζουμε σημαντική η εξής παρατήρηση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως τις εκτρώσεις προωθούν και τις επιβάλλουν άνθρωποι, ενώσεις, πολιτικά κόμματα, ιδεολογικά σχήματα, τα οποία διακατέχονται από αθειστικές και μηδενιστικές αρχές. Υπερασπίζονται τα δικαιώματα απίστευτων κατηγοριών, καταφρονούν όμως το δικαίωμα των αγέννητων παιδιών να ζήσουν. Ο Ρώσος Μητροπολίτης Βολοκολάμς Κυλαρίων με λύπη επισήμανε αυτά συχνά, τα οποία λησμονούν οι σύγχρονοι αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έγραψε ο Ρώσος Ιεράρχης, υπερασπίζονται οποιοδήποτε δικαιώματα, ας υποθέσουμε το δικαίωμα του ομόφυλου ζευγαριού στην υιοθεσία, το δικαίωμα των γονέων να προχωρήσουν σε εγχείρηση για αλλαγή φύλου στο ανήλικο παιδί τους. Όλα αυτά θεωρούνται ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ λησμονούν ότι κάθε αγέννητος άνθρωπος έχει το δικαίωμα στη γέννηση και τη ζωή και απορρίπτεται αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Είναι παρατηρημένο πως οι υπέρμοχοι των εκτρώσεων είναι άνθρωποι άπιστοι, άθεοι, μηδενιστές. Αναμφίβολα αυτό μας θυμίζει τον ανεπανάληπτο λόγο του μεγάλου Ρώσου λογοτέχνη Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Όσες λοιπόν έγκυες γυναίκες μας ακούνε, όπως και οι άντρες τους, και έχουν σκοπό να κάνουν έκτρωση, να δολοφονήσουν κατακριοργώντας το παιδί τους, να το σκεφτούν πολύ καλά. Η χαρά της μητρότητας δεν μετριέται με καμιά ικανοποίηση απαλλαγής από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, διότι δεν υπάρχει ανεπιθύμητη ή επιθυμητή εγκυμοσύνη, διότι το έμβριο από το πρώτο κιόλας λεπτό της σύλληψής του είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος και εικόνα του Θεού. Να μην σκεφτούν ούτε στιγμή το δαιμονικό ψέμα των άπιστων και δαιμονισμένων ψευδοφεμινιστριών ότι το έμβριο ανήκει στη γυναίκα και ως εκ τούτου μπορεί να το σκοτώσει. Όχι, δεν της ανήκει. Ανήκει στο Θεό, διότι αυτός του δίνει ζωή. Οι γονείς είναι απλά το μέσον να έρθει στον κόσμο. Η έγκυος απλά το φιλοξενεί στο σώμα της. Και κάτι τελευταίο και πολύ σημαντικό, οι γυναίκες και οι σύζυγοι που υπέπεσαν στο θανάσιμο αμάρτημα της έκτρωσης, να συνειδητοποιήσουν τη δινή τους κατάσταση, να μετανοήσουν και να τρέξουν αμέσως στον πνευματικό τους για εξομολόγηση, για να απαλλαγούν από αυτό το μεγάλο κρίμα, όπως μας συμβούλεψε και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ, να είναι σίγουροι ότι ο Θεός θα τους συγχωρήσει. Φτάνει να αποδεχτούν και να τηρήσουν τις συμβολές και τα επιτήμια του εξομολόγου και το σπουδαιότερο, να μην επαναλάβουν αυτό το μέγιστο και φρικτό αμάρτημα. Τέλος, είναι καιρός όσοι συναισθανόμαστε αυτή την σιωπηλή γενοκτονία, αυτή την φρικώδη καταστροφή της ζωής, να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για το τεράστιο πρόβλημα των εκτρώσεων στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Να διατρανώσουμε την διαμαρτυρία μας για το σιωπηλό αυτό έγκλημα που γίνεται δίπλα μας και κατατρώει τις σάρκες της κοινωνίας. Να απαιτήσουμε ανάμεσα στα άλλα νομοθετήματα που περιφρουρούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων ή των ζώων, να προστεθεί και η προστασία των δικαιωμάτων και των αγέννητων παιδιών, των αθώων εικόνων του Θεού. Να αφουγκραστούμε τη μεγάλη και απεγνωσμένη κραυγή τους. Αφήστε μας να ζήσουμε. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα πνευματικό και ωφέλιμο θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μιλούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για το πώς άρχισε το έργο της Εκκλησίας μας και ποια παράδοση και ποιο πολιτισμό, πώς καταρχήν γεννήθηκε και κάτω από ποιες συνθήκες ανδρώθηκε η Εκκλησία μας. Είπαμε πώς ξεκίνησε μέσα σε ένα ιουδαϊκό περιβάλλον, ποια κριτήρια και ποια προοπτική είδαν οι Απόστολοι του Χριστού στα πρώιμα χριστιανικά χρόνια, πώς οι πατέρες, αν θέλετε και η τότε πολιτεία, προχώρησε στο Βυζάντιο και θα έλεγα ότι πώς εξελίχθηκε, αν θέλετε, η νομοθεσία. Θυμάστε ότι μιλούσαμε για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, για τον Ιουστινιανό κτλ. Σήμερα θα ήθελα να πούμε ότι στην ίδια βάση στηρίχθηκε και η σύνθεση της χριστιανικής διδασκαλίας με την ελληνική παιδεία. Πώς δηλαδή, τι είχε να δώσει η ελληνική παιδεία, πρώτα ο χριστιανισμός στην ελληνική παιδεία, αλλά και απ' την άλλη η ελληνική παιδεία στο χριστιανισμό. Επομένως, όπως ο Λόγος του Θεού και το λάμδα με κεφαλαίο, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, με την ενανθρώπισή του προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και βέβαια την προσέλαβε για να τη θεραπεύσει και να την ανακαινήσει, έτσι τώρα και ο Λόγος της Εκκλησίας, το Λόγος εδώ με μικρό λάμδα, δηλαδή αυτό που είχε να πει η Εκκλησία, έχει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή προσλαμβάνει τον ανθρώπινο λόγο για να τον λυτρώσει από τα αδιέξοδα και να τον τοποθετήσει στην προοπτική της ελευθερίας. Και πρέπει επίσης να πούμε ότι η διδασκαλία του Χριστού και της Εκκλησίας δεν είναι καρπός κάποιας ανθρώπινης σοφίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι περιφρονεί την ανθρώπινη σοφία ή ακυρώνει την ανθρώπινη σοφία ή ότι δεν τη θέλει ή δεν την χρειάζεται ή ότι την απορρίπτει. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Απλά ο λόγος της Εκκλησίας έχει τη δυνατότητα να υπερβάλλει, να ξεπερνά έτσι, και μάλιστα κατά πολύ την ανθρώπινη σοφία. Ήδη ξέρουμε και θα το θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιούσε στο κήρυγμά του στοιχεία αυτής της σοφίας, ενώ ταυτόχρονα επισήμενε την αδυναμία της από μόνη της να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ωστόσο όμως προσλάμβανε τη σκέψη εκείνης της εποχής. Λιγάκι θυμηθείτε από τις πράξεις των Αποστόλων τι έγινε στην Πνίκα, τι έγινε στον βράχο της Ακροπόλεως, τι έγινε στον Άριο Πάγο και πώς θέλησε να προσλάβει κατηγορήματα, κατηγορίες της σκέψης των αρχαίων Ελλήνων και μάλιστα με επιχειρήματα, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε και ότι μόνα του σε αυτά είχαν αδυναμία να σώσουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό έρχομαι κάτι καινούριο να σας πω εγώ. Είδα ανάμεσα στα σεβάσματα και στα ιερά σας και ένα βωμό που έλεγε το αγνώστο Θεό, αλλά τώρα αυτόν έρχομαι εγώ να σας δώσω, που είναι κάτι περισσότερο από αυτό που ξέρετε και από αυτό που λατρεύετε εσείς. Αυτό έκανε ο Απόστολος Παύλος.
να προχωρήσουμε λιγάκι στο δεύτερο περίπου αιώνα. Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος έβλεπε όλα τα στοιχεία της αλήθειας που υπήρχαν μέσα στην ανθρώπινη σοφία. Πώς τα έβλεπε? Ως σπέρματα που είχε βάλει ο Θεός, ο Θεός Λόγος, έτσι που φωτίζει όλους τους ανθρώπους με αυτά. Δηλαδή έλεγε ότι και ο Σωκράτης και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είχαν ακριβώς αυτόν τον σπερματικό λόγο που τους άνοιγε ορίζοντες προς τη διδασκαλία του Χριστού. Όταν λοιπόν προσλαμβάνονται αυτά τα πράγματα, αυτά τα στοιχεία από την Εκκλησία, που είναι στοιχεία του κόσμου τούτου, η σοφία των ανθρώπων είναι ένα στοιχείο του κόσμου τούτου, όμως όταν προσλαμβάνονται αυτά τα στοιχεία από την Εκκλησία, επανέρχονται στην οργανική τους θέση. Λέει πολύ χαρακτηριστικά στη δεύτερη απολογία του ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, λέει ότι όσα παραπάση καλώς ήρυται, ημών των χριστιανών εστίν. Η γάρ συγγραφής πάντες δια της ενούσης εμφύτου του λόγου σποράς αμυδρός εδίναντο οράν τα όντα. Δηλαδή, όσα καλά έλεγε αυτή η αρχαία φιλοσοφία, ο λόγος ο ανθρώπινος τέλος πάντων, να ξέρετε ότι είναι δικά μας, ημών των χριστιανών εστίν. Δηλαδή ανήκουν στη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί όλοι οι συγγραφείς με την δύναμη και τη σπορά της ενωτικής έμφυτης έτσι σποράς του λόγου, με αμυδρό τρόπο μπορούσαν να βλέπουν τα όντα. Η κλασική λοιπόν πρόσληψη της ελληνικής παιδείας πραγματοποιήθηκε κυρίως τον 4ο αιώνα. Πώς? Στο έργο αυτό ξέρουμε ότι πρωτοστάτησαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, που είχαν άριστη γνώση των ελληνικών γραμμάτων, είχαν άλλωστε σπουδάσει στην Αθήνα, είχαν άριστη γνώση των ελληνικών γραμμάτων από τη μια, αλλά και εκτιμούσαν την αξία τους, γιατί έδινε όπλα για την υπεράσπιση και προβολή της χριστιανικής διδασκαλίας. Θυμάστε ένα πολύ ωραίο έργο του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους, όπως αν εξελληνικών ωφελήν των λόγων. Ήταν μια πραγματεία του που απευθυνόταν προς τους νέους για να βρουν τον τρόπο να ωφεληθούν από την ελληνική φιλοσοφία, από τον Έλληνα λόγο. Εκεί λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος προσδιορίζει τη στάση που οφείλουν να κρατούν οι χριστιανοί απέναντι στην ελληνική παιδεία. Το κριτήριο με το οποίο πρέπει να εξετάζονται όλα τα πράγματα στον παρόντα κόσμο, επομένως και η ελληνική παιδεία, είναι η συμβολή τους στην αιώνια ζωή. Εμείς, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ουδέν είναι χρήμα παντάπαση των ανθρώπινων βίων του τον υπολαμβάνουμε. Ούτ' αγαθόν τι νομίζομεν όλος, ούτ' ονομάζομεν ο την συντέλειαν ημίν άχρη τούτου παρέχεται. Εμείς, λέει, δεν βλέπουμε σαν ιδανικό πράγμα και χρήσιμο εντελώς έτσι, αυτόν τον ανθρώπινο λόγο. Ούτε νομίζουμε αγαθό καθ' ολοκληρίαν, ούτε τον ονομάζουμε αγαθόν αυτό που δεν έχει ρήματα ζωής αιωνίου. Η προοπτική του χριστιανισμού λοιπόν εκτείνεται πολύ πέρα από αυτή τη ζωή. Και γι' αυτό όλα όσα κάνει
αποβλέπουν, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, προς εταίρου βίου Παρασκευή. Δηλαδή δεν είναι απλά για να μας εξασφαλίσει καλοπέραση, ευζοία, αύξηση της σοφίας και των γνώσεών μας σε αυτή τη ζωή. Αλλά για μας είναι απόλυτα χρήσιμο αυτό που μας οδηγεί σε μία προετοιμασία, προπαρασκευή, άλλη ζωής, προς εταίρου βίου Παρασκευή λοιπόν. Γι' αυτό αγαπά και επιδιώκει η Εκκλησία όσα εξυπηρετούν το σκοπό αυτόν. Ενώ παραβλέπει και θεωρεί όχι απολύτως χρήσιμα όλα τα άλλα. Η ελληνική παιδεία λοιπόν που μιλούσαμε προηγουμένως έχει αρκετά στοιχεία που προετοιμάζουν τον άνθρωπο για την αλήθεια. Όμως αυτά μπροστά στο πλήρωμα της αλήθειας που φέρει ο Χριστός αποτελούν κυριολεκτικά σκιές. Η πραγματική αλήθεια βρίσκεται στο Χριστό. Όταν όμως ο άνθρωπος προετοιμαστεί βλέποντας τις σκιές, μπορεί καλύτερα να προσεγγίσει και να δεχθεί την αλήθεια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος καταφέρεται με δρυμύτητα εναντίον εκείνων που αποστρέφονται την ελληνική παιδεία. «Δεν επιτρέπεται να την περιφρονούμε», λέει, «επειδή μερικοί έχουν αυτή τη γνώμη». Ήταν και τότε, βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι που είχαν μονισμούς και θεωρούσαν, θυμάστε οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες τι έλεγαν, «πας μη Έλλην βάρβαρος». Έτσι είναι και τώρα μερικοί. Α, τι κλασική παιδεία, κλασικές... Όχι, αυτά μακριά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί και εκεί υπάρχει αυτό που λέγαμε προηγουμένως και έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας. Ότι υπάρχει ο σπερματικός λόγος. Αντίθετα, οι πατέρες διδάσκουν ότι πρέπει να θεωρούμε σκεούς και απαιδεύτους αυτούς που σκέφτονται έτσι και θέλουν να είναι όλοι όπως και εκείνοι. Για να κρύβεται το πώς, γιατί το θέλουν, για να κρύβεται η αμάθειά τους μέσα στην κοινή αμάθεια. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο ρωμαλαία είναι η στάση και πόσο ανοιχτή η στάση των πατέρων της Εκκλησίας και πόσο ανοιχτή ήταν εκείνη απέναντι στην ελληνική παιδεία. Και αυτή η ρωμαλαία στάση των πατέρων της Εκκλησίας οδήγησε στην καταξίωσή της μέσα στους κόλπους του χριστιανισμού και στην ανάδειξή της σε απαράμιλο όργανο εκφράσεως της αλήθειας του.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως ότι ήταν τελικά η ρωμαλαία στάση των πατέρων της Εκκλησίας που αναγνώρισε την προσφορά και την αξία και τη σημασία και της θύραθεν, δηλαδή της ελληνικής παιδείας, της εκτός χριστιανισμού, Ευαγγελίου, διδασκαλίας των πατέρων παιδείας. Αυτή η στάση των πατέρων οδήγησε στην καταξίωση αυτής της σοφίας μέσα στους κόλπους του χριστιανισμού και στην ανάδειξή της σε απαράμιλο όργανο εκφράσεως της αλήθειας του. Πήραν στοιχεία δηλαδή, πήραν κατηγορήματα της αρχαίας κλασικής σκέψης και αυτά τα ανεβίβασαν. Έτσι λοιπόν η δημιουργική συνεργασία του χριστιανισμού με τον ελληνισμό που τελικά καθιέρωσαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ιδίως του 4ου αιώνα, αυτή η δημιουργική συνεργασία δεν έγινε τόσο στις απαντήσεις που έδωσε ο χριστιανισμός σε κάποια ερωτήματα, τα οποία διατυπώθηκαν με την παρουσία του ελληνισμού, όσο έγκυτε στις δυνατότητες που δημιουργήθηκαν να διατυπωθούν νέα ερωτήματα και να δοθούν νέες απαντήσεις σε επίπεδα άγνωστα για τον τότε ελληνισμό. Ιδίως η αντικατάσταση της διακρίσεως φυσικού και μεταφυσικού. Με τι αντικαταστάθηκε αυτή η διάκριση? Με τη διάκριση κτιστού και ακτίστου. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν, να αυτό είναι φυσικό, ανήκει στη φύση, ενώ το άλλο, και στο άλλο έβαζαν και τη θρησκεία, είναι το μεταφυσικό, είναι η σφαίρα του μεταφυσικού. Αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας το αντικατέστησαν με την διάκριση κτιστού και ακτίστου. Κτιστός είναι ο άνθρωπος και όλα τα δημιουργήματα που έκανε ο Θεός. Άκτιστος είναι μόνο ο Θεός. Όμως αυτό διάνοιξε νέους και απεριόριστους ορίζοντες. Αυτό δηλαδή που έκαναν οι πατέρες του 4ου αιώνα και στη συνέχεια και ιδίως χρησιμεύσε πάρα πολύ στον 14ο αιώνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αυτό λέω δίνει άλλες προοπτικές. Και μέσα σε αυτούς, έτσι, σε αυτή την αντικατάσταση κινήθηκε η Εκκλησία και δημιούργησε αυτό το περίφημο βυζαντινό πολιτισμό ή αν θέλετε τον ρωμαϊκό χριστιανισμό, τον χριστιανισμό της Εκκλησίας, την παράδοση της Εκκλησίας που τροφοδότησε τελικά ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Και χαρακτηριστικό αυτού του πολιτισμού είναι ότι μεταμορφώνει το ανθρώπινο στοιχείο, μπορεί και μεταμορφώνει το ανθρώπινο στοιχείο και το τοποθετεί στην προοπτική της αιωνιότητας. Δεν μένει δηλαδή στην εγκοσμιότητα, αλλά προχωρεί στην αιωνιότητα. Ο Χριστός, παρότι υπήρξε πρόσωπο της ιστορίας, τέλεια ιστορικό πρόσωπο, όμως επειδή είναι άκτιστος, μπορεί και υπερβάλλει και το χρόνο και την ιστορία. Ενώ είσαι δηλαδή ως άνθρωπος, δεν περιορίζεται στο χρόνο, αλλά εκτείνεται στο άπειρο, πολύ πέρα από αυτόν το χρόνο. Ο Χριστός ως ο αναστημένος Κύριος είναι και ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Είναι ο Παντοκράτορ. Στο πρόσωπό του συνδέονται και συνάπτονται πνευματικά οι χριστιανοί, οι πιστοί, με το Θεό και μεταξύ τους, συγκροτώντας τη μόνη αληθινή κοινωνία. Είδατε ότι η εικονογράφηση του Παντοκράτορα Χριστού στους τρούλους των Βυζαντινών ναών εκφράζει με άριστο τρόπο αυτό το αίσθημα, ότι είναι αυτός που βλέπει όλο τον κόσμο, αλλά αυτός που ξεπερνάει και τον κόσμο. Όπως επισημαίνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας το 14ο αιώνα, αληθινή κοινωνία υπάρχει μόνο όταν δύο πράγματα μπορούν
στον ίδιο τόπο αλλά και στον ίδιο χρόνο να παρευρίσκονται, να υπάρχουν μαζί. Όταν δηλαδή και στα δύο μέρη υπάρχει ταυτόχρονα το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους. Εκεί που είμαστε ακριβώς εμείς αυτή τη στιγμή, την ίδια στιγμή να είναι και κάποιος άλλος. Δηλαδή, μα ακριβώς στο ίδιο μέρος, έτσι, όχι στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο μέρος. Ξέρουμε ότι ο χώρος χωρίζει τους ανθρώπους. Εκεί που είμαστε τώρα εμείς, μπορεί να έρθει κάποιος μετά από μας, όταν εμείς φύγουμε από αυτή την καρέκλα που καθόμαστε. Όταν όμως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά τα δύο μέρη, τα δύο πράγματα

ακόμα και η συγγένεια του αίματος δεν δημιουργεί αληθινή σχέση και αληθινή κοινωνία, γιατί και οι κατασάρκα συγγενείς δεν μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο σώμα και στο ίδιο αίμα, αλλά γίνονται με την απόσπασή τους από τους γεννήτορες. Η ίδια η γέννηση αποτελεί διάσπαση, διασπαστικό στοιχείο των απογόνων από τους γεννήτορες. Να το πω απλά, πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος για να είναι πια το παιδί κάτι ανεξάρτητο, να είναι ένα άλλο πρόσωπο. Όσο είναι στη μήτρα της μητέρας του, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Είναι μια άλλη ιδιαίτερη ζωή και έχει ζωή. Αλλά πρόσωπο τι είναι? Είναι από την πρόθεση προς και όψη. Όντας μέσα στη μήτρα, όταν δεν κοπεί ο ομφάλιος λόρος, δεν είναι πρόσωπο. Έτσι λοιπόν η αληθινή κοινωνία καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να συγκροτείται μόνο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτή η σχέση είναι που υπερβάλλει ασύγκριτα κάθε φυσική συγγένεια. Λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, που ανέφερα προηγουμένως, «Επιμένγαρ των φυσικών, τον ίν αίμα των παιδων, ουκέτη και των γεγενικότων εστίν». Έτσι. «Αλήν εκείνων, πριν ή των παιδων είναι». Ήτανε παλιά, πριν τα παιδιά βγουν από την μήτρα, από την κοιλιά της μητέρας του. Όμως, λέει, το δε της τελετής έργων, δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, το αίμα ο ζώμεν νίνε στην αίμα Χριστού. Με τη Θεία Ευχαριστία, με τη συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού. Και η σάρκα, λέει, την οποία η καινούργια σάρκα του ανακαινισμένου ανθρώπου, που όταν συμμετέχουμε σωστά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι σώμα του Χριστού και μας κάνει και εμάς κοινά μέλη και να αποκτούμε κοινή ζωή με εκείνον. Και αυτό είναι το εξαιρετικά μεγαλείο, το εξαιρετικό μεγαλείο και η εξαιρετική διαφορά αυτής της σχέσης. Καμία μα καμία ανθρώπινη συγγένεια δεν μπορεί να έρθει και να υπάρξει κοντά σε αυτή τη συγγένεια. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Έχουμε πολλές, η μάνα με το παιδί ας πούμε, το φίλτρο το μητρικό, και του πατέρα το φίλτρο προς το παιδί του, οι σχέσεις των παιδιών προς τους γονείς έχουν κάτι ιδιαίτερο. Έτσι. Όμως και αυτή η σχέση είναι κάποτε παροδική. Γι' αυτό η κοινωνία η ευχαριστιακή δημιουργεί νέες σχέσεις όχι μόνο με το Θεό αλλά και μεταξύ των ανθρώπων, με βάση βέβαια πάντοτε την κατακόρυφη κοινωνικότητα. Τι εννοώ κατακόρυφη κοινωνικότητα? Με την κοινωνικότητα και την κοινωνία και τη σχέση με το Θεό. Αυτό είναι και το εξαιρετικά διαφορετικό που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Ανάμεσα στα ζώα υπάρχει οριζόντια κοινωνικότητα. Έτσι. Τα ζώα προς τα παιδιά τους έχουν ένα αίσθημα προστασίας. Ακόμα, αν θέλετε, και στα φυτά. Δηλαδή, βλέπουμε μία θέση, μία επιθυμία. Παραμερίζει το ένα φυτό, το κορμό του, για να υπάρξει δίπλα και το άλλο. Ή το οποιοδήποτε δέντρο κτλ. Όμως, ο άνθρωπος, υπάρχει λοιπόν οριζόντια σχέση. Αυτό που υπάρχει στον άνθρωπο και υπερβάλλει όλα τα άλλα είναι αυτή η κατακόρυφη κοινωνικότητα, η οποία όταν υπάρχει εμποτίζει και τη σχέση μας με όλα τα πράγματα, με τους άλλους ανθρώπους και με όλη την άλλη κτήση και δημιουργία. Έτσι με τον τρόπο αυτό έχουμε τις αδελφικές σχέσεις, τις γνήσιες αδελφικές σχέσεις, γιατί ξέρουμε ανάμεσα και σε πολλά αδέλφια δεν υπάρχουν καλές σχέσεις. Αυτές λοιπόν οι γνήσιες αδελφικές σχέσεις που καλλιεργήθηκαν εξ αρχής αυθόρμητα στον πρώιμο χριστιανισμό, στις πρώτες κοινότητες, στις πρώτες χριστιανότητες,

κοινωνικές κοινότητες και που διατηρούνται ή αναβιώνουν αντίστοιχα όπου και όταν διατηρείται ή αναβιώνει η χριστιανική πίστη. Οι σχέσεις αυτές θεσμοποιούνται και υποδηλώνονται στη συνέχεια με τη μορφή τυποποιημένης ορολογίας μέσα στην εκκλησιαστική γλώσσα.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, πόσο μεγαλειοδέστερη είναι η σχέση των ανθρώπων με το Θεό πρωτίστως, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και πώς αυτή η Θεία Ευχαριστία, που είναι το κέντρο ολόκληρης της ζωής της Εκκλησίας, κάνει να αυτή τη σχέση ισχυρότερη από οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση, ακόμα και από τη σχέση μητέρας και παιδιού. Η Θεία Ευχαριστία αποτελεί τη βάση, αποτελεί και την αποκορύφωση της ζωής των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Έρχεται να ξεπερνάει το φράγμα του χρόνου και συνδέει τους πιστούς με την αιωνιότητα. Δεν γίνεται πια ο χρόνος ή ο θάνατος ένας φραγμός. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι, όταν βιώνεται σωστά, αληθινό Πάσχα. Όλα μέσα στη Θεία Λειτουργία συμβαίνουν για τον κάθε ένα άνθρωπο με ανεπανάληπτο τρόπο. Ταυτόχρονα, η Θεία Λειτουργία είναι μια σταθερή επανάληψη. Είναι η επανάληψη του ανεπανάληπτου μυστικού δείπνου. Δεν είναι μια επανάληψη όμως απλή. Είναι συνέχεια του μυστικού δείπνου. Και είναι έκφραση της ανεπανάληπτης ενώσεως του χριστιανού με τον Χριστό. Όπως η γέννηση του ανθρώπου, έτσι και η αναγέννησή του είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη αντιγραφή. Η πρώτη είναι σε φυσικό επίπεδο, έτσι, η γέννηση δηλαδή, ενώ η αναγέννηση, η πνευματική, είναι στο πνευματικό επίπεδο. Η λειτουργία είναι δωρεά του Θεού που υπερβάλλει το χρόνο και ανήκει στην αιωνιότητα. Ήδη η τέλεση του μυστικού δείπνου πρώτου σταυρικού θανάτου αντιστρέφει τον ιστορικό χρόνο και καταργεί τη χρονική ακολουθία. Ο Χριστός που προσφέρεται ως βρώση και πόση στους μαθητές του δεν έχει ακόμη σταυρωθεί και οι μαθητές που μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν γνώρισαν ακόμα τη δοκιμασία του θανάτου του. Ο μυστικός δείπνος ενεργοποιεί τη σταυρική θυσία που δεν έγινε ακόμα ιστορικά και η σταυρική θυσία θεμελιώνει το μυστήριο που καθιερώθηκε ήδη λειτουργικά μέσα στη Θεία Λειτουργία της Εκκλησίας. Μετέχοντας έτσι λοιπόν ο χριστιανός στη Θεία Λειτουργία και προσερχόμενος στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή δεν πηγαίνει απλά στην Εκκλησία σαν θεατής, αλλά σαν μέτοχος αυτών των πραγμάτων που γίνονται. Όταν λοιπόν έτσι μετέχει και έτσι προσέρχεται, ζει αυτό το μοναδικό και αιώνιο γεγονός που είναι το γεγονός της εν Χριστώ ανακαινήσεως. Χωρίς να πάβει, να βρίσκεται στο χώρο και το χρόνο, μετέχει στην αφθαρσία και στην αθανασία. Γίνεται έτσι κατά χάριν αθάνατος. Άλλωστε, για αθάνατος στη φύση του, έτσι δημιουργήθηκε από το Θεό, ήταν η δική του επιλογή, δηλαδή ήταν η αμαρτία αυτή που μπήκε στη ζωή του και τον έκανε θνητό. Όμως και μετά από αυτή την κατάσταση και μία μόνο προσέλευση στη Θεία Ευχαριστία θα ήταν αρκετή για την ανακαίνισή του. Επειδή όμως υφίσταται διαρκώς τη φθορά, μετά την πτώση είναι κέφθαρτος και ζει αυτή την αλλίωση του χρόνου, προσέρχεται στο μυστήριο όχι μια φορά, αλλά προσέρχεται πάλιν και πολλάκις. Αλλά και κάθε μία από τις προσελεύσεις του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτό το ένα και ανεπανάληπτο μυστήριο της ενώσεώς του με τον Χριστό. Είναι η προκοπή του στην ακατάλητη και διαρκώς ανανεούμενη κοινωνία της Θεώσεως. Δηλαδή, ποια είναι η κοινωνία της Θεώσεως? Είναι ο ωραιότερος ορισμός που έχει δώσει για την Εκκλησία
ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ναι, η Εκκλησία είναι η κοινωνία της θεώσεως. Μέσα εκεί, εκτός Εκκλησίας, δεν μπορούμε ατομικά εμείς όσους αγώνες και να κάνουμε πνευματικούς, απόμακρυ από την Εκκλησία δεν οδεύουμε προς τη θέωση. Άλλωστε, ό,τι αληθινό γίνεται μέσα στο χρόνο. Και ό,τι αληθινό γίνεται μέσα στο χρόνο δεν ανήκει στο χρόνο, αλλά ανήκει στην αιωνιότητα. Και ό,τι αληθινό επαναλαμβάνεται μέσα στο χρόνο δεν πηγάζει από το χρόνο, αλλά πηγάζει και από την αιωνιότητα. Έτσι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ως το μυστήριο που συντηρεί την αληθινή ζωή του χριστιανού, είναι και το μυστήριο που διατηρεί την αληθινή μνήμη του. Τη μνήμη όλων των γεγονότων της Θείας Οικονομίας, όπως και όλων των γεγονότων της ανθρώπινης ιστορίας στην εσχατολογική τους προοπτική. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχουμε τη συμπίκνωση και τη μεταμόρφωση του χρόνου. Το παρόν συνάπτεται, συνδέεται τόσο με το παρελθόν όσο και με το μέλλον. Ενώ το νυν, το τώρα, επεκτείνεται και γίνεται ένα αδιάκοπο αΐ. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και το ακούμε στην Εκκλησία, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι, η συμπίκνωση και η μεταμόρφωση του χρόνου εκφράζονται σαφέστατα στις λειτουργίες που τελούνται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην ευχή της Αγίας Αναφοράς και πριν την ευχή του καθαγιασμού των τιμίων δώρων ακούμε να λέγεται, λέει μάλιστα στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, λέγεται ως εξής: «Με μνημένη ουν δέσποτα και ημείς των σωτηρίων αυτού παθημάτων, του Ζώπιου Σταυρού, της Τριημέρου Ταφής, της εκ νεκρών Αναστάσεως, της εις ουρανούς Ανόδου, της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός Καθέδρας και της ενδόξου και φοβεράς Δευτέρας αυτού παρουσίας». Επίσης, το ίδιο, με άλλα λόγια, το ακούμε συνηθέστερα γιατί τελείται περισσότερες φορές σχεδόν όλο το χρόνο η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και εκεί ακούμε να λέγεται: «Με μνημένη τίνην τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων». Ακούστε, στην αρχή είναι πράγματα που ανήκουν στο παρελθόν. Ποια? Του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκ δεξιών Καθέδρας και αμέσως της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Μα αυτό δεν ανήκει στο παρελθόν. Πώς λέμε «με μνημένη», πώς το θυμόμαστε? Αυτή είναι ακριβώς η ενοποίηση του χρόνου, η παροντοποίηση όλων των πραγμάτων. Αυτά, τόσο αυτών που συνέβησαν στο παρελθόν, όσο και αυτά που πρόκειται να γίνουν. Η Δευτέρα και ένδοξος πάλιν παρουσία είναι κάτι που θα συμβεί στα έσχατα. Έτσι, δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Όμως εμείς την θυμόμαστε. Είμαστε μεμνημένοι. Έτσι, την σκεπτόμαστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή την ενοποίηση του χρόνου μέσα στην Εκκλησία. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι γίνεται πια φανερό ότι η λειτουργική μνήμη, η θύμηση, η μνήμη της Εκκλησίας εδώ δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον, και δεν παρουσιάζεται μόνο ως κάποια ανάμνηση αυτών που έγιναν στο χαμένο και για την Εκκλησία κερδισμένο χρόνο, αλλά και ως οικείωση, οικειοποίηση αυτών που αναμένονται να συμβούν. Με τον τρόπο αυτό δεν μας προσφέρεται μόνο κάποια συναισθηματική αίσθηση λυτρώσεως από αυτά τα δεσμευτικά πλαίσια των αισθητών πραγμάτων, αλλά μας προσφέρεται κυρίως η μεταμόρφωση και η ένταξή τους στην αλήθεια της παρουσίας του Χριστού. Και αυτό είναι που κυρίως πρέπει να μας ενδιαφέρει.
Έτσι ο λειτουργικός χρόνος με τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας και τις μνήμες των Αγίων και της Παναγίας, γι' αυτό λέμε έμπρο της μνής Θητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών, μετά όλων των ανθρώπων, όλων των χριστιανών, όλων της Εκκλησίας, ενώ εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, του Τιμίου Προδρόμου, των ασωμάτων δυνάμεων, των αρχαγγέλων και των αγγέλων και τα λοιπά, όλων των Αγίων, του Αγίου της ημέρας και μετά όλων των ανθρώπων, όλου του σώματος της Εκκλησίας. Και βλέπετε στο Άγιο Δισκάριο είναι παρόντες όχι μόνο οι ζώντες αλλά και οι κεκοιμημένοι, αυτοί που ετελειώθησαν εν Κυρίω. Ολόκληρη λοιπόν η ζωή των χριστιανών, όπως και κάθε επιμέρους προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, στην πρόσκληση του Θεού και να τηρήσουν τις εντολές Του, βλέπουμε ότι συνδέεται με τη Θεία Λειτουργία.

0: Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως ότι μέσα από το λειτουργικό χρόνο βιώνουμε όλα τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Εκεί βιώνουμε και τις μνήμες των Αγίων και πρωτίστως της Παναγίας. Μέσα στην Εκκλησία ολοκληρώνεται η ζωή μας ως χριστιανών, όπως ολοκληρώνεται και κάθε επιμέρους προσπάθειά μας να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Θεού και να τηρήσουμε τις εντολές Του. Μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία μπορεί, και σε σύνδεση με τη Θεία Λειτουργία μπορεί, υπογραμμίζω και τονίζω, να νοηθεί όποια πνευματική προσπάθεια και όποιος πνευματικός αγώνας στη ζωή του χριστιανού. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όλες και όλες οι αστοχίες μας και όλες οι διαψεύσεις της καθημερινής ζωής αναζητούν και όλες οι αμαρτίες μας και όλη η μη δυνατότητά μας να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Όλα αυτά αναζητούν τη θεραπεία και την επανόρθωσή του με την τήρηση πιας αυτής της σωτηρίου ταύτης εντολής, δηλαδή της τελέσεως και της συμμετοχής μας στη Θεία Ευχαριστία. Η ανταπόκριση στις εντολές του Θεού και ειδικότερα στη σωτήρια αυτή εντολή λυτρώνει το χριστιανό από τη δουλεία της φθοράς και του θανάτου και τον οδηγεί στη γεύση της αιώνιας ζωής. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν, λέει μέσα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Η αιώνια ζωή λοιπόν δεν είναι μια αφηρημένη, δεν είναι μια ανυπόστατη κατάσταση. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε στον κόσμο εν Χριστώ. Η πίστη στο Θεάνθρωπο Χριστό και η αναγνώρισή Του ως κεφαλής της Εκκλησίας, η αναγνώριση του Χριστού ως κεφαλής της Εκκλησίας, αν τον αποδεχόμαστε έτσι, κάνει δυνατή και τη μεταμόρφωση του χώρου και του χρόνου και τη μετοχή μας στην αυθαρσία και την αιώνια ζωή. Χώρος και χρόνος έτσι ενοποιούνται, δεν είναι τα διασπασμένα στοιχεία του κόσμου τούτου. Και όχι μόνο ενοποιούνται, αλλά και εξαγιάζονται. Όλα τα πράγματα και τα γεγονότα της καθημερινής ζωής, ακόμα και τα πιο κοινά και τα πιο τετριμένα, όλα μα όλα εντάσσονται στην Εκκλησία και αγιάζονται από τη χάρη της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό ολόκληρη η ζωή των πιστών, των χριστιανών, εκκλησιάζεται. Γίνεται δηλαδή αδιάκοπη Θεία Λειτουργία. Εκτός δηλαδή από το μετά το διευχόν έχουμε μια άλλη Θεία Λειτουργία, μια άλλη λειτουργία. Είναι η λειτουργία της ζωής, η οποία όμως πρέπει να διαποτίζεται από τη Θεία Λειτουργία και η οποία πρέπει να καταλάβουμε Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να σταματάει στο διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Από το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών της μιας Θείας Λειτουργίας μέχρι το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άλλης Θείας Λειτουργίας έχουμε τη λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία μας προσφέρει τη βάση για τη σωστή θεώρηση και της υπόλοιπης ζωής μας, της κοινωνικής, της οικογενειακής, της επαγγελματικής μας ζωής και όλων των προβλημάτων που δημιουργούνται σε αυτή τη ζωή. Μπορεί βέβαια να παραγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα και η σπουδαιότητα που υπάρχει στα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και δεν πρέπει να λησμονείτε, δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι τα κοινωνικά προβλήματα είναι στη βάση τους προβλήματα ηθικά και πνευματικά. Ίσως σε άλλη εκπομπή μας θα πούμε πως αυτό που θεωρείται αυτό τον καιρό και συζητιέται ως το κατεξοχήν πρόβλημά μας πια, η οικονομική κρίση, στη βάση του είναι πνευματικό. Θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή όμως γι' αυτό. Όταν δεν θεωρούνται λοιπόν αυτά τα προβλήματα στη βάση τους, αυτή η βάση που έχουμε εμείς και νομίζουμε ότι είναι αυτόνομα, αυτονομημένα από την πνευματική ζωή, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι σωστή. Γι' αυτό και κατά την αντιμετώπιση τους, το κέντρο βάρους δεν πρέπει να τοποθετείται έτσι σε επίπεδο δομών, εξουσίας, κοινωνικής καταστάσεως κτλ. Αλλά πρέπει να τοποθετείται στο επίπεδο της πνευματικής ζωής. Η προσπάθεια της Εκκλησίας να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα και να προσδιορίσει κάποια κοινωνική ηθική, είτε ως απόλυτη εξουσία, όπως συνέβαινε στη Δύση κατά το Μεσαίωνα, είτε ως σχετική εξουσία ή κοινωνική αυθεντία, κάπως δίπλα στην πολιτική, όπως επιχειρείται στους νεότερους χρόνους, αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, δεν εκφράζει τη φύση, δεν εκφράζει την παράδοση της Εκκλησίας και όλο τον πολιτισμό που δημιούργησε η Εκκλησία. Η θέση της Εκκλησίας στον κόσμο είναι σχέση κενοτική, το και με έψιλον, δηλαδή διακονική. Χωρίς να ασκεί η Εκκλησία πολιτική εξουσία, χωρίς να επιβάλλει ιδιαίτερα ηθικά ή κοινωνικά συστήματα, μπορεί να διακονεί τον άνθρωπο σε όλες τις πτυχές, τόσο της προσωπικής όσο και της κοινωνικής του ζωής. Η εξουσία είναι πάντοτε πειρασμός, γιατί υπόσχεται συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις. Είναι όμως και εμπόδιο, γιατί παραγνωρίζει το πνεύμα και υπηρετεί την αμεσότητα. Και παράδειγμα διακονικής παρουσίας της Εκκλησίας έχουμε στο Βυζάντιο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί, χωρίς να επιδιώξει την κοσμική δύναμη και την κοσμική εξουσία, άσκησε τεράστια επίδραση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δεν δημιούργησε δικά της φιλοσοφικά συστήματα, όπως συνέβη στη Δύση αργότερα, στο Μεσαίωνα, αλλά χρησιμοποίησε εκλεκτικά και παιδαγωγικά μόνο την κοσμική σοφία. Δεν έκανε δική της νομοθεσία, αλλά προσέλαβε και μεταμόρφωσε την τότε ρωμαϊκή υπάρχουσα νομοθεσία. Δεν επιδίωξε να ρυθμίσει άμεσα την κοινωνική ή την οικονομική ζωή των Ορθοδόξων λαών. Όπως εύστοχα παρατηρήθηκε, σπάνια παρουσιάστηκε η δύναμη του πνεύματος στην ιστορία με εντυπωσιακότερο τρόπο από ότι στην πορεία του Βυζαντινού, στην πορεία του Βυζαντίου, το οποίο ενώ έχασε το 1453 την τελευταία μάχη, όμως εξακολούθησε μέσα στους αιώνες να εμπνέει με το πνεύμα του όλους ή μάλλον πολλούς λαούς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε νομίζω ιδιαίτερα. Η Εκκλησία δηλαδή δεν σώζει τον κόσμο επιβάλλοντας αυτόν τις αρχές της, αλλά τον σώζει όταν τον προσλαμβάνει στο σώμα της. Ο ρόλος της δεν είναι ανταγωνιστικός, ούτε μεταρρυθμιστικός, αλλά όπως είπα προηγουμένως, είναι ρόλος διακονικός και ρόλος μεταμορφωτικός. Έχει και πρέπει να μεταμορφώσει και θέλει να μεταμορφώσει τους ανθρώπους, να τους εκκλησιάσει, να τους κάνει εκκλησία. Δεν αντεπαρετάσει κάποιο δικό της πολιτικό ή οικονομικό σύστημα. Δεν αντεπαρετάσει δική της κοινωνική διδασκαλία ή ακόμη και δικό της σύστημα ηθικής. Παρουσιάζει μέσα στην πορεία της ποιον, τον καινούργιο άνθρωπο, τον Χριστό, και την αγάπη που αποκαλύπτει ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο, για να βρει ο καθένας μας κοντά του τον αληθινό εαυτό του και την αληθινή ζωή. Το πνεύμα της Εκκλησίας μπορεί να μεταμορφώσει έτσι ολόκληρο τον κόσμο. Μπορεί να εμπνεύσει καινούρια θεώρηση της πολιτικής και της οικονομικής ζωής. Μπορεί να οικοδομήσει καινούργιες αντιλήψεις, αν θέλετε, και για την κοινωνία, και για το δίκαιο, και για την ηθική. Όπως επίσης μπορεί να διαμορφώσει και νέες δομές και ολόκληρο πολιτισμό, χωρίς ποτέ να περιορίζεται ή να εξαντλείται όμως σε αυτά. Αυτό άλλωστε έκανε σε όλη την μέχρι τώρα πορεία της η Εκκλησία και αυτό θα κάνει μέχρι η συντελεία των αιώνων. Όμως, αγαπητοί ακροατές, το θέμα που καταπιαστήκαμε είναι απέραντο. Έτσι θα το κλείσουμε στην επόμενή μας εκπομπή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το θέμα το απόψινό θα είναι ένα θέμα που θα έχει σχέση με τον τρόπο που ο Χριστός μας, όταν βγήκε στο δημόσιο του βίο, εκάλεσε τους Αποστόλους του, διότι όπως ξέρετε, όταν έφτιαξε την πρώτη του εκκλησία κάτω εις τον Άδη, έπειτα οι Απόστολοι του επάνω βγήκανε και εκήρυξαν, έτσι. Αναφέρονται ορισμένα περιστατικά, όμως δεν παρουσιάζεται πώς και πότε κάλεσε τους Αποστόλους, πώς άρχισε κατά κάποιον τρόπο. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος επιστρατεύεται να μας πει τη γνώμη του πώς ο Χριστός μας ενήργησε, αναφέρει στο 4ο κεφάλαιό του από στίχος 18 και κατωτέρω τα εξής. Λέγει: «Εκ προημίου, από τότε ήρξα το Ιησούς, κηρύσιν και λέγειν, μετανοείται ίν και γάρι βασιλεία των ουρανών». Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει πόσο βάρος έδωσε ο Χριστός μας και δίδει ακόμη η Εκκλησία του στο θέμα της μετανοίας. Ένα πράγμα που λείπει σχεδόν από μας. Και ο Ιωάννης που εστάλει προ Χριστού με το ίδιο κήρυγμα στο χείλι ήρθε, μετανοείται ίν και γάρι βασιλεία των ουρανών. Και ο Χριστός μας που έρχεται κατόπιν, και αυτός τα ίδια λέγει: «Ήρξα το Ιησούς, κηρύσιν και λέγειν, μετανοείται ίν και γάρι βασιλεία των ουρανών». Μα δεν ξέρεις τίποτα άλλο εσύ? Ό,τι έλεγε ο μαθητής σου, λες, σαν δάσκαλος εσύ τίποτα παραπάνω δεν έχεις να μας πεις? Είναι σαν εκείνο που έλεγε ο Ιωάννης ο θεολόγος: «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Λέει: «Δάσκαλε, αυτό μας λες κάθε μέρα, τίποτα άλλο καινούριο?» Τίποτα άλλο καινούριο. Αν αυτό εφαρμόσετε, δεν σας χρειάζονται τα καινούρια. Και μη σπεύσετε σε τίποτα άλλο εφόσον αυτό δεν το έχετε εφαρμόσει. Αλλά ο άνθρωπος συνήθως δεν θέλει να σταθεί, να αγωνιστεί επάνω στο σωστό. Φεύγει, πηγαίνει παρακάτω με έναν τρόπο άλλων δικών του να γιάσει. Εφόσον ο τρόπος ο μοναδικός και η οδός είναι της μετανοίας η οδός. Αυτός ο τρόπος ο οποίος εν κατακλείδη λέγεται στην εκρόσιμο ακολουθία: «Εύρον καγώ, βρήκα κι εγώ, δια της μετανοίας την οδόν, η οποία επιστρέφει σήμερα στον παράδεισο». Αν την οδόν της μετανοίας ο άνθρωπος δεν βρει, καθότι εν λόγω, εν έργο, εν διανία αμαρτάνει και πίνει την ανομία ενός το είδωρ, και δεν υπάρχει ημέρα που να μην αμαρτήσει και στιγμή ο άνθρωπος, εάν αυτό που λέγεται μετάνοια δεν χρησιμοποιηθεί, εις μάτιν, οτιδήποτε άλλο και να κάνει δεν ισχύει, δεν περνάει, δεν έχει τόση παρησία στα μάτια του Θεού όσο η μετάνοια. Εμείς λέμε πολλές φορές: «Προσκυνημένο κεφάλι δεν κόβεται», στη λαϊκή δικιά μας διάλεκτο, με τη δικιά μας θεολογία. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα ζητήσει συγγνώμη, που θα ταπεινωθεί, που θα παραδεχτεί ότι σαν άνθρωπος έσφαλε, αυτό το κεφάλι, λέει, δεν κόβεται. Δεν έχει την δύναμη ο άνθρωπος να εκδικηθεί. Πολλό μάλλον ο Θεός. Η μετάνοια αφοπλίζει τον Θεό. Πέφτει κατά το δι λεγόμενον το σπαθί της δικαιοσύνης του Θεού από τα χέρια του Θεού, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει. Αλλά δεν μετανοούμε. Και διότι ο άνθρωπος κάθε μέρα αμαρτάνει, κάθε μέρα πρέπει να μετανοεί. Ο Άγιος Αρσένιος, ένας μεγάλος πατήρ, μεγάλος Άγιος, νομίζω είχε κάνει και νεκρανάσταση, είχε μια προσευχή πάντοτε σύντομον και έλεγε στον Θεό: «Κύριε, πρόσθες ημίν χρόνων να βάλω αρχή μετανοίας. 94 ετών, 95, ζούσε όλα του τα χρόνια στη μετάνοια. Αν καμιά φορά έφευγε το μάτι του, το χέρι του, το στόμα του, δεν ξέρω τι, ο θυμός του, έσπευδε αμέσως να μετανοήσει. Και εντούτοις ζητούσε χρόνων μετανοίας, να βάλει μετανοίας, μετάνοια, διότι και πάλι να έπεφτε. Σκεφτείτε τώρα εμείς που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν από μικρά παιδιά να εξομολογηθούν, άλλοι έχουν από τότε τους πήγαινε η γιαγιά τους να πάνε στην εκκλησία, ή από τότε τους πήγαν στο σχολείο ή που τους πήγαν στο στρατό. Καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει αφήσει ο Χριστός σαν ένα κλειδί στα χέρια του ανθρώπου. Ένα κλειδί που είναι double face, έχει δύο όψεις. Στο ένα μέρος γράφει μετάνοια, στο άλλο γράφει αμετανοησία. Στο ένα μέρος γράφει παράδεισο, στο άλλο μέρος γράφει κόλαση. Αν ο άνθρωπος χρησιμοποιήσει τη μετάνοια, ανοίγει τη θύρα του παραδείσου. Αν χρησιμοποιήσει την αμετανοησία, ανοίγει τη θύρα της κολάσεως. Μόνος του άνθρωπος, στα χέρια του. Οι άνθρωποι που μετανοούν δημιουργούν προϋποθέσεις σωτηρίας. Οι άνθρωποι που δεν μετανοούν και δεν εξομολογούνται δημιουργούν προϋποθέσεις κολάσεως. Είναι στα χέρια τους τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε στο χέρι μας, σε κάθε στιγμή που θα πέσουμε, έχουμε στο χέρι μας το κλειδί να ρυθμίζουμε την πτώση μας. Από μας εξαρτάται, δεν εξαρτάται πλέον από τον Θεό. Για τον Θεό λέγει, εγώ σου έδωσα να είσαι ελεύθερος, να απεδεσμεύεσαι. Έπεσες, σκόνεσαι. Ξαναέπεσες, ξανασκόνεσαι. Ξαναέπεσες, ξανασκόνεσαι. Αγών είναι. Πεφτοσκοσήματος. Δεν υπάρχει εκδοχή ο άνθρωπος να σταθεί πάντοτε όρθιος. Άνθρωπος είναι. Μα όπως είπα γρηγορότερα, το μάτι του, το χέρι του, το αυτί του, η οργή του, δεν ξέρω τι, η σάρξ του, το συμφέρον του, θα πέσει ο άνθρωπος. Αλλά εφόσον έχει το δικαίωμα να σηκωθεί, δεν πρέπει να φοβάται. Διότι ο Σατανάς από το ένα μέρος βάζει τον άνθρωπο να παρακούσει, να πέσει, και από το άλλο μέρος όταν τον βάλει να πέσει, τον απελπίζει. Πηγαίνει και του λέει ότι δεν σώζεσαι τώρα. Όπως τα έκανες τώρα, περιμένεις κάθε μέρα τώρα να σε χωράει ο Θεός. Τι τον έκανες το Θεό? Παίρνει το μέρος του Θεού από εκεί. Δείχνει ότι προσβάλλεται ο Θεός. Είναι τεχνίτης αυτός. Θέλει να σε κρατάει κάτω. Όχι. Το πίπτην ανθρώπινο. Το εμένει σατανικό. Έπεσες, άνθρωπος είσαι. Αλλά το να μένεις κάτω τότε είναι σατανικό. Διότι κάνεις δυνατότερο το Σατανά, δυνατότερη την αμαρτία από το Χριστό. Πως ο Χριστός πάντοτε είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λόγια είπε εν γενικές γραμμές. Αυτό ήταν το πνεύμα του κηρύγματός του, του Χριστού μας. Συνεχίζει ο Ευαγγελιστής και λέει, περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, βάλλοντες αμφίβληστρον εις την θάλασσαν. Και έβαζαν τα δίχτυα τους στη θάλασσα, δυο αδέρφια. Ήσαν γάρι αλλής, ψαράδες λέει, ήσαν το επάγγελμα των δύο αυτών αδελφών. Και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων. Μέχρι τώρα είστε αλλής ηχθείων. Ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας αξιοποιήσω να αλλιεύετε ανθρώπους. Πράγματι ψάρεμα είναι το να έχεις τη δύναμη να μεταφέρεις στον άλλον τις αλήθειες του Θεού και να τον ψαρέψεις από τη θάλασσα τη μαύρη του Σατανά στη θάλασσα τη γαλάζια του Θεού. Είναι και αυτό μια τέχνη που με τη χάρη του Θεού μπορεί να την εργαστεί κάθε άνθρωπος, εκτός των απεσταλμένων που είναι οι Απόστολοι του Χριστού, που είναι οι θεολόγοι, που είναι οι θεόκλητοι όπως τα λέγαμε, αλλά και κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός, εάν θέλει, μπορεί κάτι να πει, κάποιον να βοηθήσει, κάποιον να προλάβει, κάποιον να βγάλει από το σκοτάδι στο φως. Δεν θα ήταν τα πράγματα τόσο άσχημα σήμερα εάν οι χριστιανοί κάνανε σωστά τη δουλειά τους όπως κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Μετέρχονται τα πάντα οι άλλοι να πλανεύσουν τους ανθρώπους, να τους μεταφέρουν από το φως στο σκοτάδι. Όμως οι άνθρωποι του φωτός, οι χριστιανοί, δεν αγωνίζονται τόσο με λόγο και έργο για να μεταφέρουν από το σκοτάδι στο φως. Φόσον όλοι μας θα έπρεπε με κάποιον τρόπο, μα με ένα λόγο, μα με ένα βιβλίο, μα με μια κασέτα, με μια προσευχή, μα με δύο δάκρυα, με κάποιον τρόπο θα έπρεπε να ενδιαφερόμεθα και για τον άλλον, να βοηθούμε να έρθει και ο άλλος να τον ψαρέψει τον άνθρωπο. Ψαρεύονται οι άνθρωποι στην αμαρτία κατά διαφόρους τρόπους. Τα νιάτα ψαρεύονται στην αμαρτία και οι μεγάλοι ακόμη όταν δεν προσέχουν. Αλλά εμείς θα πρέπει τους ανθρώπους αυτού να τους βγάζουμε από εκεί πέρα μέσα. Παρομοιάζει λοιπόν εδώ το κήρυγμα με αλληλεία, όπως εκείνοι ψάρευαν στη θάλασσα άλογα πράγματα, ψάρια, τώρα θα τους βάλει να ψαρεύουν όχι άλογα αλλά λογικά. Εν πάση περιπτώσει, οι δε αυτοί δηλαδή ευθέως αφέντες στα δίχτυα ακολούθησαν αυτό. Ξέρετε, είναι δύσκολο πράγμα και το βλέπετε σήμερα και από τον εαυτό σας, που δεν μας λένε να αφήσουμε σήμερα το σπίτι μας, τα λόγια του Ευαγγελίου, οι κήρυκες, η εκκλησία, δεν μας λέει να αφήσουμε τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τη δουλειά μας, να τα έχουμε αυτά, αλλά να προσέξουμε και την ψυχή μας παράλληλα. Αλίμονο, εάν μας έλεγε αφήστε τα όλα και λάτε προς τα εδώ, τότε είναι που θα τους βρίζαμε και από πάνω. Εδώ δεν έταξε τίποτα ο Χριστός. Ξέρετε, θα κερδίζετε περισσότερα, όπως λένε οι Ιεχωβάδες. Τι σας νοιάζει, ελύσατε το πρόβλημα. Δεν έχετε στέγη, θα έχετε και στέγη. Δεν έχετε αυτοκίνητο, θα έχετε και αυτοκίνητο. Δεν έχετε δουλειά, θα έχετε και δουλειά. Φυτάζουν χρήματα, τάζουν ευτυχία στον κόσμο τούτον και δελεάζουν τον άνθρωπο και πηγαίνει από εκεί και γίνεται δήθεν ιεραπόστολος. Ο Χριστός δεν είπε τίποτα τέτοιο. Δεν τους υπεσχέθη τίποτα. Δεν τους υπεσχέθη παραδείγματι σύνταξη που θα λέμε, μια πλουσία σύνταξη ή μια καλοπέραση εδώ. Δεν υπεσχέθη τέτοια πράγματα. Απλώς τους είπε ελάτε κοντά. Και αυτοί χωρίς να εξετάσουν στο κάτω κάτω ποιος είστε εσείς, τι είναι το πρόγραμμά σας, τι δουλειά κάνετε, τι κηρύτετε, τι λέγετε, να δούμε συμφωνούμε. Τα παράτησαν και ακολούθησαν. Χριστός μας έχει τέτοια έγλη όπου τον άνθρωπο τον πληροφορεί μέχρι των μοιχείων της ψυχής του αμέσως ότι είναι η αλήθεια και ο άνθρωπος ο καλοπροαίρετος αντιλαμβάνεται ότι με αυτόν που ομιλεί δεν κινδυνεύει και αφήνει τα πάντα και ακολουθεί. Ο Πέτρος παρουσιάζεται με γυναίκα παρακάτω, αλλά έχει σπίτι, μπορεί να έχει και παιδιά, διότι η πενθερά λέει του Πέτρου ήτο δευημένη και πειρέσουσα λέει παρακάτω, και πήγε ο Χριστός μας στο σπίτι και την έκαμε καλά. Ήτο ένγαμος, είχε αναλάβει ευθύνας, δεν μπορεί να αφήσει το σπίτι. Μπορούσε να πει να πάω να συνονοηθώ και με τη γυναίκα, να αλλάξουμε τη γνώμη μας, να δούμε, διότι πού θα πάμε, θα ξαναγυρίσω στο σπίτι, θα πηγαίνω αργά στο σπίτι, πώς θα συντηρηθούν αυτή η μικρή δουλίτσα η δικιά μου, είναι και το ψωμί του σπιτιού μου σας παρακαλώ, πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό. Τίποτα, ούτε μία συζήτηση το τι θα γίνει από απόψεως ηλικής. Δηλαδή αυτά που σας λέω είναι λογικά πράγματα, είναι λογικά επιχειρήματα και όμως δεν προβάλλονται. Όπως ένα λογικό επιχείρημα ήταν και στη γυναίκα εκείνη την ποτέ Σαμαρίτιδα, η οποία πήγε να πάρει νερό μέσα στο μεσημέρι γιατί δεν είχε. Όμως όταν συνειδήθη με τον Χριστό και μίλησε εκεί στο ποτήρι του πηγαδιού στη Σαμάρια, το άφησε το σταμνί, το ξέχασε το σταμνί και πηγαίνει να γίνει Ιεραπόστολο στο χωριό. Η λογική όμως λέγει πάρε το νερό, πήγαινε το στο σπίτι να πιει ο σύζυγος, ξέρω εγώ, να βάλεις το φαγητό, να βάλεις τις σκότες σου που αλλού έχεις ανάγκες και έπειτα μόλις σου δημιουργηθεί ευκαιρία πιες έξω και πες ξέρετε αυτό και αυτό συνείδησα. Αυτό λέει η λογική, έτσι πρέπει να γίνει. Τον αφήνεις και το σταμνί, αυτό είναι τρέλα και εντούτοις ο χριστιανισμός είναι τρέλα και πρώτος τρελός είναι ο Χριστός, πρώτος τρελός. Άμα διαβάσετε στο Μάρκο Γ 21 θα βρείτε ότι τον έχουν πει τρελόν. Εξέστη λέει, τρελάθηκε. σαν εντολή στη μητέρα του να πάει να τον πάρει, να τον πιάσει, να τον συλλάβει και να τον φέρει δηλαδή δεδεμένον στο σπίτι, διότι ετρελάθηκε όταν είδανε και έκανε θαύματα, όταν είδανε και κήρυπε ένα παιδί που δεν πήγε σχολείο, ένα παιδί που ήταν μαζί τους και λοιπά και λοιπά, το θεώρησαν αυτό ότι είναι τρέλα. Ο χριστιανισμός λοιπόν είναι τρέλα, αγαπητοί μου, αλλά τρέλα σωτήριος, τρέλα ευχάριστος τρέλα, εφόσον οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τρελοί λένε το χριστιανισμό τρελών. Είναι δηλαδή η εποχή εκείνη σήμερα κατεξοχήν που είπε ο Μέγας Αντώνιος προφητικός ότι θα έρθει, λέει, μια εποχή όπου ο κόσμος θα μένει, θα μένει το κόσμος, θα είναι τρελός ο κόσμος. Και αν της ου μένει, και αν κάποιος λέει δεν θα είναι τρελός, θα την έχει γλιτώσει, θα του λένε οι άλλοι μένει, ότι είσαι τρελός, θα του λένε οι τρελοί του μη τρελού ότι είναι τρελός. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Αν μπεις να κάνεις ένα σωστό, αν μπεις να κάνεις ένα σταυρό σωστό, να νηστέψεις σωστά, να κάνεις ό,τι παιδάκια σου δώσει ο Θεός, να πας με το σταυρό στο χέρι στη δουλειά σου, να μην ξεκυμνωθείς, να ζήσεις τίμια ηθικά, να μην κάνεις αυτά που θέλει ο κόσμος και ο διάβολος, η ταμπέλα είναι ότι είναι τρελός. Πάει. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αυτός κάτω και κοντά στους άλλους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί εγκατέλειψαν, λέει, τα πάντα, ευθέως αφέντες τα δίχτυα, ακολούθησαν αυτό. Πάμε. Ας τη βάρκα, ούτε να τη χαρίσουν όπως λένε ορισμένοι, να τη χαρίσουν, ούτε να αφήσουν παραγγελία, πείτε στη γυναίκα και στην πεθερά και στα παιδιά ότι πάμε προς τα εδώ, τίποτα, σύξυλα. Είναι η πληροφορία ότι τα οικονομεί ο Θεός τα πάντα. Είναι μεγάλη υπόθεση να αναλάβει ο Θεός το σπιτικό σου, τη δουλειά σου, και αναλαμβάνει ο Θεός όταν θα αναλάβεις εσύ τα του Θεού. Θεός τον άνθρωπο τον θέλει συνεταίρο. Ετείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Εγώ, λέει, θα τα αναλάβω τα άλλα, όλα τα έξοδα, τα ενίκια, τροφοδοσία, τα φάρμακα, τα σπίτια, τα πάντα, εγώ θα τα αναλάβω. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε κάνει με το Θεό ποτέ για να ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται ο Θεός. Γι' αυτό και ακριβώς δεν του εμπιστευόμεθα. Όσοι έχουν κάνει με το Θεό ξέρουν να απαντήσουν τι είναι τρόπο ο Θεός ενεργεί. Μόνο εκείνοι. Και θυμούμε όταν έγραφα ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Θανάσιμο αμάρτημα, η αποφυγή της τεκνογωνίας». Και έγραφα ότι οι άνθρωποι βλέπουν τον Θεό καθημέρα κατεξοχήν, πολύ τεκνή. Συνείδησα μία κυρία νεοκόρου η οποία είχε 12 παιδιά, τα οποία τα έζησε και τα ανέστησε σε ένα δωμάτιο κάτω από τη γη, 15 σκαλόνια. Μέσα στο βάθος είχε μια μικρή κουζινίτσα ένα επί ένα και μια τουαλέτα ένα επί ένα. Εκεί κάτω, από εκεί βγήκαν τα 12 αυτά παιδιά, τα οποία είναι δύο στο ειρηνοδικείο, νομίζω, υπάλληλοι. Είναι δύο άλλοι επιστήμονες. Είναι μία ή δύο είναι στην Ύδρα μοναχές. Άλλα δύο παιδιά παντρεμένα στην Παλίνια, ξέρω πού, εν πάση περιπτώσει. Με συνείδησε στο δρόμο και μου λέγει: «Κύριε Παναγόπουλε, έμαθα ότι γράφετε ένα βιβλίο έτσι και έτσι». Λέγω: «Ναι». «Μην ξεχάσεις», μου λέει, «να γράψεις ότι αν κανείς θέλει να ειδεί το Θεό, να πάει στο σπίτι ενός πολυτέκνου να ειδεί το Θεό. Εκεί υπάρχει πάντοτε ο Θεός. Δεν φεύγει ποτέ. Στα άλλα σπίτια μπαίνει και βγαίνει, αλλά σε αυτό δεν φεύγει, λέει, ποτέ». Και το ενθυμούμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχει υπόθεση των δύο πρώτων, του Πέτρου και του αδελφού του. Προχωρούμε τώρα. «Και προβάς εκείθεν», προχωρώντας εκείθεν, «είδεν», λέγει, «άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο μετά του Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζονται στα δίχτυα αυτών». Δείτε πιο κάτω, λέει, ένα άλλο πλοίο. Ήσανται επάνω στο πλοίο αυτοί και εκεί είχαν απλώσει και μπάλωναν, γιατί τους τα κόβουν τη νύχτα τα ψάρια ή πιάνονται στα λιθάρια και τους σκίζονται τα δίχτυα και τα μπαλώνουν και τα ετοιμάζουν για να τα ρίξουν το βράδυ, που είναι ο κατάλληλος καιρός, ο χρόνος, ο ανάλογος, για την ημέρα με φως δεν πιάνονται τα ψάρια. Καταρτίζονται στα δίχτυα αυτών. Ήταν και ο πατέρας, ο γέρος πατέρας, βοηθούσε τα παιδιά σε αυτή τη δουλειά. και κάλεσεν αυτούς τους δύο αδελφούς, όχι τον πατέρα, τον Ιωάκωβο και τον Ιωάννη. Ιδέ ευθέως αθέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτόν οικολούθησαν αυτό. Αυτοί τώρα είχαν εδώ και πνευματική περιουσία, είχαν και τον γέροντα. Πού να το στείλουν τον γέροντα στο σπίτι τώρα χωρίς να πάνε αυτοί? Και ο Κύριος δεν απετάνθη στον πατέρα να πει γέρο μου, αφήνει να πάρω τα παιδιά κοντά μου και τι σε νοιάζει εσένα, θα τα αναλάβω εγώ όλα. Τίποτα από αυτά. Απετάνθη απευθείας. Είναι υπόθεση ενός εκάστου. Γι' αυτό και οι προσευχές δεν πιάνουν αν τα παιδιά δεν θέλουν. Ξέρεις, μου είπε ο πατέρας σου. Ο πατέρας μου μπορεί να σου είπε, αλλά εγώ δεν θέλω. Και κατά συνέπεια κόπιασέ μου. Και τα μαζεύει και φεύγει ο Κύριος. Γι' αυτό μην περιμένετε ποτέ απάντηση από τον Χριστό μας, εάν και ο άνθρωπος δεν θελήσει. Προσευχή σας και η πάλη σας για τα παιδιά σας ή για άλλους ανθρώπους που αγωνίζεστε να τους βοηθήσετε να έρθουν στον Χριστό είναι να τους βοηθήσετε να θελήσουν, να καμφθούν ώστε να θελήσουν. Διότι εάν μόνοι τους δεν εκπέμψουν το σως, δίπλα να είναι το ναυαγωσωστικό, δεν ενεργεί μόνο του αφεαυτού του. Υπάρχουν γονείς δυνατοί στην προσευχή και με μεγάλη παρουσία στο Χριστό και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στα παιδιά τους. Αλλά θα ήθελα εν προκειμένου να πω το εξής. Είναι δυνατόν να υπάρχει

Εγώ εδεήθην περί σου. Ή να μην εκλείψει η πίστη σου. Όχι να μην πέσεις. Να μην εκλείψει η πίστη σου. Γιατί βλέπω αυτό που κάνεις, το κάνεις εν αγνία. Το κάνεις εν γνώση. Θα μ' αρνηθείς τρεις πριν αλεκτροφωνήσει, αλλά το κάνεις εν αγνία. Το κάνεις από υπερβολικών ζήλων. Αλλά εν αγνία ότι δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς εμένα. Και αυτό σου το θεωρώ ελαφρυντικό. Και θα σε φυλάξω να μην φτάσει στην περίπτωση του άλλου, του Ιούδα. Απελθώ να πίνξα το. Ναι. Όταν λοιπόν ο Χριστός προσεύχεται και ο Πέτρος πίπτει, πού θα περάσουν οι δικές μας προσευχές. Εδώ λοιπόν δεν το ρωτάει τον πατέρα. Καθόλου δεν τον παρουσιάζει ότι τον πήρε από λόγο. Γύρισε στα παλικάρια. Προφανώς βέβαια τα παιδιά ήσαν ενήλικα. Δεν ήσανε τίποτα μωρά. Ήσανε μεγάλα τα παιδιά. Και μπορούσε να μιλήσει απευθείας μαζί τους και μπορούσαν αυτά να διαθέσουν τον εαυτόν τους ελευθέρως. Και πράγματι και τα παιδιά μπροστά στην κλίση του Χριστού ούτε αυτόν τον πατέρα υπελόγησαν. Όχι με την σκέψη ότι δεν τον λογαριάζω από ασέβεια, μάλλον από ευσέβεια. Διότι πηγαίνοντας με αυτόν εξασφαλίζω και εσένα πατέρα. Γιατί είδατε τι είπε ο Χριστός μας. Όποιος λέει αφήσει πατέρα ή μητέρα για το χατήρι το δικό μου και για το Ευαγγέλιο και εδώ η καντοπλασία να λείψονται και ζωή είναι όνειο κληρονομής. Και όλοι οι άνθρωποι που γαλακτοτρόφησαν και ανέθρεψαν παιδιά χριστιανικά τα οποία εργάστησαν κοντά στο Χριστό και στην Εκκλησία του Χριστού έχουν τιμητική θέση στην Βασιλεία των Ουρανών. Όλα τα παιδιά των ανθρώπων οι οποίοι έζησαν στο στενό περιβάλλον του Ιησού. Όπως η Παναγία Μητέρα του είναι στα δεξιά του, έτσι και οι γονείς όλων των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών που θα ζήσουν μέσα στον κλήρο, μέσα στην Αραποστολή, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο κήρυγμα, μέσα που θα βοηθήσουν το έργο γενικά του Χριστού ή να σωθούν και άλλοι άνθρωποι, όλος λέγω αυτός ο κόσμος θα έχει τιμητική, ιδιαίτεραν θέση στον Παράδεισο. Ιδιαίτεραν θέση στον Παράδεισο. Έχω ατομικά δικά μου επάνω σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να σας μιλήσω και να σας πω σχετικώς. Σας λέγω όμως ότι έτσι έχει το θέμα. Δεν είναι από ασέβεια η ενέργειά τους αυτή των παιδιών αυτών. Μάλλον πίστεψαν απόλυτα ότι με αυτή τους τη χειρονομία και τη στάση και αυτό τον γέρο πατέρα τους τον εξασφαλίζουν, διότι αυτός θα αναλάβει και αυτόν. Διότι όταν πάμε στην εκκλησία και λέμε είμαι εγώ οικογενειάρχης και λέγω Χριστό το Θεό πάσαν την ζωή, το λέει πέρα, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, όλη μου την ύπαρξη, όλη μου τη φροντίδα, όλη μου την ισχύ, όλη μου την ακμή, τι θα κάνει αυτός ο Χριστός? Θα με αφήσει να εξουθενωθώ? Δεν θα με προλάβει? Δεν θα με βοηθήσει? Δεν θα βάλει ένα λιθάρι μπροστά στην κατρακύλα μου? Θα κάνει αυτός ό,τι μπορεί και ό,τι πρέπει. Οι δύο λοιπόν αυτές περιπτώσεις μας αφήνουν ένα κλασικό παράδειγμα. Τιμή μας μεγάλη αν μπορούμε να δώσουμε από την οικογένειά μας έναν άνθρωπο εις τον Χριστόν. Εφόσον δώσουμε πρώτα τον εαυτό μας, να δώσουμε έναν άνθρωπο εις την Εκκλησία, έναν άνθρωπο στο ράσο, διότι η Εκκλησία αίμα δίδει και αίμα θέλει. Τιμητικό αυτό το πράγμα για το σπίτι αυτό. Εμείς όπως βλέπετε τους κατηγορούμε τους κληρικούς, τους οποίους ο Θεός τους ανέχεται. Αποδείξει ο θαυματουργεί δι' αυτών. Τα μυστήριά τους είναι έγκυρα. Κάνουν θαύματα, διαβάζουν το νερό και δεν χαλάει. Βάζουν πετραχύλι και ο σατανάς πάει να σκίσει το παν. Παρότι είναι αμαρτωλός ο παπάς σαν άνθρωπος. Και κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα άλλο ο άνθρωπος ημί να βλασφημεί το Χριστό ο οποίος τους ανέχεται. Και καταλαβαίνετε τώρα τι είπα να πει αυτό. Γι' αυτό είπε κάποτε ο Χριστός μας ο αφετών ημάς.

που απορρίπτει εσάς, εμέ αθετεί και ο αθετών εμέ αθετεί τον αποσύλλαντά με. Είναι και αντίχριστος αυτός και αντίθεος αυτός, ο οποίος ομιλεί κατά των ανθρώπων του Θεού. Αυτό καθεαυτό μπορεί να μην είναι άνθρωπος του Θεού, αλλά η ιδιότητα του, εκεί που είναι μέσα τυλιγμένος, είναι άνθρωπος του Θεού. Και όπως σέβεσαι το χωροφύλακα, διότι φέρει από πάνω το σταυρό, τη σημαία, και τον σέβεσαι σαν όργανο του κράτους, διαφορετικά σε συλλαμβάνει ο εισαγγελεύς και σε πηγαίνει μέσα, αδιαφόρος σαν ο χωροφύλακς είναι ό,τι εσχρόνεστοι και λέγει σαν άνθρωπος, έτσι, και ξέρω στο άπειρον έτσι συμβαίνει και για το θέμα των ανθρώπων του Θεού. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και χαρά στους ανθρώπους που το θεωρούν τιμητικόν να έχουν από το σπίτι τους έναν άνθρωπο δοσμένον στον Θεό. Στην παλιά εποχή, όταν φιλοξενούσαν ιερέα ή μοναχών σε σπίτι, φυσικό ήταν να πληθεί ο άνθρωπος αυτός το πρωί. Οι τρίχες που βγαίνανε με το χτένισμα από τα γένια του αποτελούσαν φυλακτό στην οικογένεια. Τις μάζευε η νοικοκυρά και τις είχε φυλακτό. Ή αν βγαίνανε στο μαξιλάρι του γένια ή τρίχες μαλλιά από το κεφάλι του, τις είχε φυλακτό. Άλλοι επίσης, οι οποίοι περιποιούντο ζώα των ιερών μονών, όταν οι μονές εκάνανε συλλογή των υπαρχόντων από τα μετόχια τα οποία είχαν νοικιάσει και παίρναν κι αυτοί ένα φορτωμα σιτάρι, ένα φορτωμα λάδι κλπ, και πήγαιναν τα μουλάρια των μονών μακριά ημέρες δρόμο για να φέρουν στο μοναστήρι, όταν γύριζαν κάπου σε κάποιο χωριό 2-3 βράδια, παρέμεναν ωσότου να φτάσουν στο μοναστήρι. Σκοτωνόσατε κατά το διλεγόμενο, ποιος θα πάρει μουλάρι της μονής να το ξυφορτώσει, να του κάνει ξυστρί, να το ταΐσει, να το ποτίσει, το πρωί επίσης να το περιποιηθεί, να του βάλει χόρτο για κοντά, να του κρεμάσει στο λαιμό του εδώ ή ένα σεντόνι ή μια πετσέτα καινούρια ή ένα προσκέφαλο καθαρό ή μια κουβέρτα κατάλληλη για να πάει ευλογία στο μοναστήρι. Έγινε το πόλεμο στην αγορά, στην πλατεία, ποιος θα πάρει μουλάρι. Και σήμερα δεν παίρνουμε άνθρωπο, όχι μουλάρι, άνθρωπο δεν παίρνουμε. Στα καπούλια τους επάνω είχανε ένα θήτα μεγάλο τα ζώα. Έχετε δει τα ζώα του στρατού πως έχει εδώ ένα σήμα, έτσι, θήτα της Θεοτόκου, το μουλάρι της Παναγίας αυτό. Άλλο γονίτο, όμως εξυπηρετούσε το μοναστήρι και θεωρείται μεγάλο πράγμα αυτό. Τότε μας φύλαγε η Παναγία και από δύσκολες στιγμές, διότι έπρεπε να έχουμε εξοφλήσει εμείς έπειτα από 400 τόσα χρόνια δουλεία. Δεν έπρεπε να υπάρχει τίποτα, όχι πίστης ορθόδοξος, όχι γλώσσα ορθόδοξος, όχι έθιμα, τίποτα. Αλλά όλα αυτά μας εκράτησαν. Και σήμερα, εάν δεν επιστρέψουμε να σεβαστούμε την Εκκλησία του Χριστού, τους λειτουργούς κλπ, και αν δεν τροφοδοτήσουμε να δώσουμε, έχουμε να κλάψουμε πικρά. Όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και στον άλλον. Διότι θα έρθει η εποχή κατά την οποία δεν θα υπάρχουν ιερείς να μας κάνουν ένα μνημόσυνο, να μας βγάλουν μια μερίδα, να το πάθουμε σαν τους καθολικούς. Γιατί οι καθολικοί, όταν πεθάνουν, όπως ξέρετε, σβήνει η υπόθεση. Δεν έχουν θυσία αυτοί εκ των υστέρων να πας σε ένα πρόσφορο, να βγάλει μια μερίδα εκεί πέρα και να το ρίξει μέσα στο αίμα του Χριστού εκ των υστέρων και να πει: Κύριε, απόπλυνον το τιμίο αίματί σου, τα αμαρτία του δούλου σου τούτου, και να νιώσει την ωραιότερα και καλύτερα ικανοποίηση και ανάπαυση ψυχή εκεί πέρα. Δεν έχουν τέτοια πράγματα αυτοί. Το ίδιο θα πάθουμε εμείς, μη έχοντες κλήρο. Διότι τον κατηγορούμε εδώ. Δεν σας άρεσε? Όταν το στερηθείτε, τότε θα καταλάβετε. Και ξέρετε τι είπα να πει, να σε θάψουνε χωρίς να σε διαβάσουνε. Μεγάλη υπόθεση. Τότε θα καταλάβουν και οι συγγενείς, τότε θα καταλάβουν και οι πάντες.
Εγώ το απέφχομαι αυτό το πράγμα να μην γίνει. Αλλά όπως δουλεύουμε θα πληρωθούμε. Η λαϊκή έκφραση λέγει όπως τρώνεις θα κοιμηθείς. Γι' αυτό είδατε οι άνθρωποι αυτοί προσεφέρθησαν, άφησαν τα πάντα. Είχαν και αυτοί φιλότιμο, είχαν και αυτοί μια μικρή καριέρα. Είχαν κάνει μια μικρή περιουσία στη θάλασσα. Αυτό είναι το επάγγελμά του. Γι' αυτό το επάγγελμα ή το Υπουργείο εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι είναι το εργοστάσιο, τι είναι το. Ζούσε τόσα χρόνια, 30-40 χρόνια, μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Να του το χαλάει μέσα σε ένα σε κλάσμα δευτερολέπτου, χωρίς να του δίνει καμία εγγύηση. Πάει να πει ότι ήταν μεγάλο το πρόσωπο αυτό που το ανέλαβε. Και δεν απέτυχαν όπως ξέρετε. Εμείς πηγαίνουμε σήμερα και όχι μόνο εμείς, όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων και μέχρι συντελείας των αιώνων να ανάβουν κεριά στα πόδια τους. Και μεθαύριο τώρα από σήμερα έχουμε και νηστεία στα ονόματά τους, Πέτρου και Παύλου. Έχουμε και νηστεία στα ονόματά τους. Άνθρωποι είσατε, οι μάρτυσαν. Ο Πέτρος μάλιστα έφτασε μέχρι κοιλία Σάδου. Εκτύπησε την πόρτα της κολάσεως ο Πέτρος. Αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό. Μέσα σε μισή μέρα από βραδύς μέχρι τα μεσάνυχτα τον αρνήθηκε τρεις φορές. Είναι μικρή η πτώση. Εν τούτης όμως δια μετανοίας και δια δακρύων εξήλθε και έκλασε πικρός. Τα δάκρυα είναι μεγάλο πράγμα. Της μετανοίας τα δάκρυα, όχι της κακίας τα δάκρυα. Γιατί εμείς κλαίμε, αλλά από κακία κλαίμε. Γιατί δεν μπορούμε να εκδικηθούμε. Δεν κλαίμε από μετάνοια. Αυτά διδάσκονται μέχρι εδώ όπου σας διάβασα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει και λέγει. Και περιήγεν όλη την Γαλιλαία. Συνέχισε τώρα. Δεν είναι μόνος του, έχει και τέσσερους επισήμως προσεκλημένους μαθητάς του μαζί. Όλην την Γαλιλαία ο Ιησούς διδάσκον εν δε συναγωγές αυτών. Γιατί επήγαινε στις συναγωγές, ξέρετε? Διότι στις συναγωγές υπήρχε βιβλίο, ο νόμος του Μωσέως, που εδιάβαζαν αυτοί γρηγορότερα. Και εκεί ασφαλώς τους έλεγε, αυτό που διαβάζετε που σας λέει ο Δαβίδ επραγματοποιηθεί. Αυτό που σας λέγει ο Ισαΐας επραγματοποιηθεί. Αυτό που σας λέει ο Ιερεμίας επραγματοποιηθεί. Όλα αυτά τα οποία έγραφαν ο νόμος και οι προφήτες τους τα ερμήνευε. Και έτσι εγέμιζε μέσα το ίνος του και με βάση αυτούς τους οποίους κατάρτιζε άνοιγε σιγά σιγά το άνοιγμα γύρω από την υπόθεση του Χριστού και του κηρύγματός. Κηρύσσον επίσης το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Μαλακίαν πάνε πει ασθένεια και πάσαν ασθένεια εν το λαό. Λοιπόν, κηρύσσον λέγει το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι σύνθετος η λέξη. Ευαγγελία. Εκήρυτον δηλαδή την καλή αγγελία. Ποια είναι η καλή αγγελία, ξέρετε ποια είναι η καλή αγγελία? Ότι ο Υιός του Θεού έγινε Υιός της Παρθένου. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ότι ο Θεός πήρε του ανθρώπου τις αμαρτίες. Αυτή είναι η καλή αγγελία. Ευαγγελισμός. Αγγελία, καλή αγγελία. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απόνους μυστηρίου υφανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Αυτό το μεγάλο, το καλό, το όμορφο για τον άνθρωπο, διότι ευρέθηκε ένας τρόπος να καθαριστούν οι αμαρτίες του αφενός και όσες κάνει εντωμεταξύ, εφόσον μετανοεί, να τακτοποιούνται. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή. Και εμείς λέμε Ευαγγέλιο, αυτό παραδείγμα. Την Καινή Διαθήκη που κρατώ εγώ στα χέρια μου αυτή την ώρα, το λέμε Ευαγγέλιο. Γιατί το λέμε Ευαγγέλιο? Γιατί ομιλεί για τον Χριστό, την Ευαγγελία, την καλή αγγελία. Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Τότε ο Χριστός ήρθε εν σαρκή, αυτός είναι ο Χριστός σε χαρτί. Ο Χριστός στο χαρτί είναι εδώ τώρα. Αυτά που ομιλώ, μας τα ομιλεί ο Χριστός. Τότε τα μίλησε προσωπικώς, τώρα τα μιλάει διαμέσου του χαρτιού. Χριστός στο χαρτί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τους είπε λοιπόν την καλή αγγελία, ότι Κύριοι, ό,τι έγινε, έγινε. Αυτό που είπε ο Παύλος εδώ στους παπουλιδές μας στην Αθήνα. Θυμόσαστε τι είπε στην Αθήνα εδώ πέρα? Τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Τα ξέχασε, λέει ο Θεός. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοή. Όμως από εδώ και πέρα παραγγέλει, λέει, στον καθέναν
να μετανοήσει. Διότι αν δεν μετανοήσει, θα έχει το ανάλογο. Έχει τάξη, λέει, μία ημέρα, όπου θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Δεν χωράει πλέον άγνοια. Μέχρι τώρα είχατε άγνοια. Υπεριδών ο Θεός τους καιρούς της άγνοιας. Δεν ήξερες, δεν είχες ακούσει. Γιατί εμείς δυστυχώς περιμένουμε να έρθει να μας βρει ο Χριστός. Φόσον όλες τις αμαρτίες πάμε και τις βρίσκουμε εμείς, και όλες τις διαβολές πάμε και τις βρίσκουμε εμείς, όμως για τη σωτηρία μας ψάχνουμε να περιμένουμε να έρθει ο Χριστός να μας βρει. Καταλάβατε? Δεν ήξερα, λέγει. Πώς τις άλλες βρωμιές τις μαθαίνεις? Και αυτή τη μαθαίνεις τη σωτηρία. Πώς για τα άλλα ενδιαφέρεσαι να τα μάθεις? Πώς κάθεσαι και τα ακούς από την Α, από τη Β? Πώς κάθεσαι και ακούς και ψάχνεις τα προγράμματα, τα διεφθαρμένα κτλ? Πώς παίρνεις τα έντυπα, βλέπεις πράγματα τα οποία σε καταστρέφουν και τα επιδιώκεις και τα θέλεις? Και δεν, παρότι κυκλοφορούν τόσα πράγματα που μπορούν να αναστείλουν όλα αυτά τα πράγματα, πώς? Δεν θέλεις όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλει. Το μοναδικό θέμα λοιπόν είναι αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Όταν ομιλούμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα από θρησκεία, μην τους ομιλείτε των ανθρώπων περί αγαθοεργίας. Μην τους ομιλείτε περί ελεημοσύνης. Μην τους ομιλείτε περί καλών έργων. Αυτά είναι παραμύθια. Όχι, δεν είναι καλά. Αλλά εάν δεν υπάρχει η βάση, η πίστη στον Ιησούν των Εσταυρωμένων των Ναζαρινών και το έργο αυτού της απολυτρώσεως, οτιδήποτε καλό και αν κάνει, δεν πρόκειται να ωφεληθεί τίποτα. Τους ανθρώπους που δεν έχουν αναγεννηθεί και δεν έχουν πιστέψει και δεν έχουν δεχτεί τον Χριστόν ως σωτήρα τους και δεν έχουν δεχτεί το βάπτισμα του Χριστού, εάν το έχουν δεχτεί νήπιοι όντες και το απέριψαν εκ των υστέρων, το απεμπόλησαν, και δεν θέλουν να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν και να επιστρέψουν, οποιοδήποτε καλό έργο και αν κάνουν είναι απλώς ένα ναρκωτικό που τους ναρκώνει ότι είναι καλοί άνθρωποι και μακάρι να είναι και οι άλλοι σαν για αυτούς καλοί. Και διότι πράγματι υπάρχουν λεγόμενοι χριστιανοί που δεν είναι καν καλοί άνθρωποι, αυτοί παρουσιάζονται στη μέση, λένε, εγώ του δεν είμαι χριστιανός, αλλά δεν κάνω και αυτά που κάνει ο άλλος. Θυμόσαστε τι σας είπα προχθές για μια Εβραία, με μια δικιά μας σε κλινική? Τι έγινε όταν μιλούσαμε για τον βασιλεύ Φουράνιε? Ήθελε η δικιά μας να της μιλήσει της Εβραίας περί της σωστής πίστεως του χριστιανισμού. Η Εβραία είχε πάει να γεννήσει στην κλινική και ήταν το πέμπτο παιδί της. Και η κυρία η δικιά μας είχε πάει να σκοτώσει το πέμπτο παιδί της. Και όταν έμαθε την Εβραία, έκανε θεωρία περί χριστιανισμού. Και λέει, με συγχωρείτε, λέει, πάρα πολύ, λέει, μαντάμ. Ποτέ, λέει, δεν πρόκειται να δεχτώ μια τέτοια θρησκεία που κάνει τέτοια θηρία, λέει, να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό είναι το θέμα. Τι να σου πω εγώ, μην κάνεις αυτό και μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις το άλλο? Όταν σου μιλήσω πρώτα για το Χριστό. Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος? Όταν θέλεις να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα, θα του πεις, λέει, για τρία πράγματα. Θα του μιλήσεις το πρώτον, γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Θα του μιλήσεις το δεύτερον, να μάθει να προσεύχεται σωστά στο Χριστό και ό,τι ζητάει να τα ζητάει εν ονόματι του Ιησού. Και θα του μιλήσει στο τρίτον να ετοιμαστεί να υποφέρει για λογαριασμό του Χριστού. Διότι δεν εννοείται χριστιανός και να μην περάσει από βάσανα, να μην περάσει από θλίψεις, να μην περάσει, δεν υπάρχει. Χριστιανός ο οποίος δεν έχει πίκρες, δεν έχει βάσανα και διέρχεται δια πάσης ανέσεως, δεν έχει χριστιανισμό αυτός. Είναι εγκαταλελειμμένος από τον Θεό. Διαβάσετε τον Άγιο Μακάριον των Αιγύπτιων, που εκεί αναφέρεται ότι κατέβαινε κάποτε με τον υποτακτικό του στην πόλη και συνήθισαν έξω της πόλεως
μία γυναίκα η οποία έκλαιε ολοφυρωμένη, ολοφύρετο. Ο νεαρός υποτακτικός του εσυγκινήθη και λέει: «Γέροντα, θηρία είμεθα». «Γιατί?» λέει, «παιδί μου, εδώ», λέει, «άνθρωπος κλαίει και ολοφύρεται και εμείς», λέει, «πάμε», λέει, «στον δρόμο χωρίς να σταθούμε να δούμε τι έχει». Είναι γυναίκα, παιδί μου, ξεχνάς ότι είναι γυναίκα και είμαστε άντρες. Ο Θεός θα στείλει τον κατάλληλον. Δεν είναι για μας αυτή η αποστολή. Ο μικρός όμως αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει. Μα γυναίκα είναι, μα δεν βλέπεις τι γίνεται, κλαίει. Μπορεί εμείς να μπορέσουμε να την παρηγορήσουμε. Επέμενε, λοιπόν, εν πάση στο γέροντα, και ο γέρον ενέδωσε να σταθούν να την πλησιάσουν, να δούνε τι εν πάση περιπτώσει έχει. Όταν έφτασαν εκεί, με έναν πλάγιο τρόπο πήγε ο γέροντας, το μικρό τον κράτησε μακριά, να μάθει τι συμβαίνει, γιατί κλαίει έτσι. Αυτή δεν ομιλούσε για πολλή ώρα. «Πείτε μας», λέει, «άνθρωποι μεθά κι εμείς, όταν είμαστε θεοί, αλλά σαν άνθρωποι μήπως μπορούμε να σου πούμε ένα λόγο, πώς μπορούμε να σου καλύψουμε μια ανάγκη, μπορούμε να σου στείλουμε κάποιον άλλον». Εν πάση περιπτώσει, εφόσον επέμεναν, σήκωσε κάποτε το κεφάλι της και λέει: «Γέροντες μου, πηγαίνετε στην ευχή του Θεού, δεν μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό που μου συμβαίνει». Εν πάση περιπτώσει, διότι πήρανε την πρώτη λαλιά από το στόμα της, ο γέρον επέμενε: «Ας το ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, το πάθημά σου. Πήγαινε, γεροντά μου, μη βασανίζεσαι, μη χάνεις την ώρα σου με μένα. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν μπορεί να με βοηθήσεις». Εν πάση περιπτώσει, πήμενε ο γέροντας, αυτή δεν έλεγε και. Κάποτε, λοιπόν, του λέγει το εξής: «Άκουσε, λοιπόν, γέροντα», του λέει, «γιατί δεν μπορεί να με βοηθήσεις. Δεν μπορεί να με βοηθήσεις διότι με εγκατέλειψε ο Θεός». «Σε εγκατέλειψε ο Θεός? Και τότε πώς αναπνέεις? Και τότε πώς ζεις? Και τότε πώς υπάρχεις?» «Και εντούτοις», λέει, «μπορεί να μου πεις», λέει, «όμως τώρα, μια και άνοιξε στη συζήτηση, πώς το κατάλαβες ότι σε εγκατέλειψε ο Θεός? Τι δείγμα έχεις?» «Τι δείγμα? 3 χρόνια, γεροντά μου, έχω να δεχτώ πειρασμόν». Καταλάβατε? 3 χρόνια έχω να δεχτώ πειρασμόν. Ούτε αρρώστια με πείραξε, όλα μου πάνε καλά, τα πάντα. Αυτό είναι ένδειξη ότι με εγκατέλειψε ο Θεός. Γι' αυτό και δεν με πειράζει ο διάβολος. Διότι αν δεν ήμουνα του Σατανά, θα με χτυπούσε. Ποιος το σκέπτεται αυτό? Ένας πονοκέφαλος μας πιάνει και αμέσως ζητάμε θαύμα να φύγει ο πονοκέφαλος. Ένας πειρασμός έρχεται στο σπίτι να δοκιμαστούμε και να δουν και οι άλλοι ότι αντέχουμε στο πένθος, στην ανέχεια, στη συκοφαντία, σε 1000 δύο πράγματα, για να φανεί ο χριστιανισμός διημών. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, όχι. 3, λοιπόν, λέει, πράγματα θα μάθεις τον άνθρωπο που θα καταπιαστείς μαζί του, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος. Θα του μιλήσεις κάθαρα γιατί ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο, τι ρόλο ήρθε να παίξει. 2, να μάθει να τα εξαρτά τα πάντα από αυτόν στην προσευχή του. Και 3, τι τον περιμένει από τότε που θα γίνει σωστός χριστιανός. Δεν το έχετε συναντήσει πουθενά αλλού αυτό? Τι είπε στον Απόστολο Παύλο? Τι επαρήγγειλε με τον Ανανία? Πήγαινε, λέει, Ανανία, εκεί που σου λέγω, διότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα υποφέρει πολλά για το όνομά μου και θα κρατήσει το όνομά μου ψηλά στα έθνη. Θα υποφέρει? Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Τι είπε στον ποτέ πλακίδα Άγιο Ευστάθιο? Τι είπε? Πήγαινε να βρεις, του λέγει, που του μιλούσε απάνω από τα κέρατα της Ελάφου, που πήγαινε να κυνηγήσει. Πήγαινε, του λέει, να βρεις τον Ορθόδοξο Πατριάρχη, να κάνεις ό,τι σου πει και να έρθεις αύριο το απόγευμα εδώ στο ίδιο μέρος να σου πω τι θα υποφέρεις για το όνομά μου.
Όχι τι θα κερδίσεις, τι θα κάνεις. Τι θα υποφέρεις για το όνομά μου. Θέλω να φύγεις, να φύγεις. Εγώ δεν σου υπόσχομαι ατζέμικα πιλάφια. Εγώ δεν είμαι η εχοδίτης να σου υποσχεθώ χρήματα και μισθούς. Αυτό είναι εκείνο που θα περιμένει τον άνθρωπο. Αυτή η διδασκαλία δεν γίνεται σε εμάς. Γι' αυτό και βλέπετε, ξεγελάμε κανένα να τον κάνουμε χριστιανόν και έπειτα με τον παραμικρό πειρασμό φεύγει. Πήγε μια κυρία και έκανε μια στραβοδουλειά. Να σας το πω από την αρχή. Μιλούσαμε κάποτε με μια κυρία και με ρωτούσε τι να κάνει, γιατί ο άντρας της δεν είχε σχέση με την εκκλησία, με μετάνοια, με εξομολόγηση, με θεία κοινωνία. Εγώ πάντοτε πόνταρα ότι θα προσέξεις, θα τον βοηθήσεις σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού να καταλάβει τι έργο έκαμε ο Χριστός στον κόσμο. Ότι δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά τα οποία έχουν συγκινήσει τόσα εκατομμύρια κόσμο 2000 χρόνια τώρα. Δεύτερον, τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και εγώ λέει αυτό θέλω, λέει, να έρθει, λέει, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ναι, αλλά όπως πρέπει, λέω, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τέλος πάντων, μου λέει, ας ξεκινήσει. Όχι, να ξεκινήσει όπως και όπως, ξεκινήσει σωστά. Τέλος πάντων, χωρίσαμε. Ήρθανε οι μεγάλες εορτές. Πέρασαν οι εορτές, συνειδήθημεν. Όταν συνειδήθημεν, με μια χαρά χύθηκε πάνω μου να με φιλήσει. Ότι πραγματοποιήθη αυτό. Ο σύζυγος εκοινώνησε. Επίτρεψέ μου μαζί με τις ευχές μου το να στερεωθεί και τα συγχαρτήριά μου. Επήγε στον ιερέα που σου είπα ή πήγε σε άλλον ιερέα και εξομολογήθηκε. Δεν λέτε, μου λέει, πως τον κατόρθωσα να κοινωνήσει. Θα του μιλούσα, μου λέει, για εξομολόγηση και για τέτοια. Λέω, με συγχωρείτε τότε πάρα πολύ, επιτρέψετε μου να άρω τα συγχαρητήρια και να σας σερβίρω συλληπιτήρια για αυτό. Εύκολα προσθέτει ένα θανάσιμο αμάρτημα ο άνθρωπος απάνω στα άλλα που έχει. Δεν έκαμε τίποτα. Και πράγματι δεν είχε κάνει τίποτα. Και ο άνθρωπος εξακολουθεί τη ζωή του. Είναι ο σκοπός. Γελάει το διάβολο. Γελιέται ο διάβολος. Δεν γελιέται ο διάβολος. Ο διάβολος σε αφήνει να πας να κοινωνήσεις χωρίς να εξομολογηθείς και να μετανοήσεις. Δεν σε αφήνει όμως να πας μετανοημένος και εξομολογημένος. Δεν σε αφήνει. Και πρέπει να παλέψεις για να πας. Αυτά λοιπόν είναι απαραίτητα για να έρθουν οι άνθρωποι στο σωστό δρόμο, διότι αν δεν φύγει από τη μέση δια της μετανοίας και εξομολογήσεως η αμαρτία, το σκοτάδι, πώς θα έρθει το φως για να ειδεί το δρόμο? Πόσο μένουν εκεί πέρα όλες οι βρωμιές, οι ακαθαρισίες? Πού? Εδώ για να βάλεις λίγη αληφή επάνω σε μια πληγή, χαλάς μισό κιλό οξυζενέ. Για να το καθαρίσεις, βάνεις απάνω εκεί όπως είναι οι βρώμες, πας να βάλεις την αληφή. Θα έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα το πλύνεις λοιπόν, θα το καθαρίσεις. Μα μπορεί και να ματώσει ακόμη. Όμως θα το κάνεις, θα προηγηθεί. Αυτή η κάθαρση, θα φύγουν αυτά και έτσι θα μπει το επίθεμα αυτό από πάνω η αληφή, να το γλυκάνει και να το θεραπεύσει. Έτσι χρειάζεται απαραίτητος η προεργασία γύρω από την υπόθεση για να φτάσει ο άνθρωπος στη θεία κοινωνία. Ο τρόπος λοιπόν της εισαγωγής των μη πιστών στην εκκλησία για να γίνουν πιστοί δεν είναι ο ενδεδειγμένος από πολλούς ανθρώπους και έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, και με τον παραμικρό λίβα έπειτα, με τον παραμικρό αέρα, με τον παραμικρό σεισμό πέφτουν τα θεμέλια και ούτω καθεξής. Ένας κύριος ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό το μεσημέρι, το συνείδησα, αναθεμάτισα, μου λέει, την ημέρα που γεννήθηκα, αναθεμάτισα εκείνο, έχω κάνει εκείνο, έχω φτιάσει το άλλο. Γιατί? Διότι στένησε η σύζυγος. Ώστε δεν πρέπει να ασθενήσει η δικιά σου η σύζυγος. Πού τα θεμελιά σου?
τα θρησκευτικά. Πού είναι η αντοχή σου? Πώς έφερε σε σημείο να αρνηθείς τόσα πράγματα? Πώς έφερε σε σημείο να βλασφημίσεις τον Χριστόν? Εδώ αυτός σταυρό εδέχτη. Οι μάρτυρές του τόσα υπέφεραν. Και ο χριστιανισμός έχει στο δέντρο κάτω μόνο αίμα στις ρίζες. Δεν έχει τίποτα άλλο. Νερό δεν έχει πουθενά. Όλο αίμα έχει. Εσύ και εγώ πώς δεν θα περάσουμε εξ αυτού? Έχει άγνοια λοιπόν ο άνθρωπος. Δεν του είπε κανείς τι τον περιμένει. Και όλοι έρχονται στον χριστιανισμό. Έλα που σου λέω και θα δεις τα κορίτσια, θα παντρέψεις και θα δεις και η δουλειά θα βρεις και θα δεις και θα σε φυλάει ο Θεός και τα λοιπά. Θα ξημερώνεις καλά και θα γυρίζεις καβαλάρι το βράδυ. Όχι, τι είναι ο Χριστός? Χωροφύλακας είναι ο Χριστός. Άνθρωπος είσαι. Θα υποστείς και θα πέσεις πολλές φορές και θα σφάσει τα μούτρα σου πολλές φορές. Ψυχή σου όμως θα προσέξεις εσύ. Τα υπόλοιπα μπορεί να τα πας. Ο Ιώβ δεν ήταν καλός ο άνθρωπος? Τι υπέφερε? Ψυχή του όμως την εκέρδισε. Και υπέφερε και δεν ξέρω τι υπέφερε. Αυτά λοιπόν πρέπει να μείνουν μέσα στον άνθρωπο σαν μια πίστη σωστή και ο σωστή καθοδήγηση. Έλα εδώ, έστω κι αν σε σουβλήσουν στον κόσμο τούτον, διότι έγινες χριστιανός ή από τη στιγμή που θα γίνεις χριστιανός, πρόσεξε, σε συμφέρει να γίνεις. Προτίμησε τον κόσμο τούτον να τον χάσει ολόκληρον, με λέπρα, δεν ξέρω, με καρκίνο, να μην χάσει την ψυχή σου εκείνη. Από εκεί θα ξεκινήσεις, θα πεις την αλήθεια στον άλλον. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Θα αφήσει, λέει, πατέρα, μητέρα, θα αφήσει συγγενείς, θα χάσει χωράφια, θα χάσει κέρδη, πράγματα, θάματα. Αν θέλεις, για να είσαι φίλος του Χριστού, ο οποίος έχει και πέρα του τάφου σπίτι. Γιατί από εδώ, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα φύγουμε. Πήγατε προχθές στην εκκλησία, ακούσετε τα περιστατικά περί Αγίων Πάντων. Πώς έγιναν Άγιοι αυτοί? Εμείς δεν θα γίνουμε Άγιοι? Γιατί είμαστε εδώ? Δεν είναι εντολή Άγιοι γίνεστε? Δεν λέει τα Άγια της Αγίας? Τι θα γίνουμε εμείς? Σατανάδες θα γίνουμε. Κατά συνέπεια, πώς έγιναν αυτοί, για ρώτησέ του. Αυτό λοιπόν εκήρυται ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Όχι της Ευρώπης. Όχι της Σουδικής Αραβίας. Όχι της Αφρικής. Όχι, ξέρω εγώ, της Αμερικής. Της Βασιλείας των Ουρανών. Κατά συνέπεια, αν θέλεις να γίνεις βασιλόπουλο της Βασιλείας των Ουρανών, θα γνωριστείς με τον πραγματικό βασιλέα τον Ιησού, θα γίνεις κατά χάριν βασιλόπουλο κοινωνώντας το αίμα του βασιλέως, θα γίνεις και εσύ βασιλόπουλο για να δικαιούσαι της Βασιλείας των Ουρανών. Και η βασιλεία αυτή κληρονομείται. Κληρονομούν οι συγγενείς, όπως έχουμε πει όταν μιλούσαμε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Δεύτε να κληρονομήσετε. Δεν είναι αξιομιστία, είναι κληρονομία. Κληρονομούν οι συγγενείς. Διαβάλτε τα λοιπόν αυτά τα πράγματα όλα στη θέση τους για να δείτε πού ακριβώς πηγαίνουμε. Και θεράπευε, λέει, πάσα νόσων και πάσα ασθένεια στο λαό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι ότι εμείς από αυτά τα οποία συνέβαιναν στην πρώτη εκκλησία, η οποία έγινε αιτία να υπάρχει και αυτή η εκκλησία σήμερα, δεν τα έχουμε τα γνωρίσματα αυτά σήμερα εμείς. Είμεθα αφηγόπονοι, τα θέλουμε από τους άλλους, εμείς δεν προσφερόμεθα να βοηθήσουμε την εκκλησία, ούτε υλικός πολλές φορές, ούτε υλικός, όχι σωματικός και με αίμα. Θέλουμε τους ιερείς να είναι στη θέση τους πάντοτε, χωρίς να έχουμε δώσει μια δεκάρα για να μπορούν να σταθούν στη θέση τους. Θέλουμε να είναι αξιοπρεπείς, τιμή, ηθική, καλή, χωρίς να δίδουμε εμείς τα δικά μας τα καλά παιδιά εκεί. Τα κάνουμε δικηγόρους, τα κάνουμε γιατρούς, τα κάνουμε μηχανικούς, τα κάνουμε λοποδίτες, τα κάνουμε δεν ξέρω τι τα κάνουμε. Και εκεί θέλουμε, πού θα τους βρούμε, θα τους παραγγείλουμε? Πού θα γίνουν οι κληρικοί να πλαισιώσουν? Πού θα είναι η αξιωματική αυτή?

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά σήμερα είμαστε στην προγραμματισμένη συνάντησή μας στα πλαίσια αυτής της εκπομπής που προσπαθεί να προσεγγίσει κάποια μέρη από τον τεράστιο θησαυρό της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι φωτισμένοι άνθρωποι που φέρουν τον τίτλο των υμνογράφων της Εκκλησίας μας αξιοποίησαν την ελληνική γλώσσα για να εκφράσουν τις σκέψεις τους, για να περιγράψουν έννοιες και γεγονότα σχετιζόμενα με τη χριστιανική πίστη. Η τρέχουσα ενότητα, την οποία έχουμε προχωρήσει αρκετά, έχουμε υπερβεί το μέσον της πιστεύω, αναφέρεται στους τρεις κανόνες, δηλαδή στα τρία αθροίσματα οδών, που είναι κατεξοχήν αφιερωμένα στο πρόσωπο της Παναγίας μας και είναι ο μικρός παρακλητικός κανόνας που όλοι τον ξέρουμε λίγο πολύ και συχνά τον ακούμε ή τον διαβάζουμε στο σπίτι μας σε κάθε περίσταση του βίου. Ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, τον οποίον η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί